Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης δεν είναι ένας απλός καλλιτέχνης. Με τη δύναμη του μυαλού του μπορεί να μετακινεί τα σάκια, να κάνει τις καμπάνες να χτυπάνε, βάζει μπροστά μέχρι και μίξερ. Όπως είναι λογικό, όταν ένα μυαλό χρησιμοποιείται τόσο πολύ, φθύρεται και προκύπτουν στιγμιότυπα σαν αυτό, όπου ο καλλιτέχνης ευχήθηκε στον πανευτική Κασιδιάρη να ευωδοθούν τα όνειρά του, τα οποία όνειρα του Κασιδιάρη προφανώς συνδέονται με τους χιτλερικούς σταυρούς που έχει χαράξει στα μαυρισμένα μπράτσα του. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι ο μάγος του ήχου. Η Χριστίνα Μούγιου μαγεύει με τα ηχητικά τα οποία έχει μαζέψει και η αισθαντική φωνή που ακούτε ανήκει στο Βαγγέλη Περί. Ο ηρωικός βουλευτής, ο κύριος Κουλκουδίνας, έχουμε σήμερα μεγάλους πρωταγωνιστές, έγραψε ιστορία προτείνοντας στο Λαουτζίκο να αποφεύγει τα αυτοκίνητα και να επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία ως γνωστό το ξέρουμε όλοι, καλύπτουν τις ανάγκες μας. Πέρασαν οι μέρες, ο βουλευτής το σκέφτηκε και τελικά αποφάσισε ότι ποτέ δεν είπε όσα είπε, και αυτά που ακούστηκαν σε ζωντανή μάλιστα εκπομπή ήταν προϊόν κακόβουλης επεξεργασίας.
3: Λυπάμαι πραγματικά όμως, γιατί απομονωμένη αυτή η φράση και έτσι όπως παρουσιάστηκε πλήγωσε κάποιους συμπολίτες μας. Ξέρετε, κυρίως γιατί μέσα από την παραποίηση και τη διαστρέβλωση αυτής της δικής μου φράσης δόθηκε το δικαίωμα σε κάποιους για να επιχειρήσουν να θολώσουν το κεντρικό μήνυμα της κυβέρνησης προς τους πολίτες, ότι είμαστε δίπλα στους πολίτες. Εγώ όμως ζητώ από τους πολίτες να κρίνουν το περιεχόμενο της συνολικής μου τοποθέτησης και όχι τον τίτλο που τους παρουσιάστηκε επί μια εβδομάδα σχεδόν στα social media και στα περισσότερα μέσα ενημέρωσης.
2: Τι ψέματα ήταν αυτά που μας πλωμώσανε. Ο άνθρωπος είχε μια συνολική παρέμβαση και εμείς την παραποιήσαμε. Όλοι. Την παραποίησε και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί του τραβήξε ταυτί. Έτσι είναι. Ο Ντουνιάς. Ψεύτης.
4: Μαράθηκε η καραδούλα μου.
2: Του Κουλκουδίνα.

0: Πάντως συμβαίνει αυτό, είναι ψεύτης ο Ντουνιάς. Να φανταστείτε ότι διάφοροι βγήκαν και είπαν ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο γνωστός δικηγόρος και ταυτόχρονα υποψήφιος, να μην ξεχνάμε το κόμμα του Βελόπουλου, τη στιγμή που μιλούσε με μία πελάτησά του, ξέχασε το μικρόφωνο ανοιχτό, έτσι είπαν αυτοί οι κακοί άνθρωποι, έτσι, και άρχισε να μιλάει λίγο άσχημα, πολύ άσχημα στο παιδί του, είχε και λίγες απειλές. Όλα αυτά είναι τρομερό, ρε παιδιά, τι κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Δεν συνέβησαν ποτέ. Ήταν τεχνητή νοημοσύνη και καταγγέλει ο κύριος Θεοδωρόπουλος με τη φερεγγιότητα που τον διακρίνει. Είναι δικηγόρος, δεν το ξεχνάμε. Και βγήκε σε εκπομπές και τα πέ.
1: Είστε αυτή τη διαδικασία, διότι τώρα ξεφύγει από το παιδί μου. Δεν σα ξεφύγει από το παιδί μου. Υπάρχει αμέ. Τι κοιτάμε, κύριε Τσουλέ, έχετε απόδειξη για κάποιον αμέα.
2: Για ένα συνεργάτη σα μαθαίνω.
1: Δεν σα ακούω.
2: Για ένα συνεργάτη σας μαθαίνουμε, κύριε Θεοδωρόπουλο.
1: Πήγαινε και πέτει, κύριε. Αν θέλετε κάτι για τον κύριο, ο Μιχαήλ Νικόλαος. Λέω ότι θέλω την κυρία Καλυπόλη.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Σεβόμαστε. Σεβόμαστε. Οι διοικητικές αίθουσες, εγώ εκεί μιλάω 17 χρόνια ως ποινικολόγος. Κοιτάξτε, αφήστε τα AI να τα βρει δικαιοσύνη τι είναι. Εγώ δεν πράττω βία ποτέ.
2: Μα η κυρία Καλυφώνη, πρώην εντολέα σας, μας είπε ότι δεν ήταν AI.
1: Ήταν πρώην αντίδικός μου, η οποία ήρθε στο πλευρό μας, διότι ο κύριος Νικολάου την έδειξε και εκείνη και έχει προσφύγει και δικαίωμά της, επειδή τα σχόλια του διαδικτύου όλων αυτών των τόλων ξέρουν την υποκριτικότητα. Θέλουν την ανθρωποφαγία, γι' αυτό η κυρία Καλυφώνη γυρνάει αλλιώς τώρα. Εγώ είστε και την κάθε και δεν υπήρχε κανένας, κύριε Κουσουλέ, μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ θα πω ότι.
2: Άρα ήταν μισό λεπτό, κύριε Θεοδωρόπουλε, για να καταλάβω. Ήταν σκέτς το οποίο κάνατε, ήταν AI.
1: Κατάσταση AI, κύριε Κουσουλέ, ότι μπορώ να πάρω τη φωνή σας, να βάλω ότι εσείς είστε έναν άνθρωπο και να προκοινώσω ότι εσείς είστε κακοποιητής. Κακοποιητής δεν υπάρχει όμως, αν είναι όπως στημένο σε μια κασέτα με ένα ήχο, όταν είναι και live ακόμα, μπορώ να βάλω το κινητό, να πει κάτι στο κινητό και να ακουστεί μια συνομιλία στημένη για 10-15 δευτερόλεπτα. Τι θέλω να πω, ότι αν δεν έχετε δείξει και δεν έχουμε, όπως και σε εσάς που σας ρώτησαν, πλασμαφαίρεση, αφού δεν έχουμε αποδείξεις, δεν μπορούμε να τις κατηγορήσουμε.
2: Το γιατί, ίδιο... Συγγνώμη, αν είχα κάνει εγώ πλασμαφαίρεση, θα ήμουν κατηγορούμενος αυτή τη στιγμή, δεν το κατάλαβα.
1: Όμως είχατε μείνει άναυδος, λέγατε τι έκανα.
2: Εντάξει, κύριε Θεοδωρόπουλε, καταλάβαμε πολλά. Σας ευχαριστώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβαμε όντως πολλά. Ο άνθρωπος είναι θύμα AI. Και είναι δικηγόρος, λέει αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ένα ψέμα. Τι είναι? Είναι ποινικολόγος, το είπε.
4: Καλά, καλά, δεν πρόλαβα να πάρω και πτυχή.
0: Παλιά οι δίκες γίνονταν στην οδό Σανταρόζα. Ένα κτίριο, τιμόρο από πάντα.

0: Στους διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάει.
1: Δικαστήριο, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Θα έχετε παρακολουθήσει σίγουρα μια δίκη, έστω και στην τηλεόραση. Υπάρχει η Αγία Γραφή και πηγαίνεις και ορκίζεσαι. Ορκίζεσαι ότι θα πεις την αλήθεια και αυτός ο όρκος ισχύει. Αλλά αν είσαι άθεος, ρωτάω. Αν είσαι άθεος και πεις ότι ορκίζομαι στην Αγία Γραφή, πάνε να πει ότι δεν έχεις πάρει καμία δέσμη.

0: όμως δεν θα επέλεγα να το κάνω μπροστά στα αυτιά της δημοσιότητας.
1: Μπράβο ρε Αλέξη, όχι, πάρα πολύ σωστή. Είναι συνέχεια της ΕΠΟΝ. Εμπρός, εμπρός επονίτες. Εμπρός, εμπρός. Τη λαφτεριά, λαοκρατία, δουλειά, πρόοδος, ελευθερία, αίμα. Η παραδόση της μαχόμενης αριστεράς σε δύο προτάσεις, της είπε ο Αλέξης. Δεν πιστεύει, αλλά αν πίστευε δεν θα πήγαινε με φωτογραφίες να φωνάζει φωτογράφος, να τους φωτογραφίσω με παπάδες και τέτοια. Όχι, θα προσκυνάει, όχι. Εμπρός, εμπρός επονίτες. Φαντάζομαι τους επονίτες τους παλιούς που τώρα είναι μιας ηλικίας και πάντα υποστηρίζανε την Αθήνα. Τι, πού πήγαμε, τι είναι αυτό ρε παιδιά, αλλάξαμε. Από τη λαοκρατία πήγαμε στη Χριστιανόπουλα.

0: Πώς τώρα φτάσαμε από τα τραγούδια της αντίστασης στα Χριστιανόπουλα, έγινε κάτι. Δηλαδή είχαμε καμιά αλλαγή από τις γνωστές. Είχαμε.
1: Και ο Άρος επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να πάρει την ευλογία της Παναγίας, αλλά και το στενότερο συνεργατών της.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάρει την Αγία Ζώνη της Παναγίας από το Αγίος, θα την κατεβάσει κάτω από την κουβέντα πάνω στις κάλπες για να εκλεγεί ξανά από τον υπουργό. Εσύ πώς το κρίνετε αυτό?
3: Πολύ σωστό. Ό,τι είχα κάνει με τον Χριστό και την Παναγία είναι πάνω απ' όλα. Το θεωρώ πάρα πολύ σωστό.
2: Πόσο συγκινητική είναι η στροφή του Αλέξη Τσίπρα στη θρησκεία?
4: Απίστευτα.
2: Ρωτάμε για τη μεγάλη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην Ορθοδοξία μας.
5: Ό,τι χειρότερο.
2: Γιατί χειρότερο?
5: Είδα πει ο άνθρωπος έχει δηλώσει ότι είναι, δεν είναι χριστιανός και τώρα πάει στο Άγιο Όρος.
2: Παλιά αυτά, τώρα κάναμε rebranding.
5: Άστο τώρα, άστο. Ο άνθρωπος έπρεπε να αλλού.
2: Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιο Όρος να προσκυνήσει την Αγία Κάρα του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα.
6: Αφού μας κοροϊδεύει, γιατί...
2: Πήγε να προσκυνήσει του Αγίου τα κόκαλα.
6: Θα μας σώσει.
2: Ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, ο Άγιος.
6: Όχι, δεν μας σώζει.
2: Ο Άγιος Τσε Γκεβάρα είναι θαυματουργός.
6: Δεν μου ενδιαφέρει.
2: Τι δεν σε ενδιαφέρει, ενώ θα κάνει το θαύμα του.
6: Δεν κάνει το θαύμα. Αυτά...
2: Βγει ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός.
6: Ποιος θα βγει?
2: Ο Αλέξης.
6: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Επειδή λέτε όλοι ότι με καμία Παναγία δεν θα βγει ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. Πήγε στο Άγιο Όρος και να μιλήσει αυτοπροσώπως με την Παναγία.
7: Δεν ξέρω τι να σας πω, Κύπριος είμαι.
2: Με ένα θαύμα μπορεί να ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας?
7: Όχι.
2: Ούτε με θεϊκή παρέμβαση?
7: Όχι.
8: Γιατί ήρθε αυτός, για πες μου.
2: Ποιος?
8: Αυτός ο Τσίπρα, γιατί ήρθε ξανά?
2: Έχει έρθει μετανόηση και θέλει να σώσει την Ελλάδα ξανά.
8: Δηλαδή, μας κοροϊδεύει πάλι.
2: Όχι, να σας σώσει θέλει.
8: Τι μπράμα, τι να σώσει.
2: Εσάς προσωπικά θέλει να σας σώσει.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να σου πω κάτι, και ο Απόστολος Παύλος διώκτης του χριστιανισμού ήτανε. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, και μετά έγινε από τους πρώτους. Απόστολος. Άλλαξε και ο Αλέξης. Έβγαλε και φωτογραφίες γιατί είναι θρησκευτικός influencer. Είναι τα θαύματα που συμβαίνουν εκεί μακριά στο Άγιον Όρος.

0: η μάχη για την κατάκτηση του Αγίου Όρους δεν θα είναι εύκολη. Γιατί ήρθαν οι καινούργοι, τα άγρια, να διώξουν τους παλιούς τα ήρεμα. Γιατί το Άγιον Όρος, αν έχει μια πολιτική σφραγίδα, είναι η σφραγίδα του Κυριάκου Βελόπουλου, του αρχηγού μας, και θα μείνει εκεί να δώσει τη μάχη του. Μπράβο Κυριάκου.
1: Θα κάνετε ειδική επιχείρηση, τα ΜΑΤ θα μπουν μέσα στο Άγιον Όρος για να ξυλώσουν τη μονή σφιγμένου. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι θα είμαι εκεί εγώ. Και αν δω ματατζή να χτυπάει μοναχό, θα γίνει της κακομοίρας το ελληνικό κοινοβούλιο.

0: Αγιές ανίερες, φάε τον ελπιδοφόρο, φάε το τεσφιγμένο, δεν αξίζουν σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, την ορθοδοξία και τις πανανθρώπινες αξίες.
1: Μα καλά τα είπε.
2: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες.
1: Θα πάει, λες, ο Άγιον Όρος και έτσι θα γίνει τίποτα, θα τα πούμε στη Βουλή.
2: Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
1: Αυτό είναι. Η φωτιά ανάβει.
2: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει,
1: μυρίζει καμένο. Αυτό.
2: Κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
1: Ωραία, αγριάτα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι τηλεφωνικό κέντρο, πάρε. Ένα επιτελείο περιμένει το μήνυμά σου για να το μεταφέρει σε εμάς και να κάνουμε τα σχετικά σχόλια ή απλώς να το μεταδώσουμε. Αν θες να το γράψεις, email onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Τα λέω γιατί κάποιοι ξέραν να τα χρησιμοποιήσουν πριν ακόμη τα πούμε. Όπως ο Γιώργος που λέει, Βαγγέλη, ζούμε την εκπομπή σου να ακούμε. Τι ωραίο σύνθημα, να το πείτε κι άλλοι αν θέλετε. Έχουμε, τι είναι, NT, αυτή είναι η υπογραφή και λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τόση ώρα προσπαθώ, ακούω ένα πρόβλημα τώρα που έχει ο άνθρωπος. Ή δεν ξέρω ποιος είναι, άνθρωπος είναι. Προσπαθώ να μετακινήσω τη σκούπα με το μυαλό και δεν τα καταφέρνω, κάνω κάτι λάθος, βέβαια. Προφανώς κάνεις κάτι λάθος, φίλε. Πρώτα θα πρέπει να έχεις επαφές με τον Κασιδιάρη και μετά αποκτάς αυτή την υπερδύναμη. Ο Στέλιος, αυτό που λέει ελληνική λύση, έβαλε μια μειοκαταληξία σε ίση, την οποία λέω να μην την πούμε, δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε άλλα θέματα, όχι για κανέναν λόγο, που μας ενδιαφέρουν. Είναι το θέμα του Μαζονάκη, όπως ξέρετε, και υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική εκπομπή που δυστυχώς ο κόσμος δεν την έχει αγκαλιάσει όπως θα έπρεπε. Είναι η εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, που έχει πάρει το θέμα και το έχει εξαντλήσει. Όταν λέμε ότι το έχει εξαντλήσει και τους τηλεθεατές, αυτούς που παρακολουθούν. Δηλαδή, άκου τώρα θέμα. Ανακάλυψε η κάμερα της εκπομπής τον υπνοτιστή, ο οποίος, σαν δεν ντρέπεται, τι έκανε, έτρωγε.
2: Τον κύριο Κομιανό Δημήτρη Πόποτα. Σαν να μην τρέχει τίποτα και η ζωή συνεχίζεται. Εδώ είμαστε λοιπόν.
3: Κατά
2: να απολαμβάνει.
3: Να
2: απολαμβάνει. Να το ο κύριος Κομιανός. Δείχνουμε το πρόσωπό του γιατί βγήκε και ο ίδιος στις κάμερες και είπε τα δικά του. Κατήγγειλε τους δημοσιογράφους. Μας είπε ότι του έχουμε καταστρέψει τη ζωή. Μας είπε στο Μέγκα στη συνέντευξη με την κυρία του.
4: Αυτή
2: είναι βραδινή έξοδο.
4: Ο άνθρωπος έχει χάσει τον ύπνο. Το έχει πει και ο οδηγός του. Προφανώς το έχει ρίξει εναλώντας τις βραδινές βόλτες προκειμένου να ανακτήσει τον ύπνο του.
2: Λοιπόν,
4: ο υπνοθεραπευτής.
2: Λοιπόν, δείτε λίγο τη φωτογραφία, παρακαλώ. Ξανά, δείτε την full frame τη φωτογραφία. Να δει ο κόσμος. Εδώ είμαστε. Έχουμε καθίσει με το παρεάκι μας. Τρώμε τους μεζεδάκους μας. Είμαστε στα βόρεια προάστια, η ζωή συνεχίζεται και τελικά οι δημοσιογράφοι του κατέστρεψαν τη ζωή μόνο 2 μέρες. Θα μου πεις, άνθρωπος είναι, έχει την ανάγκη να βγει να ξεσκάσει να πάρει τον αέρα του.
3: Και έβγαινε και έκλαιγε να
4: πει.
3: Έβγαινε και έκλαιγε σε συνεντεύξεις, έκανε το δακρυσμένο και το στεναχωρημένο.
4: Έγκλεισε στα μείνει στο σπίτι του στην Κηφισιά.
2: Όχι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφε στη συνάδελφο τη Γεωργία Κακή το πώς έχει αλλάξει η ζωή του ήταν τουλάχιστον δραματικός.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Καταλάβατε, ο άνθρωπος, τρομερό ντοκουμέντο, μπράβο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα τα βραβεία που δίνουν στους επιφανείς δημοσιογράφους. Ή ένα Πούλιτζερ, επίσης ταιριάζει. Έτρωγε υπνοτιστής.
6: Είστε εδώ κουτσομπολιά κι ο νου σας να σας φύγει. Επήρω ψήλος για καλά, την ψήρα στο κυνήγι. Της κάνει εξομολόγηση.
1: Αυτό είναι το επόμενο θέμα. Πουλούσε, είχε ψήλους εκεί το ιατρείο και τους έχει βρει και έχει αποκλειστική συνέντευξη ο Νάσος. Και μια ψήρα.

0: Γενικότερα αυτό κάνει η μαχόμενη δημοσιογραφία. Μπορεί να ξεχωρίσει ποια μεγάλη είδηση θα πρέπει να προταχθεί και τις υπόλοιπες ούτε καν τις μεταδίδουμε. Έχω κι άλλη μεγάλη είδηση. Τι έγινε στο ΆΚΑ με τη συναυλία της Βύση. Τα ξέρετε όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και μια λεπτομέρεια που θα πρέπει να εξετάσουμε. Ο Καρβέλας ήταν εκεί ή έφυγε?
1: Η απουσία του Νίκου Καρβέλα από την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ δεν πέρασε απαρατήρητη. Η ίδια η Άννα Βύση τον ανέφερε από τη σκηνή, όμως ο Νίκος Καρβέλας δεν βρέθηκε τελικά στη συναυλία και φαίνεται πως πίσω από αυτή την απουσία υπήρξε ένα έντονο παρασκήνιο. Κατά τη διάρκεια των τελικών προβών φέρεται να σημειώθηκε έντονη διαφωνία ανάμεσα στους δύο. Το ζήτημα αφορούσε τη συναυλία, με τον Νίκο Καρβέλα να έχει συγκεκριμένη άποψη για το πώς έπρεπε να γίνει κάτι και να επιμένει σε αυτή. Από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα η εικόνα που μεταφέρεται εμφανίζεται πιο σοβαρή. Άνθρωπος από το περιβάλλον του φέρεται να υποστηρίζει ότι όσα συνέβησαν δεν περιορίζονται σε μια συνηθισμένη διαφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων. Νέα διάσταση στο παρασκήνιο δόθηκε αφού ο Καρβέλας πήγε κανονικά στη συναυλία, τον είδε και αρκετός κόσμος για να το επιβεβαιώσει και κάποια στιγμή επεδίωξε να μπει στο καμαρίνι της Άννας Βύση. Όντως υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ τους επαγγελματική, όχι σε επίπεδο κάποιου τραγουδιού, αλλά ένα οικονομικό θέμα που είχε να κάνει με τη συναυλία που προφανώς δεν τα είχαν λυμένα. Υπήρξε πολύ έντονος διαπληκτισμός και έφυγε από τη συναυλία.
0: Και τώρα όλοι να αναρωτιόμαστε. Παλιά είχαμε να αναρωτηθεί πού είναι ο Βάγκνερ. Που είναι ο Πουτσίνη. Τώρα αναρωτιόμαστε που είναι και ο Καρβέλας. Για να συμπληρωθεί η τριάδα. Το τραγούδι είναι του Καρβέλα και τραγουδάει η αγαπημένη μας κυρία Ελισάβετ. Ούτε αυτό το είπε η Βύση, ε. Δεν θα έπρεπε να έχει καλεσμένη την κυρία Ελισάβετ. Έρε παιδιά, τι ωραίο που θα ήταν, ε. Και τη γυναίκα Μαραντόνα. Σε γήπεδο ήταν εξάλλου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος εξακολουθεί να φροντίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγκη μας έχει φέρει και άλλα πάρα πολύ ωραία στιγμιότυπα. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο ίδιος. Αλλά τι να το κάνουμε, εμείς είμαστε εδώ του ραδιοφώνου. Ποτέ δεν θα παίξουμε στον κινηματογράφο. Ποτέ δεν θα μας δείτε σε μια υπερπαραγωγή που θα σε κάνει να σκυρτήσεις από εθνική έξαρση και μεγαλείο. Σαν τις ταινίες που κάνει ο Σμαραγδής. Γιατί ο Σμαραγδής ετοιμάζει τον Κολοκοτρώνη και έχει επιλέξει, καλά να δείτε, έχει βρει τους καλύτερους. Οι ήρωες του 21 θα είναι μπροστά μας, λεβέντες, ψηλοί, αρματωμένοι. Τον Νικητάρα, ποιος θα τον παίξει?
3: Το νέο σας κινηματογραφικό εγχείρημα είναι η ταινία του Κολοκοτρώνη. Σε τι φάση βρίσκεστε?
4: Το σενάριο έχει τελειώσει. Σχεδόν έχει τελειώσει. Αμέσως στο επόμενο στάδιο που είναι να βρούμε τα χρήματα. Ξεκινάς και γράφεις και σκέφτεσαι ένα ηθοποιό. Πρέπει πάντα να έχεις μια επόμενη λύση. Μια εναλλακτική λύση. Αν δεν συμβεί αυτό, να έχεις. Έχω και την εναλλακτική λύση.
3: Είχατε πει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα μπορούσε να έχει μια συμμετοχή στη νέα σας ταινία. Για ποιο ρόλο θα τον σκεφτόσασταν?
4: Τον Νικητάρα. Ο Νικητάρας ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πολέμησε για την πατρίδα, για ανώτερα ιδανικά δηλαδή, πέραν από αυτόν. Στο τέλος η πολιτεία δεν το αναγνώρισε και πέθανε ζητιάνος. Να προσέξει ο Γιώργος.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Να προσέξει ο Λιάγκας, καλά τα λέει ο κύριος Μαραγδής, γιατί οι ήρωές του ταυτίζονται με αυτό το οποίο υποδίονται. Να δείτε που ο Λιάγκας το εξής θα κάνει εκπομπή με φουστανέλα. Και δεν έγραψε τους τίτλους, παρουσιάζει ο Γιώργος Λιάγκας, όχι, ο Νικηταράς. Ελπίζω να μην τα μάθει αυτά ο Νικηταράς.

στα πόδια. Πετάει ο Νικηταράς. Όπως πετάει και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Δεν το δείχνουν ακόμα τα γκάλωπα, αλλά πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Και πες ότι δεν πάνε καλά, λέω. Θα ξαναπολιτευτεί η Μαρία. Ίδια είπε ότι

0: μετά επανήλθε, είπε ότι τελικά θα παραμείνει. Γενικότερα η σχέση της πολιτικής με τη Μαρία Καριστιανού δείχνει έναν άνθρωπο που έχει σταθερές απόψεις.
1: Θα ξανακάνατε τον ίδιο δρόμο? Μήπως η εμπλοκή στην πολιτική με έναν τρόπο ακυρώνει κάτι από τα προηγούμενα?
2: Λένε η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να πολιτευτεί. Θα πολιτευτείτε?
3: Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται σκοπίμως προκειμένου να τραβήξουν από την ουσία του θέμα.
4: Θα το έκανα 100 φορές.
2: Ούτε εσείς μου απαντήσατε όμως. Αυτό είναι όχι.
1: Με τον ίδιο τρόπο.
4: Με τον ίδιο τρόπο.
3: Είναι ένα όχι, ναι.
4: Διότι για μένα η πολιτική κίνηση ήταν η φυσική συνέχεια του αγώνα των τιμών.
3: Αυτά που λέω είναι πάντα τα ίδια. Δεν έχω αλλάξει καθόλου σε αυτά που λέω. Και ούτε θα αλλάξω.
0: Ωραία, ησυχάσαμε. Γιατί κάποιοι φοβούνται ότι μπορεί να αλλάξει, όχι. Una canzone d'amore. Αϊ, Μαρία! Έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλά τραγούδια που έχουν σχέση με τη Μαρία συμπληρώνονται με ένα αχ. Ακόμα και τα ιταλικά. Το Ρίνο Γκαετάνο.

0: τους μεγάλους πολιτικούς τους λέμε με το μικρό τους όνομα. Λέγαμε ο Κωστάκης για τον Καραμαλή, το Β' ή ο Ανδρέας, πάλι να το ξεχάσω. Η Μαρία, η Ζωή, η Ζωή. Η Ζωή την είδατε, συνάδελφος του Ρίνου Γκαετάνου που τραγουδάει. Βγήκε χτες και τραγούδησε, ήτανε και μια κούκλα και πολύ ωραία φωνή. Αλλά αυτό δεν την κάνει τραγουδίστρια βέβαια. Γιατί ο βασικός της στόχος είναι να ξεσκεπάσει όλα αυτά τα οποία δεν τραβάνε. Ακόμα και με τον κύριο Φλωρίδη τα βάζει. Δηλαδή με το Φλωρίδη. Με το Φλωρίδη είναι όλα που σαν να κλέβεις εκκλησία.
1: Στη Δημοκρατία.
2: Και, στον κύριο Φλωρίδη που τον είχαμε εδώ χθες.
1: Τον θεωρείτε κύριο το Φλωρίδη? Ένα άχρηστο υλικό στην αποθήκη ήταν ο Φλωρίδης, που τον ανέσυρε ο Μητσοτάκης και τον έκανε υπουργό δικαιοσύνης. Και τον λουζόμαστε να πραγματοποιεί αυτή.
2: Πολιτικούς συνωμότες σας είπε. Πολιτικούς συνωμότες σας είπε.
1: Δεν τον άκουσα.
3: Ότι συμμετείχατε στη συνωμοσία για την πτώση της κυβέρνησης. Όλα αυτά τα ξυλόλια, όλα αυτά που λέγατε τότε ήταν ο στόχος, ήταν μόνο να πέσει η κυβέρνηση. Κανείς άλλος. Όχι αλήθεια.
1: Ακούστε.
2: Επέμεινε στη φράση ότι όσοι μιλάνε για μπάζο μένουν για τα μπάζα.
1: Γιατί αυτός είναι και πρέπει να μας πει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα, που το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου παραπέμπει τον Μητσοτάκη. Διότι όταν υπάρχει βούλευμα που παραπέμπει το δεξί χέρι του Μητσοτάκη, τον Τριαντόπουλο, που πήγε εκεί για να μπαζώσει ως υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό με εντολή του Πρωθυπουργού.
3: Επιμένετε σε αυτό, ότι φυσικά πήγε εκεί με εντολή για να κάνει τον μπάζωμα?
1: Το λέει και το βούλευμα.
3: Ναι.
1: Και φυσικά η παραπομπή του σημαίνει πάρα πολλά για τον Μητσοτάκη. Γι' αυτό λυσάνε και σκούζουν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν τον είπε κύριε το Φλωρίδη, γιατί κάνει αντίσταση. Και όταν κάνεις αντίσταση, δεν λες κυρίως τους αντιπάλους σου. Πάντως, ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η λύση στο πολιτικό μας πρόβλημα. Η πλεύση είναι η λύση. Μη στείλτε πάλι ομοιοκαταληξίες. Άκου, άκου, ροκ, παιδιά, είναι έτσι. Η νέα γενιά εκφράζεται με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άκου τον κόσμο πως συμμετέχει από κάτω. Ούτε στη Βύση τέτοιο κλίμα.

0: Επιστρέψει πάντως είναι πάρα πολύ ωραία λέξη. Την έχει χρησιμοποιήσει και ο Καζαντζάκης. Ο Καζαντζάκης έχει μεταφράσει, όπως ξέρετε, την Οδύσσεια και χρησιμοποίησε, όπως της άξιζε, τη λέξη πλεύση. Αλλά βέβαια δεν περιόρισε το λεξιλογίο του σε αυτές τις κουβέντες. Είχε και άλλες εμπνεύσεις. Μία λέξη ιδιαιτέρως απασχόλησε την εκπομπή της Μαρίας Μπεκατόρου. Μαρία Μπεκατόρου, το μαράκι μας. Και ο Πέτο μου ξαναπεί, έχει ξεφύγει. Και είναι μέσα στην πονηριά το μυαλό της ή το δικό της ή της παραγωγής. Ακούστε.
1: Τι συμ... Θα το πω.
2: Ε, πες το, τι το...
1: Το πω, το πω. Γιατί είναι με όμικρο. Θα το πω. Δεν θα ήθελα να με κοιτάς, γεράκι. Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του. Άλφα αργό, βήτα χτίζω, γάμα μπαλώνω. Αρχίσατε και οι δύο να απαντήσετε.
2: Με ενθαρρύνει λίγο αυτό, γιατί είναι μέγας λεξιπλάστης και αυτά συνήθως τα παίζει στα δάχτυλα, οπότε έχω μια ελπίδα, εκτός κι αν άρεσε για να μου δώσει χρόνο ή για να συνέλθουμε από το σοκ.
1: Ναι.
2: Εγώ πήγα εκεί γιατί κάπως αυτό μου φάνηκε έτσι πιο ταιριαστό και με το συγγραφικό έργο και με τη λέξη, αλλά εντάξει, διέστηση και τύχη κατά κύριο λόγο.
1: Θα δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση, να δούμε που οδηγούμεθα. Ποια είναι? Το γεράκι.
3: Λοιπόν, εγώ την Οδύσσεια του Καζαντζάκη, που είναι σωστά εννοούμε με σίγμα, να μην νομίζω ο κόσμος ότι έχει γίνει
1: λάθος.
3: Όχι,
1: το ξέρουμε αυτό.
3: Έτσι το έγραψε.
1: Το άλλο δεν ξέραμε.
3: Την έχω κάνει επιμέλεια, τον δούλευα σε εκδόσεις Καζαντζάκη.
1: Αλήθεια.
3: Ναι, είναι 800 σελίδες, μου βγήκαν τα μάτια. Ομολογώ ότι μέσα σε 800 σελίδες, φαντάζεστε πόσες χιλιάδες στίχοι, δεν το θυμάμαι αυτό το ρήμα. Και σκέφτηκα, το χτίζω με την έννοια ότι στα αρχαία ελληνικά καβλός είναι το στέλεχος.
1: Χενού, στέλεχος.
3: Γενικότερα. Οπότε το κοτσάνι.
0: Ναι, μένουμε στο έργο του Καζαντζάκη, τι άλλο να πούμε. Υπάρχει μια πολύ ωραία σειρά τραγουδιών του Μουντάκη. Αναφορά στο Καζαντζάκη.

0: Χαίρετε για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ας πούμε ότι έχεις κάτι στο μυαλό σου, τριγυρίζει και θες να το επικοινωνήσεις, περιμένεις επιβράβευση ή έστω μία αντίρρηση να διατυπωθεί. Τι σου προσφέρουμε εμείς? Ένα τηλεφωνικό κέντρο. Φρέσκο, καινούριο. Μόλις το βάψαμε. 212-212-4800 είναι ο ρυθμός. Έχουμε και ένα email. Αυτό δεν χρειάζεται βάψιμο, είναι ηλεκτρονικό. oner@alfaradio989.gr και το Viber εδώ στην υπηρεσία σου. 6947-989-989. Και νάτος λοιπόν ο Σπυρίδωνας, ο οποίος μας λέει: καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Σπύρο. Σπυρίδωνα, θέλω να αγκαλιάσω την εκπομπή του Γουμενίδη. Φαντάζομαι ότι έχεις πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις. Γιατί το λέω αυτό, να μην έχω καμιά παρεξήγηση? Γιατί αυτή η εκπομπή, επειδή είναι δημοσιογραφικού χαρακτήρα, έχει ισχυρές δημοσιογραφικές δονήσεις. Προκαλεί ηλεκτρικές εκκαινώσεις στον κόσμο. Αλλάζει την ιστορία, γιατί έχει ντοκουμέντα. Επομένως, δεν είναι τόσο εύκολο να την αγκαλιάσει, να την ζαμάθεις. Και έχουμε και άλλο μήνυμα που λέει: τα χρήματα θα τα βρει ο Σμαραγδής. Πρωταγωνιστή που θα βρει, γιατί παίζει να είναι. Τι είναι αυτά, παίζει να είναι η τελευταία του. Αυτό είναι ένας μύθος, fake news, όπου καλλιεργήθηκε, γιατί λέει ότι κάποιοι που συμμετείχαν, όπως ο Μουστάκας και ο Ψάλτης, μετά από λίγο. Άσχετο ρε, δεν ήταν πρώτα πρωταγωνιστές. Είναι ψέματα, αλλά αυτά μην τα πιστεύετε. Μην πιστεύετε γενικότερα αυτά που σας σερβίρουν τα μέσα μαζικού εξαναγκασμού, μαζικής διαστρέβλωσης. Θα έχετε ακούσει για παράδειγμα ότι έγινε μια αεροπειρατεία, το Fly Dubai, έγινε χαμός. Υπάρχουν και κάτι βίντεο και υπάρχουν και διεθνείς αναταραχές γύρω από αυτό. Τα έχετε ακούσει όλα αυτά, έτσι? Μια αναστάτωση, μυστικές υπηρεσίες έχουν εμπλεχτεί, ότι έχουν αλλάξει συμμαχίες και τώρα διακινδυνεύουν την ισορροπία την παγκόσμια. Μέχρι και στην Αυστραλία ασχολήθηκαν. Όλο αυτό γιατί? Για την αεροπειρατεία. Τα πιστεύουν όλοι αυτοί τα Αμερικανάκια και οι υπόλοιποι. Αλλά εμείς γιατί είμαστε ο πιο πονηρός λαός, ο πιο έξυπνος, θα μπορούσαμε να πούμε, της Ιφιλίου, αφισβητούμε αυτά τα οποία τα έχει δείξει μέχρι και βίντεο. Αλλά ξέρετε, όταν θέλω να κάνω αυτή την κόλπα, εδώ είπαν ότι προσγειωθήκαν στη Σελήνη. Δεν θα πούνε αυτό.
3: Καλημέρα. Τι άλλο θα σκεφτεί αυτός ο αδίσταχτος σατανάχιου για να μην κάνει τις εκλογές στο Ισραήλ? Προσέξτε τώρα. Αεροπειρατεία λέει στο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά, για να μπει μέσα στο πιλωτήριο, υπάρχει κωδικός που τον ξέρουν μόνο οι πιλότοι. Και ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο. Το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει, ξαφνικά ο κόσμος μπούκαρε μέσα, δηλαδή πόταν ξεκλείδωτη που δεν ξεκλειδώνει ποτέ, και υπήρχαν τυχαία μέσα δύο πιλότοι για να προσγειώσουν το αεροπλάνο. Και θέλω τώρα εγώ αυτό το πράγμα να το πιστέψω. Αυτό είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας και από τις γελίες της άθλησης ταινίας, για να τελειώνουμε γρήγορα, που το καταλαβαίνεις ότι είναι ψέμα. Καλύτερα θα ήταν να εμφωνιζόταν ο Σούπερμαν και να κατεβάσει το αεροπλάνο κάτω. Θα ήταν πιο εντυπωσιακό. Δεν μας πείθετε. Είστε ψεύτες, ελεηνοί, και προσπαθείτε να δείτε πόσο ηλίθιος είναι ο πλανήτης. Αυτό κάνετε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αυτά όμως εμάς δεν περνάνε. Εν τω μεταξύ, λένε για τον Νετανιάχου. Ήδη μας λέγανε ότι έχει σκοτωθεί και τον παρουσιάζουν με AI. Και το είχαν αποδείξει, γιατί ο αφρός του φραπέ που έπινε δεν είχε ηχηθεί, ενώ ήταν μεγάλη δόση. Αλήθεια αυτό που σας λέω. Τώρα θα πιστέψω μια αεροπειρατεία, υποτίθεται.

0: Α κοιτάξουμε το θέμα από κοινωνική άποψη. Δηλαδή, γιατί συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Γιατί κάποιο, ο οποίο είναι πιλότο, του έχουν εμπιστευτεί τη ζωή τόσων ανθρώπων, θέλει να πάρει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε ένα αεροδρόμιο, σε κάτι σπίτια, πολυκατοικία, δεν ξέρω τι. Αυτό είχε παιδική ηλικία πάρα πολύ προβληματική. Να στα πω εγώ. Γιατί η μάνα του τον είχε πάει σε παιδοψυχολόγο. Και όταν πα σε παιδοψυχολόγο ένα παιδί, αμέσως δημιουργείται πρόβλημα.
1: Παιδοψυχολόγοι, το επάγγελμα της νέας εποχής και της νέας τάξης του Αντιχρίστου θηρίου. Μη στέλνετε εκεί τα παιδιά σας. Ο σκοπός τους είναι η αποκτήνωση του ανθρώπου. Να χάσει τις ευαισθησίες του άνθρωπου, την τρυφερότητά του, ξεκόβουνε τα παιδιά από τις μάνες, οι μάνες γίνονται στρίγκλες, οι πατέρες γίνονται κομαλθακοί. Προσέξτε καλά, γιατί έχει γεμίσει ο τόπος από αυτά τα συχαμένα ανθρωπάκια, όπου διδάσκουνε τους γονείς παραφύση και διεστραμμένα πράγματα. Από τη γέννηση του παιδιού απαγορεύουν στις μητέρες να παίρνουν τα παιδιά αγκαλιά.
0: Καταλάβατε? Και έχω και παράδειγμα. Ντοκουμέντο. Ούτε στην εκπομπή του Νάσου δεν υπάρχουν τέτοια ρεπορτάζ, τα δικά μας. Άκου τι θα γίνει.
2: Εμπρός. Εμπρός. Ομιλείτε παρακαλώ. Ποιος είναι?
3: Είμαι αυτή που έφυγα.
0: Είναι μια μάνα που αντί να πάρει το παιδί στην αγκαλιά είχε φύγει. Το άφησε στους παιδοψυχολόγους.

0: Με ρωτάτε που θα βρείτε αυτό το τραγούδι, ονομάζεται «Ο δίσκος και το τηλέφωνο». Πάρτε με τηλέφωνο και θα σας στείλω το δίσκο.
1: Πες μου ποια μοίρα φοβερή.
0: Ο πατέρας δεν ήθελε να το πάνε σε παιδοψυχολόγο.

0: και ώρα που είναι εδώ. Ξανά. Αριστούργημα.
1: Μετανιωμένη γυρίσα.
0: Δεν ξέρω αν έχει μετανιώσει ο κύριος Λοβέρντος για την επιλογή του, που έφυγε από το σπίτι που τον είχε αναδείξει, που είχε γίνει υπουργός, από το Πασόκ δηλαδή, και πήγε στη Νέα Δημοκρατία και βγαίνει τώρα στα πάνελ και υποστηρίζει το κόμμα το καινούργιο που είναι, και απέναντι έχει τους πρώην οπαδούς του που τον είχαν ψηφίσει μάλιστα και για αρχηγό. Είναι λίγο άβολη η κατάσταση.
2: Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να μιλούν για μειωμένη ανταπόκριση του κόσμου σε ό,τι λέει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός της, ο κ. Μητσοτάκης. Κόμματα τα οποία επί 3,5 χρόνια είχαν ελεύθερο χώρο και τελικά από δεύτερα περάσανε τρίτα, ή κόμματα τα οποία διαλυθήκανε, διαιρεθήκανε δια του 10 και τώρα μετράνε ποιους ψήφους θα πάρει ο ένας και ο άλλος και τι θα κάνει εκείνος και όλος.
3: Κοιτάξτε, εσείς είστε μετά 2,5-3 χρόνια και αποτυχία, ο κ. Μόζος είναι με τις διασπάσεις.
2: Η αποτυχία καταγράφεται.
4: Η αποτυχία καταγράφεται όταν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν διατελέσει υπουργοί, κύριε Λοβέρδο, και έχουν καταθέσει και υποψήφοι πρόεδροι.
2: Ήρθατε εδώ τώρα.
4: Την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Γιατί δεν έχουμε χορτάσει που γυλίκη και θέλουν κι άλλο. Αυτό είναι. Και λυπάμαι πραγματικά με αυτά τα οποία λέτε για το ΠΑΣΟΚ. Λυπάμαι πραγματικά που το 21 σας είχα στηρίξει.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, είναι, είπαμε, άβολη κατάσταση. Σου έρχεται να πεις διάφορα, αλλά καλύτερα να καταπιείς και να πεις ζουμ, ζουμ, ζουμ, ζουμ. Ίσως να εννοείται έτσι πολύ περισσότερα από ό,τι εκφράζονται. Σιλβί Βαχτάν τραγουδάει στα ιταλικά.

0: Βαρτάν, που ήταν ένα πολύ ωραίο κορίτσι, το κορίτσι του Τζόνι Χαλιντέι, και τραγουδούσε και χόρευε. Χόρευε πάρα πολύ ωραία. Όχι βέβαια σαν τον Ξιαρχό. Ο Ξιαρχό είναι μέγας χορευτής. Επίσης έχει πρωταγωνιστεί σε διάφορα reality. Αλλά έχει και πολιτική άποψη. Αυτό έλειπε. Ήταν παρόν όταν ο Κασιδιάρης είχε πάει στα Μπουζούκια, όπου τον υποδέχτηκε ο Σταμάτης Γονίδης, και έκρινε ότι είναι αναγκαίο να επικοινωνήσει με το λαό για να πει τις δικές του τις σκέψεις ο κύριος Ξιαρχό.
1: Χορεύω στα Μπουζούκια και μας τραγουδάει, λέει, ένα ζευγαρά μπροστά σου, κάνω μπροστά σου και βλέπω μπροστά μου στο πρώτο τραπέζι, δεύτερο τραπέζι, τον Κασιδιάρη να περνάει τη βραδιά του και να τη γλεντάει. Και εγώ αν ήμουν 7 χρόνια στη φυλακή και στα Μπουζούκια θα πήγαινα και από εδώ θα πήγαινα. Και απλά ήταν πολύ παράδοξο, ρε παιδί μου, βλέποντας ένα πρόσωπο το οποίο είναι έτσι πολύ αμφιλεγόμενο, ένα τύπο ο οποίος ξεριζεί τη ζωή του όπως ποθεί, χωρίς τους κανονισμούς των πολιτικών μεγαθυρίων, με την καθαρή απόβλητη εικόνα τους. Ζει έτσι λίγο πιο ανθρώπινα και τον βλέπω μπροστά μου και λέω, τώρα δηλαδή με κοιτάει να χορεύω, τι μπορεί να σκέφτεται, διότι χόρευα εγώ και η Βικτόρια, μια χορεύτρια η οποία είναι μαύρη, είναι καταγωγή, έχει καταγωγή από την Αφρική, οπότε βλέπει έναν super gay, straight ομοφιλόφιλο όπως με λέω εγώ, και μια μαύρη κοπέλα, και διαπιστώνω ότι ο τύπος δεν έχει πρόβλημα με εμάς. Κατάλαβες τι εννοώ? Δηλαδή αυτό έχει γίνει. Έχει υπάρξει μια υπερβολή, στην οποία υπερβολή αυτή είμαι πολύ κατά.
0: Πολύ συγκεκριμένος τουλάχιστον ο κύριος Ξιαρχό. Και επειδή ο Κασιδιάρης είναι δεδηλωμένος οπαδός του Μουσολίνη, να πούμε και για τον Μουσολίνη μερικά πράγματα, ο οποίος έζησε μια ζωή με πάθος ενάντια στα πολιτικά κατεστημένα, σαν κανονικός άνθρωπος.
2: Με το χαμογελό.
0: Α, όχι, κάτσε. Αυτό είναι κατά του Μουσολίνη. Θα τσαντιστεί ο Ξιαρχό. Γιατί ο Μουσολίνη είχε πάει σε ένα κλαμπ, κακόφημο λίγο, όπου χόρευε ένας ομοφιλόφιλος και μία κυρία με καταγωγή από την Αφρική και το είχε δεχτεί. Επομένως ήταν καλός άνθρωπος. Μην το λέμε κοροϊδό. Γιορτάζουμε νωρίτερα την 22 Οκτωβρίου. Αυτό αν το χόρευε πάρα πολύ ωραίο, ξέρω, αν το χορογραφούσε θα ήταν πολύ ωραίο. Δεν έχουμε βιόλου μέσα, αλλά έχουμε το καλύτερο δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι έτοιμη, μέσα σε όλες τις εξελίξεις. Ο Δημήτρης Στάκης. Εμείς τα λέμε αύριο, άντε γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε το κλισέ μας το καθημερινό. Για όλους εσάς που με τους οποίους έτσι βρισκόμαστε σε αυτή την ραδιοφωνική διαδραστική επαφή. Να είστε όλοι καλά.

που εργάζεστε τώρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σώματα ασφαλείας, στις υπηρεσίες ασφάλειας, σε φούρνους αχαροπλαστεία, νοσοκομεία φυσικά και στη λαχαναγορά, στα ακροπολία, όλους όσοι πιάνετε δουλειά τώρα και είστε βάρδια. Είναι αρκετές οι δοσούλες που έχουμε από την εσωτερική και από τη διεθνή επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τα διεθνή σήμερα, γιατί συμβαίνουν έτσι κάποια πραγματάκια τα οποία στον κόσμο πρέπει να μας απασχολούν, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μας επηρεάζουν στο τέλος της ημέρας, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε λίγο κατά νου. Η επίσκεψη σήμερα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι σημαντική. Έτσι, ο κύριος Ρούμπιο θα έρθει στην Ελλάδα, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομόλογό του, με περιεχόμενο τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πρωτού επισκεφθεί τη χώρα μας, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτήρισε την Ελλάδα ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαίροντας τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Έτσι, είναι βαριά η ατζέντα με την οποία έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σήμερα στην Αθήνα. Βρίσκεται η επίσκεψη αυτή σε μια χρονική περίοδο που είναι καλές οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα έχει έναν ρόλο έτσι σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή με όλα όσα συμβαίνουν, και είναι γεγονός επίσης ότι ο κύριος Ρούμπιος δεν συνηθίζει έτσι πάρα πολύ να φεύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ότι έρχεται στην Ελλάδα είναι κάτι που σημαίνει ότι θέλει κάτι να συζητήσει περισσότερο. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλωστε είναι και υποστηρικτικές στην ατζέντα Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το 3-1, σε αυτό το σχήμα. Η πρώτη συνάντηση θα είναι με τον Υπουργό των Εξωτερικών στις 9 στο Υπουργείο Εξωτερικών, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Θα πραγματοποιηθεί αυτή η διευρυμένη σύσκεψη με το στρατηγικό διάλογο, και στη συνέχεια ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενεργειακά θέματα, τα ζητήματα της ασφάλειας πρώτα απ' όλα, της ναυτιλίας και θέματα εμπορίου και επενδύσεων και άμυνας θα τεθούν επιτάπητος. Προβλέπεται μάλιστα να υπογραφούν και 3 συμφωνίες και κείμενα συνεργασίας, έτσι ένα μνημόνιο συνεργασίας για τους εισαγωγικούς περιορισμούς σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, έτσι, που έχει να κάνει με τον πολιτισμό αυτή η συμφωνία. Μια επιστολή προθέσεων για την συνεργασία μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στην Φλόριντα των ΗΠΑ, και ένα MOU, όπως το λένε, ένα μνημόνιο κατανόησης δηλαδή, για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών. Έτσι, αυτά αφορούν τις διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι σημαντικές συμφωνίες για την οικονομία, τον πολιτισμό και την άμυνα. Επίσης, είναι δεδομένο ότι θα συζητήσουν πάρα πολύ για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε και πρέπει να δούμε εδώ και περισσότερο τι θα βάλει στο τραπέζι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και ενδεχομένως και η ελληνική πλευρά να έχει την ευκαιρία να θέσει και γίνει κάποια από τα ζητήματα που την αφορούν άμεσα. Έτσι συμβαίνει σε αυτές τις συζητήσεις. Θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνάντηση, η οποία πραγματικά έχει μια υψηλή αξία στην παρούσα συγκυρία, και είναι δεδομένο ότι δεν έρχεται τυχαία εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια στιγμή ενεργοποιείται αυτή η σημασία της ΜΕΚΑΣ, αυτή η συμμαχία την οποία μπορεί κάποιοι έτσι να μην θυμόμαστε, γιατί υπεγράφει τον Αύγουστο ανάμεσα στην Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Τουρκία, αυτές οι 3 χώρες. Είχαν δεσμευτεί ότι θα υπάρχει μια συλλογική άμυνα, αυτό είναι η σημασία της ΜΕΚΑΣ, και φαίνεται λοιπόν πως αποφάσισαν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στην Σαουδική Αραβία. Έτσι.

0: αυτό αποφάσισαν από την κοινή ανακοίνωση που έχουν βγάλει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό που θα γίνει είναι να αναπτυχθούν κάποιες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, καταδικάζοντας την απόπειρα στοχοποίησης της Μέκκας και της Μεδίνας, έτσι, των ιερών αυτών περιοχών για το Ισλάμ. Και επανέλαβαν την κατηγορηματική τους αντίθεση σε οποιαδήποτε απειλή ή ασφάλεια της εδαφικής ακυρεότητας της Σαουδικής Αραβίας. Όμως όλο αυτό, πέρα από το ότι αυτές οι τρεις χώρες έχουν συμμαχήσει και θα κάνουν αυτή την πρωτοβουλία, σηματοδοτεί και μια νέα σελίδα στην εικόνα που διαμορφώνεται στην συγκεκριμένη περιοχή, καθώς βλέπουμε ότι δημιουργείται μέσα σε αυτό το παζλ των συμμαχιών και των αντικρουόμενων πλευρών και άλλος ένας πυρήνας, έτσι, που είναι αυτές οι τρεις χώρες, που φαίνεται ότι από κοινού θα αναλάβουν μία δράση η οποία ξεκινά τώρα και δεν ξέρουμε ποια μορφή θα λάβει στη συνέχεια. Πρέπει να σας πούμε επίσης ότι η επιχείρηση αυτή θα πραγματοποιηθεί με μια εκτεταμένη αεροπορική υποστήριξη, έτσι, 100 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν σε αεροπορικές επιδρομές, έτσι, και ουσιαστικά έχουμε μια δραστηριότητα από αυτές τις χώρες που προσυδειάζει λίγο με αυτό που κάνει το ΝΑΤΟ, έτσι, που προβλέπει την ότι μια επίθεση εναντίον ενός από τους συμμάχους θεωρείται επίθεση έναντι όλων, και κάπως έτσι ενεργοποιούνται δηλαδή οι συμμαχίες και συνδράμουν το μέλος το οποίο έχει δεχτεί το χτύπημα. Και αυτό που επίσης γνωρίζουμε είναι ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις εκεί πέρα έκαναν μια ταχεία προέλαση στις περιοχές που βρίσκονται οι Χούθοι, προκειμένου να τους απομακρύνουν, έτσι, και ανακατέλαβαν στην Ιεμένη το λιμάνι Μούχα από τους Χούθοι. Τι συμβαίνει εκεί δηλαδή? Εν ολίγης, υπάρχει μια προσπάθεια για να απομακρυνθούν από στρατηγικά σημεία τα οποία είναι μέσα στην ευρύτερη περιοχή που περνούν οι δρόμοι του πετρελαίου από τους Χούθη. Αυτό γνωρίζουμε, επομένως όλα αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε για να δούμε πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία. Την ίδια στιγμή που έχουμε αυτά, έχουμε βέβαια και μία πληροφορία που μας ήρθε από την Τουρκία, ότι υπήρχε προειδοποίηση στην πτήση Άγκυρα σαν Λιούρφα, έτσι. Υπήρξε μία πληροφορία ότι ήταν μέσα εκρηκτικά στο αεροσκάφος, και μία τέτοια προειδοποίηση προς τους Τούρκους, και στη συνέχεια ουσιαστικά έγινε μια ενεργοποίηση, μια κινητοποίηση πάρα πολύ μεγάλη. Ένα αεροσκάφος που είχε μέσα 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, και το αεροσκάφος της AJet, έτσι, εκτελούσε λοιπόν την συγκεκριμένη πτήση. Έγινε έλεγχος και απομακρύνθηκαν όλα αυτά, ή τουλάχιστον έτσι ανακοινώθηκε. Θέλουμε όμως απλώς να σας το μεταφέρουμε για να καταλάβετε ότι υπάρχει μια ανάφλεξη γενικότερα και με την εμπλοκή αυτών των χωρών. Έτσι, η Σαν Λιούρφα, πρέπει να σας πούμε ότι είναι μια πόλη στα πολύ ανατολικά της Τουρκίας, έτσι, κοντά στον Εφράτη, σε εκείνη την περιοχή, τη συγκεκριμένη, και καταλαβαίνετε ότι όλο το σύστημα, όλη η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε έναν πολύ μεγάλο αναβρασμό. Την ίδια στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που επιτρέπει την αγορά αφορολόγητου κόκκινου ντίζελ από όλους, έτσι, για την γεωργική βιομηχανία χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο, έτσι, το πετρέλαιο έτσι, που χρησιμοποιείται για την γεωργία, προσπαθώντας και εκείνος να αντιμετωπίσει τις έντονες αντράσεις που έχει και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα. Έτσι. Διότι και εκεί έχουν μεγάλο πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι είναι πετρελοπαραγωγός χώρα. Αυτά είναι τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται στην επίπτωση του πολέμου της Μέσης Ανατολής, η οποία αφορά και εμάς, και σε συνδυασμό σας τα λέμε όλα αυτά με την επίσκεψη και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην δική μας χώρα σήμερα. Πρέπει να σας πούμε επίσης ότι εφόσον έρχεται ο κύριος Ρούμπιο, 9 η ώρα θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχετε υπόψη σας για τις μετακινήσεις στο κέντρο? Υπάρχει περίπτωση τώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έχει λάβει μέτρα η τροχέα. Έτσι, θα κινηθεί στο κέντρο της Αθήνας, επομένως μπορείτε να καταλάβετε τι συνέπεια θα έχει αυτό και για την κίνηση το πρωί στο κέντρο. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, ασφαλώς το πρόγραμμα δεν είναι γνωστό ποτέ για λόγους ασφαλείας, έτσι όταν είναι υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ενδεχομένως να είναι πολύ πιο πριν εδώ και η απόσταση που θα διανύσει να είναι μικρή, αλλά ακόμα και για αυτό το διάστημα οπωσδήποτε θα υπάρξουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε εκείνο το τρίγωνο, σε εκείνη την περιοχή του κέντρου ανάμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο θα μεταβεί στην συνέχεια ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Χτες είχαμε και δύο οπλογισμένα μαχητικά F-16 και τέσσερα επανδρομένα μη επανδρομένα αεροσκάφη από την Τουρκία, τέσσερα drones, έτσι, που παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο. Είχαμε και αυτά δηλαδή τις παραβιάσεις. Και την ίδια στιγμή, για να συμπληρώσουμε αυτό το puzzle με το πολεμικό δελτίο ουσιαστικά, συνεχίζονται και οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία με εκατοντάδες επιθέσεις, απόπειρες επιθέσεων που έγιναν προς το ουκρανικό έδαφος. Θυμάστε και πριν από 2-3 ημέρες αυτό το φοβερό βίντεο όπου το ντρόουν χτυπάει τη γέφυρα την ώρα που περνούν αυτοκίνητα. Έτσι μας, σε αυτή την κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε λίγο την πρόγνωση του καιρού για να έρθουμε σιγά σιγά μετά από τον Γιώργο Τζαντραφίλια, ο οποίος θα μας πει τι καιρό θα κάνει. Όπου είμαστε σε μια φθινοπορική κατάσταση, θα μπούμε εκεί τώρα σε αυτή την περιοχή με λίγο κάτω από τους 20 βαθμούς τις επόμενες ημέρες, κατά πάσα possibility, αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Επομένως, είμαστε στο φθινοποράκι σιγά σιγά για τα καλά.
1: Έφυρο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επειδή λέμε ότι έτσι περνάνε οι μέρες και ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα, έτσι που το έχουμε καταλάβει ότι είμαστε 6 Οκτωβρίου στο 26, μου φαίνεται απίστευτο, τρέχει πραγματικά σαν νερό ο χρόνος. Ο μόνος τρόπος για να πάει λίγο καλύτερα όλη αυτή η ιστορία είναι να γεμίζει ο προσωπικός χρόνος του καθενός από εμάς με κάτι λίγο πιο ευχάριστο. Γεύμα στο υπέροχο εστιατόριο Σολούνα από τον Alpha Radio 989. Κάθε μέρα ένας τυχερός θα κερδίζει ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ με δικαίωμα εξαργύρωσης μέχρι 15 μέρες μετά την κλήρωση. Έτσι δηλαδή μόλις βγείτε νικητές θα έχετε δυνατότητα μέσα σε δύο εβδομάδες να πάτε στο εστιατόριο να απολαύσετε ένα ωραιότατο γεύμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Δεν πειράζει, βάλτε το μια καθημερινή, αλλάξτε λίγο τη ρουτίνα. Με προκράτηση, Σολούνα, εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Ετοιμαστείτε για εκλεπτυγμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. Σολούνα, στην καρδιά της Αθήνας, κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχραστη βραδιά. Μηνυματάκι για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Κάθε μέρα, έτσι, ένας νικητής, ένα γεύμα, δύο άτομα αξίας 80 ευρώ. Μήνυμα 989. Αφήνετε κενό τη λέξη τραπέζι στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301. Χρέωση 34 cents για όλους, συμβολική δωροπιταγή winout.gr. Επαναλαμβάνουμε, 989 κενό τη λέξη τραπέζι, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54301 για να πάτε να απολαύσετε ένα υπέροχο γεύμα στο εστιατόριο Σολούνα. Έτσι, εξαιρετική ευκαιρία, μην τη χάσετε, στείλτε μηνυματάκι για να διεκδικήσετε αυτό το πάρα πολύ ωραίο δώρο. Να κλείσουμε και μια ωραία είδηση από τη διεθνή επικαιρότητα. Ένα κορτσάκι από την Αγγλία, μόλις 11 ετών. Τώρα βλέπω εγώ ότι μπορεί να έχει και μια έτσι καταγωγή από την Ινδία, έτσι από ό,τι είδα τη φωτογραφία, και δεν είναι τυχαίο για την είδηση που θα σας πω, γιατί είναι σκακίστρια και έγινε μόλις στα 11 Grand Master. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Παίζεις σκάκι με τη μικρή Μποντάνα και βγάζεις, δεν βγάζεις το πεντάλεπτο. Δηλαδή, μόνη περίπτωση να βγάλεις το πεντάλεπτο είναι να παίξεις εσύ αργά. Έτσι, σε βλέπει, σε κοιτάζει σαν χαζούλι, λοιπόν, και σου κάνει ρουά ματ με συνοπτικές διαδικασίες. Τι όμορφη ενασχόληση, τι όμορφο πραγματικά το σκάκι. Έτσι, να το μαθαίνουν τα παιδιά. Έχει μια φοβερή ικανότητα αυτό το παιχνίδι να κερδίζει τον παίχτη, αυτόν που ασχολείται μαζί του, δηλαδή να τον ελκύει, να το κατακτήσει ακόμα περισσότερο. Πάμε λίγο να δώσουμε κάποια ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία, έτσι, τα οποία πρέπει, έχουμε λίγο, εμείς μια διαστροφή λίγο μικρή, να τα διαβάζουμε και να σας τα λέμε από την οικονομία. 79 δις ευρώ η άμεση και η έμεση φόρη το 2027. Έτσι, 400 εκατομμύρια ευρώ συνολικά στον κουμπαρά για την ενέργεια. Αυτό σημαίνει πρόσθετα φορολογικά έσοδα 2,1 δις περίπου. Αυτό προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Έτσι. Λοιπόν, λόγω της αναπτυξιακής δυναμικής, αύξησης μισθών και συντάξεων, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά και την ακρίβεια στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω των οποίων το μερτικό του κράτους είναι σημαντικό από τους έμεσους φόρους. Έτσι, 77,8 δις περίπου ευρώ, 2,8 παραπάνω της εκατό σε σχέση με πέρσι. Προσέξτε τώρα, από τα 79 δις, τα 29 είναι από το φόρο εισοδήματος, άμεση φορολογία, εισόδημα, έτσι. Τα 30,6 δις είναι από τον ΦΠΑ και έχουμε και τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, μια ειδική κατηγορία, έτσι, που είναι και εκεί 42 δις ευρώ. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Έτσι, έχουμε τους φόρους περιουσίας 2,365 δις ευρώ. Λοιπόν, εκεί έχει μειωθεί κατά 48 εκατομμύρια ευρώ το έσοδο του ΕΜΦΙΑ, γιατί έχουν ληφθεί κάποια μέτρα για το πληθυσμό με τους 1.500 κατοίκους και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά να έχετε υπολογίσει ότι περίπου έμφυα στοιχίζει στο ελληνικό κράτος είναι γύρω στα 2,36 δις ευρώ, 2,5 δις ήταν περίπου, έχει πέσει κατά τη. Έτσι, αυτά είναι τα στοιχεία και έχουμε και ένα ρεκόρ εσόδων τα οποία θα φτάσουν τα 75,7 δις ευρώ αντί για 73,6, δηλαδή έχουμε 2 δις ευρώ παραπάνω. Εκεί το μεγαλύτερο μερίδιο οφείλεται στον ΦΠΑ. Αυτά είναι τα οικονομικά στοιχεία, έτσι, για να έχουμε λίγο και τα δεδομένα τα οικονομικά όσον αφορά στους φόρους, τα έσοδα, τι εισπράττει το ελληνικό κράτος. Είδατε, από τα 79, τα 29 είναι και φόρος εισοδήματος, η άμεση φορολογία. όλες οι εκθέσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, της Τραπέζης Ελλάδος και του ΟΣΑ, εκεί που στέκονται αυτοί που κάνουν τις οικονομικές αναλύσεις, οι οικονομολόγοι, είναι ότι η άμεση φορολογία στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλή, έτσι, και πρέπει να μειωθεί. Σε αυτό το συμπέρασμα συγκλίνουν τουλάχιστον όλοι οι οικονομολόγοι που ασχολούνται με αυτά και τα νούμερα και τα διαβάζουν όλη τη μέρα και κάνουν τις διάφορες αναλύσεις. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα, να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, ακόμη και πολύ μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι. Όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία και για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Πιο σημαντικές είναι οι δικές σας ιστορίες για τη ΔΕΗ. Μπες στο dei.gr και μάθε περισσότερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ηθικοπλαστικός, το κουιζάκι, εύκολο για σήμερα, έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία λέξη να τη χρησιμοποιούμε. Ηθικοπλαστικός, έτσι, είναι από αυτές τις μεγάλες λέξεις που μπορεί να μπει στην σημερινή διάλεκτο, ακόμα και των νέων, ακόμα και για πείραγμα, έτσι, δηλαδή να είναι 4-5 πιτσιρικάδες, να πετάξει κάποιος τη λέξη ηθικοπλαστικός, να του πούν οι άλλοι, ω, δύσκολη λέξη, λοιπόν, και να κάνει το κομμάτι του. Ηθικοπλαστικός είναι η λεξούλα που σας βάζουμε σήμερα. Και μπορείτε να μας απαντήσετε στο 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr. Κρήτη. Πάρα πολύ σοβαρά τα προβλήματα στις καλλιέργειες από την κακοκαιρία. Τα λέγαμε και χθες, έτσι, έντονες βροχοπτώσεις, ειδικά οι αγρότες έχουν αρκετά μεγάλο πρόβλημα από τις ζημιές. Δεν ξεχνάμε ότι είχε χαθεί ένας άνθρωπος στην Κρήτη, εκεί, έτσι, από την προηγούμενη εβδομάδα, ένας κτηνοτρόφος, και στην κτηνοτροφία πολύ μεγάλα τα προβλήματα τα οποία έχουν προχωρήσει. Αρκετές περιοχές δεν έχουν ακόμα νερό, όπως τα Ζωνιανά, έτσι, τη συγκεκριμένη περιοχή, τη θυμάστε. Λοιπόν, και την Κολοφόνα, στο Μιλοπόταμο πάνω, εκεί στα Ορεινά. Όπως επίσης στο οροπέδιο στην Ιεράπετρα έχουν αρκετές ζημιές οι άνθρωποι και σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε πολλές από αυτές τις περιοχές. Πριν πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα, να σας πούμε ότι έχει προκαλέσει έτσι λίγο ένα χαμό χτες, μια δήλωση, έτσι, μια παρουσίαση που έκανε ένας από τους πιο, έτσι, χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της τεχνολογίας και στον κόσμο της τεχνικής νοημοσύνης, ο CEO της OpenAI, έτσι, αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες, ο Sam Altman. Θα σας διαβάσουμε τις 2-3 ατάκες που είπε. Ξέρετε, όλοι αυτοί τώρα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, τα μεγάλα στελέχη αυτών των εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης, είναι συνήθως αυτό, υιοθετούν το στυλάκι του Steve Jobs, δηλαδή είναι, του Steven Jobs ήτανε, που ήταν της Apple, είναι με πιο casual ντύσιμο, είναι 35-40 σε αυτήν την ηλικία, δεν βγαίνουν με κουστούμια στις μεγάλες παρουσιάσεις, δεν φοράνε γραβάτες, είναι λίγο πιο σπορ, πιο casual το στυλάκι τους. Τα πράγματα που λένε όμως δεν είναι καθόλου έτσι, είναι πολύ πιο σοβαρά και σε μερικές περιπτώσεις αρκετά ανησυχητικά. Θα σας λέγαμε λοιπόν ότι ο Altman δήλωσε πως ο κόσμος θα πρέπει να δεχτεί, προσέξτε την ατάκα, κάποια άσχημα πράγματα τα οποία θα συμβούν εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης, εφόσον τα ωφέλη της τεχνολογίας παραμένουν πάρα πολύ μεγαλύτερα. Αυτό υποστήριξε, έτσι, προσπαθώντας να δικαιολογήσει ότι είναι πιο σωστό να υπάρξει μια ευρεία πρόσβαση του κοινού στα ισχυρότερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας μάλιστα ότι αυτό ενδεχομένως να έχει και κάποιες συνέπειες πάρα πολύ σημαντικές. Θεώρησε ακόμη ότι είναι πάρα πολύ μακριά η στιγμή που οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο ρύθμισης της AI, έτσι. Και επεσήμανε ωστόσο ότι θα πρέπει να είναι ουσιαστικά αυστηρά ελεγχόμενη από έναν μικρό, σε έναν μικρό αριθμό των εργαστηρίων, έτσι. Όπως είπε, όσοι θεωρούν ότι μια τόσο ισχυρή τεχνολογία θα πρέπει να παραμείνει στα χέρια ενός εργαστηρίου, ώστε να αποτρέπονται οι κίνδυνοι και τα ωφέλη της να διανέμονται σταδιακά. Αυτή είναι μια εντελώς απαράδεκτη ανταλλαγή. Πρέπει να υπάρχει μια υπιότερη ρυθμιστική προσέγγιση, υποστήριξη, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις, καταχρήσεις ή απάτες, αν το τίμημα ήταν ο δραστικός περιορισμός της τεχνολογίας. Όταν λέγονται αυτά, έχουμε την ίδια στιγμή στην Αυστραλία, έτσι, εκεί που φαίνεται ξέφυγε από το εργαστήριο η τεχνητή νοημοσύνη, και κάποιος αυτά τα πειράματα που έκανε έβαλε σκοπό να δει αν μπορεί να μπει στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας. Και είχαν ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα εκεί πέρα με αυτήν την ιστορία. Δηλαδή τι κάνουν αυτοί, είναι μέσα σε ένα εργαστήριο, και λένε στο σύστημα AI: προσπάθησε να δεις αν μπορείς να μπεις στο σύστημα υγείας μιας χώρας. Προσπάθησε να δεις, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος στα πειράματα, αν μπορείς να μπεις στο τραπεζικό σύστημα μιας χώρας. Ή εάν μπορείς να μπεις στο σύστημα της δημόσιας διοίκησης. Και κάνουν αυτά τα πειράματα και παίζουν. Τώρα, κάτι ξέφυγε προφανώς εκεί πέρα και ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν ξεφεύγει κάθε φορά, και υπήρξε εμπλοκή σε αυτήν την ιστορία.

Όσες φορές και να τον πειράξεις τον το Θοδωράκη, έτσι, πάντα θα βγει κάτι πάρα πολύ όμορφο ανάλογα με την ενορχίστρωση και την διάθεση που έχουν οι δημιουργοί. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Στο φίλο μας τον Αριάν. Καλημέρα, Αριάν. Μια ωραία μέρα και ήρεμη να έχετε όλοι. Τι όμορφη ευχή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή. Να σε καλά, Θεμιστοκλή μου. Εδώ πέρα μας είχε στείλει και χθες μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, έτσι πρωινή, από την προκυμαία της Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, που την, είναι ωραίο τόσο να την περπατάς. Καλημέρα στην Ποθητή, καλημέρα σας και καλή Τρίτη με υγεία και χαρά να είστε καλά, χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Πάντα με τη φωτογραφία, έτσι, μας κρατάει μέσα στο όνειρο η Ποθητή, μας στέλνει τη Σαντορίνη κάθε μέρα. Ηθικοπλαστικό σημαίνει, μπράβο, πάρα πολύ σωστή απάντηση, αυτό είναι το κουρκουζάκι που έχουμε βάλει. Και το κρατάμε να το απαντήσουμε εδώ από το ωραίο μήνυμα στο τέλος της Ποθητής. Λοιπόν, Άκη, Τίνα, καλημέρα. Ηθικοπλαστικός έχει την έννοια πολύ σωστά, απαντάει και εκείνη. Άστε, χθες λέει, ρώτησα 2 15χρονους αν ξέρουν τι σημαίνει διεγείρω και απάντησαν αρνητικά. Ούτε αυτή τη λέξη που οι 15χρονοι θα έπρεπε να την ξέρουν με έναν τρόπο. Λοιπόν, έσπρωξα κάποιον στο ήπια στο κεφάλι και του εξήγησα ότι όταν του δείχνω εικόνες είναι για να διεγείρω, να ξυπνήσω αντίστοιχες εικόνες στο κεφάλι του. Νομίζω ότι είναι αυτή και στο καλύτερο παράδειγμα για 15χρονους, οπότε σίγουρα θα την έμαθε τη λέξη. Παιδευτικός ρόλος, έτσι, από την κυρία Αντίνα. Χρειάζονται και αυτά, έτσι, για να μαθαίνουν και οι νεότεροι κάποιες λέξεις, έτσι, πιο χρήσιμες. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Έτσι, με την βοήθεια του σαν σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γεωπολιτικότητας, Ανατολή του Ηλίου στις 7:23. Έτσι έχει μεγαλώσει πια η μέρα, Δύση του Ηλίου στις 7:02 το απογευματάκι. Στα 1825 σταματάει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τα Γκιουταχή. Έτσι, στην Τρίτη έγινε η έξοδος, στην άνοιξη του 26. Εκεί πέρα στη δεύτερη πολιορκία στο Μεσολόγγι έχουν γίνει φοβερές μάχες και έχουν δείξει μεγάλη αντοχή οι πολιορκημένοι και τα έχουν έτσι καταφέρει πάρα πολύ καλά να κρατήσουν. Επίσης είχε πάει και ο Καραϊσκάκης όλη αυτή την ιστορία για να βοηθήσει από πίσω, να σπάσει δηλαδή τον εγκλωβισμό της πόλης. Και ο Κίτζος Ζαβέλας εκεί με τους Σουλιώτες πολεμιστές, συγκλονιστικές μάχες δόθηκαν για να κρατήσουν οι Μεσολογγίδες και κράτησαν σε αυτή τη φάση του πολέμου, βέβαια, έτσι, παρά την πείνα και παρά την δυσκολία που είχε όλη αυτή η ιστορία. Θυμίζουμε ότι το πείμα για τους ελεύθερους πολιορκημένους από το Σολωμό που άκουγε απέναντι από τα κανόνια από την Ζάκυνθο, την πολιορκία του Μεσολογγίου, και έχει γράψει το καταπληκτικό: άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλή παίρνει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει. Έτσι το φαγητό που έχει να φάει το πουλάκι. Τα μάτια πίνα εμαύρισε, στα μάτια εμάνα πνέει, στέκει ο σιλιώτης ο καλός, παράμερα και κλαίει, έρμο του φέκι σκοτεινό, τι σ' έχω εγώ στο χέρι, όπου σ' μου γίνες βαρύ και ο αγαρινός το ξέρει. Έτσι. Αυτά είναι μεγαλεία. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υπόλοιπα γεγονότα. Στα 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του δεύτερου πολέμου του οποίου, φοβερή ιστορία αυτή, είναι η πιο χαρακτηριστική ίσως της αποικιοκρατίας, τους ανάγκασαν τους Κινέζους να αγοράζουν όπιο για να απογίνουνε, έτσι. Λοιπόν, και όταν σταμάτησαν οι Κινέζοι να αγοράζουν όπιο, γιατί λένε δεν γίνεται να περπατάμε, ξέρω εγώ, στο Πεκίνο για να είναι όλοι ξαπλωμένοι κάτω, τότε τους κάνανε πόλεμο για να συνεχίσουν να παίρνουν όπιο. Απίστευτο. 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Άλ Τζόνσον, η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951, ο Στάλιν ανακοίνωσε ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973, αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Αυτό έγινε 6 χρόνια μετά τον πόλεμο των 6 ημερών. Έτσι, εκεί, ανήμερα της μεγάλης εβραϊκής γιορτής του Γιόμ Κιπούρ,
Έτσι, είναι στη μέρα της γιορτής τους που δέχτηκε επίθεση το Ισραήλ από την Αίγυπτο και από την Σύρια, που ξεκίνησε εκείνος ο δεύτερος πόλεμος με στόχο των Αράβων να ανακτήσουν τα εδάφη που είχαν χάσει στον πόλεμο των 6 ημερών το 1967. Πάμε στο 2003, το Νόμπελ Ιατρικής παίρνει ο Αμερικανός Πολ Λόμπεταρ και ο Βρετανός Πολ Μάνσφιλντ για την μαγνητική τογνογραφία και την εξέλιξή της. Στα 1849 έχει γεννηθεί ο Βασίλος Ζαχάροφ, ο Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων, πάρα πολύ σημαντικός, αμφιλεγόμενος φυσικά ο ρόλος του στην εποχή όλων αυτών των πολέμων των πρώτων δύο δεκαετιών του προηγούμενου αιώνα. Λεγόταν έτσι και για τις σχέσεις του με τον Βενιζέλο και με τους Άγγλους. Μεγάλη ιστορία ο Ζαχάροφ. 1887, έχει και φοβερή προσωπική ιστορία, έτσι, από την Κωνσταντινούπολη, πώς δούλεψε σε ένα μαγαζί, πώς έφυγε. 1887 έρχεται στη ζωή ο Λε Κορμπιζιέ, ο ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας. Έχει γενέθλια σήμερα ο Αλέξης Γεωργούλης, έτσι ο ηθοποιός και πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ, γεννημένος το 1974. Σαν σήμερα έφυγε το 1999 η σπουδαία Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, είναι αυτό το είδος που έχουν στην Πορτογαλία, η Αμάλια Ροδρίγκες, έτσι, κορυφαία. Και σαν σήμερα χάσαμε το 2023 τη δικιά μας αγαπημένη, έτσι, ηθοποιό και ερμηνεύτρια, τη Μέρη Χρονοπούλου.

Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους μας. Δένετε τις καλημέρες σας. Νάκη, Μαρία, καλημέρα. Όμορφη για όλους μας. Όμορφη για όλους μας. Αυτό ευχόμαστε πραγματικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε έτσι οι συνάδελφοι στις εφημερίδες ποια θέματα έχουν διαλέξει ως τα σημαντικότερα. Να ξεκινήσουμε από τον Ελεύθερο Τύπο. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, που είχαμε χτες την εκδήλωση. Είμαστε η μεγάλη παράταξη που μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη. Η χώρα δεν γυρίζει πίσω υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι τις εκλογές πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες το σχέδιό μας για τρίτη τριετία. Να μιλήσουμε για αυτά που πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να έχεις πόντα, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε απανωτές εκλογές με ποσοστά άνω του 40% με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμαλή και μας το 19 και το 23 και θα το πετύχουμε το 27. Τρίτη σήμερα, Ελεύθερος Τύπος, κλασικό ένθετο, 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο. Διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις. Όλα τα μέτρα στήριξης και στόχοι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Επίσης, αναβιώνει το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χώρος πολιτισμού, το FIX. Και με βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί ειδοποιήσεις, αναβαθμισμένο το 112. Θα είχε σωθεί με 3 ανάσεις οξυγόνου ο Μαζονάκης, τι λένε οι ειδικοί. Έτσι. Γιατί βγήκε χτες μια πληροφορία για μια ουσία που είχε στον οργανισμό του, άτυχος ερμηνευτής, όπου καταδεικνύει πως έγινε μέθη. Έτσι, η οποία, όπως γνωρίζουμε, πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει αναισθησιολόγος, ειδικευμένος. Εστία, ευνοδιασμός στο Μαξίμου από το like της Γκιλ Φόιλ στο Σαμαρά. Γιατί η πρέσβης των ΗΠΑ σχολίασε θετικώς βίντεο που αναφέρεται στην παραβίωση συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κοιμηλίων της 20 Φινήσης. Αυτεμπορική. Επενδυτικό άλμα άνω των 50 δισεκατομμύρια για το 2027. Αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Κάτω από το 130% του ΑΕΠ το χρέος, στο 7,9% η ανεργία, 2,6% ο πληθωρισμός, 2,3% ανάπτυξη, συν 2,15 δις εισπράξεις φόρων, σας λέγαμε τα νούμερα πριν, και 15% οι φόροι νομικών προσώπων λόγω υψηλής κερδοφορίας. Αυτά είναι τα κέρδη των εταιριών. Έτσι, λοιπόν, πρώτο εξάμηνο με μέτρο η τόλμη στη μόχλευση. Επίσης στην ναυτεμπορική, πρώτη σελίδα, οι συμφωνίες και τα τετ-α-τετ Ρούμπιο. Νέα, πρωτοσέλιδο, όλη η νέα λίστα αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποσημειώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά. Τα γράφει εδώ η εφημερίδα. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων, 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί, λέει η εφημερίδα Τα Νέα. Κάλπες 29 Νοεμβρίου παίζει τα αρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία. Επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Είπαμε στην Ισπανία. Έχουμε προώρες εκλογές, έτσι. Με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Εκλογές πλεονεκτήματα Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Ο δεύτερος γύρος θα κρίνει τη μονομαχία με το Λούλα. Προϋπολογισμός, αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης. Και Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μήνυμα από την Πνίκα. Δημοκρατία. Θλιβερή μετάλλαξη, νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Νέα πισόπλατη μαχαιριά του Μακρόν, αφού εξασφάλισε 10 δις ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Έτσι. Αν και η συμφωνία ψινόταν από το 25, ο Μητσοτάκης αντί να αντιδράσει εγκαίρως έκανε τον κλακαδόρο του, λέει η Δημοκρατία. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητεί από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς.
52 χρόνια Νέα Δημοκρατία δεν ήταν όλοι εκεί. Γενέθλια με χειρές αποσίες και πολιτικό νόημα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. Πασόκ, διεύρυνση με συνέχειες. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιοι έπονται. Ο Ρούμπιος στην Αθήνα, η ατζέντα συμφωνίες και κριτές επιδιώξεις. Και στην Θεσσαλονίκη, ακροδεξιές βλέψεις, λέει εφημερίδα εδώ πέρα. Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Μέτρα στήριξης 2,2 δις ευρώ στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Σενάρια για παρέμβαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υποπίεση τα ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών. Η εκπλήξη της επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και μαύρο χρήμα, ξέπλυμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Νέα απάτη έφερε στο φως έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα. Καθώς, προσέξτε, κάποιοι νομιμοποιούσαν παράνομο χρήμα πληρώντας λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφέλειας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Έτσι. Ωραία απάτη αυτή, ενδιαφέρουσα. Έτσι. Έδιναν κάποιο ποσό παραπάνω από ό,τι φαίνεται πως υπήρχε εκεί πέρα και με κάποιο τρόπο όλος αυτός ο κύκλος του χρήματος, να διαβάσουμε η εφημερίδα, έκαναν δήθεν κατάθεση από λάθος, έτσι, κατάθεση λάθος ποσού πολλαπλάσιου και μετά ζητούσαν μάλλον την επιστροφή του υπόλοιπου χρηματικού ποσού. Έτσι. Τι μηχανεύεται ο καθένας τώρα άμα έχει μαύρο χρήμα και δεν μπορεί να το καθαρίσει. Πολύ το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί, ειδικά και από παράνομες δραστηριότητες. Το βλέπουμε γύρω μας. Χρειάζεται να μας το πει κανείς. Νομίζω είναι λίγο εμφανές. Αυτό, ριζοσπάστης. Με πολεμική ατζέντα φωτιά ο στρατηγικός διάλογος ΕΕ. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο. Επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Πέρα από τις ρυθμίσεις για τον κύριο Ρούμπιο το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε και συγκεντρώσεις το απόγευμα. 7.30 Σύνταγμα, έτσι, εδώ λέει ο ριζοσπάστης, και 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Να τα έχετε στο νου σας. Κόντρα, πρωτοσέλιδο. Πρωθυπουργός μόνο στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας πρώην πρόεδρε Καραμαλή Σαμαράς και Μημαράκης. Απουσία με νόημα και από το Δένδια με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Πλυντήριο μέσω των ΔΕΚΟ, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Το ίδιο θέμα που σας λέγαμε και πριν. Και απογευματινή. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όλα όσα έγιναν στη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι, η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών, γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο, θα διακινδυνεύσουμε τις προσδοκίες εκείνων που δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και στην απογευματινή, τέσσερις χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία κλείνουν το δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία.

0: Σωστά μας απαντήσατε. Κιτίνα και υποθητή. Ιχθυκοπλαστικός είναι αυτός που επιδρά ευεργετικά στη διαμόρφωση ή βελτίωση του ήθους. Αυτός που διαπλάθει, βελτιώνει την ηθική. Ανά Μαρία Παπακοσταντίνου, να το πεις στην παρέα σου για να κάνεις εντύπωση. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά με δύναμό σου στα μικρόφωνα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρε τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο προτού αναχωρήσει για τη μήνυ περιοδία του στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και περιφερειακά ζητήματα, οι διεθνείς εξελίξεις και θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου προβλέπεται επίσης η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών από αύριο στις 6 το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Οι τρεις χώρες είχαν υπογράψει το καλοκαίρι συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η απόφαση να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής των Τριών Χωρών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Όπως αναφέρεται σε εκείνη η ανακοίνωση που εκδόθηκε, η Επιτροπή αποφάσισε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διάθεση στρατιωτικών δυνάμεων και τη διασφάλιση της ταχείας ανάπτυξής τους στη Σαουδική Αραβία. Οι τρεις χώρες επανέλαβαν την κατηγορηματική αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή κατά της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η ασφάλεια κάθε μέρους αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συλλογικής ασφάλειας των τριών χωρών. Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν όψει των εκλογών της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Κάνοντας αναδρομή στις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, υπενθύμησε ότι η παράταξη έχει καταφέρει 4 φορές να κερδίσει εκλογές με ποσοστά άνω του 40%. Το καταφέραμε κι εμείς και θα το πετύχουμε ξανά την Άνοιξη του 2027, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Στην ανάγκη το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Πασόκ. Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Προφυλακίστηκαν τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύσεις κατά περίπτωση. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 40 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν στη θαλάσσια περιοχή 52 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τρόμος επικράτησε σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, καθώς το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά. Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, 30 λεπτά μετά την απογείωση, το αεροσκάφος άρχισε απότομη κάθοδο ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία. Στη συνέχεια, έκανε αναστροφή και πετούσε για περίπου 4 ώρες πάνω από το στενό του Bristol, πριν προσγειωθεί τελικά με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου. Η αεροπορική εταιρεία έκανε λόγο για τεχνικό πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Αλφα Radio 989, Τάσο Σκαλδρενιά, στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνα Μόσχο, στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Γκόλια, πώς είστε σήμερα?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Μια χαρά. Mm-hmm. Μπράβο, πάρα πολύ χαιρόμεθα. Τάσο μας. Όλα καλά. Η τρίτη τώρα, Τετάρτη θα είναι καλύτερα. Πέμπτη καλύτερα, Παρασκευή, στο πάνω σκαλί. Τι κάνει η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας και αυτό το πρωινό Τρίτης, 6 Οκτωβρίου παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ δυναμική η πρωινή παρέα, εδώ κυρία Όλγα μας στέλνει την καλημέρα της, καλημέρα στην πρωινή μου παρεούλα. Σήμερα να πούμε στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες ότι έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο θεματάκι να συζητήσουμε που έχει να κάνει λίγο με την τηλεεργασία. Ακούμε και κάποιες έτσι ανακοινώσεις ή προαναγγελίες από το Υπουργείο Εργασίας για μια επιδότηση για όσους πάνε το 90% ένα πρόγραμμα πιλωτικό να δουλέψουν στην περιφέρεια.
1: Σε ορεινές περιοχές απομακρυσμένες, σε χωριά ναι, κλπ. Αρκεί να έχεις καλό δίκτυο.
0: Ναι, αρκεί να έχεις καλό δίκτυο.
1: Πώς να δουλέψεις αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει. Είναι βασικό αυτό. Λοιπόν, έχουμε και τους ψηφιακούς νομάδες και είναι και ένας τρόπος που εντάξει, εμείς το κουβεντιάζουμε έτσι πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Το πώς αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο και στο να ζούμε καλύτερα σε αυτή την πόλη. Να φύγουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Δεν είναι μόνο να φύγουν κάποιοι άνθρωποι. Είναι να μπορέσουν να τηλεεργαστούν κάποιοι άνθρωποι για να αποσυμφορηθεί το σύμπαν έξω.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή και για όσους μπορείτε να εργαστείτε με τηλεεργασία από το σπίτι, νομίζω ότι είναι κάτι που θα το προτιμούσατε έτσι. Ποιος θέλει πρωί να ξυπνάει και να κοπανιέται στους δρόμους κάθε μέρα. Αλλά από την άλλη, φανταστείτε και πόσος χώρος θα έμενε για τους υπόλοιπους. Αυτό λέμε λοιπόν, να το επαναφέρουμε με τη βοήθεια του γνωστού εργατολόγου του κ. Γιάννη Καρούζου, να θυμηθούμε πόσο καλά είχε πάει αυτό την περίοδο του COVID που δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος έξω. Το θυμάσαι?
0: Δεν το συζητάω.
1: Όχι ότι θα ξαναζήσουμε τέτοιες εποχές ενώ όμορφες στους δρόμους.
0: Όχι, όχι. Εμείς βέβαια που είχαμε φυσική παρουσία ήταν η καλύτερη μας στην κίνηση έτσι, και δεν καταλάβαμε δηλαδή τίποτα.
1: Χαιρόμουν οδηγός, λέω,
0: ναι, αυτό. Δηλαδή δεν είχαμε τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω, πείτε μας κι εσείς, αν ξέρετε ανθρώπους γνωστούς σας, φίλους σας που το κάνουν αυτό.
1: Εγώ έχω στον κύκλο μου δύο.
0: Κι εγώ.
1: Που δύο μέρες την εβδομάδα. Δουλεύουν από το σπίτι και το χαίρονται πάρα πολύ.
0: Και σε κάποιες δουλειές το έχουν ψιλοκαθιερώσει, σε κάποιες εταιρείες, σε κάποιους φορείς δηλαδή και κάποιες τράπεζες το κάνουν. Αρκετός, καλά, δεν συζητάω για τις εταιρείες πληροφορικής. Πληροφορικά είναι τις μισές μέρες. Πληροφορικά. Πολύ πληροφορικά, έτσι, για να μην γενικεύουμε. Δουλεύουν εξ αποστάσεως. Προγραμματιστές, τέτοιες
1: δουλειές. Εγώ έχω υπόψη μου στέλεχος τραπεζικό, το οποίο δεν μία ώρα την εβδομάδα δουλεύει από το σπίτι.
0: Ναι,
1: όπως επίσης και στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας που μπορεί να κάνει. Δεν μιλάμε για εκείνους που είναι στα εργαστήρια προφανώς.
0: Όχι.
1: Αλλά για εκείνους που ασχολούνται με τη γραφειοκρατία, με τις εγκρίσεις κλπ. Μια χαρά μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι.
0: Για τράπεζες ξέρω και εγώ, φαρμακευτική όχι, δεν πρώτη φορά το ακούω. Mm-hmm. Αλλά γενικώς είναι κάτι το οποίο στον ιδιωτικό τομέα σε κάποιες επιχειρήσεις, έτσι, όχι στις περισσότερες, κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν και αυτές τις ευελιξίες, νομίζω ότι γίνεται πια αρκετά. Και εδώ έχουμε και τους ξένους, έτσι, που είναι κάτι ξένοι τύποι, κάτι. Εμφανίζεται ένας τύπος ξαφνικά σε ένα καφενείο, σε ένα χωριό, τον mm-hmm. βλέπεις. Τον καταλαβαίνεις ότι είναι ξένος. Λοιπόν, είναι με ένα λάπτοπ.
1: Έρχεται με το λάπτοπ.
0: Σούπερ λάπτοπ όμως, έτσι τα δυνατά τα λάπτοπ. Λοιπόν, θες 2-3 μισθούς για να το πάρεις. Και δουλεύει από εκεί τέλος πάντων.
1: Εντάξει, μας φαίνεται εξαιρετική ιδέα. Είπαμε λοιπόν να το επαναφέρουμε, να το βάλουμε στη συζήτηση, να δούμε

0: Εγώ θα σου πω προσωπικά.
1: Αφήνεται από το σύστημα
0: που μου έχει συμβεί.
1: Και να δουλεύει, όχι να έχει ανοιχτό υπολογιστή.
0: Ναι, δηλαδή γιατί είναι και κάποιοι δημοσιογράφοι που και εκείνοι μπορούν να στείλουν άρθρα ή να έχουν κάνει ροή σε ιστοσελίδες. Εμένα που μου έχει συμβεί στο παρελθόν, δεν θέλω να μου ξανασυμβεί.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Γιατί?
0: Διότι οι συνθήκες. Δεν το συζητάμε. Εκείνη την ώρα, δηλαδή, πώς να σου πω, και ανάλογα με τις συνθήκες που έχει ο καθένας στο σπίτι του. Έτσι. Είναι λίγο. Δεν είναι όλα εύκολα. Λοιπόν, ή μπορεί να είναι μια δέσμευση να είσαι 10-12 ώρες, ξέρω εγώ, και η ένταση να είναι τέτοια ανατύχη που. Εντάξει, να κοπανιέσαι μέσα στο σπίτι σου.
1: Το βάζω απέναντι.
0: Ναι, δεν θέλω να σου πω. Δεν είναι ότι δεν δουλεύεις. Έτσι.
1: Όχι, δουλεύεις, αλλά να, ας πούμε, μια κυρία η οποία εργάζεται. Δύο φορές την εβδομάδα είναι από το σπίτι. Έχει τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να πεταχτεί να βάλει και ένα πλυντήριο, που λέει ο λόγος.
0: Οπωσδήποτε. Όπως και
1: ή
0: να φας.
1: Να φτιάξει ένα φαγητό.
0: Έτσι. Ή να τσιμπήσει κάτι, να φτιάξει ένα φαγητό, σαφώς. Όταν υπάρχει αυτό το περιθώριο, δεν, καλά, δεν το συζητάμε.
1: Και σκέψου και το κόστος, έτσι. Ναι. Πόσο πολύ βοηθάει το γεγονός ότι δεν έχεις δύο μέρες την εβδομάδα να μετακινηθεί στη δουλειά.
0: Οπωσδήποτε. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να έρχεται ο μικρός να σου τραβάει το ρούτερ, μου λέγε ένας φίλος μου, ο οποίος είναι σε τέτοια επαγγέλματα.
1: Σχολείο εννοείς, ακόμα,
0: λοιπόν,
1: τόσο μικρό.
0: Και εκείνη τη στιγμή όλος ο προγραμματισμός που είχε κάνει. Γεια. Yeah. Λοιπόν.
1: Τα κορυφαία γίνονται σε λεγόμενα calls για τη δουλειά, τηλεδιασκέψεις κλπ. Που έρχονται τα πιτσιρικάκια από πίσω.
0: Σωστό.
1: Θα κάνουν λίγο μπαχαλό, αλλά.
0: Σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Παίζουν, ναι. Είναι όλες αυτές οι ιστορίες ή βλέπεις αυτές τις αράχνες που βάζει ο άλλος για να αποφύγει αυτά.
1: Να μην φαίνεται το περιβάλλον.
0: Ναι, στις πλατφόρμες. Εντάξει, είναι όμως μια ιστορία που είναι της εποχής και δεν ξέρω γιατί αν έχει κάποια ωφέλη, καλό είναι να την υιοθετήσουμε. Έτσι. Και σε κάποιες υπηρεσίες του δημοσίου, για παράδειγμα, θα μπορούσε να λειτουργεί αυτό.
1: Ο φίλος ο Γιώργος λέει: εγώ προτείνω καμία μέρα στη δουλειά να κάνω ό,τι με ευχαριστεί και να έχω και λεφτά. Πάρα πολύ ωραίο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Enjoy the club. Λοιπόν,
1: όταν Γιώργο. Με το καλό έρθει η σύνταξη κάποια στιγμή, φίλε μου Γιώργο, σου εύχομαι να την απολαύσεις. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Να την απολαύσεις. Και να ταξιδέψεις, να γυρίσεις όλο τον κόσμο.
0: Ναι, αν και εφόσον ανήκεις στις γενιές οι οποίες θα πάρουν σύνταξη.
1: Ναι, μακάρι. Ναι. Είναι λίγο μακρινό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Και αυτή η παράμετρος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αισιοδοξία τη μέρα. Λοιπόν.
1: Η Όλγα μας λέει: είναι πολύ χειρότερα στο σπίτι, λέει, το ξέρω πολύ καλά. Εντάξει, εργάζεσαι από το σπίτι όμως, Όλγα μου, εσύ, ή απλά εντάξει, δεν έχεις κάποια άλλη δραστηριότητα και είσαι στο σπίτι. Γιατί μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα, νομίζω. Και στο σπίτι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα.
0: Ισχύει αυτό. Απλά θέλω να σου πω ότι είναι λίγο όλα αυτά έχουν μια σχετικότητα. Δηλαδή, είναι τι δουλειά κάνεις, είπαμε, τι συνθήκες έχεις στο σπίτι. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι με 2-3 ανθρώπους οι οποίοι να κάνουν φασαρία και να κάνει μια δουλειά και να μην έχει χώρο να γράψει κείμενο, για παράδειγμα. Έχει, δεν είναι όλα άσπρο μαύρο.
1: Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Θέλουμε την άποψή σας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Αριθμός Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Εργαζόταν παλιά ο γιος μου, λέει, και ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Εργαζόταν από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Εσύ ενοχλούσε, Όλγα, πες το. Τον είχες μέσα στα πόδια σου, γι' αυτό.
0: Σε αυτό το σιγά-σιγά πάει, πλησιάζει λίγο η μαμά. Δεν θα πας καμιά βόλτα να ξεσκάσεις, δηλαδή, σφίγε λίγο.
1: Έχει και τα καλά όμως ο γιος, άμα έχει τη μαμά από πάνω. Μια πορτοκαλαδίτσα, παιδί μου, σωστήψα τώρα να την πιείς, που είναι φρέσκια, μην φύγει η βιταμίνη. Όχι, γιατί μας ακούνε και μαμάδες, δηλαδή. Να θυμηθούμε κι εμείς.
0: Λοιπόν.
1: Τα μικρά τα μας, λατρεύω λίγο. Γεια σου, Όλγα.
0: Ο Γιώργος λέει: με 60 ευελπιστώ στα 62 να απαλλαχθώ από τη δουλειά. Μπούχτησα. Εντάξει, εσύ προλαβαίνεις με το καλό.
1: Αγαπητέ μου Γιώργο, αν είσαι 60 και θες δύο χρονάκια, σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή υπομονή και με το καλό να μπορέσεις να ευχαριστηθείς τη σύνταξή σου.
0: Αυτό είναι.
1: Η αγωνία μου αυτή είναι. Να βγει κάποιος άνθρωπος στη σύνταξη και να είναι γερός και να μπορέσει να την απολαύσει. Και μετά να επιλέξει ο ίδιος. Υπάρχουν αρκετοί ξύς που αναγκάζουν να δουλεύουν πια.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Αλλά είναι άλλο το να. Έχω την ασφάλεια ότι θα μπει η σύνταξη σε ένα πολύ καλό ποσοστό της, γιατί είναι μόνο 10% νομίζω κόβουν τώρα σε αυτούς που εργάζονται.
0: Ναι.
1: Να πεις είναι δική μου επιλογή. Και αν κουραστώ, εντάξει, σταματάω.
0: Κοίταξε, για κάποιους οι οποίοι έχουν τις αντοχές και έχουν προφανώς και τις ανάγκες για να το κάνουν, ή μπορεί κάποιοι, όλα υπάρχουν, ενδεχομένως να θέλουν να κρατήσουν ένα καλό επίπεδο ζωής, βιωτικό επίπεδο και το κάνουν. Είναι περίπου στους 80.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή που αξιοποιούν τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Το επίσημο Υπάρχουν και πολλοί άλλοι που δουλεύουν ανεπιστήμονες.

0: Ναι, φίλη Ελένη, λέει καλημέρα σας. Συνάδελφοι τραπεζικοί πάντως λένε ότι δουλεύουν περισσότερες ώρες από το κανονικό ωράριο. Τα πάντα έχουν δύο όψεις. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Κοίταξε να δεις, έχεις το δικαίωμα, λέει, της αποσύνδεσης. Ναι. Αυτό θα μας το εξηγήσει ο κ. Κάρουζος. Σημαίνει ότι εγώ κλείνω το τηλέφωνο, βγάζω τον υπολογιστή, τέλος. Στο 8ωρο μου. Έχεις το δικαίωμα.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Τώρα, σε σπίτι δεν σημαίνει ότι θα σε βομβαρδίζουν όλη μέρα.
1: Το έχει. Τώρα, άμα περιμένει τώρα το report η προϊσταμένη εκεί πέρα από την τραπεζικό, δεν ξέρω αν θα κάνει αποσύνδεση. Μάλλον θα κάτσει να το τελειώσει, αφού πάει και πάρει τη μικρή από τα αγγλικά. Κάπως έτσι θα πάει η ιστορία. Λοιπόν, συνήθως. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, σήμερα νομίζω ότι η μεγάλη επίσκεψη που έχουμε του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο. Εντάξει, νομίζω ότι επενδύει η κυβέρνηση πάρα πολλά σε αυτήν την επίσκεψη. Και είδα έτσι και πολλούς αναλυτές, όπως και αναλυτής του Α, ο κύριος Γιώργος Φίλης, που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν μας έχει συνδυάσει πακέτο με την Τουρκία. Μόνο Ελλάδα έρχεται.
1: Εντάξει, αυτό είναι, ναι, όντως είναι καλό, γιατί συνήθως το κάνουν αυτό οι Αμερικάνοι. Σου λέει κατέβω εκεί πέρα, πάω, πέταχτω και μια ώρα απέναντι.
0: Συνήθως μας βάζουν σε τάκι, σου λέει στην γειτονιά θα πάω, σπάω και στον απέναντι, κατάλαβες.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι, τώρα θα έρθει μόνο σε εμάς και είμαστε, λέει, πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Βέβαια, εμείς, όπως έλεγα σε ένα φίλο χθες, θα ψωνίσουμε πάλι.
1: Πάντα ψωνίσουμε. Είμαστε good fellas.
0: Θα πάμε στο αμερικανικό σούπερ μάρκετ, κάτι θα πάρουμε πάλι από ό,τι μάθαμε.
1: Εντάξει. Ψωνίζουμε λίγο.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Δεν έχουν παράπονο από εμάς οι Αμερικανοί. Όχι, ψωνίζουμε.
1: Έχει διαμορφωθεί αυτή η σχέση έτσι, ναι, πολλά χρόνια τώρα. Και συνεχίζεται. Το θέμα είναι μέσα σε αυτή την οικονομική συναλλαγή. Παιδί μου, αν και εσύ έχεις 2-3 πραγματάκια τα οποία θέλουν να περάσεις και να μπορείς να τα εξασφαλίσεις. Για παράδειγμα, η ιστορία του F-35, το τι είμαστε εμείς ένα βήμα μπροστά από τους, απέναντι, με την αποκοτιά που έχουν κάνει απέναντι, μάλλον με τους χειρισμούς, να το διορθώσω, που έχουν κάνει οι απέναντι, μας κρατάει εμάς το να έχουμε έτσι για ένα χρονικό διάστημα μια υπεροχή στον αέρα. Αυτό για την ισορροπία των δυνάμεων είναι κάτι που θεωρείται και διαβάζεται και από τη δική τους πλευρά ως ευνοϊκή συμπεριφορά απέναντί μας.
0: Ναι, να ξέρετε βεβαίως ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όσο έρχεται στη χώρα μας, μετακινείται ο άνθρωπος, καταλαβαίνει, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, εκεί Υπουργείο Εξωτερικών, όλο αυτό το τρίγωνο, τετράγωνο πέριξ.
1: 9 το πρωί θα είναι ο κύριος Ρούμπης στο Υπουργείο Εξωτερικών και 10 μετά θα πάει. Οπότε μέχρι το πρωί σίγουρα θα έχει κάποιες...
0: Θα έρθει μέχρι να πάει στο ΥΠΕΞ.
1: Αυτό δεν ξέρω αν θα είναι εκείνο το πρωί.
0: Συνήθως είναι.
1: Ναι, μπορεί να είναι και από πιο νωρίς κοντά εδώ. Γιατί δεν ανακοινώνονται έτσι πολύ.
0: Ναι, δεν ξέρουμε ακριβώς, ναι, ακριβώς το πρόγραμμα. Για λόγους ασφαλείας, αντιλαμβάνεστε.
1: Προφανώς. Έχει και το 7 και στις 7.30 όμως το Σύνταγμα διαδήλωση. Το απόγευμα.
0: Ναι, οπότε... βέβαια, άκουσα που το είπες. Καλά κάνεις και το επαναλαμβάνεις. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ σας έχω πει πολλές φορές στο κέντρο δεν πάω με αυτοκίνητο, τελεία.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Γιατί μπορείς, δύναμο.
0: Γιατί όσοι μπορώ. Πάνε. Κάπου βρίσκω να το αφήσω και κατεβαίνω με το μετρό.
1: Όσοι είναι αναγκασμένοι να πάνε, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, δεν γίνεται, παιδιά, όχι. Είναι ένα δράμα το κέντρο. Εντάξει, δεν το αντέχω δηλαδή. Πώς το λένε.
1: Ναι, δεν κατεβαίνεις με αυτοκίνητο.
0: Ευτυχώς δεν χρειάζεται να πάω συχνά, αλλά αν χρειαστεί να κατέβω για καμιά δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω το αυτοκίνητο, τελεία. Δεν μπορώ.
1: Και γι' αυτό και όσοι δεν είσαι στο κέντρο, ακόμα και αν πάτε για βόλτα, εκεί που θα τελειώσετε την τηλεργασία, έτσι, μπορείτε να επισκεφτείτε το εστιατόριο Σολούνα. Έτσι, μην χάσετε αυτή την υπέροχη ευκαιρία και αυτό το σπουδαίο δώρο, έτσι, που προσφέρει ο σταθμός. Ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ με δικαίωμα εξαργύρωσης μέχρι 15 μέρες μετά την κλήρωση, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έτσι. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, θα γράψετε μηνυματάκι, θα γράψετε 989, κενό, τη λέξη τραπέζι, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54301, χρέος 34 cents, μια συμβολική δωροπιταγή από το winnow.gr, Σολούνα.
0: Σολούνα, που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, έχει, σε αυτό το σημείο ακριβώς, το Σολούνα. Ετοιμαστείτε λοιπόν για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. Σολούνα στην καρδιά της Αθήνας, κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα, ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Καθημερινά εμείς πληρώνουμε μια δωροεπιταγή και γίνεται μέσω του συστήματος, για να είναι και αδιάβλητη διαδικασία. Επομένως, ο νικητής μετά το τέλος της εκπομπής θα λάβει μήνυμα. SMS που λέει ότι εσείς κερδίσατε κάθε μέρα μέχρι την Παρασκευή μια δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ.
1: Υπέροχα, 989 κενό, τραπέζι, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54301.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Κοίτα που πολύ σας αρέσει το θέμα της τηλεργασίας. Δες εδώ τι γίνεται. Νομίζω είχαμε πολύ καλή έμπνευση, Δημήτρη.
1: Αυτό είναι και από τις δικές σας, έτσι, παρατηρήσεις που μας τροφοδοτούν με περισσότερα σχόλια. Και εδώ διαβάζουμε τα μηνύματα από τον φίλο μας τον Παύλο. Τηλεργασία μας, λέει, έχουμε ακόμη εδώ σε υπηρεσίες και είναι λειτουργική, καθώς το πρωί ενημερώνεις με τι θα ασχοληθείς και το μεσημέρι στέλνεις απολογισμό. Επίσης το τηλέφωνο της δουλειάς προωθείται στο σπίτι. Και μόνο που μειώνεις μια ώρα την εβδομάδα το γραφείο, αλλάζει την ψυχολογία σου και αυξάνει την παραγωγικότητά σου και την επόμενη μέρα. Η Ελλάδα δεν πάσχει από ωράρια, χάνει την παραγωγικότητα, σωστό, καθώς αδυνατεί να εμπνεύσει και να αποδεχτεί ότι οι εργαζόμενοι που χαίρονται τις συνθήκες δουλειάς τους μπορούν να πραγματικά να αποδώσουν.
0: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, αν τυχόν για κάποιο λόγο, ξέρω εγώ, είναι λίγο ασθενείς, ρε παιδί μου, και μείνουν στο σπίτι, παρακαλάνε να γίνουν καλά, να γυρίσουν πίσω στο γραφείο, γιατί τους αρέσει αυτή η κοινωνικοποίηση, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό το βλέπω το συνάδελφο, πειραζόμαστε λίγο, λέμε τα νέα μας, αλλάζει και μια κουβέντα από το να κάθεσαι στο σπίτι. Είναι άλλοι όμως που πραγματικά το ευχαριστούνται. Τάσο, δεν ξέρω, εσύ αν είχες δυνατότητα τηλεργασίας, θα σου άρεσε? Κάποιες μέρες την εβδομάδα να τηλεργάζεσαι?
5: Εγώ,
0: αν μπορούσες. Λέμε αν μπορούσες, δεν μπορείς. Αν.
5: Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Α, για βάλ' το στο τραπέζι κι εσύ. Γιατί βλέπω τους φίλους μου εδώ πέρα, οι περισσότεροι το θέλουν.
1: Εντάξει, λίγο είναι κάποιες ειδικότητες που είναι λίγο δύσκολο. Έτσι, όπως επίσης εμείς έχουμε και το εξής πρόβλημα στη χώρα μας, ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, το 9 στις 10, είναι μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή έχουν μέχρι 10 άτομα, έτσι, στην Ελλάδα. Οπότε σε τέτοια σχήματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Έτσι, αυτό είναι ένα ζητηματάκι.
0: Εξαρτάται από το αντικείμενο, πιστεύω.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Αν έχεις δυνατότητα να δουλέψεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, νομίζω πως γίνεται. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος εδώ μας στέλνει, ο γείτονας από τον Άλυμο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρία μας στέλνει έναν υπέροχο γατούλι, λέει. Ο γιος μου που δουλεύει τηλεργασία τον έφαγε μοναξιά και τώρα πήρε γάτο. Αυτός, λέει, είναι ο Σάντζι. Όντως οι υπάλληλοι τραπεζών δουλεύουν περισσότερες ώρες. Ναι. Αν είσαι στο σπίτι, δουλεύεις περισσότερο.
1: Είναι όλες αυτές οι ρυθμίσεις, θα το δούμε και εμείς στη συνέχεια. Ο Δημήτρης μας λέει, ο κόσμος θα πηγαίνει στη δουλειά με τα πόδια, κάνει καλό. Λοιπόν, όποιος μπορεί πηγαίνει, νομίζω. Έτσι. Απλά δεν είναι εύκολο, οι περισσότερες μετακινήσεις δεν είναι, πώς να σου πω, τέτοιες που να μπορεί κάποιος να πάει στη δουλειά με τα πόδια. Όποιος μπορεί, το κάνει. Όπως επίσης όποιος μπορεί πηγαίνει και με τα μέσα, έτσι, όταν τον διευκολύνουν. Ή το μετρό, για παράδειγμα, ή τα μέσα σταθερής τροχιάς που είναι πιο, έτσι, ξεκάθαρα. Αρκετός κόσμος το χρησιμοποιεί, αλλά είμαστε πολλοί, δεν είναι.
0: Είμαστε πολλοί. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι μια που έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον αντίποδα ενεργοποιείται η συμφωνία της Μέκας. Ένα γεγονός το οποίο συνέβη, Δημήτρη, τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Και από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης πέρασε στα ψηλά.
1: Γιατί έγινε, νομίζω, 15 Αυγούστου, ναι, κάπου, η συμφωνία.
0: Κανείς βεβαίως δεν το σπουδαιολόγησε. Τουλάχιστον μία μέρα ή δύο μετά, είδα τα ελληνικά μέσα να ξυπνάνε και να λένε «Αμάν, έκανε και αυτό η Άγκυρα». Να το λοιπόν που το βρίσκουμε μπροστά μας.
1: Και ενεργοποιείται.
0: Στέλνουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, έτσι. Η Τουρκία και το Πακιστάν. Στη Σαουδική Αραβία βεβαίως έχουμε και εμείς τους Patriot, σωστά.
1: Σωστά. Αν όλοι παρέα εκεί.
0: Και πολλοί είπανε γιατί η Σαουδική Αραβία από τη στιγμή που έχει αυτή τη συμφωνία με τη χώρα μας και εμείς τους προστατεύουμε και εμείς έχει χρειαστεί να ενεργήσουμε και πολλές φορές υπέρ τους. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, γιατί.
0: Έχουν σηκωθεί οι Patriot.
1: Ναι,
0: δεν είναι ότι κάθονται και
1: όχι,
0: υποσυνετικοί.
1: Όχι, καθόλου. Κανονικά.
0: Και συμφώνησε λοιπόν με την Τουρκία για αυτή τη συμφωνία της Μέκας.
1: Γιατί η συμφωνία της Μέκας είναι μια συμφωνία στην οποία δεν ξέρω εμείς αν θα πηγαίναμε να προστατεύσουμε τη Μέκα και τη Μεδίνα. Είναι μάλλον άλλες χώρες που έχουν μια τέτοια προτεραιότητα. Συν ότι σου λέει η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία είναι μια ανατολική χώρα. Έτσι, με αυτούς συμφωνώ.
0: Ναι, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αν χρειαστούν θα είμαστε εκεί. Βέβαια είναι υποσυζήτηση, λέει, η παραμονή των ελληνικών πυράβλων Patriot εκεί. Λένε ότι θα το κρατήσουμε για ένα μήνα ακόμα.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε. Κάθε φορά το συζητάμε και κάθε φορά ανανεώνουμε την παρουσία μας εκεί.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και ένα θέμα λίγο και με τα ανταλλακτικά, γιατί ακριβώς χρησιμοποιούνται.
0: Λοιπόν, σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής πρέπει να σας πούμε ότι έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις Βάμβακος έξω από τα Τρίκαλα. 6 αποθήκες, έτσι. Καίγονται τεράστια κινητοποίηση από την πυροσβεστική. Μετά τις 2 τα ξημερώματα ξέσπασε, πήρε μεγάλες διαστάσεις. Όταν καίγεται βαμβάκι, αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Θα επικοινωνήσουμε και εμείς με την πυροσβεστική για να δούμε αν παραμένει η φωτιά. Δύσκολο 6 αποθήκες, αν έχουν καταφέρει βεβαίως να τις σβήσουν. Και μιλάμε ότι είναι έξω από το Γλίνο Τρικάλων, στην οδό Καρδίτσης. Αυτή είναι η συγκεκριμένη περιοχή. Μας ενημερώνει το tricalavoice.gr και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη πυρκαγιά λοιπόν σε εγκαταστάσεις Βάμβακους, έξω από τα Τρίκαλα.
1: Εκεί που έχει και μια πολύ μεγάλη παραγωγή και υπάρχουν και εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, είχαμε χθες αυτό το πάρτι,
1: ναι,
0: στο παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Δεσποινής ετών 52, είπαμε έμπειροι, μας έλεγαν εδώ στελέχη που βγήκαν στο σταθμό μας για συνεντεύξεις χθες. Είναι έμπειροι πλέον η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, είδαμε τον Πρωθυπουργό εκεί χαρούμενο να προσπαθεί να συγκρατήσει το φρόνημα, έτσι, υψηλό.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς αυτός ήταν ο στόχος. Έκανε και κάποιες αναφορές, έτσι να τονώσει και ψυχολογικά, να ουσιαστικά ενσταλάξει ένα πνεύμα αισιοδοξίας ότι μπορεί να έχει το κόμμα ένα πολύ ψηλό ποσοστό και στις επόμενες εκλογές, όπως είχε στο παρελθόν, και γι' αυτό έκανε και αναφορές στις μεγάλες νίκες του κόμματος, αυτές ήταν πάνω από 40%.
0: Ναι. Βεβαίως σε όσους θέταμε το θέμα, με όσους φιλοξενήσαμε εδώ χθες, και ήταν αρκετοί, ότι μα αρκετοί δεν πήγανε, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα φτιάχνεις ένα βίντεο που έχεις μέσα, ξέρω εγώ, το Σαμαρά. Είδαμε την εξέλιξη με το Σαμαρά. Εδώ ετοιμάζεται, κάνει ένα μπαράζ παρεμβάσεων και είναι στην τελική ευθεία και εκείνος να ανακοινώσει το κόμμα του. Βλέπεις ότι δεν πήγε ο Κώστας Καραμανλής. Βλέπεις ότι δεν πήγε ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης. Μαϊμαράκης ήταν ένας πυλώνας πάντα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι,
0: έτσι, ένα πρόσωπο δε της λαϊκής δεξιάς. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Πόσο σημαντικό είναι, γιατί τα πυρά που και τα βέλη που στέλνει ο Αντώνης Σαμαράς στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι η παράταξη έχει χάσει το λαϊκό της χαρακτήρα. Ο κύριος Δένδιας τον είδαμε την Παρασκευή να κάνει τη δική του προεκλογική συγκέντρωση, την πρώτη μεγάλη εκεί στον Άλυμο. Ήταν όμως στην σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία, δεν ήταν ούτε εκείνος. Και λέγανε πολύ, εντάξει, δηλαδή με τόσες απουσίες, ξέρω εγώ τι γιορτή είναι αυτή.
1: Εντάξει, τι να κάνει, να μην την κάνει.
0: Ναι, και μας έλεγαν ότι μα δεν την κάνουμε εμείς για τα στελέχη και τους πρώην. Εμείς την κάνουμε εδώ πέρα για τον Νεοδημοκράτη και την Νεοδημοκράτησα που τόσα χρόνια μας στηρίζουν και είναι ακόμη εδώ. Και ξανά είδαμε και τον Πυρσό.
1: Εντάξει, αφού είναι προφανώς τα γενέθλια, όλα αυτά τα σύμβολα που έχουν έτσι μια σημασία για τους ψηφοφόρους και για τις συσπήρωσεις του κόμματος, προφανώς και θα επιστρατευτούν. Κοίταξε, αυτό είναι το πλαίσιο και το έβαλε και ο κύριος Μητσοτάκης. Πέ αυτά και με τις απουσίες και με τις εσωτερικές κριτικές και με τις εξωτερικές κριτικές, πάει σε μια στρατηγική την οποία ουσιαστικά ξεδίπλωσε χθες. Αυτό θα προσπαθήσει να πιέσει όσο το δυνατόν περισσότερο για να. Η στρατηγική να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο από τους ψηφοφόρους που είχε τις προηγούμενες εκλογές.
0: Να συσπυρώσει και να φέρει πίσω τους απογοητευμένους, γιατί υπάρχει μια μεγάλη μερίδα νεοδημοκρατών και το ξέρουμε γιατί επικοινωνούμε, είμαστε και εμείς εκεί έξω στον κόσμο. Αλλά και από τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα, είναι πάρα πολλοί νεοδημοκράτες πολλά χρόνια, οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι. Μην τους έχετε βέβαιους δηλαδή ότι στις εκλογές θα πάνε να το ρίξουν δαγκωτό όπως κάναμε παλιά.
1: Προφανώς ισχύει αυτό, όπως ισχύει και πολλοί κόσμος που υποστήριξε τη συγκεκριμένη επιλογή το 23 δεν ήταν παραδοσιακός δημοκράτης.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και επομένως προσπαθεί όλον αυτόν τον κόσμο να τον φέρει πίσω. Κυρίως τους πρώτους που ανέφερες με τέτοιες εκδηλώσεις. Με αφορμή τις εκδηλώσεις να τονίσει το φρόνημα και να τους ευαισθητοποιήσει και τους άλλους με τις πολιτικές του, έτσι. Γιατί ένας ψηφοφόρος ο οποίος δεν ήταν παραδοσιακός της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ότι θα έχει μια ευαισθησία από μια εκδήλωση σαν την χθεσινή, αλλά μπορεί για παράδειγμα να τον διευκολύνουν κάποιες πολιτικές.
0: Πάντως σημαίνει το εξής παράδοξο. Ενώ επισήμως ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, βγαίνουν στελέχη του επερχόμενου, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι, κόμματος και κάνουν δηλώσεις και λένε και που θα είναι υποψήφιοι και λένε ότι θα κυβερνήσει κιόλας ο Σαμαράς. Και ας πούμε, μίλησε ο Κόκκινος Πάνος, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, πρώην υπουργός, μίλησε εδώ στο Δημήτρη Τάκη. Αυτό είπε. Δεν είναι απλά λέει, να πάρει ένα καλό ποσοστό. Δηλαδή θα κυβερνήσει ο Σαμαράς.
1: Ναι, μάλλον ενδεχομένως να διεκδικήσει να έχει ένα ποσοστό που θα είναι μέσα στη Βουλή και να διεκδικήσει μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία με όρο το να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ενδεχομένως αυτή να είναι η αξίωση. Έχει ακουστεί δηλαδή αυτό.
0: Ναι, αν τον άκουγες βέβαια θα καταλάβαινες ότι έχει ήδη το ποσοστό να βγει και πρώτος και να μην χρειαστεί και κανέναν, εν πάση περιπτώσει. Με τέτοια αισιοδοξία μιλούσε. Από την άλλη, έδωσε συνέντευξη η κυρία Κάρη Τιανού, την οποία τη βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τελευταία να κάνει παρεμβάσεις. Επιμένει και εκείνη στην αυτοδυναμία.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει τις δικές του βλέψεις, δικές του επιδιώξεις, τη δική του στρατηγική και πώς να σου πω, τον ακούνε και οι πολίτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Εντάξει, και για τον κύριο Σαμαρά λένε ότι κάποιοι του ηγούνται τέλη Νοεμβρίου να ανακοινώσει το κόμμα που ήταν η ημερομηνία που είχε γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να υπάρχει μια ταύτιση. Εντάξει, δεν ξέρω. Κοίταξε, και το Πασόκ σου λέει: θέλω να είμαι πρωτοκόμμα.
0: Έδωσε μια συνέντευξη χθες το βράδυ στην κρατική τηλεόραση ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και είπε: ή θα είναι πρώτο το Πασόκ και θα σχηματίσει κυβέρνηση με κορμό το Πασόκ και με βάση το πρόγραμμά του, ή αλλιώς λέει: θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι σε κυβέρνηση ηττημένων. Είπε χαρακτηριστικά.
1: Ναι, ακριβώς για το σενάριο που θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και λέει ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία για να μην έχει κυβέρνηση κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Άρα ο μόνος τρόπος για να μην είναι η Νέα Δημοκρατία είναι να μην είναι πρώτη.
0: Να είναι το Πασόκ πρώτο, έστω και με μία ψήφο. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Και κάθε που χαράζει να μην σας τρώει το μαράζι, γιατί έχετε την καλύτερη δυνατή παρέα εδώ μαζί σας. Αλφα Radio 989, όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Απλά εμείς ξεκινάμε από νωρίς, είμαστε τα πρωινά κοκόρια.
1: Ακριβώς.
0: Το πούμε έτσι.
1: Λοιπόν, και απευθυνόμαστε έτσι ως επιτοπλίστων και σε ανθρώπους που είναι της εργασίας ή της τηλεργασίας. Θα δούμε. Δεν ξέρουμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εργατολόγο, τον κύριο Γιάννη Καρούζο. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλό φινόπωρο. Κύριε Καρούζο, έχουμε να τα πούμε καιρό. Είστε καλά.
2: Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για την τηλεεργασία. Πολλοί ακροατές εδώ πέρα μας έχουν στείλει και μηνύματα ότι εργάζονται, έχουν συγγενείς, φίλους που ακολουθούν αυτό το μοντέλο απασχόλησης. Εμείς έτσι είχαμε μια αφορμή το θέμα του κυκλοφοριακού που το συζητούσαμε, αλλά και το Υπουργείο Εργασίας φαίνεται ότι σχεδιάζει ένα πρόγραμμα. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Έτσι. Τι μπορεί να είναι αυτό το πρόγραμμα επιδότησης για απασχόληση σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές? Θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο?
2: Νομίζω είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα, ενθαρρυντικό αυτό, και όσοι μπορούν να πάνε σε ειδικές περιοχές που θα χρησιμοποιούν το σύστημα της τηλεργασίας και το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα και μισθούς κλπ. Από εκεί πέρα βέβαια θα ήταν χρήσιμο το Υπουργείο να υποχρέωνε τους εργοδότες να εφαρμόσουν την τηλεργασία και να μην έκανε απλή σύσταση, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη, την οποία εγώ υιοθετώ, της υποχρέωσης σε περιπτώσεις που, παραδείγματος χάρη, είναι ακραίες καταιγίδες, ακραίες πύελες, ακραίες χιονοστιβάδες, ακραίες κακοκαιρίες, είτε είναι καύσωνα είτε είναι με χιονοπτώσεις όπως έχουμε ζήσει και στην Αττική, και που και εκεί το Υπουργείο άτολμα, αντί να επιβάλλει την τηλεργασία στις επιχειρήσεις που μπορεί, γιατί ξέρει από το αρχείο του που μπορεί, και να πει τους κάτω που μπορούν να εφαρμοστούν υποχρεωτικά, κάνει σύσταση. Με αποτέλεσμα να δημιούνται τα τραγελαφικά, να μην εφαρμόζουν οι εταιρείες, οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να πάνε στη δουλειά τους και να χρεώνουν κανονική άδεια.
0: Εκτός από αυτές τις ειδικές συνθήκες, θα μπορούσε να γίνει μια κανονικότητα στη χώρα μας? Εμείς το ζήσαμε την περίοδο του COVID, κύριε Καρούζο, και πραγματικά είχε αποσυμφορηθεί το σύστημα. Εντάξει, κάποτε δεν μπορούσαμε να βγούμε και από το σπίτι, δεν μιλάμε για εκείνη την περίοδο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαμε να το υιοθετήσουμε μόνιμα αυτό το μέτρο?
2: Η τηλεργασία είναι μόνιμη σε δύο περιπτώσεις. Για λόγους δημόσιας υγείας, που αυτό εκδίδεται σαν υποχρεωτική ανακοίνωση όποτε εκδίδεται. Εδώ όμως εγώ μίλησα προηγουμένως για σύσταση, ενώ κανονικά μπορούσε να είναι και υποχρεωτικό. Για λόγους που εκθέτουν σε κίνδυνο τον εργαζόμενο, μια ειδική κατηγορία ασθενειών που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση, και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα συμφωνηθεί.
1: Άρα υπάρχει πλαίσιο, έτσι? Και τώρα που μιλάμε.
2: Πλαίσιο. Uh-huh. Γι' αυτό μια νέα μητέρα, για παράδειγμα, μέχρι το παιδί της να γίνει το 10χρονο, θα μπορούσε να συμφωνήσει για κάποια περίοδο της ζωής της, παραλαμβάνω, μέχρι το παιδάκι να γίνει 12 ετών, να κάνει τηλεργασία. Όμως η πολιτεία πρέπει να δώσει κίνητρα. Η τηλεργασία σημαίνει λιγότερο κυκλοφοριακό, λιγότερη ενέργεια, κατανάλωση ενέργειας, περιβαλλοντική προστασία, διότι δεν λειτουργούν σε συνθήκες περιβάλλοντος γραφείου με τα απορρίμματα από χαρτιά και η κατανάλωση κτλ. Είναι μόνο θετική. Φυσικά έχει γίνει και εργαλείο εκδίκησης των εργοδοτών πολλές φορές, που πολλούς εργαζόμενους, για να τους απομονώσουν, για να τους εκδικηθούν και να τους εξαναγκάσουν σε παρέτηση, τους βάζουν από το σπίτι να δουλεύουν.
1: Απείτε μας το αυτό λίγο.
0: Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, το συχνότερο φαινόμενο της εκδίκησης σε αυτά τα επίπεδα είναι σε μητέρες που γεννούν και που λείπουν πάρα πολύ καιρό, οπότε η αντικατάστασή τους από άλλη κοπέλα στο μεταξύ σε θέση γραμματείας υποστήριξης κλπ. Έχει προκύψει. Άρα η μητέρα που θα γυρίσει με τον νεογνώ στο γραφείο, όταν γυρίσει, θα βρει μια άλλη εργαζόμενη να απασχολείται. Ο εργοδότης προφανώς, για να δημιουργήσει μια άλλου είδους, ας πούμε, σύγχυση στην εργαζόμενη, την κρατάει σπίτι να δουλεύει, αυτή αισθάνεται τη μοναξιά, την απομόνωση. Και όπως και να το κάνουμε, κοιτάξτε, κάποιοι που τηλεργάζονται είναι σε χαμηλότερο επίπεδο αξιολόγησης από ότι αυτοί που τους βλέπει ο εργοδότης που συναναστρέφεται. Και αυτό είναι άδικο. Άρα έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Να τιμωρείται ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη για διάφορους λόγους του εργοδότη, μένοντας στο σπίτι και να δουλεύει εξ αποστάσεως, ώστε προφανώς να φτάσουν σε μια λύση της εργασιακής σύμβασης.
0: Τώρα πρέπει να εξηγήσουμε όμως και το εξής. Όταν λέμε ότι είμαι από το σπίτι και τηλεεργάζομαι, δεν σημαίνει ότι αφήνω τον υπολογιστή ανοιχτό και κάνω τις δουλειές εξωτερικές του σπιτιού, πάω να πάρω κάτι δέματα που έχω, πάω στο σούπερ μάρκετ και δεν εμφανίζομαι. Έτσι δεν είναι? Να το εξηγήσουμε αυτό, κύριε Καρούζο.
2: Υπάρχουν και τα φαινόμενα αυτά. Φυσικά και υπάρχουν φαινόμενα εργαζομένων που καταστρατηγούν την έννοια της τηλεργασίας. Η τηλεργασία, θα το πω διευρυμένα, όπως το λένε στο εξωτερικό, το smart working, η έξυπνη εργασία, είναι ακριβώς σαν να δουλεύει κάποιος σε φυσικό χώρο εργασίας, στο γραφείο, με το 8ωρο, με τα διαλύματα και βεβαίως με το δικαίωμα της αποσύνδεσης που μόνο οι τηλεργαζόμενοι το έχουν.
0: Αυτό
2: δηλαδή
0: είναι
2: να
0: σημαντικό,
2: μην μπορεί να
0: σε
2: ο εργοδότης μετά το 8ωρο. Ακριβώς.
1: Α, ένα λεπτό. Το έχουμε και αυτό στο δικό μας πλαίσιο το εργασιακό.
2: Ναι, φυσικά για όσους είναι τηλεργαζόμενοι υποχρεωτικά.
1: Ωραία. Κύριε Καρούζο, άρα αυτή τη στιγμή ισχύει στην Ελλάδα η δυνατότητα τηλεργασίας σε περιπτώσεις που έχουμε κακοκαιρία, μπορεί να υπάρχουν συνθήκες κινδύνου ή σε περιπτώσεις όπως που μας εξηγήσατε, όπου μια κυρία μπορεί να είναι στη φάση της εγκυμοσύνης και μετά σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά δεν είναι κάπου έτσι λίγο κανονικοποιημένο, γιατί αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Θα μπορούσε σε ένα κύκλο επιχειρήσεων, σε μια ομάδα επιχειρήσεων, να έχουμε μια σταθερότητα, έτσι, εναλλαγής τέλος πάντων κάποιων εργασιών και των εργαζόμενων, να είναι ο καθένας, ξέρω, να πάει να έχει μια δύο μέρες τηλεργασία το μήνα, τη βδομάδα?
2: Ναι, υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις, μπορώ να σας πω, κυρίως και πολυεθνικές, που ένα τμήμα του προσωπικού ανάλογα με την οικότητα δουλεύει για πολλούς μήνες, μπορεί και χρόνια τηλεργαζόμενος. Και επίσης υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων που δουλεύουν για επιχειρήσεις του εξωτερικού από τη χώρα μας.
1: Ναι.
2: Αν έρχεται στα παραλιακά προάστια, παραδείγματος χάρη Σαρονίδα, Γλυφάδα, ίσως και σε κάποια νησιά ακόμα, θα δείτε πάρα πολλούς ξένους που είναι με ένα λάπτο και δουλεύουν.
0: Ψηφιακή νομάδες.
2: Ψηφιακή νομάδες, ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι νομάδες υπό την έννοια του αλλάζουν τόπο διαρκώς, αλλά είναι τηλεργαζόμενοι.
0: Σε μια χώρα.
2: Είναι τηλεργαζόμενοι. Προτιμούν τον ήλιο και το διάλειμμά τους να κάνουν ένα μπάνιο στα Αρονίδα και να εργάζονται κατά τα άλλα με full ωράριο. Θέλω να πω λοιπόν ότι δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι κίνητρα γι' αυτό. Μόνο μεγάλες εταιρείες το υιοθετούν. Δεν δίνει. Είμαστε λίγο φοβικοί. Και μάλιστα θυμάμαι μια έρευνα, καλή ώρα τώρα μετά τον COVID, που κάναμε πολλές εκπομπές με την κυρία Μούσκου, που ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος είχε βγάλει ένα αδιευκρίνιστο ποσοστό έρευνα που είχε κάνει για τις δικές του επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα και η πλειοψηφία ήταν αρνητική ως εργοδότης απέναντι στην τηλεργασία. Για διευκρίνηστο λόγο, δηλαδή γιατί να είσαι αρνητικός απέναντι στην τηλεργασία. Πλέον η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ, τους ελέγχει τα πάντα. Αξιολογείς πολύ καλά τον εργαζόμενο και εξ αποστάσεως. Καταλαβαίνω αυτή την υποκατάληψη.
1: Mm-hmm. Γιατί είναι η νοοτροπία εδρεωμένη, ότι πρέπει να σε βλέπω να είσαι στη δουλειά αυτό.
2: Εντάξει.
1: Και ο φόβος ότι.
0: Έρχεσαι και τι ώρα έρχεσαι και να σε ελέγχω κιόλας. Αυτό είναι.
2: Τότε δεν μιλάμε για Ελλάδα 4.0, αλλά μείον 4.0.
0: Εσείς έχετε πάει στο 4.0, το έχετε τρέξει λίγο. Κύριε Καρούζο.
2: Γιατί μετά το 4 είναι η τεχνητή νοημοσύνη και έπρεπε ήδη εκεί να είμαστε. Το 4 είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Εδώ και 3 χρόνια έχει περάσει στην Ευρώπη.
0: Τεχνητή νοημοσύνη, τώρα μια που το αναφέρατε, επειδή πολλές φορές το αναδεικνύουμε μέσα από την εκπομπή, να κάνουμε κάποια στιγμή μια εκπομπή για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και κατά πόσο θα μπορούσε να υποκαταστήσει τους ανθρώπους στην εργασία.
2: Και νομίζω ότι ετοιμάζει και κάτι το Υπουργείο Εργασίας. Ετοιμάζει κάτι σοβαρό σε αυτό το,
0: αυτό το
2: θέμα. Ναι. Αλλά θα το δω για να το πω αν εν τέλει προκύψει να είναι σοβαρό.
1: Πάντως,
2: σε όλη τη διάσταση.
1: Ας πάμε ένα. Πρώτα απ' όλα, το Υπουργείο Εργασίας έχει αυτό το πρόγραμμα, λέει, που σας είπαμε και στην αρχή της συνέντευξης, ότι θα είναι για 12 μήνες με επιδότηση 90% του μισθού. Αυτό είναι και λίγο για την αποκέντρωση. Έτσι, να πάει κάποιος και να μείνει
2: πρόγραμμα.
1: Στο χωριό του.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ καλό πρόγραμμα. Μακάρι να μπορούσα εγώ να το χρησιμοποιήσω ως μέσα δικηγόρος, όπως καταλαβαίνουμε δηλαδή αφορά μισθωτούς και βεβαίως το βαθμό που μπορούν και οι επιχειρήσεις να το επιτρέψουν. Είναι εξαιρετικό πρόγραμμα.
1: Στο δημόσιο.
0: Γραφείο, αλλά να υπάρχει και καλή σύνδεση, έτσι.
2: Στο δημόσιο είναι, ισχύει και εκεί ο νόμος για την τηλεργασία. Πολύ δύσκολα θα δούμε περιπτώσεις τηλεργασίας πάνω από ένα μήνα να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσία. Συνεπώς είναι λίγο πιο αρτιοσκληρωτικό ακόμα.
1: Εγώ νομίζω το ημερήσιο θα δούλευε. Δηλαδή, δύο μέρες όπως γίνεται σωστά στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δουλεύει σωστά. Όσοι το κάνουν, γίνεται.
0: Εγώ
1: δηλαδή
0: έχω υπόψη μου για δύο μέρες την εβδομάδα τηλεργασίας.
2: Και εγώ δύο μέρες.
0: Σε διάφορες επιχειρήσεις.
2: Συναντώ το μοντέλο ως δύο μέρες. Ναι. Πάντως, συναντώ και το μοντέλο κανονικής απασχόλησης με τηλεργασία. Έτσι. Υπάρχει. Γιατί ασχολούμαστε με τέτοιου είδους συμβάσεις και ξέρουμε ακριβώς πώς και τι σημαίνει αυτό.
0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, η εκπομπή μας είναι διαδραστική και μας στέλνει μήνυμα η φίλη Στέλλα. Εμένα, λέει, με βολεύει πάρα πολύ η τηλεργασία. 2 ώρες την ημέρα εξοικονομώ από το πήγαινε έλα στο γραφείο. Είμαι πιο ήρεμη, πιο αποδοτική. Αφήστε που τα γραφεία μας συγκεκριμένα είναι open space και υπάρχει πολύ φασαρία. Τηλεργασία, λέει, και πάλι τηλεργασία στο γραφείο είμαι μια φορά την εβδομάδα μόνο. Να μας πει και σε ποιο κλάδο είναι η Στέλλα.
2: ότι στατιστικά οι τηλεργαζόμενοι εργάζονται και περισσότερες ώρες, να ξέρετε. Μπορεί να είναι λοιπόν ένα σύστημα τηλεργασίας που θέλει να υιοθετήσει ο εργαζόμενος, χρειάζεται προσοχή, η κόπωση είναι σωρευτική, υπάρχει υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη και για το σπίτι. Δεν μπορεί να κάνει έλεγχο επιθεώρησης εργασίας όμως, αν τηρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας στον χώρο του σπιτιού, με ειδική καρέκλα, με ρεύματα να μην εκτεθεί νένα κτλ. Κτλ. Και επίσης, αν προκύψει, προσέξτε τώρα, ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας στο σπίτι, είναι εργατικό ατύχημα.
0: Όχι τύχη, δηλαδή, ως εργατικό
2: από διαρροή ρεύματος. Βεβαίως.
1: Σοβαρά,
2: από διαρροή ρεύματος στο σπίτι, βεβαίως είναι εργατικό ατύχημα.
0: Άρα, όσοι φιλεργάζεστε, τηλεργάζεστε δηλαδή, να το ακούσετε και αυτό προσεκτικά.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρείται εργατικό. Είναι
2: σύστημα εργασίας. Mm-hmm.
1: Ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπατε, γιατί έτσι φωτίσαμε λίγο και κάποιες λεπτομέρειες στο συγκεκριμένο θέμα. Καταρχάς μάθαμε ότι υπάρχει πλαίσιο, έτσι, το οποίο δεν είναι στο μυαλό μας δεδομένο, και όλες αυτές τις άλλες πρόνοιες ή τις επιπτώσεις που μας είπατε.
2: Τι ωραία αυτό το πλαίσιο να διευρυνόταν με κίνητρα, γιατί τώρα που το καύσιμο πάει στα 5 και 6 και 10 ευρώ το λίτρο, πόσο θα πάει, πόσο ωραία
0: αυτός
2: η πολιτεία.
0: Αυτός είναι ο λόγος που το επαναφέραμε.
2: Αν ενθάρρυνε τις εταιρείες με κάποια κίνητρα, αλλά με το τηλέφωνο δεν ενθαρρύνεται κανείς. Πρέπει να δώσει μέτρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά
2: η πολιτεία να σχεδιάσει. Να σας πάρει, να μας πάρει ένα τηλέφωνο και να πει τι προτείνετε, τι ακούτε από τον κόσμο. Κατεβείτε λίγο στην κοινωνία, κύριε. Αφού γραφτείτε και προτείνετε και ψηφίστε.
1: Βεβαίως, διότι είναι και το συγκεκριμένο ουσιαστική λύση το να κόβει κάποιο.
2: Δεν έχει μιλήσει για αυτά.
1: Ναι,
2: είναι
1: ναι.
2: Δυνατόν να μιλάνε όλοι για μείωση του ΦΠΑ μόνο για του φόρου κατανάλωση, πάλι με το αμάξι.
0: Και μιλάμε εμείς τώρα.
1: Μιλάει ο Αλφαρέντε 989 και
0: μιλάει.
2: Θα θυμάμαι αυτή τη συζήτηση, γιατί μιλάνε και πολύ στο εξωτερικό για αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε global εκπομπή.
1: Μιλάνε και πάρα πολύ στην Ελλάδα, θα προσέθετα, αλλά γενικά. Πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει, δεν είναι το πρώτο θέμα, ότι πολλά από τα ζητήματα που πιάνουν και απασχολούν πάρα πολύ κόσμο δεν είναι στη δημόσια ατζέντα.
2: Ναι, εδώ φτάσαμε να μιλήσουμε για το τετραήμερο και αυτό στρεβλά και το πάνε όπως να είναι και το κάψανε εν τέλει. Ενώ θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για όλα αυτά. Και άμα σου
0: δεν ξέρετε. Δεν ξέρουμε, κύριε Καρούζο, αυτά ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε.
2: Μην συνεχίσουμε τώρα με νεύρα πρωί-πρωί.
0: Όχι, κύριε Καρούζο, προσθέτω.
2: Να είμαστε δειμένοι τώρα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Καρούζο, ευχαριστούμε.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Ό,τι ενδιαφέρον έχετε από το χώρο της εργασίας, κάθε Τρίτη λοιπόν εδώ. Με χαρά να τα λέμε. Κύριε Καρούζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην καλημέρα μας. Είδες λοιπόν τι ωραία.
1: Εμείς
0: προτείνουμε λύσεις, ρε παιδιά. Δηλαδή, σκέψου το λίγο. Αν τηλεργαζόταν κόσμος, πόσο θα μπορούσε να αποσυμφορηθεί το σύστημα στους δρόμους.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και τώρα που η βενζίνη ανεβαίνει στο Θεό.
1: Και είναι και σοβαρή εξοικονόμηση χρημάτων. Δηλαδή, πώς να σου πω, τα 10 ευρώ τη μέρα να πιάσουμε, έτσι που είπε ο κ. Γλυκοδίνας, είναι τη βδομάδα, έτσι δύο μέρες, ή δύο μέρες τη βδομάδα, είναι ένα 80 το μήνα.
0: Να σκέψου τι λιτώνει στην τσέπη λοιπόν. Σου. Πόση ηρεμία έχεις που δουλεύεις από το σπίτι, πόσο πιο καλά δουλεύει και το σπίτι σου που σε βλέπει. Γιατί άμα κάνεις μια μισή ώρα να πας το πρωί και μια μισή ώρα να γυρίσεις, χωρίς δεν σε βλέπει το σπίτι σου.
1: Καλά,
0: έτσι δεν είναι.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν.
0: Ας το σκεφτούν λοιπόν εκεί στο Υπουργείο Εργασίας να δώσουν κίνητρα να επανέλθουμε στην τηλεργασία. Νομίζω ότι θα λύσει πολλά ζητήματα.
1: Εννοείται. Και αυτό με τις ορεινές περιοχές περιμένουμε και την ανακοίνωση.
0: Περιμένεις να πας εσύ. Σε βλέπω. Αν μπορούσες.
1: Στις θερμές.
0: Αν μπορούσες.
1: Ναι, αν μπορούσα.
0: Δεν θα έκαμες.
1: Εκεί ναι, θα έκανα.
0: Σε απομακρυσμένη ορεινή περιοχή.
1: Μια χαρά. Θα ήμουν σαν τον.
0: Ερχόμασταν εκδρομή με τον Τάσο να σε δούμε.
1: Εννοείται. με πολύ μεγάλη χαρά. Πρόσδεκτοι θα ήσασταν. Θα δουλεύατε κι εσείς λίγο. Καθόμουν και εγώ.
0: Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, λέει. Εισέρχεστε με δική σας ευθύνη. Μα στέλνει κάτι ωραίες πινακίδες εδώ σε δρόμο ο φίλος Αναστάσιος. Καλό. Εισέρχεστε με δική σας ευθύνη. Πω.
1: Τι ωραίο. Λοιπόν, στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με Χριστό Χορηγό τη ΔΕΗ, το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου στις 11 Οκτωβρίου, Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μεγάλο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Το ελληνικό σινεμά κοινέει δημιουργεί. Η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τώρα εμείς εδώ χαμογελάμε, γιατί κατά τη διάρκεια του διαλύματος βλέπαμε έτσι κάτι αναρτήσεις που έχει κάνει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και λέει: απορώ, λέει, με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα. Αν δεν κατάλαβες ποιον εννοεί.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω καταλάβαμε όλοι.
0: Εν τω μεταξύ, έχει κάνει μέσα από το αεροπλάνο, φαίνεται. Το βίντεο αυτό.
1: Μάλιστα. Να σας θυμίσουμε, σήμερα 12 το μεσημέρι έχει πανελλαδική στάση εργασίας στο ΙΕΦΚΑ. Έτσι. Mm-hmm. Επομένως, να το έχετε στο μυαλό σας και στη μία συγκέντρωση έξω από τα γραφεία Ακαδημίας 22.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος στέλνει ένα μήνυμα καταπληκτικό. 10 ευρώ την ημέρα που έλεγες νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Πόσα εξοικονομείς μάλλον με τηλεργασία. 70 την εβδομάδα, 250 το μήνα, 3.000 το χρόνο. Σε 5 χρόνια 15.000. Θα σε κάνω βασίλισσα, σου γράφει. Ναι, πραγματικά.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και εύστοχο το μήνυμα, αλλά η αριθμητική του είναι απόλυτα σωστή. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι λίγα. Δηλαδή, άμα το δεις έτσι στη ρευστότητα της ημέρας και της εβδομάδας, λοιπόν, στη δεύτερη τρίτη εβδομάδα το καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
0: το καταλαβαίνεις τι σου μένει σε τσέπη, πόσα κερδίζεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Η φίλη μας η Στέλλα μας εξηγεί ότι δουλεύει σε ένα μεγάλο τηλεπικοινωνιακό όμιλο, mm-hmm, στο τμήμα των πωλήσεων. Μία φορά την εβδομάδα, λέει. Είναι εξαιρετικό να πηγαίνεις στο γραφείο μόνο.
1: Εντάξει, ναι. Αυτό είναι, πώς να σου πω, άμα τη διευκολύνει κιόλας και πηγαίνει μία φορά την εβδομάδα, νομίζω ότι είναι.
0: Αυτό είναι ιδανικό. Αλλά ναι,
1: είναι το ιδανικό.
0: Το δύο φορές την εβδομάδα όμως πραγματικά θα εξυπηρετούσε πάρα πολύ και τον εργαζόμενο και την επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Προτάσεις κάνουμε, βρε παιδιά.
1: Ναι, όχι, δεν, νομίζω γίνεται και σε θα μπορούσε να γίνει το μία-δύο φορές την εβδομάδα σε κάποιες δουλειές. Σε όσες γίνεται, τέλος πάντων. Διότι αυτός ο κόσμος που θα μείνει πίσω είναι αρκετές χιλιάδες.
0: Θα το καταλάβουμε από τους δρόμους. Από την εικόνα που υπάρχει εκεί έξω στο κυκλοφοριακό. Αυτό θα το καταλάβουμε. Ο φίλος ο Βαρκάρης τον Αρχαίροντα λέει: καλημέρα, μορφόπαιδα. Απόπορη Κωνσταντίνα, λέει: ανατρίχιασα με αυτό που είπε ο Άδωνης. Εσύ όχι. Μπορεί κάποιος άλλος. Μπορεί. Λοιπόν, η Σοφία τι λέει?
1: Ότι ακόμα και έτσι να γίνει, αυτά τα χρήματα θα σου τα φάει η ελληνική ακρίβεια. Εντάξει.
0: Σκέψω τώρα όμως που τα δίνεις για τη μετακίνηση και στα τρώει και η ακρίβεια.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Κάτι θα είναι καλύτερο, Σοφία μου.
1: Εντάξει, εξοικονόμηση. Κοίταξε, όχι εξοικονόμηση χρημάτων, μας λέει, εξαρτάται τι καταναλώσεις έχεις. Γιατί στο παράδειγμα που μας έστειλε ο Νίκος σήμερα, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που δίνει 10 ευρώ βενζίνη τη μέρα, έτσι. Mm-hmm. Μπορεί και παραπάνω. Είναι
0: στο
1: κόστη.
0: Κουλκουδίνα, να τα πεις.
1: Έτσι, είναι κόστη αυτά σοβαρά. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο, εγώ θα σου πω κάτι. 1,5 χιλιάρικο μισθό στην εταιρεία παίρνει. Τα 2,5 το μήνα που να έχουν γίνει 3 τώρα με την αύξηση, έχει εταιρείες πάρα πολλές, π.χ. που είναι στα Μεσόγεια. Ας μην πάει Καλυθέα Κοροπή.
0: Σοβαρά μιλάς. Λοιπόν, πηγαίνουν οι νόφιτα.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχουν ωστόσο εταιρείες που ευτυχώς έχουν βάλει πουλμανάκια τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν το έχουν κάνει όλες ή δεν μπορούν να το κάνουν όλες. Κάποιος όμως που δίνει 2,5-3 εκατοστάρικα, έδινε 2,5 και τώρα δίνει 3 στάνταρ, αυτός που κάνει αυτές. Δεν είναι λίγα.
6: Ξέχασε τα διόδια.
1: Αν έχεις και διόδια, είναι ακόμα παραπάνω. Για το κοροπή θέλεις οπωσδήποτε. Αλλά εγώ σου λέω, εντάξει, μπορεί να μην έχεις διόδια. Να είναι σε κάποια περιοχή που να μην έχει διόδια. Αλλά άμα είναι τα διόδια, είναι το 1/5 του μισθού. Και πρόσεξε.
0: Αν χρησιμοποιείς και την Αττική Οδό, ας πούμε, γιατί αν πας περιφερειακά, θα φτάσεις μεθαύριο. Είναι και αυτό το κόστος.
1: Είναι σαν να είναι ο μισθός σου 1200. Καλά, δεν είναι απλό.
6: Εκεί μην νομίζω ότι πας πιο γρήγορα, έτσι όπως έχει γίνει και
0: δικαιώσεις. Τώρα και αυτή έχει μπουκώσει η αλήθεια, είναι βέβαια.
1: Βέβαια, έχει πήξει και το, ειδικά στις ώρες αιχμής, αυτό το κομμάτι που έχουμε και σήμερα που το λέμε, για να το πούμε και στους ακροατές, που είναι ουσιαστικά από την Ηρακλείου μέχρι την Πλακετίας, έχει πάντα πάρα πολύ κίνηση το πρωί, έτσι. Mm-hmm. Και ο Κηφισός, επί τη ευκαιρία να το πούμε, έτσι, από τον Κόκκινο Μήλο στην Κάθο, ειδικά μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών.
0: Εδώ η Σοφία μας λέει, επειδή την έζησα την τηλεργασία την περίοδο του κορονοϊού με μικρό παιδί και μαμά σε ανάγκη, ούσα μονογονέας, λέει, ήταν μια τρέλα, κόντεψα να τρελαθώ, ήθελα να γυρίσω στο γραφείο μου. Κοίταξε, τότε που ήταν υποχρεωτικό να είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι και πολλοί να τηλεργάζονται υποχρεωτικά, είχαμε την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή, έτσι. Ήταν άλλες συνθήκες όμως.
1: Και αυτό που λέει η Σοφία είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Με τι συνθήκες έχει και ο καθένας στο σπίτι του, παίζει ρόλο.
0: Οπωσδήποτε, έτσι, αλλά δηλαδή... η Σοφία μονογονέας καταλαβαίνω ότι είναι, και να είσαι καλά, να είσαι γερή και δυνατή, Σοφία μου, γιατί καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Φαντάζομαι τουλάχιστον για το θέμα του παιδιού θα διευκόλυνε αυτό πολύ.
1: Εντάξει.
0: Άσχετα αν οι συνθήκες ήταν δύσκολες.
1: Ναι, και εγώ ξέρω και άλλο, μπορεί να έχει 3 παιδιά μες στο σπίτι, θέλει να πάει στη δουλειά να ξεκουραστεί. Έτσι, δηλαδή.
0: Οπότε θα ξημερώσει Δευτέρα να πάω στο γραφείο, κάπως έτσι.
1: Μια μητέρα που ξέρει.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Θεοδόσης, καλός συνάδελφος, Θεοδόσης Μάλα μας. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την πλήρη ενημέρωση που μας προσφέρετε καθημερινά. Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση μου, την αγάπη μας.
1: Η Αγγελική.
0: Τι ωραίο.
1: Πάρα πολύ όμορφο μήνυμα.
0: Ένα όμορφο σπιτάκι, σε χωριό, ε. Και σε... αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
1: Όχι, είναι, σίγουρα θα βοηθούσε όλο αυτό το πράγμα ένα ποσοστό του κόσμου, αν μπορούσε να κάνει αυτή την επιλογή όποιος την κάνει, και να υπάρχουν όλες τις συνθήκες. Είναι κρίσιμο το ποσοστό, θα έκανε σίγουρα διαφορά.
0: Έτσι, λοιπόν, και η Σοφία επανέρχεται και μας γράφει... είστε πολύ ωραίοι. Ευχαριστούμε, Σοφία. Και εγώ δημοσιογράφος είμαι, λέει. Στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Όπα, συναδελφάκι είσαι.
1: Να είσαι καλά, Σοφία.
0: Εκεί πηγαίνω, λέει τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε, που είστε στην παρέα. Καλές εκπομπές να έχετε και εκεί, στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε και το ράδιο ενημέρωση, τον Ηλία Χρυσικό, το φίλο μας.
1: Καλημέρα στην Πιερία, στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την περιοχή εκεί πέρα. Στην Βόρεια
0: Ελλάδα. Και μας ακούει η Βόρεια Ελλάδα, τι ωραία που είναι, η Κεντρική Μακεδονία.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ πραγματικά και με τα μηνύματά σας. Να είστε καλά.
0: Ζηλεύω τις καλημέρες. Εμφανίστηκε ο Ηλίας. Καλώς τον. Μα εμείς σου στέλνουμε, Ηλία μου. Τι ζηλεύεις, για σένα είναι.
1: Ήταν μια ωραία συνεργασία εκεί στον Όλυμπο. Ο Ηλίας εκεί πάνω στην Πιερία, σε κάνα μέρος. Έχει φοβερή.
0: Μια ωραία ιδέα. Να κάνουμε μια ωραία αποστολή, να βγάλουμε τις εκπομπές μας από το ράδιο ενημέρωση στην Πιερία. Και όταν έχουμε και ενό χρόνο, να ανέβουμε και στον Όλυμπο. Πάμε, Τάσο.
1: Έχουμε πάει
0: εσύ
1: παντού.
0: Είσαι και fit, μια χαρά. Ανεβαίνεις.
1: Μια χαρά.
0: Εγώ θα προσπαθήσω. Ο Γκόλιας είναι έτσι κι αλλιώς πιτσιρίκι, θα ανέβει.
1: Λοιπόν, και νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε το μήνυμα της Στέλλας που μας λέει: εγώ δεν συμφωνώ με τηλεργασία. Καλημέρα σας. Γιατί το 70% των γνωριμιών γίνονται στη δουλειά. Περνάνε που περνάνε κρίσιμες ανθρώπινες σχέσεις. Αν κλεινόμαστε και στο σπίτι, χαιρετίσματα.
0: Είναι αυτό που λέμε: to know us better. Κατάλαβες. Θα πάμε στο γραφείο, δούμε κανέναν άνθρωπο. Να, η Άννα Μαρία, ας πούμε, στο σπίτι, δεν της άρεσε.
1: Ναι, και more than better. Λοιπόν, όχι, νομίζω λέει η Στέλλα.
0: Γιατί είναι το κεφιού, παιδί, κατάλαβες. Κάνε λίγο κέφι στο γραφείο τουλάχιστον.
7: Ναι, εντάξει, αλλά και με τηλεργασία πάλι πας 1-2 φορές την εβδομάδα στη δουλειά. Άμα είναι να γίνει γνωριμία, θα γίνει.
0: Άμα είναι το γραφτό της μοίρας, αυτό εννοεί το παιδί.
1: Generation Z.
0: Να είσαι παντρεμένος και να έχεις τηλεργασία, Παναγία μου, λέει. Ο Βαρκάρης τον αγέροντα. Βαρκάρη μου, εσύ πάρ' τη βαρκούλα σου και ξέρεις τα δρομολόγια. Μια χαρά, άνευ συζύγου.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι πιάσαμε όλες τις διαστάσεις του θέματος.
0: Εντελώς, το κυκλώσαμε σήμερα.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Η συνδρομή σας ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, δυναμώσχου στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, το κορίτσι μας εδώ, άνευ τηλεργασίας. Εδώ στο στούντιο είναι, το πιστοποιώ.
7: Αλήθεια.
0: Πάμε για το δελτίο. Και...
1: δεν ξέρουμε τώρα με την AI θα μας βρει. Και έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκανας, το λιγάκι.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Μπουτιλιάρισμα λόγω τροχαίου ατυχήματος και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Ακινητοποιημένη είναι οδηγή στη λεωφόρο Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλίσεως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρε τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πριν αναχωρήσει για τη μήνυ περιοδία του στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και περιφερειακά ζητήματα, διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου προβλέπεται υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Στο μεταξύ, προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αύριο και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Οι τρεις χώρες είχαν υπογράψει το καλοκαίρι συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η απόφαση να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής των Τριών Χωρών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Οι τρεις χώρες καταδίκασαν την απόπειρα στοχοποίησης της Μέκκας και της Μεδίνας, επαναλαμβάνοντας την κατηγορηματική αντίθεσή του σε οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή κατά της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας. Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν όψη των εκλογών της άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Κάνοντας αναδρομή στις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, υπενθύμισε ότι η παράταξη έχει καταφέρει 4 φορές να κερδίσει εκλογές με ποσοστό άνω του 40%. Το καταφέραμε κι εμείς και θα το πετύχουμε ξανά. Την άνοιξη του 2027 ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλωνώντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Στην ανάγκη το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Πασόκ. Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Την έκταση των καταστροφών που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη καταγράφουν ειδικά κλιμάκια. Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Προφυλακίστηκαν τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις κατά περίπτωση. Στον διεθνή χώρο, με κυρώσεις απείλησε η Ουάσιγκτον ξένες τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συνεχίζουν συναλλαγές με τον Ιρανικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανένα νόημα. Εκτελεστικό διάταγμα για την επέκταση της πρόσβασης σε αφορολόγητο ντίζελ, υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συγκέντρωση στην Νεμπράσκα. Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στις ΗΠΑ, λίγες εβδομάδες μάλιστα πριν από τις κρίσιμες αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έφυρο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λάμπρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Πιείτε το καφεδάκι σας όσοι είσαστε έτοιμοι να φύγετε από το σπίτι. Εγώ θα έλεγα να μείνετε βέβαια, γιατί εκεί έξω αρχίζει και γίνεται ψιλοχαμούλης. Όσοι να κυκλοφορήσετε το απόγευμα, έρχεται Ρούμπιο. Οπότε για ένα 24ωρο μέχρι να κάνετε συναντήσεις, επισκέψεις, διαδρομές που δεν τις ξέρουμε, γιατί είναι απόρριτες για λόγους ασφαλείας, θα γίνει ένας κακός χαμός στο κέντρο. Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 2026 και οπλιστείτε με υπομονή. Καλοκαιράκιδες πανηγυρίζουμε, γιατί επιστρέφει ο ήλιος, οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όσοι βιαστήκατε να στείλετε το καλοκαίρι στις καλένδες, αυτό επιστρέφει. Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, 27 βαθμούς, ηλιοφάνεια. Το βορειαδάκι υπάρχει βέβαια στο Αιγαίο. Στην Αττική θα έχουμε από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεις 2 με 4 αποφοράκια. Μια χαρά είναι. Λέμε χρόνια πολλά στο Θωμά, στην Θωμαή, ερωτηής και στο Μακάριο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, να είστε καλά. Λοιπόν, από σήμερα, όπως σας είπα, η Αθήνα θα είναι ένα τεράστιο μποντιλιάρισμα. Όχι ότι δεν έχουμε εμπειρία, βιώματα από το ποτάμι Μεσογείων Κηφισίας και στο λιμάνι γίνεται ένας κακός χαμούλης, αλλά και το κέντρο της Αθήνας θα έχει αποκλεισμούς, ρυθμίσεις και όλα αυτά. Δηλαδή, άμα δεις ξαφνικά εκεί προς το απόγευμα κάνα τροχονόμο, τίποτα κορδέλες, μην ανησυχήσεις, Ρούμπιο είναι αυτός, τι να κάνουμε. Και παιδιά, υπάρχει τεράστιο παρασκήνιο με το Ρούμπιο, να σας τα πω εδώ μεταξύ μας, χαμός γίνεται, χαμός. Η Κίμπερλι, παιδιά, έκανε like στον Αντώνη Σαβαρά. Πω, χαμούλης, χαμούλης. Έκανε like, παιδιά, στο post του Σαμαρά που την πέφτει στην κυβέρνηση. Κατά τα άλλα, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο καλύτερό τους. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν το έκανε κατά λάθος. Έκανε like, παιδιά, σε μία ανάρτηση που έγινε εκεί που τάχωνε στην κυβέρνηση κανονικά. Το βιντεάκι αυτό που τάχωνε ο Αντώνης Σαμαράς που έλεγε για τα ρέματα, τα μπαζώματα, τα έτσι, τα αλλιώς, την ήττα από τη Βουλγαρία, το μακεδονικό, εκείνο και τα άλλο. Όλα αυτά έκανε Κίμπερλι. Κίμπερλι, πάτσε like. Like, παιδιά, τώρα στα social media είναι δημόσια θέση, έτσι, δημόσια τοποθέτηση. Δεν είναι κάτι το οποίο το λες έτσι αυτό. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν είχε γνώση ή αν το πάτησε ήδη, αλλά δεν έχει σημασία. Κίμπερλι είναι αυτή. Το πάτησε στο Mega, όπου είχε ανεβάσει στα social media το συγκεκριμένο απόσπασμα, στο Mega News, στο site, στο Instagram. Μπαπ, πάτσε like. Ωρε, χάμο, τρέχανε να δούνε τι γίνεται. Τι γίνεται. Όμως προσέξτε να σας πω τώρα μεταξύ μας. Έρχεται ο Ρούμπιο και υπάρχουν πληροφορίες ότι θα δει και τον Ανδρουλάκη. Οπ! Γιατί να δει τον Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί. Θα δει όμως και τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα και θα τον δει, ρε παιδιά. Εντάξει, ο Ανδρουλάκης είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας όμως, ως πρώην πρωθυπουργός, μήπως δει και τον Σαμαρά. Μπα! Θα δει τον Τσίπρα, μήπως επειδή δημοσκοπικά φαίνεται θέλει να δει τον δεύτερο και τον τρίτο να λοκάρει. Βλέπετε τώρα τι μου κάνετε. Μπαίνω σε άσχημες σκέψεις. Γιατί βγήκε αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal που απείλησε η Κίμπερλι τον Παπασταύρου, το οποίο ο Παπασταύρου το διαψεύδει. Η Wall Street επιμένει και γίνεται ένα κακός χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα, κανένα θέμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Δημοκρατικοί βάζουν ερωτήσεις, αυτά κτλ. Το έχουν κάνει μεγάλο θέμα. Λοιπόν, για το ρόλο της Κίμπερλι στην Ελλάδα. Και προσέξτε να σας πω τώρα τι

κάθετο οριζόντιο άξονα κτλ. Κτλ. Γίνονται εκεί επιχειρηματικά τζαρτζαρίσματα. Από εκεί έχει ξεκινήσει η ιστορία. Και ταχώνει στην Κίμπερλι ότι εμπλέκεται και αυτά και ιστορίες. Οι απειλές εκεί. Δεν ξέρω, ρε παιδί, μισορροπίες περίεργες. Αλλά τώρα οι πολιτικοί τσακώνονται. Έχουμε Ρούμπιο. Έχουμε όλα αυτά. Δηλαδή διαγωνισμούς. Δηλαδή έχουν μπει στην ιστορία. Ανδρουλάκης, Τσίπρας, ποιος θα είναι δεύτερος. Μητσοτάκης, θα πάρουμε την αυτοδυναμία. Αλλά οι πολίτες συζητούν άλλα πράγματα. Άλλα οι πολιτικοί, άλλα οι πολίτες. Καύσιμα, χρέη, σπίτια και ανασφάλεια από τη μία. Τα κόμματα, εκλογές, συσχετισμούς και διάφορα τέτοια. Η Ισπανία οδηγείται σε πρόωρες εκλογές με το στεγαστικό στο επίκεντρο της πολιτικής κρίσης μετά την απόρριψη κυβερνητικών μέτρων και τις μεγάλες κινητοποίησεις. Προσέξτε τώρα και την υποκρισία του Σάντσεθ. Αυτός δεν είχε, ρε παιδί μου, πώς το λένε, την πλειοψηφία. Στηριζόταν σε μια ανοχή, να το πω έτσι. Οπότε αν δεν ψήφιζαν κεντροδεξιοί, ακροδεξιοί κτλ. Κτλ. Δεν μπορούσε να προχωρήσει. Αυτός δεν έκανε τίποτα όμως για το στεγαστικό. Βγήκε η 70χρονη που την διώξαν από το σπίτι και έγινε κακός χαμός με διαδηλώσεις. Ξύπνησε ο μεγάλος Σάντσεθ και πήγε να περάσει ένα σκληρό νομοσχέδιο για υπέρ των ενοικιαστών. Το θυμήθηκε αυτός τότε και τον καταψήφισαν. Και τώρα πάει σε εκλογές και το μήνυμα αφορά όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν πάρα πολύ και μόνο αυτό το δεύτερο τρίμηνο 5,5% το 26, έτσι, με την Τράπεζα της Ελλάδος να χαρακτηρίζει την προσιτή στέγη κρίσιμο ζήτημα. Όταν ο μισθός δεν φτάνει για ενίκιο, ρεύμα και σούπερ μάρκετ, οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για πανηγυρισμούς ανάπτυξης. Το στεγαστικό δεν είναι πια κοινωνικό παράπονο, είναι πολιτική βόμβα και όποιος το υποτιμά αργά ή γρήγορα πληρώνει το λογαριασμό. Βλέπουμε τι γίνεται. Τι γίνεται στη Γαλλία με τους νέους για την παιδεία, τα σχολεία. Άσχετα τώρα το εκεί πέρα αν λένε ο Κορνί, αυτός ο πρωθυπουργός του Μακρόν, λέει ότι υποκινούνται οι κινητοποιήσεις από τον Μελανσόν και τα λοιπά και όλη αυτή η ιστορία. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι, παιδιά, εντάξει τα εξελάκια, εντάξει η οίκη αξιολόγησης, εντάξει τα μεσομακροπρόθεσμα, μεγέθη και όλα αυτά, στην τσέπη τιμένη. Πώς τη βγάζει ο κόσμος. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και η προσέγγιση ότι ο δείκτης ευημερίας, επειδή περνάμε μια απίστευτη ευημερία, όπως λέει και ο Γεωργιάδης, είναι εκεί έξω. Γιατί βγαίνετε και κυκλοφορείτε, γιατί ζείτε, γιατί αναπνέετε. Όπω έδωσα επιχείρημα τώρα. Γιατί θα βγει ένας κυβερνητικός και θα μας πει, αφού αναπνέετε, ζείτε, είστε εντάξει τώρα, τι ζητάτε. Λοιπόν, ο δείκτης είναι ότι είσαστε εκεί έξω. Και είσαστε πολύ μποτιλιαρίζεστε και αυτά. Η άλλη ένδειξη είναι ότι γεμίζετε τα εστιατόρια, δεν βρισκούν το Σαββατοκύριακο στα βόρεια και στα νότια προάστια να κλείσουν τραπέζια. Άρα αυτό σημαίνει ότι είσαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Καταναλώνετε βενζίνη σε αυτή την τιμή που είναι. Τι άλλο θέλετε. Καλή σας ημέρα, παιδιά, εδώ είμαστε. Αν ακούσει κανείς την πολιτική συζήτηση των τελευταίων ημερών, θα νομίζει ότι το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι ποιος θα βγει πρώτος και ποιος θα φτιάξει κόμμα. Ποιος θα μπει με ποιον και ποιος θα πάει με τον άλλον για να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δηλαδή, αν όμως ακούσει κανείς τι συζητά ο κόσμος στην πραγματική ζωή, θα ακούσει άλλα πράγματα. Πόσο πήγε η βενζίνη, πόσο θα κοστίσει το πετρέλαιο θέρμανσης, αν βγαίνει ο μήνας, αν μπορεί κάποιος να πληρώσει τη δόση του στην εφορία, αν θα βρει σπίτι με ενίκιο που να μοιάζει με δεύτερο στεγαστικό ή αναπτυξιακό πρόγραμμα ή επενδυτικό πρόγραμμα, αν το παιδί του θα μπορεί κάποτε να φύγει από το πατρικό, αν το νοσοκομείο θα έχει γιατρό όταν το χρειαστεί, αν το σπίτι του στην Κυψέλη με αυτή την ιστορία που έχει γίνει και είναι απίστευτο το αλαλούμ, το κυβερνητικό αλαλούμ, όπου ο Μετροπόντικας δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα σε πολλές οικογένειες. Κανείς δεν ασχολείται. Τους έχουν αφήσει στο έλεος. Τους λένε εντάξει, θα δούμε τις μελέτες και αυτά και τα λοιπά. Και οι ρογμές πάνε και έρχονται, έτσι. Η συστατικότητα των κτηρίων, κανείς δεν ξέρει αν γίνει, χτύπα ξύλο ένα σεισμός, τι μπορεί να γίνει. Φεύγουν οι νοικιαστές, έχουν μείνει κάποιοι ιδιοκτήτες, συνταξιούχοι άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αν ένα έργο του μετρό μπορεί να γίνεται χωρίς να κοιμάσαι με το φόβο ότι θα εμφανιστεί άλλη μια ρογμή στον τοίχο. Αυτή είναι η πραγματική συζήτηση των πολιτών. Αυτή είναι η πραγματική πολιτική. Όχι μόνο οι δημοσκοπήσεις. Ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, αν απέχει η Νέα Δημοκρατία λίγο ή περισσότερο από την αυτοδυναμία. Την ώρα λοιπόν που τα επιτελεία μετράνε έδρες, μεταγραφές, πήγε και όπως το Λάκη στο Πασόκ. Ναι, τώρα δηλαδή τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Οκ. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Οι μεταγροφολογίες και ποιος θα πάει με ποιον. Την ώρα που όλοι συζητούν ποιος θα κυβερνήσει το 27, πολλοί αναρωτιούνται πώς θα τη βγάλουν τον Οκτώβριο του 2026. Το καταλαβαίνει το πολιτικό σύστημα αυτό. Και όλα με επιδότηση.
Έχουμε κομμουνιστική κυβέρνηση.

κυβέρνηση. Σου λέει δεν σου φτάνει ο μισθός, δηλαδή το ότι σου δίνει επιδότηση και ψάχνει να βρει επιδόματα σημαίνει ότι δεν έχει κάνει καλή πολιτική στο θέμα των εισοδημάτων. Γιατί άμα δεν σου βγαίνει το εισόδημα και έρχεται ο καλός πατερούλης Μητσοτάκης και σου λέει πάρε ένα επιδοματάκι, πάρε ένα fuel pass, πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο. Και ξαφνικά βγαίνει ο προϋπολογισμός και σου λέει πλεώνασμα. Πλεώνασμα, αλλιώς θα υπολογίζαμε, αλλιώς ήρθανε. Προσέξτε ρε παιδιά τώρα, γιατί δουλευόμαστε. Υπάρχει μείον στην τσέπη των πολιτών και βγαίνει η κυβέρνηση και σου λέει το πρωτογενές πλεώνασμα του 2026, που είχε αρχικά προβλεφθεί 2,8% του ΑΕΠ, εκτιμάται πλέον στο 3,6. Δηλαδή περίπου 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τον ΦΠΑ η υπέρβαση υπολογίζεται σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα οι αμοιβές δεν ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Και το 27 προβλέπεται ανάπτυξη 2,3. Με τις επενδύσεις να πρέπει να αυξηθούν κατά 7,9. Ενώ τα φορολογικά έσοδα ανεβαίνουν ακόμα 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έρχεται η κυβέρνηση άρα και σου λέει, προσέξτε, προσέξτε τι σου λέει. Ναι, μεν έχω εγώ υπεραπόδοση, αλλά έχω και οροφή δαπανών. Άρα ρε μεγάλε, δεν ξέρεις να κάνεις προϋπολογισμό. Εγώ να πάρω το αφήγημα της κυβέρνησης. Σου λέει, μου βάζει δαπάνες. Okay, επιλέγει να δίνει επιδόματα αυτή η κυβέρνηση. Δεν τα δίνει διαφορετικά. Okay, καλύπτει το δημοσιονομικό χώρο έτσι και σου λέει δεν έχω άλλο δημοσιονομικό χώρο. Καλά ρε μεγάλε, αφού είσαι τόσο μεγάλος και μάνατζερ, γιατί παίρνεις από την οικονομία περισσότερα χρήματα και δεν κάνεις μια πολιτική τέτοια ώστε να μένουν τα χρήματα αυτά, αφού δεν μπορείς να τα δώσεις επειδή οι Βρυξέλλες σου βάζουν δαπάνες και οροφείς και όλα αυτά, γιατί δεν τα αφήνεις στην οικονομία. Δεν τα αφήνεις στην τσέπη των ανθρώπων και τους φορολογείς. Ασύστολα. Εδώ ρε παιδιά να σας πω κάτι. Το απίστευτο. Με το φόρο αλληλεγγύης, δηλαδή αυτό το πράγμα, η εισφορά αλληλεγγύης, που είναι το ετήσιο χαράτσι, 220 εκατομμύρια ετησίως, είναι εισφορά υπερπεθαμένων. Δηλαδή βάζουνε 6% και για τον ΕΟΠΗ στους πεθαμένους. Γιατί όταν παίρνεις σύνταξη χειρίας και... Δηλαδή δεν μπορώ, δεν μεταδίδω άλλο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι γιατί θα πω χειρότερα στη συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Αγγελική Λάζου, στη ροή της εκπομπής Ντίνα Μόσχου. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και προσέξτε τώρα, γιατί πραγματικά βγαίνω από τα ρούχα μου και δεν είναι το καλύτερο θέαμα. Όπα σε μια, λέει ο Σταμάτης, μην το κάνουμε τώρα, βάλουμε τίποτα συμπατάκια και μας κόψει και το εσουρού. Τι έγινε, ζητάει ο Καρβέλας από τη Βύση 200-500 χιλιάρικα ευρώ. Γιατί είναι, παιδιά, τσακωθήκατε το αιώνιο αγαπημένο ζευγάρι, τι σου κάνουν τα λεφτά. Άμα μπουν τα λεφτά ανάμεσά μας, σταμάτη, γίνεται της κακομοίδας. Άκου να δεις τώρα τι κυκλοφορεί. Τέλος πάντων, πάμε στα άλλα, γιατί αυτοί έχουν λεφτά, εντάξει, θα τα μοιράσουν. Λοιπόν, προσέξτε. Η εισφορά υπέρ υγείας για τους συνταξιούχους είναι η πιο άδικη εισφορά. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος δεν έχει δουλέψει τόσα χρόνια, έρε μεγάλη τα φάρμακά του. Παιδιά των τεπών, ξεκίνησε τα τελευταία 3-4 χρόνια, μου λέγε φίλη, από 0,40, 50, 60 λεπτά και έχει φτάσει ένα τάλιρο. 5 ευρώ των τεπών. Δηλαδή, θέλω να σας πω πώς έχουν αυξηθεί τα πράγματα. Η εισφορά υπέρ υγείας είναι 6%. Είναι στις κύριες συντάξεις, 6% στην επικουρική, γιατί σου βάζει 6%. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, προσέξτε τον παραλογισμό. 6% στην κύρια, 6% στην επικουρική, 6% συντάξεις χειρίας και ορφάνειας. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Έχει πεθάνει ο συγχωρεμένος και παίρνει σύνταξή του. Το 6% πάει υπέρ του πεθαμένου για την υγεία του. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Και προσέξτε, έκανα τον υπολογισμό και τα λεφτά είναι πολλά. Υπολογίζεται ότι μόνο χείρες και ορφανά, χείρες και ορφανά, παιδιά, δίνουν στη σύνταξη της χειρίας και της ορφάνιας, προσέξτε, για το συγχωρεμένο ή τη συγχωρεμένη, περίπου 220 εκατομμύρια το χρόνο που θα μπορούσαν αυτά να γυρίσουν σε αύξηση των συντάξεων. Από το 2016 μέχρι το 2025 οι συνολικές κρατήσεις ξεπέρασαν, κρατηθείτε τώρα, κρατηθείτε παρακαλώ πάρα πολύ, έπρεπε να δώσει και λίγο έτσι μουσική, να δώσεις λίγο το τέτοιο, 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ βρίσκεται το εύλογο ερώτημα. Όταν πρόκειται για σύνταξη λόγω θανάτου, μέχρι πού μπορεί να φτάνει η λογική μιας εισφοράς υπέρ υγείας? Γιατί άλλο η χρηματοδότηση του συστήματος και άλλο μια μόνιμη κράτηση χωρίς καμία εξαίρεση. Δηλαδή, προσέξτε, υπέρ υγείας του πεθαμένου. Υπέρ υγείας του πεθαμένου. Και τα μαζεύουν από παντού και βγάζουν υπερπλεονάσματα. Και μετά εσύ δεν μπορείς να βγάλεις τον προϋπολογισμό σου. Και μετά σου λένε λεφτά δεν υπάρχουνε. Έχουμε οροφή πανών. Αφού έχεις οροφή πανών μεγάλε, κατήργησέ το αυτό για τις χείρες. Και μετά για όλους, για μένα, για όλους τους συνταξιούχους θα έπρεπε να μην υπάρχει εισφορά υπέρ υγείας. Άκου υπέρ υγείας στον συγχωρεμένο. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onaira@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Νικήτα, στην Ανδρομάχη που μου στέλνετε μηνύματα στα social media για την εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα. Η Όλγα μου λέει καλημέρα από τον Τζάκι, εδώ με αγάπη. Ανταποδίδουμε. Η Σοφία μου λέει τι έλεγε το πόσο Σαμάρα, τι έλεγε. Όλα αυτά που έχουν για τα κόκαλα του Σαμουήλ. Πώς το λέγανε αυτόν, για τον Τζάρο της Βουλγαρίας. Και κάναμε θέμα για τα κόκαλα του Σαμουήλ. Όπου τον καθάρισε, όχι τον καθάρισε ο Βουλγαροκτόνος, αυτός πολέμαγε για 40 χρόνια τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Βουλγαροκτόνος λοιπόν του καθάρισε 15.000 στρατό. Του στήφλωσε, παιδιά, όχι δεν του σκότωσε. Του στήφλωσε όλου και ανά 100 άφηνε ένα μονόφθαλμο για να οδηγήσει το στράτευμα πίσω στο Σαμουήλ. Μόλι είδε ο Σαμουήλ αυτό που έγινε, του στυφλωμένου στρατιώτε, έπαθε ανακοπή και πέθανε. Και άφησε τα κόκαλά του κάπου στι πρέσπε. Λένε ότι τα βρήκανε μετά ένα αρχαιολόγο κτλ. Και, αυτό είναι μεγάλο τσάρο για του Βούλγαρου. Πρέπει να ήταν ο πρώτο τσάρο του βουλγαρικού κράτου, τέλο πάντων, όταν δημιουργήθηκε. Και τον υποδέχτηκαν βέβαια με τιμέ, όπλα και αυτά κτλ. Και λέει ο Σαμάρα, δώσατε τα κόκαλα και δεν πήραμε τα κοιμή. Όλα αυτά που έπρεπε. Και ο Σαμαράς τι έκανε τόσα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός? Τα απαιτούσε. Ο Σαμαράς γενικώς απαιτούσε διάφορα πράγματα, δεν έπαιρνε τίποτα και ζητάει από τους επόμενους να τα πάρουν. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, ο Σπυρίδων μου λέει καλημέρα. Ποιος είναι, δεν κατάλαβα. Πες ποιο είναι το αφεντικό μου, ρε. Το χάος. Γεια σου, ρε Σπυρίδωνα, που τα ξέρεις όλα. Διάβασε. Διάβασε τη μαγική σου σφαίρα. Ο Σπύρος καλημερούδια, έχουμε και τον Ένφια. Άλλο τρελό αυτό πάλι που υποτίθεται ήταν προσωρινό. Καλά, από προσωρινά. Μια χαρά, όλα έχουν κοπεί. Η Μαρία μου λέει τα γεμάτα εστιατόρια, τα μαγαζιά είναι με αλλοδαπούς. Αμφιβάλλω. Ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πλήρες για τουρίστες και αυτά και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι μόνο για τουρίστες. Υπάρχει, να σου πω κάτι, Μαρία μου, υπάρχουν και άνθρωποι στην Ελλάδα που διαθέτουν εισόδημα. Αλλά το θέμα είναι αυτοί που δεν μπορούν. Δηλαδή δεν είναι όλοι. Έχουν κάποιοι που δουλεύουν, έχουν καλές δουλειές, καλές αμοιβές, δουλεύουν 2-3 δουλειές και βγάζουν χρήματα. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι επιχειρηματίες και τα λοιπά και βγάζουν οι άνθρωποι. Εμείς το θέμα δεν είναι να δαιμονοποιείς αυτούς που πάνε στα εστιατόρια ή κάνουν τις διακοπές τους ή μπορούν να ζουν άνετα. Το θέμα είναι τι κάνει η πολιτεία για αυτούς που δημιουργούν, που δεν έχουν τεράστιο πρόβλημα. Ο Παναγιώτης μου, καλημέρα σας. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι όταν χρωστά κανείς και κάνει το παξιμάδι μέχρι να αποπληρώσει τα δάνεια, φτάσαμε σαν χώρα στο χείλος του γκρεμού. Δεν πρέπει να αποπληρώνουμε πρώτα αντί να δίνουμε παροχές πάλι χωρίς αύριο, όταν έρθει η ώρα πιστεύω ότι θα γίνουν και αυτά. Τέλος πάντων, δεν το καταλάβει το μήνυμά σου. Ξαναγράψε το μου λιγάκι. Καλημέρα, Νίκο Βασίλης. Η μάνα μου λαμβάνει σύνταξη χειρίας 420 ευρώ. Θα ανέβει ποτέ αυτή η σύνταξη να ζει αξιοπρεπώς, Βασίλη? Βασίλης, όχι Βασίλη, δεν θα ανέβει ποτέ. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και λίγα είπες για την αλληλεγγύη. Στέλιος από Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σας, με υγεία, να είστε καλά. Από την Ποθητή. Καλά, Σπύρο, εσύ έχεις αλλού το θέμα σου, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να το λύσω εγώ. Και από την άλλη, έχουμε πολλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα που θα τα πούμε στη συνέχεια, καθώς υπάρχουν τεράστια ζητήματα τα οποία δεν λύνονται. Είναι οι ψαράδες, είναι οι αγρότες, είναι οι καταστροφές που υπάρχουν εκεί έξω και από την άλλη βέβαια έχουμε πολλά θέματα τα οποία άπτονται της γεωπολιτικής. Η γεωπολιτική βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα του απογευματινού τύπου και του πολιτικού. Απογευματίνει σάλπις με ανήκεις με αυτοδυναμία. Θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη, νεποτισμός, μια γεωγραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση η εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη, λέει, στα 50 χρόνια. Δεν έχει φύγει, είναι κομματικός τέλεχος ο άνθρωπος. Εστία, ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Γκυλφόιλ στο Σαμαρά. Γιατί η πρέσβη των ΗΠΑ σχολίασε θετικό βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και την εκποίηση των κοιμηλίων, αυτό, τα κοιμηλία που δώσαμε και πήραμε κτλ. Η εστία, το γραφείο, το Guilfoyle, που θα περιμένουμε ανακοινώσεις. Ελεύθερος τύπος, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Μητσοτάκης για 52 χρόνια, για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Καπετάνιος ο Μητσοτάκης. Η εφημερίδα των συνταχτών. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. The winter is coming, παιδιά! Δεν ήταν όλοι εκεί 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, λέει η εφημερίδα των συνταχτών. Η Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης, τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος, έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Μέτρα στήριξης 2,2 δισεκατομμύρια. Οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο. Σας τις είπα τις εκπλήξεις, έτσι. Η ναυτεμπορική. Δεν γράφει η Καθημερινή τέτοια πράγματα όμως. Αυτά τα είπα εγώ. Η επενδυτικό άλμα. Άνω των 50 δισεκατομμύρων για το 2027. Τα νέα. Όλη η νέα λίστα. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Και παίζει τα αρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ, κάλπες 29 Νοεμβρίου. Κόντρα, πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια τρεις πρώην πρόεδροι. Γραμμαλής Σαμαράς, Μέη Μαράκης. Ριζοσπάστης με πολεμική ατζέντα, φωτιά. Ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Σήμερα, 7.30 ώρα στο Σύνταγμα, καλή. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας το ΚΚΕ στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email onair@alpharadio989.gr. Και τώρα στην αντιπολίτευση υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Είδαμε τη μεταγραφή του Αποστολάκη στο Πασόκ. Θα μου πείτε, ένας Αποστολάκης μπορεί να φέρει την εκλογική άνοιξη για το Πασόκ? Εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ βρίσκεται στην καλύτερη του φάση. Το Πασόκ δηλαδή μετά τη ΔΕΘ και τις γκάφες του Αλέξη Τσίπρα και των στελεχών που βγαίνουν και δεν μπορούν να τεκμηριώσουν το πρόγραμμα και τα λοιπά, με την πατριωτική σφορά και όλα αυτά, τρέχει και αυτός τώρα στο Άγιο Όρος, μπας και ανατρέψει την κατάσταση. Πάντως έχει μια δυναμική το Πασόκ αυτή τη στιγμή, όχι ότι μπορεί να απειλήσει, δεν φαίνεται ότι μπορεί να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια δυναμική ανόδου στο Πασόκ, μια πτωτική στον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα το ζήτημα είναι ποιος μπορεί να φτιάξει το οργανωμένο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Από την άλλη, βέβαια, εκεί υπήρχε πρόβλημα με το κόμμα Ελλάς, όχι επειδή δεν διαθέτουν πολιτικές προτάσεις κατεύθυνση, αλλά επειδή σε ένα πρόγραμμα που ζητά να κριθεί ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, η κοστολόγηση δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια σε αυτή τη φάση. Είναι βασικό μέρος του ίδιου προγράμματος. Εκεί δεν τα πήγε καλά. Το Πασόκ αντίθετα επιχειρεί να ακολουθήσει την αντίστροφη διαδρομή. Συγκεκριμένες προτάσεις, επεξεργασία από τομείς πολιτικής και συνέχεια κοινοβουλευτική κατάθεση. Οι 120 δόσεις, για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και η πρόταση για μεταβλητό ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα καύσιμα, είναι παραδείγματα αυτής της στρατηγικής. Και όταν η κυβέρνηση αλλάζει στρατηγική και υιοθετεί προτάσεις του Πασόκ για τις 120 δόσεις, για να πούμε την αλήθεια, ήταν της αγοράς. Αλλά όμως πολιτικά στο προσκήνιο τις έφερε το Πασόκ και τις ζήτησε από την κυβέρνηση. Τότε αρχίζει και παίρνει κάποιους πόντους. Και αν αυτή η εικόνα συνδυαστεί με μετακινήσεις προσώπων, όπως αυτό του Ευάγγελου Αποστολάκη, τότε η προσχώρηση αποκτά και διαφορετικό βάρος. Δεν είναι απλώς άλλη μία έδρα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μήνυμα ότι στη μάχη για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς, το Πασόκ επιχειρεί να εμφανιστεί ως έτοιμος προορισμός. Την ώρα που η Ελλάς εξακολουθεί να χτίζει πολιτικό και προγραμματικό οικοδόμημα. Όλα αυτά όμως βέβαια θα κριθούν στην πορεία. Πάμε όμως τώρα να δούμε και άλλα θέματα και βέβαια με τις πολιτικές διαστάσεις και τις εξελίξεις. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Κλητίδη, επικεφαλής πρωτοβουλίας συνέχειας και προοπτικής. Κύριε Κλητίδη, Think Tank, πρώην υπουργός, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν παραμένει ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή αν φλερτάρει με τον Αντώνη Σαμαρά, όπως διαβάζω σε διάφορες παραπολιτικές στήλες. Κύριε Κλητίδη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Να είστε καλά. Πάντοτε η καταγραφή σας έτσι είναι αντικειμενική και νομίζω και εύστροφη και γρήγορη.
0: Λοιπόν, για πάμε κοιτάξτε, τώρα στα δικά σας. Κύριε. Πρώτα να ξεκινήσουμε έτσι.
5: Η παρέμβασή μας με την πρωτοβουλία συνέχειας και προοπτικής, ένα think tank, μια δεξαμενή σκέψη η οποία είχε συσταθεί από το 2007 με πρωτοβουλία δική μου και πολλών στελεχών τότε ονεδητών αξιόμαχων, κατά καιρούς ενεργοποιούνταν, κατά καιρούς δεν είχε ιδέουσα δράση. Το τελευταίο καιρό όμως, με την αποστασιοποίηση τη δική μου από την εγγένη ενεργό με ιδιότητα πολιτική, όχι ότι έπαψα ποτέ να ασχολούμαι με τα κοινά, από τότε που ένιωσα τον εαυτό μου από 16-17 ετών, είμαι μάχημος, είμαι παρόν με ή χωρίς ιδιότητα στη συμβατική πολιτική ζωή. Θεωρήσαμε χρέος μετά από αναμονή μεγάλου χρονικού διαστήματος να παρέμβουμε, και αυτό το διάστημα είχε και μια σχέση ιδεοντολογική, ξέρετε, με την δική μου καταγωγή, για να μην θεωρηθεί ότι έχω κάποια προσωπική αντιπάθεια με ανθρώπους που διαδραμάτισαν ρόλους σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο στο γεωργικό ζήτημα, με την εμφάνιση του θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και τόσων άλλων ζητημάτων όπως της κτηνοτροφίας, τα οποία τείνουν στην κυριολεξία όχι απλώς να ερημοποιήσουν την ήδη ερημοποιημένη Ήπεθρο, αλλά να την ξεθεμελιώσουν. Ήταν ανάγκη να γίνει αυτή η παρέμβαση όσο γινόταν συνοπτική, γιατί το θέμα είναι τεράστιο.
0: Για το βασικό πρόβλημα που απασχολεί τώρα και τα κόμματα, αλλά και την κοινωνία. Η ερημοποίηση που λέτε, ο πρωτογενής τομέας, βλέπουμε τους ψαράδες που είναι στους δρόμους και βλέπουμε την Κρήτη τώρα που πραγματικά μια φυσική καταστροφή, που και αυτό πρέπει να μπει σε ένα πλάνο και ένα προγραμματισμό. Μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλες καταστροφές, έτσι. Στο οροπέδιο Λασιθίου, οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για απώλεια ως και 80% της παραγωγής πατάτας.
5: Ενώ τα κυπευτικά.
0: Και αποκαρδιωτική, κύριε Κλητίδη. Πριν περάσουμε σε αυτό όμως, δεν μου απαντήσατε. Φλερτάρετε με τον Αντώνη Σαμαρά? Δηλαδή, θα μπείτε πιο ενεργά?
5: Επειδή το διάβασα γι' αυτό. Επειδή είμαι πεντακάθαρος και επειδή στην πολιτική μου διαδρομή και την όποια μου παρουσία ήμουνα πάντοτε με το ιδεολογικό μου στίγμα και την ιδεολογική μου ταυτότητα, ασχέτως κι αν είναι τώρα λίγο ξεχασμένες έννοιες όλα αυτά, από τότε που σας είπα, που θυμάμαι, ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να κρατήσω τον πυρήνα, το μεδούλι αυτού του αξιακού συστήματος, που πίστεψα και ένλογα, αφού αναζήτησα, τεκμηρίωσα. Εγώ μετά το νομοθέτημα του γάμου των ομοφιλοφίλων, που αναπόφευκτα και αναπότρεπτα έλεγα τότε θα οδηγήσει και στην υιοθεσία, χωρίς να είμαι νομικός, αλλά η σκέψη, η λογική οδηγούσε προς τα εκεί, αποστασιοποιήθηκα χωρίς να κάνω κάποια επιλογή κομματικού φορέα. Γιατί, δεν σας κρύβω και το εξομολογούμε τώρα πρώτη φορά για σε εσάς έτσι δημόσια, ότι δεν έχω την επιθυμία να ξαναπολιτευτώ. Mm-hmm. Δεν επιθυμώ.
0: Άρα δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια κουβέντα με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ή να ενταχθείτε?
5: Κοιτάξτε τι υπάρχει. Υπάρχει κάτι αυτονόητο, το οποίο προφανώς και οδηγεί σε συνειρμούς, ξέρετε, και σκέψεις, πολλές φορές επιπόλαιος, πολλές φορές ίσως και ουσιαστικές για κάποιους. Έχοντας εγώ μια ταυτότητα ιδεολογική, οι κατατεθήσεις απόψεις και προτάσεις του κυρίου Σαμαρά είναι πολύ κοντά στο δικό μου ιδεολογικό περιεχόμενο. Είναι αναπόφευκτο επομένως εγώ να μην μπορώ να ακυρώσω κάτι το οποίο πιστεύω. Mm-hmm. Επομένως, κρατάω ίσες αποστάσεις από όλους, όχι γιατί θέλω να είμαι καλά με όλους, αλλά όσον αφορά τα πρόσωπα, αλλά στις ιδέες όμως δεν μπορώ να μην επικροτήσω αυτά τα οποία καταφέρει ο κύριος Σαμαράς.
0: Τώρα...
5: Όπως και κάποιες απόψεις, ξέρετε, που ακούγονται στον ευρύτερο χώρο, ακόμη και σε τούτο το θεσμικό που αναφέρατε πριν από λίγο, έχω παρεξηγηθεί, έχω παρερμηνευθεί, γιατί έχω υποστηρίξει πολλές θέσεις του θεσμικού, το τονίζω, του θεσμικού κόμματος που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα προφανώς μπορεί να παραστώ και έλαβα πρόσκληση να παραστώ και στον τομέα υγείας όπου θα μιλήσει ο φίλος μου ο Ηλίας ο Μόσιαλος. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί πράγματι εγώ έχω στοιχεία της καθαρόαιμης δεξιάς που έχει το φρόνημα της ελευθερίας, αλλά έχει έντονα την κοινωνική διάσταση.
0: Πιστεύετε λοιπόν.
5: Το εύρος της δικής μου αντιλήψεως
0: έχει
5: να κάνει με μια ευρεία, αν το θέλετε, αντίληψη των Ελλήνων πολιτών, όπως τους αποκαλώ εγώ, τους συνειδητούς Έλληνες. Ανήκω στην παράταξη των συνειδητών Ελλήνων. Ό,τι επομένως υπηρετεί το έθνος, την πατρίδα, την κοινωνία και την πολιτεία, με βρίσκει σύμφωνο. Έτσι υπάρχει αυτή η κρίση, την οποία την καταθέτω. Και επειδή κάνω και κάποιες εκπομπές τηλεοπτικές στο κανάλι του Euro τηλεόραση στην Κεντρική Μακεδονία, οι απόψεις μου είναι διάφανες και καθαρές.
0: Ωραία. Είναι καθαρές οι απόψεις σας, κύριε Κιλτίδη. Επειδή είναι διάφανες και καθαρές και τα λέτε έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί χθες, μάλλον την Κυριακή, είχε τα 52 χρόνια της Νέα Δημοκρατία. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία και οι αξίες που εσείς υπηρετήσατε? Έχει μετατοπιστεί? Ο κύριος Σαμαράς χρησιμοποιεί βαρύτερες εκφράσεις. Λοιπόν, ποια είναι η δική σας άποψη για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία?
5: Θα σας πω και κάτι, ίσως το είπα πολλές φορές όταν ήμουν ενεργός με ιδιότητα βουλευτή. Εγώ δεν είμαι γέννημα θρέμα κανένας κομματικού σωλήνα. Εγώ είμαι δημιούργημα του νεολαιίστικου κινήματος της μεταπολιτεύσεως του 1984. Είμαι αυτός όμως που αντιστάθηκα στη λέλαπα της αριστεράς τότε που ενέσκυψε και είχα τον εθνικό λόγο και την εθνοκεντρική μου αντίληψη. Εγώ βρέθηκα στη Νέα Δημοκρατία πολύ αργά, το 1987, ως οργανωμένο μέλος. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία προφανώς και με χώρεσε, να το πω έτσι λαϊκά, γιατί το πλαίσιο της χωρούσε πράγματι τις ιδέες τις δικές μου. Και έτσι συμπορεύτηκα. Τώρα προφανώς έχει απολέσει πολλά, μα πάρα πολλά, από τα στοιχεία. Και προπάντων, όταν προβαίνει σε εισήγηση, προσέξτε, όχι να ψηφίσουν κάποιοι, δεν το εισηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ το νομοθέτημα αυτό της βιολογικής και της κοινωνικής διαστροφής περί της θεσμοθέτησης γάμου. Δεν έχω τίποτα εγώ με όλα τα πλάσματα της φύσεως, όλα τα ζωντανά του κόσμου, που θα έλεγε ο ποιητής. Λοιπόν, αποδέχομαι, αγαπώ όποια επιλογή και να έχει κάποιος. Προφανώς και πρέπει η πολιτεία, το ατομικό δικαίωμα, το ατομικό, προσέξτε, να το υπερασπιστεί, του κάθε πολίτη και την κάθε του επιλογή, και με αγαπάν και τους αγαπάω, αλλά ο θεσμός όμως αυτός έχει απότια ανθρωπίνου δικαιώματος. Ανθρώπινο δικαίωμα δεν είναι νομικός, αλλά τα στοιχειώδη της νομικής επιστήμης που εργάζουν από τη λογική, νομίζω τα κατανοούμε όλοι μας. Υπάρχει εκεί που υπάρχει δυνατότητα. Δεν μπορεί ένας άνδρας να γίνει γυναίκα. Δεν μπορεί να γεννήσει.
0: Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Δηλαδή,
5: αυτός
0: που βλέπετε,
5: ήταν ο κυρίαρχος.
0: Ο κυρίαρχος λόγος. Βλέπετε άλλες αλλαγές μεταλλάξει στη Νέα Δημοκρατία.
5: Η Μακεδονία, λοιπόν, ήταν γνωστές οι παλινοδίες τότε της εποχής εκείνης, να πάνε στα συλλαλητήρια ή να μην πάνε, απαγορευτικά διαγραφές αρχίσαν τότε. Όταν είδαν όμως ότι όχι ο κύριος Κορμός, το 99% οι οποίοι πιθανόν υποστήριζαν τη Νέα Δημοκρατία δεν δέχονταν κουβέντα γύρω από αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών, τότε ακούστηκε ότι προφανώς θα την υπηρετήσουμε ως νομοθέτημα, αλλά όπου είναι δυνατό να αντισταθούμε, θα αντισταθούμε. Κάτι τέτοιο δεν είδα. Είδα να αντιστέκονται οι Βούλγαροι.
0: Επομένως, κύριε Κιλτίδη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Σας ενόχλησαν και μεταγραφές?
5: Δεν ψελίζουν τίποτα τώρα για την κυρία Φόντερ Λάιν. Δεν ψελίζουν τίποτα. Είναι ανήκουστα αυτά τα οποία κατέθεσε η κυρία.
0: Για μακεδονικό πολιτισμό, λέτε. Η συμφωνία των Πρεσπών λέει για την ταυτότητα. Βέβαια, για τον πολιτισμό δεν λέει, υπάρχει ξεχωριστό άρθρο. Αλλά
5: να
0: υπάρχει.
5: Τα στοιχειώδη που, δόξα τω Θεώ, η Χαϊδεμβέργη και όλα αυτά τα ιδρύματα τα επιστημονικά που έλαμψαν με τον ελληνικό πολιτισμό στην χώρα της, ότι ο μακεδονικός πολιτισμός ανάγεται στη Μακεδονία του ελληνισμού.
0: Μα υπάρχει και συγκεκριμένη πρόβλεψη και συμφωνία των Πρεσπών. Που,
5: και κατά... συμφωνία των Πρεσπών, βεβαίως.
0: Δίνει και βέβαια. Εκεί υπήρχε το παράθυρο. Υπήρχε το παράθυρο το μακεδονικός, βέβαια, που αξιοποιούν με τον τρόπο τους οι Βορειομακεδόνες πλέον με την επίσημη.
5: Τα επίμαχα άρθρα τα οποία δεν επιδέχονται δε και τροποποιήσεως περί της μακεδονικής ταυτότητας και της γλώσσης. Λοιπόν,
0: και αυτό, αυτό τώρα έγκλημα, βλέπω, και το, βλέπω το επεκτείνω στον πολιτισμό. Το οποίο όμως ρητά κατηγορηματικά λέει το διαχωρίζει. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κιλτίδη. Με ένα τίτλο: η σημερινή Νέα Δημοκρατία είναι διαφορετική από τη Νέα Δημοκρατία που είχατε ενταχθεί εσείς ή από τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή?
5: Προφανώς. Μα εμείς δεν. Εγώ αγωνίστηκα, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ επιχειρηματολόγησα Και το 19 και το 23.
0: Και είναι μόνο αυτό που λέτε.
5: Ναι,
0: είναι αυτό. Ή είναι και η οικονομική πολιτική που ασκεί.
5: Είναι η οικονομική πολιτική. Αυτό ακριβώς σας έλεγα, με προλάβατε.
0: Ναι. Mm-hmm.
5: Ότι εμείς δεν υποστηρίξαμε τα επιδόματα της αριστεράς ή οποιασδήποτε άλλης αντίληψης. Εμείς είπαμε ότι ο πλούτος, όποιος υπάρχει, πρέπει να διανέμεται κατά τη διανεμιστική αντίληψη και την φιλοσοφία της ιδεολογίας μας, να διανέμεται στον κόσμο. Και όταν επανερχόμαστε στην κανονικότητα, δεν μπορούμε να αφορίζουμε όσους μιλούν για τη 13η παραδείγματος χάρη σύνταξη, 13ο μισθό, αν επανερχόμαστε στην κανονικότητα με τις μειωμένες πράγματι απολαβές και στους μισθούς και στις συντάξεις, οι οποίες πετσοκόφτηκαν δραματικά με τα μνημόνια, δεν επανέρχεσαι στην κανονικότητα, τότε πάρεις να υπηρετείς αυτή την ιδεολογία.
0: Σας ενοχλούν και κάποια στελέχη τα οποία ήρθαν από το Πασόκ, από το ποτάμι και όλα τα σχετικά, ή αυτό είναι μια πολιτική διεύρυνση?
5: Οι προβλημένες προσωπικότητες, οι οποίες την χάνουν αποδοχής, ξέρετε, πάντοτε μπορεί κάποιος να τις προσεγγίζει. Γιατί, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, δηλαδή, καταξιώθηκε. Ο κύριος Γιαννίτσης, με τη δική του την ταυτότητα, ξέρετε, που είχε και στοιχεία που πλησίαζαν την ιδεολογία της, τη δική μας, της Νέας Δημοκρατίας και της ευρύτερης παράταξης, θα μπορούσαν πράγματι να γίνονται αποδεκτά. Αλλά κάποιοι, οι οποίοι με μίσος αντιτάχθηκαν και βρέθηκαν απέναντι σε αυτόν τον κόσμο που πιστεύει άλλα πράγματα.
0: Κάποια παραδείγματα έχετε?
5: Και δεν είναι η καλύτερη πράξη.
0: Όπως ο κ. Φλωρίδης, για παράδειγμα.
5: Ονόματα, δεν θέλω ονόματα, ούτε θέλω να αδικήσω, ούτε θέλω να κατηγορήσω κάποιον.
0: Κύριε Κιλτίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ήταν ο κύριος Κώστας Κιλτίδης. Είχε υπάρξει υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον κινείται σε έναν χώρο παρεμβατικό. Έχει φτιάξει ένα think tank. Είναι, όπως είπε, κοντά στις απόψεις του Αντώνη Σαμαρά, ωστόσο κρατάει στις αποστάσεις, δεν επιβεβαιώσει τα σενάρια ότι θα ενταχθεί στο κόμμα του κύριου Σαμαρά. Ωστόσο, στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, για το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alpharadio989.gr. PD μου λέει, η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, υπάρχουν όμως πολλά χρήματα για τις συμβουλευτικές εταιρείες της κυβέρνησης. Η κοροϊδία συνεχίζεται. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να δώσεις, τέλος πάντων, σε επιδόματα κτλ. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Όμως από εκεί και πέρα, αυτό λέω και εγώ, ότι πριν φτάσεις στα όρια των δαπανών, μείωσε κάποιους φόρους, και από τη στιγμή που λες ότι έχεις επανέλθει στην κανονικότητα, από τη στιγμή που σου βγάζει η οικονομία υπερπλεονάσματα, για ποιο λόγο να έχεις εισφορά υπερυγείας για τους πεθαμένους 6% στις κύριες συντάξεις, στις επικουρικές και στις συντάξεις κυρίας και ορφάνιας που έλεγα νωρίτερα. Δηλαδή προσέξτε, είναι 220 εκατομμύρια μόνο από χείρες και ορφανά. Γιατί να είναι υπερυγείας αυτό το πράγμα? Ο πεθαμένος θα δώσει εισφορά γιατί είναι η σύνταξη του πεθαμένου που την παίρνει αυτός που έχει το δικαίωμα στη συνέχεια. Είτε είναι ορφανό είτε είναι χείρα. Ή χείρος. Λοιπόν, γιατί να παίρνει αφού πληρώνει και αυτός υπερυγείας αν είναι ενεργός ή αν είναι συνταξιούχος, παίρνει από την σύνταξή του. Τα παίρνει και από τη σύνταξή του που για μένα δεν θα πρέπει να υπάρχει. Και μιλάμε για 220 εκατομμύρια το χρόνο. Και μιλάμε για 25 δισεκατομμύρια από το 2016-25. Να τα λεφτά που θα μπορούσαν να δώσουν 13η σύνταξη στους ανθρώπους. Και να τους πληρώσουν και τα αναδρομικά. Και να μην έχουν το θέμα των δαπανών. Γιατί μας έχουν πρίξει τα αυτιά με τα όρια, το δημοσιονομικό χώρο, τις δαπάνες. Γιατί ξέρετε, η δημοσιονομική πολιτική και δημοσιονομικός χώρος προφανώς ανάλογα με αυτό που θέλεις να κάνεις και η κάθε κυβέρνηση που θέλει να κάνει. Γιατί όλες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάνω στο δημοσιονομικό χώρο δουλεύουν. Μην νομίζετε ότι έχουν πει κάτι διαφορετικό. Ότι έχουν κάνει. Λες, σου λέει ότι εσύ το χρησιμοποιείς έτσι, εμείς το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς. Αλλά ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. Λοιπόν. Άρα εδώ, και επειδή μιλάμε για αλλαγές που έπρεπε να γίνουν για τον νόμο Κατρούγκαλου και αυτά και τα λοιπά, τι, αυτά που εισπράττουν συνεχίζουν να τα εισπράττουν. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αγαπητέ Νίκο, από το Θεοδόση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αντικειμενική ενημέρωση που μας προσφέρεις καθημερινά. Υποκείμενο είμαι, Θεοδόση, και θέλω να το πω πραγματικά αυτό. Σχετικά με την αντικειμενική ενημέρωση, υπάρχουν τα γεγονότα. Τα γεγονότα νομίζω ότι εκεί θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει να τα λέμε έτσι όπως είναι τα γεγονότα. Από εκεί πέρα, ως υποκείμενα και ως υπόσταση του καθενός, σχολιάζουμε αυτά τα γεγονότα με τη δική μας οπτική. Άρα είναι και υποκειμενική η δική μας άποψη. Έτσι. Εγώ δεν θέλω να το παίξω αντικειμενικός. Τα γεγονότα όμως δεν τα παραβιάζω, δεν τα λιώνω, τα λέω όπως είναι και από εκεί πέρα κάνω το δικό μου σχόλιο. Πολλοί από εσάς μπορείτε να συμφωνείτε, άλλοι μπορείτε να διαφωνείτε. Έτσι είναι η δημοκρατία και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Η Ντόρα μου λέει καλημέρα σας από την Λιόλη στην Πάτρα. Η ακρίβεια είναι αβάσταχτη. Παραδέχομαι τον Σάντσεθ για την κίνησή του, όπως και τους μαθητές της Γαλλίας, χωρίς να επικροτώ τη βία και τις καταστροφές. Καλή συνέχεια, Ντόρα Πάτρα. Κοίταξε, εγώ είπα, έκανα κριτική για τον Σάντσεθ για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ότι τώρα θυμήθηκε, αφού έγινε υπόθεση με την 70χρονη και βγήκε στη δημοσιότητα και κατέβηκαν οι άνθρωποι στους δρόμους. Τα ήξερε όλα αυτά για τη στεγαστική κρίση που υπήρχε. Έτσι και το πρόβλημα. Και στην Ισπανία είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Και ήδη είναι και στην Ελλάδα. Έτσι. Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Και βέβαια, παιδιά, το άλλο που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι αυτή η επιτίδη που βρήκαν νέο πλυντήριο τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Τι κάνανε αυτή τη τιμή? Το έμαθε στα βάντη. Πηγαίνανε και κατέθεταν περισσότερα χρήματα από όσα χρωστούσαν. Δημιουργούσαν δηλαδή πιστωτικό υπόλοιπο. Και μετά ζητούσαν επιστροφή σε τραπεζικό λογαριασμό. Δηλαδή, σου έρχεται ρε παιδί μου για το ρεύμα, για το νερό, για το οποιοδήποτε λογαριασμό. 50 ευρώ, εσύ πληρώνεις 100, 200, 300. Μάζευες, σώρευες ένα ποσό το χρόνο και μετά έκανες έτσι και πες, όπου συγγνώμη, έχουμε ένα υπόλοιπο, ζητούσαν επιστροφή. Κάνανε στα λογιστήριά τους αυτό, αν έλεγε αυτός πλήρωσε παραπάνω. Και τα έπαιρναν πίσω. Αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούσαν την επιστροφή ως νομιμοποίηση αυτού του παραπάνω. Προσέξτε τι σκέφτηκαν οι άνθρωποι. Το κόλπο αποκαλύφθηκε επειδή οι επιστροφές έγιναν πολλές και επαναλαμβανόμενες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι έλεγχοι εντόπισαν, προσέξτε πόσα, συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ, όπου κρύψανε περιουσία. Δηλαδή, και ήταν υπόχρεοι του πόθεν έσχες αυτοί. Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι τύποι. Δεν ήταν δηλαδή. Αυτοί ήταν του πόθεν έσχες που του τσεκάρανε. Φανταστείτε πόσοι άλλοι είναι που την κάνουν αυτή την ιστορία. Είναι εντυπωσιακό πόσο ευρηματική γίνεται η παρανομία όταν οι έλεγχοι αφήνουν κενά, χαραμάδες και παράθυρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989, και προσέξτε τώρα, γιατί πρέπει να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει, καθώς ξέρετε τι έκανα μόλις μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Και μία απειλή που μου αρέσει, παρακαλώ, που λέει μην τολμήσεις να αλλάξεις. Όχι, δεν θα αλλάξω τώρα, πια να αλλάξω, πού να αλλάξω, δεν μπορώ, δεν με παίρνει να αλλάξω κιόλας. Λοιπόν, τώρα έχουμε την επίσκεψη Ρούμπιο, έτσι, η οποία είναι πολύ σημαντική. Έχει ουσία, μόνο αν πίσω και από τις φωτογραφίες και τις ομιλίες, θέλει να κάνει και ομιλία στην Πνίκα, γιατί προσέξτε, ο Ρούμπιο είναι και δελφίνος. Μαζί με το Βάνς είναι οι δύο που θέλουν να συνεχίσουν την φοβερή πολιτική παρακαταθήκη του Τραμπ, λοιπόν, να τον διαδεχθούν. Έτσι λοιπόν έχουμε τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας ΗΠΑ αύριο, έρχεται σήμερα το βράδυ, άμυνα, ενέργεια, επενδύσεις, περιφερειακή ασφάλεια κτλ. Κτλ. Η Ελλάδα έχει δώσει στις ΗΠΑ στρατηγικό βάθος στην περιοχή και διευκολύνσεις που έχουν πραγματική αξία. Άρα το ερώτημα είναι απλό. Τι παίρνει πίσω η Ελλάδα? Σαφέστερη στήριξη απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, πρόοδο στα εξοπλιστικά, στήριξη στο καλώδιο. Εδώ είναι ένα θέμα. Τα εγκόμια για τη δημοκρατία είναι καλοδεχούμενα. Στην εξωτερική πολιτική όμως οι σχέσεις κρίνονται από τις δεσμεύσεις, όχι στο χειροκρότημα, γιατί ο Μακρόν, αφού μας πήρε 10 δισεκατομμύρια να του αγοράσουμε όπλα και αυτά, πήγε και έκανε αμυντική στρατηγική συμμαχία και συμφωνία με τον Ερντογάν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάνουμε εμείς συμφωνία με τον Μακρόν να παρεύει αν μας την πέσουν οι Τούρκοι, και ξαφνικά κάνει και με τους Τούρκους. Τι θα ισχύσει? Το ένα σύμφωνο ακυρώνει το άλλο. Άρα θα είναι και αυτός επιτίδιος ουδέτερος για να πάρει τα φράγκα για τους εξοπλισμούς? Λέω εγώ τώρα. Και την ίδια ώρα έχουμε σκληρές εμπλοκές πάνω από το Αιγαίο. Γιατί δεν έχουν τελειώσει και δεν είμαστε στα ήρεμα νερά. Γιατί είχαμε οπλισμένα αεροπλάνα τουρκικά τα οποία κάνανε αερομαχίες με ελληνικά. Άρα εδώ υπάρχουν κρίσιμα ερωτήματα για το τι και το πώς. Και τι συμφωνίες έχουμε και πώς αυτές είναι στην ουσία επί του πεδίου πραγματικές. Γιατί σας είπα, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16, 9 παραβιάσεις σε μια μέρα και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά δυτικά από το Καστελόριζο. Έτσι. Και φαίνεται ότι η Άγκυρα ανεβάζει ξανά την ένταση. Το κρίσιμο είναι αν η Τουρκία πληρώνει οποιοδήποτε πολιτικό ή διπλωματικό κόστος όταν μετατρέπει ξανά το Αιγαίο σε πεδίο δοκιμής νεύρων και προκλήσεων. Και αυτό πρέπει να το απαντήσουν και οι σύμμαχοί μας, έτσι. Και ο Μακρόν και ο Ρούμπιο και όλοι αυτοί και οι Ευρωπαίοι που το παίζουν έτσι όπως το παίζουν. Και έτσι κλείνοντας, να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Και μαζί μας βέβαια είναι και η Άννα Μαρία Αποκοσταντίνου που ήρθε εδώ να μας πει τις ευχάριστες ειδήσεις.
1: Καλημέρα. Ανέκδοτο έχει καταντήσει αυτό με τις.
0: Είπαμε
1: χθες να δώσουμε κάποιες λύσεις για το κυκλοφοριακό. Οπότε κάθε μέρα να λέω κάτι μικρό.
0: Ναι, για λέγε.
1: Λοιπόν, ένα θέμα που ανέδειξε νωρίτερα και ο Δημήτρης Γκόλιας με την Τίνα Μόσχου είναι η τηλεργασία.
0: Ναι, αυτό είναι καλό.
1: Λοιπόν, όχι να. Λοιπόν, όχι να θυμάται.
0: Εντάξει τώρα. Θέλω σηματάκι. Γκάγκ, θυμάσαι με το ζόμ να το πατάς όταν λέει. Τι τηλεργασία?
1: Λοιπόν, με την τηλεργασία.
0: Δεν θέλουμε τηλεργασία, παιδί μου.
1: Εντάξει, δεν αντιμετωπίζετε το θέμα στη ρίζα του. Είναι και λίγο σαν να το κρύβεις κάτω το χαλί το κυκλοφοριακό έτσι.
0: Θέλω μοχή, το παραλία, ξαπλώστα. Κάτι και ευχάριστο να φύγουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Θα ετηθώ άδεια. Θα φύγουμε.
0: Α, αυτό είναι
1: ή μπορείς να λες τηλεργασία και πηγαίνεις στη ξαπλώστρα.
0: Με προτρέπει σε απάτη δηλαδή. Δηλαδή να εξαπατήσω τον εργοδότη μου.
1: Θα βγάλουμε από εκεί μια εκπομπή και ένα δελτίο. Από ένα νησί.
0: Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay. Δεν το βλέπω άσχημα αυτό που λέει.
1: Και τώρα θα πάμε Αράχοβα γιατί θα χειμωνιάσει.
0: Τι Αράχοβα?
1: Από εκεί θα κάνουμε την τηλεργασία μας.
0: Εγώ μεγάλο καιράκι χειμωνούλης είσαι.
1: Όχι, προτιμώ καλοκαίρι, αλλά καλοκαίρι. Εντάξει.
0: Θα πάμε στο. Πού έχει τώρα καλοκαίρι? Ταϊλάνδη. Να, ορίστε που ξέρετε τις προβλήσεις μου. Δεν σου άρεσε.
1: Είναι και ακριβά τα αεροπορικά τώρα για εκεί.
0: Θα πληρώσει ο Σταμάτης εδώ. Έχει τις άκρες του. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με χρήσιμες λύσεις για το κυκλοφοριακό, την τηλεργασία, γιατί θέλετε. Θα σας τα πει όλα. Τα έχεις χατζήσει Αθηνά 1-10 για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, υπομονή, ψυχραιμία και ρίξτε το έξω. Στο κεφάλι, στο μυαλό. Με τη φαντασία σας. Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπου σαν ανατμήματα και τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο ανωδικό ρεύμα λόγω σύγκρουσης δύο μοτοσυκλετών στο ύψος της Κατεχάκη. Ποτηλιάρισμα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Ακινητοποιημένοι παραμένουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιοφάλιρο ανατμήματα και στην Αττική Οδό κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρει τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πριν αναχωρήσει για τη μήνυ περιοδία του στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Ενώ θα συζητηθούν και περιφερειακά ζητήματα, διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου προβλέπεται υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Στο μεταξύ, προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Οι τρεις χώρες έχουν υπέγραψαν το καλοκαίρι συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η απόφαση να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής των Τριών Χωρών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Οι τρεις χώρες καταδίκασαν την απόπειρα στοχοποίησης της Μέκκας και της Μεδίνας, επαναλαμβάνοντας την κατηγορηματική αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας. Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Κάνοντας αναδρομή στις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, υπενθύμησε ότι η παράταξη έχει καταφέρει 4 φορές να κερδίσει εκλογές με ποσοστό άνω του 40%. Το καταφέραμε και εμείς και θα το πετύχουμε ξανά την Άνοιξη του 2027, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της παράταξης και στην κρίση των πολιτών. Την έκταση των καταστροφών που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη καταγράφουν ειδικά κλιμάκια. Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Προφυλακίστηκαν τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις κατά περίπτωση. Χωρίς ενεργή εστία είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε οικοκυστήριο Βάμβακο στην περιοχή Μεγάλα Καλύβια στα Τρίκαλα. Στο σημείο παραμένουν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 145 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σε τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης. Στον διεθνή χώρο, με κυρώσεις απείλησε η Ουάσιγκτον ξένες τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συνεχίζουν συναλλαγές με τον Ιρανικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα νόημα. Υποστήριξε πως μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτεθεί στο Ιράν τρεις φορές μετά από συνομιλίες, γεγονός που υποδεικνύει πως δεν επιδιώκουν διάλογο. Κλιμακώνονται σήμερα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους να αναμένεται να βγουν στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα στη διάρκεια διαδήλωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Α989, Φιναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάξης
0: Χατζής. Ο Τάσος Καζιρανιάν και οι υπέρ δημοκρατικές δυνάμεις. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Πολλά και διάφορα κυκλοφορούν.
1: Μα είμαστε και ολιστική εκπομπή εξάλλου.
0: Πώς είπατε?
1: Ολιστική. Τα μαθαίνω αυτά τώρα. Κάνω κάποια ιδιαίτερα.
0: Κάνεις μαθήματα.
1: Ναι. Γιατί είναι πολύ της μόδας όλα αυτά τα ολιστικά, τα κβαντικά και τα σχετικά.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα κοιτούσα τις δημοσκοπήσεις και των προηγούμενων ημερών και προσπαθούσα να βγάλω ένα συμπέρασμα. Τελικά συμπέρασμα δεν μπόρεσα να βγάλω, διότι όλα τα κόμματα τα οποία συμπληρώνουν ίσα ίσα για να μπουν στο κοινοβούλιο, έχει λίγο παραπάνω, με δηλώσεις των αρχηγών τους μας λένε ούτε λίγο το πολύ ότι θα έχουν αυτοδυναμία, θα κερδίσουν. Ας τις δημοσκοπήσεις τώρα, δεν παίζουν κανένα ρόλο, σου λέει. Εντάξει, προφανώς.
1: Και αυτοδυναμία.
0: Εντάξει, η κυρία Καστιανού θεωρεί ότι θα έχει αυτοδυναμία. Εν πάση περιπτώσει, η ολιστική αυτοδυναμία, δεν ξέρω τι θέλει να πει. Θέλω να πω όμως εγώ από την άλλη μεριά ότι πέραν από το σεβασμό που τρέφω στο πρόσωπό της σε ό,τι αφορά την περιπέτεια που έχει περάσει με το παιδί της, αυτό είναι το ανθρώπινο κομμάτι για την κυρία Καριστιανού. Το πολιτικό κομμάτι για την κυρία Καριστιανού είναι διαφορετικό και θα υποστεί τη βάσανο των ερωτήσεων, των απόψεων, των αναλύσεων που γίνονται για αυτή και το κόμμα της. Λοιπόν, από την άλλη μεριά έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος χθες το βράδυ που τον είχα στην εκπομπή στη τηλεόραση έκανε μια δήλωση η οποία κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σοβαρή, και η δήλωση αυτή αφορά το τι θα έκανε αυτό σε περίπτωση που ήταν πρωθυπουργός για την πόντη του Καλωδίου, όπου εκεί πήγανε τα τουρκικά πλοία και δεν το εμποδίσανε κτλ. Και τον ρωτάω, εσείς τα κάνατε, και θα ακούσετε την απάντηση του. Μου είπατε ότι ο κύριος Ντρούμπιο θα έρθει εδώ για τα όπλα. Μόνο γι' αυτό θα έρθει. Ναι. Δεν πιστεύετε ότι θα μπορούν να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες?
2: Όχι.
0: Όχι εμάς και τους Αμερικάνους και τους Τούρκους.
2: Όχι. Θα πήγαινε και στην Τουρκία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Αν ήταν, ακούστε,
0: ούτε στο περιθώριο κάποιο.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, κανένα, είστε χρόνια δημοσιογράφος. Όταν θες να συμβιβάσεις στους δύο, πας στον ένα και προς τον άλλο.
0: Ναι.
2: Και μετά στο τραπέζι όλοι μαζί. Βλέπετε ότι έρχεται μόνο εδώ.
0: Ναι.
2: Για να έρχεται μόνο εδώ, το ενδιαφέρον του είναι εδώ. Για προφανείς λόγους είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Όπλα. Φαντάζομαι.
0: Εντάξει, όπλα παίρνουμε με λεφτά που μας δανείζουν.
2: Το ξέρω. Το ιστέρημα του ελληνικού λαού.
0: Είναι παλιά
2: ιστορία. Και τα όπλα τα παίρνετε, ξέρετε, για να τα χρησιμοποιήσετε. Όχι για να τα έχετε στις προθήκες. Στην Κάσο, π.χ., δεν χρησιμοποιήθηκαν.
0: Ναι.
2: Ήρθαν 5 τουρκικά πλοία.
0: Τώρα, με συγχωρείτε, τώρα επειδή το λέτε αυτό, το έχετε ξαναπεί. Σας έχω ακούσει, σας παρακολουθώ και στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Με το Καλώδιο, έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή? Θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
2: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα. Και θα έκανα ρεσάλτο. Απλά πράγματα είναι.
0: Όχι, απλά δεν είναι. Γιατί απλά δεν είναι, γιατί το να τα βουλιάξεις σημαίνει ότι πας για πόλεμο. Όπως για παράδειγμα αυτό που είπε, ότι εντάξει, απόψη του είναι, δεν είναι θέμα.
1: Και τα βουλιάζει μόνος του επίσης.
0: Όχι, τα βουλιάζει μόνος, τα βουλιάζει τα ελληνικά πλοία, αλλά είπε και κάτι άλλο, όπου συζητήσαμε για τους ψαράδες και μου έλεγε ότι εγώ, μου λέει, αυτό θα το έκανα στα 12 μίλια, θα τα έκανα τα 12 μίλια, ναι, αλλά το εξηγούσα ότι αυτό αποτελεί αιτία πολέμου για τους Τούρκους, με αποτέλεσμα ότι αν το κάνεις, είναι δεδομένο ότι πάμε σε μια πολεμική διένεξη με την Τουρκία. Και μου λέει, οι Τούρκοι δεν έχουν ψυχή να μας κάνουν πόλεμο. Λέω, να μην το δοκιμάσουμε εγώ πάντως.
1: Τα λέει του ασφαλώς, πιστεύεις? Είναι...
0: Όχι, είναι άποψή του, τα πιστεύει αυτά.
1: Τα πιστεύει.
0: Ναι, ναι.

0: Τα δένδια. Mm-hmm. Δηλαδή κλασικά δεν ήταν η λαϊκή δεξιά. Και μου λέει ένας φίλος μου, δεν πάει ο Καραμαλής, δεν πήγε. Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Αν διαβάζει το διαδίκτυο ανθρώπους που είναι κοντά στο Μητσοτάκη, δηλαδή που είναι στη λογική της κυβέρνησης σήμερα, τον ευρίζουν. Άμα σε ευρίζουν, τι να πάει να κάνεις δηλαδή. Ο Χοντρός, ο Τρώει Σουβλάκια, ο Τεμπέλης, ο Βούδας της Ραφίνας, γιατί να πάει. Για να ακούει αυτά δηλαδή. Και μετά όταν πάει γεια σου πρόεδρε τι έγινε. Είναι οι γνωστοί υποκριτές. Δεν είχε λόγο να πάει. Ο Μημαράκης δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ειλικρινώς δεν ξέρω. Ο Δένδιας ήταν στο εξωτερικό γιατί ήταν στο εξωτερικό. Το είχε προγραμματίσει προφανώς. Ήξερε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που σας είπα σε ό,τι αφορά τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Χτες, προχτές τον θυμάμαι, πότε ο Νίκος είχε τον Παναγιωτόπουλο εδώ, τον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Χτες ήταν. Είχε τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είπε διάφορα. Μεταξύ αυτών του είπε ο Νίκος ότι ο Σαμαράς θέλει να τον διαγράψουν και τα λοιπά. Όχι, λέει, ήμουν εκεί. Όχι, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχετε βγει στην εκπομπή και το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Υπήρξε άνθρωπος που το είπε αυτό και ήταν ευτυχώς ο Τάξης ο Μπαρτάκος εκεί, ο οποίος γύρισε και είπε: παιδιά, αν του διαγραφεί τον Καραμαλή, πρέπει να αλλάξετε διεύθυνση, να βρείτε γραφεία και να αλλάξετε και όνομα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, επειδή στον Καραμαλή ορισμένοι έχουν απεριόριστο μίσος, και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι, αλίμονο τώρα. Γιατί τους πειράζει αν πάει ή δεν πάει.
1: Ναι, τελικά πώς είχαν γίνει τα πράγματα.
0: Γιατί να πάει, ας πούμε, ο Καραμαλής, τώρα σε βρίζουνε. Γιατί να πάει όταν ας πούμε, σε αγνοούν πλήρως, ας πούμε, ότι ήσουν πρωθυπουργός της χώρας και πολλά χρόνια αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που την έκανες και κέρδισε το ισχυρό Πασόκ τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι το Πασόκ όπως τώρα.
1: Ο Παναγιωτόπουλος τι έλεγε για τον Σαμαρά.
0: Θα είναι υποψήφιος με τον Σαμαρά. Είναι διάφοροι. Άκουσα και τον Κιλτήρη νωρίτερα που έλεγε εδώ πέρα. Ποιος είναι.
1: Για το πλούσιο, λέει ότι θα είναι πρωθυπουργός.
0: Ότι
1: ήρθε για να κυβερνήσει.
0: Εντάξει, και εγώ γι' αυτό έρχομαι. Τι, εδώ
1: δεν
0: για αυτή
1: είναι
0: έρχομαι,
1: δηλαδή για κάτι λιγότερο.
0: Να κυβερνήσω. Εγώ αυτό προσπαθώ τόσο καιρό, αλλά δεν πιάνεται. Ρε, λοιπόν, το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι πρώτη στις καρδιές των δεξιών. Αυτή είναι η ουσία.
1: Ναι.
0: Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Κιλτίδη. Τον πείραξε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν τον πείραξε η ακρίβεια τον κύριο Κιλτίδη. Δεν τον πείραξε το ότι ο κόσμος δεν τη βγάζει και υπάρχει εσχροκέρδεια στην Ελλάδα. Δεν τον πείραξε ότι οι Τούρκοι πλασάρουν νέα θέματα και σε ό,τι αφορά τη γαλάζια πατρίδα και σε άλλα ζητήματα. Δεν τον πείραξε που έχουμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν ξέρουμε πού θα να κάνουμε. Δεν τον πείραξε ότι έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία και ξεψηλίζεται η Ευρώπη για να προμοτάρει και να ενισχύσει έναν κωμικό ηθοποιό της κακιάς ώρας που είναι εκεί πέρα ο Ζελένσκι. Μου έλεγε μία φίλη μου, είναι ο αδερφός της εκεί, τον οποίο τον κυνηγάει ο Ζελένσκι. Πήγε πολέμησε αυτός, έφυγε, σου λέει εντάξει, όπα δηλαδή. Και τον κυνηγάει, γίνονται διώξεις, οι οποίες δεν τις μαθαίνουμε ποτέ. Αυτός είναι φασιστοειδές ο Ζελένσκι. Φανταστείτε ότι είναι κανένας σπουδαίος, έτσι. Ένας φασιστάκος είναι, ο οποίος ήταν κωμικός ηθοποιός της πλάκας. Δηλαδή ο Γκιονάκης ας πούμε να μπορούσε να είναι, ο Γκιονάκης δεν ήταν σπουδαίος, καλός ήταν, αλλά εκεί μέχρι εκεί ας πούμε μέτριος, θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Γκιονάκης ας πούμε, δηλαδή εντάξει, δηλαδή κάπου δεν ξεφύγει το πράγμα με την Ευρώπη και την Ουκρανία και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται ηγεσία η Ευρώπη και η ηγεσία δεν έχει αυτή τη στιγμή. Η μόνη που στέκεται στην Ευρώπη με ένα ασθένος και εν πάση περιπτώσει φαίνεται και ότι οι Ιταλοί το εκτιμάνε είναι η κυρία Μελόνι και οι υπόλοιποι είναι αντίο γεια σας. Στη Γερμανία τα είδατε, ο Σάντσες πάει για εκλογές γιατί μου το λένε το Σάντσες και μου το ξαναλένε, δεν τον ψηφίσανε, λέει αντίποτε. Καταρχάς έκανε κυβέρνηση με την ανοχή των εθνικιστών των Καταλανών, έκανε κυβέρνηση με αυτούς οι οποίοι είναι ακροδεξοί, με αυτούς έκανε κυβέρνηση ο σοσιαλιστής Σάντσες. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει. Ωραίο παιδί είναι, ωραίο παλικάρι, να βγάλει φωτογραφίες, τον ευράβευσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων και πάει καλιά του τώρα. Τι θες τον ευράβευες, Χάρη. Α, αυτό να παράτα το να πούμε. Τον ευράβευσες και πήρε να πούμε την κάτω βόλτα να πούμε και πάει για εκλογές. Μπορεί να τις κερδίσει βέβαια τις εκλογές, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις εκεί.

0: Είναι λίγο περίεργες οι χώρες αυτές. Μας αρέσει να συγκρινόμεθα.
1: Δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί και τι φάση περνάνε. Πώς δεν μπορούν και αυτοί να καταλάβουν εμάς.
0: Βέβαια. Καταρχάς, ο Νότος βρίσκεται σε ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. Πάντα ήταν έτσι. Υπήρχε αυτή η διαφορά μεταξύ Νότου και Βορρά στην Ευρώπη.
1: Άλλες ταχύτητες είναι ο Νότος.
0: Άλλες ταχύτητες, ναι. Εντάξει. Δεν είναι το ίδιο το να πας στη Σικελία με το να πας στο Μιλάνο. Έχει διαφορά. Τι να πας να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο. Γιατί στο Μιλάνο δεν θα στο κλέψουν το ρολόι. Στη Σικελία θα το ξεκουστηλήσουν. Δεν σου μείνει ρολόι για ρολόι. Να σου πάρουν και την πέτσα. Δηλαδή είναι διαφορετικό. Το έχω πάθει, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι ότι με κλέψανε στον δρόμο της Νάπολη μέσα. Να πούμε μπροστά από το μεγαλύτερο ξενοδοχείο που είχε εκείνη την ώρα σύνοδο των ΝΑΤΟ. Ναι. Και ήταν 4.000 αστυνομικοί και όλο σταμάτησε και με έκλεψε.
1: Σου λέει τώρα εντάξει ένα ρολόι.
0: Και δεν μιλάγε κανείς, το κοιτάγανε. Εντάξει, δεν πειράζει. Θέλω να πω δηλαδή, στο Μιλάνο δεν κινδυνεύεις από αυτά. Είναι διαφορετικό ο Βορράς, θέλω να πω, με τον Νότο, αυτό θέλω να πω. Θα βούλιαζε λοιπόν τα καράβια. Εγώ πάντως.
1: Με συγχωρείς. Ο Βελόπουλος δεν θα το βρει.
0: Και πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου τα φασιστικά εκεί και φασιστοειδή είναι αυτά τα οποία έχουν το πάνω χέρι. Και είναι η κυρία Λεπέν. Είδα μια δημοσκόπηση 42%, αυτή 19 ο δεύτερος. Και ο Μελανσόν είναι κάπου...
1: Συγχρόνως όμως έχεις μαθητικές διαδηλώσεις, πάρα πολύ έντονες,
0: τραυματίες,
1: με θανάσιμους τραυματισμούς. Τους εκμεταλλεύεται αυτήν την αναταραχή λοιπόν προς όφελός της. Και τους λέει τι γίνεται εδώ πέρα, είναι κυβερνησία απόλυτη, όλα είναι χύμα.
0: Και εδώ βγαίνουν στη τηλεοράση, δεν ξέρουν τι λένε, γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Εντάξει, το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο δεν νομίζω ότι πάει παρακάτω. Όχι στην Ελλάδα, μιλάω για την Ευρώπη γενικότερα και εμείς εδώ βέβαια. Γιατί εμείς θέλουμε να συγκριθούμε τώρα με τους Δανούς. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει. Όχι γιατί είναι καλύτεροι αυτοί. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι εκεί είναι άλλη κοινωνία, άλλη νοοτροπία. Εκεί δεν υπάρχει κιλτίβης να λέει αυτά τα πράγματα. Ότι έχω αξίες εγώ από τη Νέα Δημοκρατία, τις δεξιές, τις καλές. Ελάτε σε μένα που τις έχω και σε πακέτο. Θα σας τις βάλω και να πάρετε και σπίτι. Τέτοιες αξίες, πολύ δυνατές, είπε ο κύριος Κιλτίδης. Έχει think tank. Το ξέρει, έχει think tank. Το οποίο think tank αυτό είναι πολύ καλό. Πας εκεί και think tankεύεσαι πάρα πολύ ωραία. Και έχεις και σου λέει αξίες, δηλαδή αξία. Πώς να φοράς τα σοβρακά σου, φοράς το παντελόνι σου. Το χειμώνα να φοράς μαλομπάμπακα εσόρουχα για να μπορεί να μην κρυώνεις. Οι κυρίες να είναι ντυμένες σεμνά, με τη φούστα την πλισέ κάτω από το γόνατο, να κουμπώνει μέχρι επάνω το κουμπάκι στο πουκάμισο, να φοράς το παλτό της και να βγαίνει το χειμώνα. Το καλοκαίρι να κάνει μπάνιο με κομπινεζόν και να το δένει στο κάτω μέρος με παραμάνα για να μην το πάρει ο αέρας. Περί αυτού πρόκειται. Αυτά κατάλαβα εγώ δηλαδή από τον κύριο αυτόν και άλλα πολλά. Λοιπόν, Τάσο, θα πας για διαφημίσεις. Σύντομα, σας παρακαλώ, γιατί κουράστηκα με τις διαφημίσεις. Κουράστηκα. Έχετε γίνει εμπόριο εδώ μέσα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα, με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α, Μοναστηράκι Παλάδος 7, τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3, 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά, Εμμανουήλ Εμπόριο, δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
6: Καλώς τη.
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος.
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11, λέγαμε προηγουμένως. Γι' αυτά λέει ένας άλλος εδώ, βυθίσατε το χώρα, ναι, ναι.
1: Καλά, μη συγκρίνεις τώρα, εντάξει.
0: Δεν είναι τόσο κακή η Βόρη. Όχι, όχι. Δεν είπα ότι είναι κακή η Βόρη. Δεν είναι, λέω αυτό. Λέω ότι υπάρχουν διαφορές. Απλώς εμείς είμαστε πιο κοντά στο νότο, σε αυτές τις νοοτροπίες. Δεν λέω. Λοιπόν, Βαλκάνια και Τουρκία μοιάζουμε δυστυχώς. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μην το πάρουμε έτσι. Προς Αφινάιδα θα σχολιάσεις το Μαλομπάμπακο. Που είπα.
1: Όχι. Πολλά πράγματα δεν νομίζω ότι χρειάζεται σε σχολιασμό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Δεν το σχολιάζει γιατί καταλαβαίνω.
1: Για σένα λέει.
0: Δεν έχει θεραπεία.
1: Στα περισσότερα συμφωνώ. Ναι, γενικά είμαι άνθρωπος που δεν έχω να πω. Βύθιζα το χώρα, είπαμε, ναι, καμία σχέση. Ναι, ναι. Εμπιστευτικά, εντάξει.
0: Το Βελονάκι, το Γιώργη διάβασε.
1: Ναι, το Γιώργη. Λοιπόν, καλημέρα, Τάκη και κυρία Νέγκα. Τι λέει ο Χασάπης ο Βελόπουλος, να στείλει τα δικά του παιδιά να βουλιάζουν πλοία. Α, υπάρχει αυτή η αντίθεση.
0: Δεν το λέω Βελονάκης αυτό.
1: Α, συγγνώμη, το Γιώργο διάβασε. Έλα, πάω πιο πάνω. Λοιπόν,
0: εδώ, Βελονάκης.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα από την πανέμορφη και ξεχασμένη Σάμο. Για να μην είμαστε άδικοι, πήγε ο Κυριάκος επίσκεψη στην Εθνική Ελλάδος και δεν έχασε από Γερμανία. Αλλά θα μου πεις, αν δεν πήγαινε, θα κερδίζαμε. Έλπα χθες το βίντεο με το Τσάμπας πέθανα. Αληθεύει ότι. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό γιατί δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Ο άντρας της βουλευτού έχει πεθάνει.
1: Α, κατάλαβα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Να προσέχετε τι γράφετε. Εντάξει. Υπάρχει πλάκα, αλλά μέχρι ένα σημείο, ξέρετε, αυτά δεν θέλουν και πολλοί, ας πούμε, να γίνει παραξήγηση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαι στη φάση ότι έρχεται ο Ρούμπιο και πραγματικά έχω συγκλονιστεί. Θέλω να δω τον Γεραπετρίδη πως θα τον χαιρετήσει. Όπως το χαιρετάνε τον Ερντογάν που του φυλάνε το χέρι και βάζουν και το μέτωπό τους μετά στο πάνω μέρος του χεριού.
1: Μου το κάνει αυτό ο Αμερικάνο, θα νομίζει πα να τον δαγκώσει, θα το τραβήξει πίσω. Ναι. Σπίω, τι γίνεται, θα βγει.
0: Εγώ θα τον δάγκω να τον
1: θα βγει το FBI. Ναι. Αυτό ξέρει γιατί έχει μεγάλη επίχυση. Αυτός είναι γιος μεταναστών, όπως είναι όλοι οι Αμερικάνοι.
0: Αλλά ισπανικά μιλάει πολύ.
1: Μιλάει ισπανικά, είναι ισπανόφωνος και συγκινεί πάρα πολύ το κοινό του στη Φλόριντα.
0: Όλα, όλα.
1: Γιατί ακριβώς τους απευθύνεται έτσι.
0: Ξέρω δύο λέξεις, τρεις. Βάμος.
1: Αυτά είναι. Δεν θες κάτι άλλο. Ναι. Ισπανόφωνοι είναι και καλόπιστοι. Όπως και να τα πεις.
0: Μ' αρέσουν οι Ισπανοί.
1: Σου χαμογελάνε και στα.
0: Μ' αρέσουν οι Ισπανοί και μάλιστα μ' αρέσανε πολύ την περίοδο που σφάζανε τους Ιθαγενείς κάτω στην Νότια Αμερική.
1: Και είναι, αυτοί είναι Ιθαγενείς.
0: Δεν τους
1: φοβούνται. Και αυτό
0: δεν
1: αν τον κοιτάξεις.
0: Ναι.
1: Και το Ρούμπιο τον.
0: Ιθαγενείς
1: εκεί. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ναι, αυτοί παίρνουν το μάτς πίσω τώρα, καταλάβες.
1: Αυτό έχει ζήσει λοιπόν το αμερικάνικο όνειρο γενικότερα.
0: Ναι, υπάρχει έτσι. Όνειρο στην Αμερική.
1: Το αμερικάνικο όνειρο δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικότητα. Είναι αυτό το ότι ήρθα φτωχός και ξεχασμένος.
0: Ναι.
1: Και βρήκα τα βασικά, ένα μπάρμπεκιου, ναι. Λίγο σπίτι με
0: the
1: χορτάρι,
0: car,
1: the car με έτσι πολύ μεγάλο ντεπόζιτο κτλ.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν αυτός υπερασπίζεται, αυτό λέει ότι έχει καταφέρει.
0: Μου λέει ένα φίλο δεν το γνώριζε.
1: Στο λαϊκισμό είναι πολύ γερός.
0: Δεν το γνώριζε αυτό γιατί βουλευτή, αλλά λέει. Το έδειξε στο ίντερνετ. Ρε παιδιά, σε έχω πει 100.000 φορές στο ίντερνετ. Διαβάζει μια φίλη μου στο ίντερνετ ιατρικά. Τι ζω πλάκα μου κάνει τώρα. Τι ιατρικά διαβάζει στο ίντερνετ.
1: Σου λέει ισχύει, αφού το γράφει.
0: Και εγώ θα αφιέρωνα στο Ρούμπιο αυτό το τραγούδι. Είναι από συναυλία. Πασχαλίδη τραγουδάει. Και,
1: εντάξει, αν μας ακούει τώρα, Μαρκό, έχει έρθει.
0: Μάρκο, είναι τον
1: Μάρκο, Μάρκο Ρούμπιο.
3: Το βραδάκι.
1: Το βραδάκι θα αλλά μπορεί να ακούει ήδη μέσα στο έργο του.
0: Ρουμπίνο λεγόταν. Ρουμπίνο είναι το όνομα. Κάτι από την Καταχαγιά αυτό. Αρλαφούρλαφο.
1: Δεν θέλει λέει να του μιλάνε.
0: Δεν θέλει κολομεδάκι να
1: θέλει. Θέλει να λένε όλο το όνομά του. Δεν θέλει να είναι Μίστερ Ρούμπιο και τα λοιπά. Είναι λίγο κουμπλεξό.
0: Θέλει Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ναι, θέλει όλα.
0: Okay, Μάρκο.
1: Και είναι ο πρώτο Λατίνο στο αξίωμά του.
0: Μη με μπεργκάσει τα πούτα, θα βρίσω αμερικάνικα.
1: Όχι,
0: ξέρω
1: θες.
0: Και τις βρυσές όλες ξέρω εγώ αυτές. Όπως αυτοί ξέρουν τις δικές μας. Για βάλε.

0: Από το φασισμό δεν το θέλουμε εμείς, είτε το Ηνωμένο Πολιτειών είτε των Γερμανών, είναι περίπου τα ίδια αυτά. Τέλος πάντων, υπάρχουν απόψεις και απόψεις. Εγώ έχω αυτή την άποψη, άλλος έχει την άλλη άποψη.
1: Εγώ δεν έχω αυτή την ακριβώς.
0: Εσύ, εντάξει, έχεις άλλη άποψη.
1: Με τον κύριο Δεσποτόπουλο συνήθως βεβαίως συμφωνούμε. Καλή σας
0: εσύ,
1: ημέρα.
0: Όχι εγώ. Δεν...
1: Εγώ συμφωνώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
0: Καλημέρα σας.
2: Δόξα τω Θεώ λέμε.
0: Ναι, θα δούμε. Αφήστε το Θεό, γιατί άμα ανακατευτεί ο Θεός στις δουλειές μας. Πάμε χαμένοι. Τώρα έρχεται ο Ρούμπιος, έτσι τον λέω εγώ, Ρούμπιος. Έρχεται στην Αθήνα. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη, αλήθεια? Ο Βελόπουλος μου έλεγε, συγγνώμη, ο Βελόπουλος μου έλεγε χθες ότι έρχεται για να πουλήσει όπλα. Ότι είναι πλασιέ επί της ουσίας. Δηλαδή φέρνει δείγματα, ποια όπλα θέλετε κτλ. Και το μεταξύ μας δανείζουν λεφτά για να αγοράζουμε τα όπλα.
1: Προσπέκτους, θυμάσαι παλιά που υπήρχε τα προσπέκτους. Πριν το διαβάσω.
2: Νομίζω ότι δεν είναι τα οπλικά συστήματα ψηλά στην ατζέντα. Ούτως ή άλλως τις βασικές μας συμφωνίες έχουμε κάνει. Έχουμε μπει στη σειρά για τα F-35. Δεν είπα, ψωνίσαμε ήδη δηλαδή, επιτρέψαμε την έκφραση, δεν έχουμε κάτι εκεί. Νομίζω τα ενεργειακά είναι αυτή την περίοδο που είναι νούμερο ένα στην ατζέντα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και ο κάθετος διάδρομος και γενικά η ενίσχυση της προμήθειας της Ευρώπης με αμερικανικό LNG.
0: Νομίζω μισό λεπτό, θέλω να μας εξηγήσετε και για χάρη των ακροατών μας, και θέλουμε τη δική σας. Τι σημαίνει κάθετος διάδρομος? Τι είναι αυτός ο κάθετος διάδρομος? Με ρωτάνε πολλοί ακροατές, λοιπόν, και μου λένε τι είναι αυτός ο κάθετος διάδρομος.
2: Εδώ υπάρχει ένας σχεδιασμός να γίνουν κάποιες υποδομές. Δύο είναι οι βασικές, δηλαδή η σιδηροδρομική διασύνδεση αλλά και αγωγός Αλεξανδρούπολης Οδυσσού. Και η λογική είναι από εκεί να διοχετεύεται φυσικό αέριο, αμερικανικό κυρίως, αλλά ταυτόχρονα επίσης η σιδηροδρομική σύνδεση να συνδέει την Μαύρη Θάλασσα με τον υπόλοιπο κόσμο, προσοχή εδώ, παρακάμπτοντας τα στενά του Βοσπόρου.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, είναι. Ναι. Αυτό συνόγει πολύ ο περιβόητος κάθετος διάδρομος. Μάλιστα.
2: Ναι,
0: τι άλλο πιστεύετε?
2: Υπήρχαν κάποιες χώρες που έτσι κάπως δεν το βλέπαν με καλό μάτι, Βουλγαρίες, Ρουμανίες κτλ. Που παρενέβη αμερικανικός παράγοντας και προσχώρησαν στο έργο κανονικά.
0: Ναι, και το είδαν με καλό μάτι. Ναι. Τους έδωσε γυαλιά δηλαδή, γιατί είχαν λίγο αστιγματισμό και τον διόρθωσε.
2: Βοηθάνε οι Αμερικανοί σε αυτά. Ξέρετε, όταν κάποιοι δεν βλέπουν καλά, τους βοηθάνε.
0: Τους βοηθάνε πάντα, ναι, έχουν έναν τρόπο πάρα πολύ ωραίο.
1: Με τον Τραμπ τώρα, ρώτησα χθες και την κυρία Βούλτεψη, μου απάντησε. Υπάρχει ο εξής κίνδυνος, ότι επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο τι συμβαίνει διεθνώς, θέλουμε να έχουμε πολύ επαφή, το λέω πολύ, έτσι, πολύ απλά, με τους Αμερικάνους, γιατί μπορεί να εμφανιστεί ένας Τραμπ και να πει βρείτε τα με την Τουρκία.
2: Να δείτε, αυτό το βρείτε τα με την Τουρκία, ναι, εκ μέρους των ΗΠΑ είναι μια πάγια πολιτική.
1: Όχι.
2: Που δεν έχει να κάνει μόνο,
1: ναι,
2: με τον κύριο Τραμπ.
1: Δεν εννοώ.
2: Έχουμε δει πολλές φορές και στο παρελθόν.
1: Δεν το εννοώ τόσο απλά. Εννοώ ότι έχει έναν απλοϊκό τρόπο να σκέφτεται ότι υπάρχουν διαφορές.
2: Κοιτάξτε, από το.
1: Ας πάρει λίγο ένας, ας πάρει λίγο άλλος, τέλος πάντων. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, αυτή είναι η λογική του κύριου Τραμπ.
1: Αυτό φοβάμαι.
2: Είναι σωστό αυτό που επισημαίνεται, αλλά νομίζω ότι οι Αμερικανοί από το 16 και μετά. Απολύτως σχεδόν έχουν καθιερώσει αυτό το 3-1 στην περιοχή. Δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ο Δε Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ήταν αυτός που και το 19 και το 21 μαζί με το Μενέντες κάνανε διάφορα, προώθησαν τα διάφορα νομοθετήματα για τον EastMed, για τη θεσμοθέτηση του 3-1. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι αυτή η πολιτική αλλάζει. Και ξέρετε, το θυμικό του Αμερικανού Προέδρου δεν είναι πάντα ικανό για να αλλάξει μια αμερικανική πολιτική. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στην Τουρκία με τα F-35 και τους S-400. Καλές οι προθέσεις και το ταπεραμέντο του Αμερικανού Προέδρου,
1: αλλά
2: αυτό που λέμε βαθύ αμερικανικό κράτος έχει κάποια όρια. Εδώ νομίζω ότι εδώ δεν βλέπω κάποια αλλαγή.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πιστεύετε τώρα τα F-35 τελικά δεν θα τα πάρουν οι Τούρκοι?
2: Για το άμεσο μέλλον δεν νομίζω. Είναι πολύ δύσκολο γιατί έχει προστεθεί στην εξίσωση και το Ιράν. Δηλαδή η ατζέντα η τουρκοαμερικανική έχει επιβαρυνθεί από κυρώσεις που έχουν υιοθετήσει τώρα οι Αμερικανοί εναντίον τουρκικών εταιριών λόγω της διασύνδεσης με το Ιράν και λόγω της στενής ενεργειακής σχέσης που δεν έχει και πολλές εναλλακτικές στην Τουρκία. Άρα εκεί που συζητούσαμε τους S-400, τώρα στην ατζέντα έχουν μπει και άλλα στοιχεία. Και επίσης ποιος θα τους πάρει τους S-400. καμία χώρα της περιοχής δεν θέλει να μπει στο στόχαστρο ούτε του Ισραήλ ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών, και επίσης γιατί η Ρωσία ελαφρά την καρδία να διευκολύνει μια ανατοϊκή χώρα να αποκτήσει F-35 κοντά της. Είναι σύνθετο, δεν είναι εύκολο.
1: Εμάς μας συμφέρει αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία και με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε δημιουργήσει με το Ισραήλ ένα τοπικό σύστημα ασφάλειας.
1: Ναι.
2: Αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχεί είναι ότι για την ώρα οι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ δεν έχουν το μεγάλο βάθος που θα θέλουμε. Σε μεγάλο βαθμό ετεροπροσδιορίζονται από τον κοινό εχθρό. Mm-hmm. Κανείς όμως δεν μας διασφαλίζει ότι σε μερικά χρόνια από τώρα, που δεν θα υπάρχει πιθανά Νετανιάχου, δεν θα υπάρχει ίσως Ερντογάν, δεν θα υπάρχουν και οι δύο στο πολιτικό παρασκήνιο εννοώ, να ξαναδούμε την Τουρκία με το Ισραήλ μεγάλους εταίρους όπως τους είχαμε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Γι' αυτό παράδειγμα το καλώδιο είναι ένα από τα έργα, η διασύνδεση στην ουσία Ευρώπης-Ισραήλ, Ευρώπης-Αφρικής μες στο Ισραήλ είναι σημαντικό. Τέτοια έργα δίνουν βάθος και μας τραβούν από τον ετεροπροσδιορισμό. Έτσι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ,
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, γεια σας. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεφθυνολόγος, τα ξέρει αυτά. Μας εξήγησε κατά την άποψή του τη διαδικασία. Προσεκτικός ήταν με το Ρούμπιο. Δεν είδα και πολύ Ρούμπιο και ξέρω ψωμί που λένε μερικοί.
1: Ποιος λέει Ρούμπιο?
0: Στην Ελλάδα.
1: Γιατί να το πεις αυτό?
0: Εδώ άλλος θα του πάει λουλούδια. Πάει λουλούδια, προσκυνητάρια και τέτοια. Θα έχουμε τέτοιες ιστορίες. Θα του πει το ότι περμάχω.
1: Λίγα λουλούδια που λέμε.
0: Λίγα λουλούδια, αν θέλει, στείλε μου και πάλι φίλε μου.
1: Μ' αρέσει αυτό το τραγουδάκι.
0: Άντε.
1: Ναι, μ' αρέσουν αυτά τα πολύ ρομαντικά. Ναι. Υπήρχε μια εποχή.
0: Μα δεν είσαι ρομαντικά.
1: Όχι, αλλά μάλλον τα ρομαντικά τραγουδάκια. Αυτά τα εκείνη τη εποχή που ήταν ευρωπαϊκή.
0: Ορίστε. Και πάλι φίλε μου. Θυμόψε. Απόψε, τι θυμόσαι. Να μιλήσει, να ξέρει, δεν ξέρει.

0: Δεν ξέρω τώρα αυτό αν ισχύει, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που διαβάζω. Στο AI το διαβάζω. Το λίγα λουλούδια φέρε μου μέσα στο βάζο βάλε μου να νιώσω. Α, όχι, άλλο είναι αυτό. Υπάρχει και ένα το λίγα λουλούδια που είναι του Τσιτσάνη και αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό.
1: Πού να ρίξει εδώ.
2: Πάντα πιο πολύ μας μιλούν για αγάπη τα λουλούδια.

0: 1930 είναι, δεν είναι Γούναρης.
1: Αυτό τραγουδάει εδώ, είναι ο Γούναρης πάντως.
0: Δεν είναι δική του ο στίχος.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αυτός τραγουδάει, λέμε, ο τραγουδιάρης.
0: Θα με αφήσει να μιλήσω καθόλου. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι σε πιάνει μερικές ώρες. Ώρες δηλαδή, είναι φοβερό αυτό.
1: Τώρα εντάξει, να μου πεις ότι δεν είναι ο Γούναρης αυτός τραγουδάει. Ποιος είναι ο Νταλάρας.
0: Δεν είπα αυτό. Δεν με αφήνει να πω.
1: Συγγνώμη, πέσε.
0: Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Δεν θέλω να ακούσω το τραγούδι.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Για πες τώρα, ποιος το έχει γράψει.
1: 1930, δεν λέω τίποτα. Θα το βρούνε μόνοι τους οι ακροατές.
0: Γράψε, παιδάκι μου, ρωτάει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, μουσική, Κώστας Γιαννίδης, στίχη, Βασίλης Σπυρόπουλος και Πι Παπαδούκας. Πρώτη κυκλοφορία γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1930 με 39. Εντάξει, τώρα αυτά δεν υπάρχουν και ακριβή στοιχεία. Ήταν ωραία, ήταν μια ωραία εποχή. Ευρωπαϊκά πράγματα, Foxtrot. Χορεύανε. Ωραία, ωραία ήταν τότε πολύ. Και το ακόμα ένα ποτηράκι μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ποιο είναι το ακόμα?
1: Ακόμα ένα ποτηράκι.
0: Ναι, ας αρέσουν αυτά, ναι. Ωραία, αυτό να το πούμε του Μητσοτάκη, ακόμα ένα ποτηράκι.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, ναι.
1: Έπαιξε μπασκετάκι όμως.
0: Εντάξει. Δεν θέλω να.
1: Έβαλε. Τρία και σου λέει, αφού έβαλα τρία, πώς το σκέφτηκε, πώς του ήρθε αυτό. Έβαλα, λέει, τρία καλάθια. Ναι. Είχε εκεί μια μπασκετίτσα.
0: Ναι, σου τα 666 φορές.
1: Άρα σου λέει κάτι σημαίνει αυτό, λέει. Κάτι σημαίνει ότι έβαλε τρία καλάθια. Πάμε και για τρίτη τετραετία.
0: Α, έλα.
1: Ο συνειρμός ήταν λίγο μέσω κολοπετινίτσας, αλλά. Όχι, όχι. Όχι, αυτή είναι άλλη ερμηνεία δική σου. Τίποτα, κάτι με το 3. Άστο.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω το 3, το 4, το 5. Ξέρω όμως ότι σήμερα έχει αρχίσει ένας δημόσιος διάλογος.
1: Ναι. 4 στα 4 σουτ ήταν. 4 στα 4 ήταν καλύτερη η επίδοσή του και είπε 3 στα 3.
0: Ναι. Καλά. Λοιπόν, πάση περιπτώσει.
1: Δεν πιστεύεις στο σουτ του Πρωθυπουργού?
0: Δεν πιστεύω γενικότερα εγώ αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αν βλέπεις τον Άδωνη, ας πούμε, και παίζει τέννις με τον Κασελάκη. Σου μπαίνω, μου μπαίνει και παίζουμε τέννις. Το είχα πει και στη τηλεόραση.
1: Πού τρέχει μαραθώνιο?
0: Ποιος?
1: Ο Άδωνης.
0: Ξέρεις πως τον βλέπεις στο ξεκίνημα και στο τέλος. Γιατί σε διάμεσα τον παίρνει η μηχανάκη τον πάει.
1: Μου είχε πει ότι είχε μπει στον πειρασμό να το κάνει. Αλλά μου λέει ότι δεν το έκανα. Γιατί όταν τρέχουν λίγο στο μαραθώνιο έχουν πάνω τους τσιπάκι.
0: Ναι, έχει αυτό.
1: Θα φαινόταν ότι πάει με χίλια.
0: Ναι. Τον πάει με ταχύτητα στο μηχανάκι.
1: Ποδιού.
0: Ποδιού. Ναι, τον πάει με το. Αποκλείεται να πηγαίνει. Μου θυμίζει ένα βουλευτή στην Πάτρα, λέει από το όνομά του, ο οποίος πήγαινε σε όλους τους επιταφείους της πόλης. Πήγαινε στην αρχή, καλησπέρα, χρόνια πολλά, κύριος μετέβου και τα λοιπά. Και μετά είχε το μηχανάκι στη γωνία. Μόλις έστρεβε ο πρώτος επιτάφιο, τζιβ τον έπαιρνε ο Αντώνης, ένας φίλος του που είχε εκεί, με το μηχανάκι τζιβ και πήγαινε στον επόμενο επιτάφιο. Στον επόμενο, αυτό γινόταν. Είναι οι γνωστοί βουλευτές οι οποίοι με την Εκκλησία τα έχουν καλά. Όπα.
1: Δικό μου είναι.
0: Δικό σου είναι.
1: Ναι. Ναι, για πες.
0: Ναι, τα έχουν καλά με την Εκκλησία. Για
1: όσο χρειάζεται.
0: Εντάξει, δεν πιστεύουν. Κάποιοι από αυτούς δεν πιστεύουν, βέβαια. Μου λέει ένας βουλευτής του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Υποψήφιος μάλλον βουλευτής. Έχω αρχίσει να πηγαίνω, δεν τα ξέρω.
1: Βέβαια, πήγαινε. Μήπως πιστεύουν στο τέλος.
0: Όχι, μωρέ, δεν υπάρχει μια.
1: Τι υπάρχει αυτό, μπορεί να σε τραβήξει στον δρόμο του Θεού, δεν ξέρω.
0: Ας το Θεό, μην τον μπερδεύουμε στα θέματά μας.
1: Είπα το δρόμο του Θεού.
0: Ναι. Μην τον μπερδεύουμε.
1: Τον αντέφερα
0: γιατί,
1: εγώ
0: αν μπερδέψει το Θεό στα προβλήματα.
1: Μήπως έρχονται αυτοί στον δρόμο του, όμως λέω.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και παρερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
7: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα, να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
8: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
9: Μπαμπά, το οδες. Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
10: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
9: Όχι, οδηγός υπήρχε. Απλά πήγαινε μόνο του.
10: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις στον κόσμο σου.
11: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση. Η κατάσταση διαμορφώνεται έτσι γιατί δυστυχώς υπάρχει η επικαιρότητα και γενικά η δημοσιογραφία, κυρίως τα μεγάλα κανάλια, αφορά τα αστυνομικά θέματα, τους καυγάδες γιαγιάδων με εκπαιδευτικούς, της κυρίας που πέταξε τη σκούπα στον άλλον, ο άλλος που βίασε την άλλη, ο άλλος που σκότωσε τη σύντροφό του, και φτάσαμε σε μια κοινωνία που δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Και πραγματικά δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις, γιατί πηγαίνεις στον δρόμο, και το λέω γιατί να έχετε το νου σας δηλαδή, κάνει ο άλλος το απίστευτο με το αυτοκίνητό του, πάει να του πεις μια κουβέντα, σταματάει, κατεβαίνει με ένα κατσαβίδι και σου χρόνια 10 κατσαβιδιές και πάπαλα. Και μπορεί και κανένα όπλο, δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να πω πάντως.
0: Δηλαδή, εντάξει τώρα.
1: Απ' την άλλη, για να λέμε και την πλευρά την κάπως πιο χαρούμενη, οι Έλληνες βοηθάνε στο δρόμο γενικά. Το βλέπεις και αυτό. Βλέπεις να βοηθάνε τους άλλους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να πούμε κάτι θετικό.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι υπάρχει μετά τον κορονοϊό και κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης αποχής του κόσμου από την κοινωνική του ζωή και την κανονικότητά του, έχουν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα. Και παρατηρώ και προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων. Δηλαδή, εγώ δεν ήξερα και δεν είχα ακούσει ποτέ σε όλα αυτά τα χρόνια ξαφνικά ένας τύπος να πέφτει, μια γυναίκα να πέφτει μπαπ κάτω έτσι με τη μία, σαν κοτόπουλο, και να τον τρέχουν στα νοσοκομεία. Έχω αρκετούς ανθρώπους με αυτά τα παραδείγματα. Πολλοί μου λένε ότι οφείλονται στα εμβόλια. Εγώ δεν το ξέρω και γιατρός δεν είμαι και δεν πρόκειται να κάνω τέτοιου είδους παραδοχή για αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, κάποιοι το λένε, κάποιοι το ισχυρίζονται. Πάντως άλλαξε πάρα πολύ η κοινωνία. Πάρα πολύ. Δηλαδή, το βλέπεις, έχει αγριέψει ο κόσμος σε ένα επίπεδο πάρα πολύ υψηλό, και αυτό μένα που ανησυχεί, ξέρεις Αφιναίδα.
1: Όλους
0: διότι επηρεάζει πάρα πολύ την κοινωνική μας ζωή, την καθημερινότητα, τα παιδιά μας στα σχολεία. Το βλέπω, το βιώνω.
1: Καλά, άστο με τα παιδιά, έχει ξεφύγει. Κύριε Τάκη, καλημέρα. Αθηναίδα, καλημέρα. Πολύ βρώμικος λαός οι Ισπανοί, κύριε Τάκη. Πήγα τον Άβη στο Βαρκελόνη με τη γυναίκα μου, με πήρε στο λαιμό της. Μας γράφει εδώ. Μαδρίτη πρέπει να είναι καλύτερα, βέβαια. Όλα τα ποτήρια τα πιάνανε από πάνω, Παναγία μου. Ενώ αν πας στο Μοναστηράκι, φαντάζομαι ότι τα ποτήρια τα πιάνουν με πετσέτα αλληνή.
0: Μεταξύ Ολύνη.
1: Ναι.
0: Μεταξύ
1: Ολύνη. Παιδιά, εντάξει, τώρα δεν ξέρω το συγκεκριμένο, τι να σου πω, αλλά επειδή πάμε σε μια χώρα και μένουμε τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, μια εβδομάδα, ένα μήνα, τι σημαίνει, είμαστε τουρίστες, έτσι.
0: Να σου πω κάτι, εξαρτάται ο καθένας που έχει πάει σε κάποια
1: κάποιες
0: χώρα.
1: Κάποιες παρατηρήσεις κάνεις, αλλά
0: λέει,
1: εντάξει.
0: Εμένα μου άρεσε η Ισπανία, που πήγε στη Βαρκελόνη, όπως και εγώ. Πήγα στη Βαρκελόνη, δεν πήγα στη Μαδρίτη. Και στη Βαρκελόνη.
1: Στη Βαρκελόνη πήγε και ο συγκεκριμένος και σου λέει πως είναι καλύτερα. Εντάξει, μια πολύ τουριστική κατάσταση.
0: Δεν είναι, όχι, όχι.
1: Τουριστική κατάσταση.
0: Στη Γαλλία, στο έφρυξα με το που πήγα στη Λιόν, να πούμε, τη διαφορά της τιμής, τον καφέ μόνο που είδα.
1: Ναι,
0: φρίκαρα. Που μου λένε ακριβώς πολύ. Πάρα πολύ. Με τσακίσανε. Ερχόμουν, ήταν μόνο με πλοίο, ρε παιδί μου. Πάνε χρόνια και ερχόμουν από άλλη χώρα, από την Ισπανία, και πάω στη Γαλλία και αποβιβαστήκαμε εκεί, πήγαμε να δούμε και τα λοιπά. Πάω σε μια πλατεία, είχε και ένα καρουσέλ εκεί, το έχουν οι Γάλλοι. Ναι, πολύ ωραίο, μου άρεσε αυτό. Το πλήρωσα το καρουσέλ χρυσό. 5 φορές θα πάρω ο καφές από ό,τι στην Ισπανία, πλάκα μου κάνεις τώρα. Και θες να πάω να ζεις στη Γαλλία εσύ. Καταρχάς γαλλικά ξέρεις, όχι.
2: Για μένα λες.
0: Για σένα, ναι.
2: Δεν θέλω να πω.
0: Ξέρεις γαλλικά, παιδί μου.
2: Όχι.
0: Δεν ξέρεις γαλλικά. Ισπανικά ξέρεις.
2: Όχι.
0: Δεν ξέρεις. Τότε το Σάντζετ το θες.
2: Εγώ το θέλω.
0: Εσύ τέτοιος είσαι, Σάντζεστής. Άσε μας πω τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάω λοιπόν εγώ εκεί. Μου λέει εδώ είναι να πούμε το πρώτο που έμενε ο Πάπας. Έχουν και ένα από τα μπάκι, μια γέφυρα.
1: Ναι.
0: Έχουν και τραγούδια για τη γέφυρα. Τα πληρώνεις αυτά όλα. Μου λέει ο Γάλλος που είχαμε εκεί, ο Wii Wii Wii, του λέγα εγώ. Τι να το πω, και ήξερα γαλλικά εγώ.
1: Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Σου
0: oui,
1: λέει
0: oui.
1: Αυτός και να το απαντάς εσύ όλα, ναι.
0: Του έλεγα France, very nice, France.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, very καλή να πούμε και τα λοιπά.
1: Δεν χρειάζεται παραπάνω, τουρίστας ήσουν.
0: Ναι, τουρίστας ήμουν εγώ, ναι, ναι. Αυτός όμως έπρατε από μένα. Κατάλαβες, γάτος ο τουρίστας.
1: Ναι.
0: Καφέ, του λέω καφέ, φουμάρε και καφέ, κάπως
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: γίνει.
1: Ναι.
0: Έλα κοντά μου, λέει αυτό στα γαλλικά.
1: Σε Γάλλο μιλούσες. Σε Γάλλο μιλούσε, κατάλαβα μέσα να καπνίσει και να πει ότι δεν είναι κάτι ξένο για το Γάλλο.
0: Οστομύριζε βέβαια ο Γάλλος από την κολόνια που είχε ρίξει απάνω του, γιατί το νερό το έχουν ξεχάσει αυτοί. Γιατί αναπτύχθηκαν τα, νομίζεις, τα αρώματα στη Γαλλία?
1: Λόγω
0: δεν πλενώσονται. Είχαν βγάλει σγάρτσα στα πόδια. Για να του βγάλουν τα παπούτσια του κάνανε εγχείρηση τότε. Λοιπόν, περί αυτού του λαού πρόκειται. Μάστε, ωραίος λαός οι Γάλλοι, μένα μου αρέσουν οι Ιταλοί, δεν έχει καμία σημασία. Του Ευγενίδη του αρέσουν οι Γερμανοί, ας πρόσεχε.
1: Ωραίο.
0: Πω. Τώρα πού πάει Γερμανοί, τι είναι αυτή, ρε. Τι είναι αυτή, είδα ένα Γερμανόν που μίλαγε σε ένα βίντεο και έπαθα σοκ με τον Γερμανό. Λέω να πέσει τα χέρια αυτού του νου, σου βγάλει τα νύχια. Δεν υπάρχει.
1: Τόσο γλυκούλης, ε.
0: Ναι, αυτοί είναι ακόμα, κρατάνε από εκείνα τα χρόνια, ας πούμε. Έχει στείλει ο Μάικο Παπαδάκης ένα μήνυμα, δεν το είχαμε δει το προηγούμενο, για να το διαβάσουμε τώρα.
1: Στο Δήμο Ιεράπετρας λέει υποφέρουν. Καλημέρα από Αγγλία. Το διαβάσαμε. Πώς δεν το διαβάσαμε? Πείτε μου αν κάνω λάθος. Κατάγομαι, λέει, από το μακρύ γυαλό που ανοίξει στην Ιεράπετρα, όπου καταστράφηκαν περιουσίες. Άνθρωποι χάσαν τα σπίτια τους, κεντρικοί δρόμοι, πάθαν ολική καταστροφή. Και εκτός από πέμπτη-έκτη είδηση στις ειδήσεις, καμιά άλλη αναφορά. Νιώθω ότι μας αδικήσατε. Ή δεν άκουσα. Έχουμε σε όλους τους συντοπίτες μου καλή δύναμη. Έχουν παίξει ρεπορτάζ όλα τα κανάλια, νομίζω. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα εκεί. Χάσανε και δουλειές εκτός από περιουσίες. Δεν ξέρω τώρα εσύ τι κάλυψη θα ήθελες να υπάρχει. Θα ήθελε ο φίλος καλύτερη κάλυψη του θέματος.
0: Έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Θα συμφωνήσω μαζί του. Σου εξήγησα νωρίτερα, Μάικ, ότι τα κανάλια αυτά που παίζουν είναι μαζονακιάδα. Που δεν το αφήνει τον άνθρωπο να παπαυτεί η ψυχή του, να περάσουν 40 μέρες να ησυχάσει.
1: Ναι, τραγικό.
0: Και επειδή βλέπουν ότι πουλάει το θέμα, έχουν δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
0: Το θέμα είναι αυτοί οι γιατροί τώρα. Τι θα γίνει με αυτούς? Και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι που κρυβόσανται όλα αυτά τα χρόνια. Που είχαν διαφημίσεις.
1: Θέλω να πω κάτι. Πάρα πολλοί από αυτούς που βγάζουν λεφτά, που κάνουν τους influencers και διάφορα τέτοια, ξέρεις πόσο συχνά στα social διαφημίζουν διάφορα κέντρα αμφιβόλου ποιότητας.
0: Ναι.
1: Που σου λέει είμαστε εδώ στο κέντρο ομορφιά Στάδε, είμαστε εδώ στο... Είμαι με το δόκτορ Τάσο τα Σκαλδιρανιάν και με έκανε κούκλα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι και όλα νόμιμα, έτσι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο με μια τέτοια ευκολία μπορείς να διαφημίζεις προγράμματα ομορφιάς. Ήρθα εδώ, με αδυνάτησαν, μου κάνανε μια ειδική θεραπεία, λέιζερ, φέιζερ, όλα αυτά. Πάρα πολύ ύποπτα τα θεωρώ και πάρα πολλά επίσης. Τώρα μόκο βέβαια έχουν κάνει αυτοί, έχουν εξαφανιστεί. Πάντως πάρα πολύ καιρό και influencers και διάφοροι celebrities.
0: Ρε παιδιά, η Ελλάδα αυτά δεν έχει celebrities. 10 άτομα είναι.
1: Celebrity είναι άλλο.
0: Καλά,
1: ναι.
0: Είναι.
1: Αυτά λοιπόν τα 10 άτομα, τα πολλά λεφτά.
0: Τα πρόσωπα τώρα είναι celebrities, εντάξει.
1: Πολλά λεφτά τα έχει από τα κέντρα. Αδυνάτισμα, ομορφιά, μαλλιά.
0: Εντάξει, ναι. Μαλλιά πάει ο άλλος, να πούμε, που έχει βάλει μαλλί και έχει πάρει και πιτόρο και το βάφει. Πιτόρος του, το βάφει πέρα πολύ.
1: Αν
0: πούμε.
1: Είναι ένα κανονικό ξέχει κέντρο. Αν είναι κανονική πλαστική και κανονική.
0: Και πώς δεν ήταν, τραμπογιαννής ο πατέρας σου. Ήταν και πρωτιστής.
2: Αμέ, απ' όλα.
0: Έλα, αρέσει.
1: Αλλιώς για τον ελοχρωματιστή.
0: Όχι, ο πατέρας του ήταν ελοχρωματιστός.
1: Ναι.
0: Και ήταν και.
2: Πολύ.
0: Έκανε πολύ. Και ήταν και πρωτιστή. Σούπα, χθες σούπα, τι είπε ο δικηγόρος του.
1: Ότι
0: έχει χάσει τον ύπνο του πρωτιστής. Εντάξει. Υπάρχουν αυτά. Σου έχω τραγούδια αυτά που σ' αρέσουν.
1: Ναι.
0: Για τη εποχή σου, δηλαδή. Ναι. Αυτή την εποχή που ήθελες να ζήσεις.
1: 1930.
0: Εκεί.

0: Λαϊκισμός λέει που είναι σαστεριά. Δεν είναι φασίστας ο Ρούμπιο, ούτε φασιστική Αμερική. Δεν είπα αυτό εγώ. Εγώ αφιέρωσα ένα τραγούδι στο Ρούμπιο ότι δεν θα περάσει ο φασισμός, γιατί ο φασισμός, ξέρετε, παρουσιάζεται με διάφορα πρόσωπα. Δεν είναι πάντα με τον Χίτλερ. Έτσι. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Τραμπ, ας πούμε, το θεωρείτε δημοκρατικό εσείς. Δηλαδή να λέει, βγαίνει σήμερα το πρωί και να λέει, εγώ θα βομβαρδίσω αύριο την τάδε περιοχή. Αυτό τι είναι, δημοκρατία τώρα, δηλαδή.
1: Υπεριαλισμός.
0: Συγγνώμη.
1: Υπεριαλισμός.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι. Εντάξει, το θέμα είναι. Γιατί υπάρχουν διάφορα επαγγέλματα που μπορούν να καλύψουν αυτή τη διαφορά.
1: Και επειδή ρωτάει ο κόσμος.
0: Ρωτάει, ναι.
2: Με τι ασχολείσαι?
3: Ship Management and Products Distribution.
2: Δηλαδή.
3: Τσοπάνης.
0: Ειδήσεις.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης ανατμήματα. Οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κόμβο Κηφισίας. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, εξήρε τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών εν ώψη της επίσκεψής του. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και περιφερειακά ζητήματα, διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου προβλέπεται υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Στο μεταξύ, προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών από αύριο στις 6 το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας προκειμένου να μην συλληφθούν. Πρόκειται για έναν 19χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και έναν 18χρονο και έναν 20χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια. Οι αρχές εντόπισαν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας ένα πιστόλι και δύο κάλικες, ενώ στο υπόγειο βρέθηκαν ένας κάλικας και δύο βλήματα. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Οι τρεις χώρες είχαν υπογράψει το καλοκαίρι συμφωνία η οποία προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η απόφαση να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής των Τριών Χωρών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Κάνοντας αναδρομή στις εκλογικές επιδόσεις της παράταξης, υπενθύμησε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει 4 φορές να κερδίσει εκλογές με ποσοστά άνω του 40%. Το καταφέραμε κι εμείς και θα το πετύχουμε ξανά την Άνοιξη του 2027, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Χωρίς ενεργειεστία είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε οικοκυστήριο Βάμβακο στην περιοχή Μεγάλα Καλύβια στα Τρίκαλα. Στο σημείο παραμένουν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 145 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σε 3 διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται το διπλωματικό αδιέξοδο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα νόημα. Υποστήριξε πως μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτεθεί στο Ιράν 3 φορές μετά από συνομιλίες, γεγονός που υποδεικνύει πως δεν επιδιώκουν διάλογο. Στο μεταξύ, με κυρώσεις απείλησε η Ουάσιγκτον ξένες τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συνεχίζουν συναλλαγές με τον Ιρανικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Κλιμακώνονται σήμερα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους να αναμένεται να βγουν στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα στη διάρκεια διαδήλωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γαλλικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, 5.060 άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση από την έναρξη των επεισοδίων, εκ των οποίων το 87% είναι ανήλικοι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφαρέντιο 989 και είναι στα μικρόφωνα η Αθηναίδα Νέγκα.
5: Ο Τέξας.
4: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος που μόλις ήρθε, ο Τάσος Τασκαλδιρανιάς στη ρυθμίση του ήχου και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή. Προοδευτικές δυνάμεις και του αριστεράς δηλαδή. Καλή νύχτα σας. Ναι, υπάρχουν αυτά είναι. Ναι. Mm. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι. Θέλω μάλλον να παίξουμε αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, Αντώνη. Θα το παίξω αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Και θα μου πει σε ποιο πολιτικό ταιριάζει.
6: Οκ. Okay.
4: Τι οκ. Okay.
6: Okay.
4: Ελληνικά δεν ξέρει.
6: Μάλιστα.
5: Όλα καλά σου.
4: Οκ.
6: Okay. Okay. Ναι, αλλά το λέω ωραία. Okay.
4: Ρε, γιατί το ζω εγώ αυτό.
5: Εμείς γιατί το ζούμε. Εμείς.
4: Βάλε ρε, παιδάκι μου.

0: Καλά, ρε Γιώργα, ρε. Έφευγε λοιπόν και τραγούδι αυτό το τραγούδι, γιατί κλαίγαν οι άλλοι. Μα τι κλαίσατε, αφού τα γκρεμίσατε μόνοι σας, μου βγάλατε τα τζίφια, μου κάνατε το σηκώτη, μου το πρίσατε, μου το κάνατε 7 φορές μεγαλύτερο. Σηκώθηκε και έφυγε ο Χριστιανός. Τι να κάνω. Και λέω Χριστιανός γιατί προσπαθεί.
1: Ναι, πήρε βλογία.

0: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Όσοι φεύγουν από τα κόμματα βάζουν αυτό το τραγούδι. Εγώ ήμουν καλός, χρυσός και άγιος, με διώκεις, βρήκε άλλο τέρι, το Ιελάς.
1: Άλλο χέρι.
0: Και άλλο χέρι και μαχαίρι. Και εν πάση περιπτώσει, έγραψε και ένα βιβλίο. Τη Λιθάκη, τα έχουμε πει αυτά, δεν χρειάζεται να τα παραλάβουμε.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στην Όλγα. Οι Αγγλέζοι το χειμώνα γεμίζουν την παλιάρα και κάνουν κατά σειρά όλη η οικογένεια.
2: Έλα,
0: μπάνιο.
2: Ρε, παιδιά, αν είσαι
0: φιλοξενούμενος, μπαίνεις εσύ πρώτος.
2: Αυτό είναι καρτούν πλέον.
0: Καλημέρα στην Δέλα μου. Βάζει τον τσιτσάι. Λοιπόν, το θέμα είναι, Παναθηναϊκός, τι είχαμε χθες τίποτα.
2: Δεν όχι, απλώς ο Νίκος είναι πάντα το μήνυμα που γράφει,
0: όχι,
2: πάντα
0: εντάξει,
2: και Παναθηναϊκό μέσα. Χθες
0: είπα και το πήρα είδηση.
1: Πάει με όλα.
0: Λοιπόν, έχουν αρχίσει τώρα λοιπόν, για αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, προς επιβεβαίωση αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, όλες οι ενημερωτικές εκπομπές το έχουν γυρίσει στο τι κάνανε οι γιατροί, ψάχνανε να βρουν προποφόλη.
1: Προποφόλη.
0: Ναι, από το φόλα βγαίνει αυτό. Προφόλα δηλαδή.
2: Ναι, τώρα έχουν γίνει όλοι και ανεσιολόγοι.
0: Έχουν γίνει ανεσιολόγοι, έχουν γίνει γιατροί.
2: Να πω κάτι πάρα πολύ γελίο επίσης. Σίγουρα το λάθος το έχω κάνει κι εγώ, αλλά είναι γελίο όταν το γράφουν σε τίτλο. Λένε η 56χρονη γιατρός. Γιατί ρε παιδιά, αυτό είναι στο δελτίο του αστυνομικού που λέει πάντα την ηλικία. Έτσι, και το αν είναι Έλληνες ή αλλοδαπή. Ναι, ναι. Αυτό δεν μπορεί να το γράφεις, να είσαι δημοσιογράφος και να αναφέρεσαι σε κάποιον και να λες 100 φορές η 56χρονη, 80χρονη. Δεν έχει κανένα στοιχείο εκτός να πρόκειται για ανήλικο, έτσι. Ας βάλουν οι γιατρός του Κολονακίου. Ας βάλουν η Γάκα. Ας βάλουν ο Χατζής.
0: Ο Χατζής τι είπε, γιατί.
2: Ρε παιδί μου, είναι γελίο αυτό το πράγμα με τις ηλικίες. Δεν είναι αστυνομικό δελτίο ο τίτλος στις εκπομπές τις ενημερωτικές. Ναι, λες, δεν μου λέει τίποτα το 56χρονο γιατρός. Κοιτάζω αφηρημένη. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν θυμάμαι ότι αυτή πόσο είναι. Το κοιτάζω και δεν καταλαβαίνω τι και πώς. Οπότε. Δεν είναι καλύτερα να γράφουν κάτι άλλο που να την προσδιορίζει.
1: Πέφτουν στην παγίδα, καταλαβαίνετε. Όχι μόνο αυτό, είναι και το υποκριτικό.
2: Είναι πολύ φτωχό,
1: δηλαδή,
2: παιδί.
1: Όλοι ξέρουν
2: αυτό.
1: Το όνομα, όλοι ξέρουν
2: εγώ
1: τη φάτσα.
2: Δεν ότι
1: και μετά λες, ξέρεις, στην τηλεόραση δεν το δείξει αυτό, βάζει μπλερ, αυτό το θάμπομα.
2: Α, καλά και αυτό.
1: Αυτό πάλι.
2: Αλλά ας με τώρα κοιτούσα και επειδή εγώ δεν ήξερα πόσο είναι. Έλεγα, ποια είναι αυτή, ρε παιδιά. Είναι πολύ φτωχό, δηλαδή. Μην το γράφουμε, δεν το κόψουμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μην λέμε 56χρονη, να βάζουμε ένα άλλο στοιχείο.
1: Ξέρουμε ότι πρώτη για γιατρό. Ναι, εντάξει, τώρα.
2: Δεν είναι αστυνομικό δελτίο.
0: Έχουμε στερέψει, λέει ο Κωνσταντίνος. Τι θες να σου πω, για

0: Και εγώ παιδί των εφημερίδων είμαι και των εντύπων. Αλλά νομίζω θα σταματήσουν. Όλοι θέλουν να βάζουν AI. Και το AI θα είναι η παγίδα όπως ήταν τα CD παλιά που βάζαν στις εφημερίδες και σταμάτησαν όλοι να διαβάζουν εφημερίδες.
1: Θυμάμαι.
0: Κάπου εκεί θα φτάσουν.
1: Η επικαιρότητα υπάρχει, λέει, γι' αυτό λέω. Πες μου εσύ ένα θέμα στην επικαιρότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή που δεν σχολιάσαμε σήμερα. Εγώ θέλω, εντάξει,
0: τόση ώρα λέγαμε, βγάλαμε διεθνολόγο. Είπε πράγματα που δεν ξέραμε και μας διαφώτισε. Αυτό δεν το άκουσες.
1: Και για τον άξονα.
0: Τον
1: καθετό άξονα, γιατί αυτό το ακούγεται ο κόσμος, δεν ξέρει τι είναι.
0: Μα δεν οφείλει ο κόσμος να ξέρει, ναι.
1: Εντάξει, για να αντιησυχήσουν το κάνουν, ποιον, τι, πια, ποιος. Με τους ψαράδες, τους Σέρμους, ίσως είναι θέμα που αξίζει αναφοράς, που έχουν καταρρεύσει οικονομικά. Ναι, βάλε τους ψαράδες. Το έχω έτοιμο, γι' αυτό στο λέω, κάνεις λάθος. Βάλε.
2: Διευθύνω πάντα ξεκούγια. Περίμενε. Πίσω είναι, αυτή εδώ είναι η Μυτιλίνη. Εδώ τα ψαρά και μπροστά είναι η Σκύρο. Όλα αυτά τα στίγματα που βλέπεις όλο το Αγίο του Μυτιλίνη. Τρεις Έλληνες, 400 Τούρκοι. Όχι, μη βοηθούν.
3: Δεν υπάρχει ανταγωνισμό πια.
2: Όπως και πέρσι.
4: Μα δεν μπορώ να
5: βρω. Όπως πέρσι και γίνει ένα σκηνικό.
6: Το Σεπτέμβριο, 10 Σεπτεμβρίου ήταν.
5: Όχι, το έχω κάνει.
6: Το έχω κάνει. Το έχω κάνει. Στο οποίο πήγανε τα σκάφη γιατί ήταν κοντά σου.
1: Είναι ο Τσίπρας που έχει πάει εκεί που του λένε κάτι, τους λέει για τα θαλάσσια σειρά και του λέει εσύ πει δεν υπάρχουν σειρά και τα ψάρια ανοίγουν το ίδιο ανοίξει τα ψάρια του κάτι τέτοια. Αυτό δεν έχει αξία, αυτό το είχε πει, εντάξει, πάει αυτό.
7: Έλα, το όνομά σου Παναγιώτης Μαυρίδης.
3: Έλα ρε Παναγιώτη.
8: Ούτε πρόεδρος είμαι τίποτα, αλλά με κάνει η αγανάκτηση. Είμαστε ένα κλάδο που μας κυνηγάνε ο Τσιγκλώνης. Και εσείς τότε είχατε 118 εκατομμύρια δώσατε για την Αλία, αλλά τα 64 πήγανε στη δικτυοκαλλιέργεια και 4 πήγανε στη εμάς. Τώρα τα ίδια 519 εκατομμύρια και πάλι στη δικτυοκαλλιέργεια. Άρα πάνε όλες στη δικτυοκαλλιέργεια και είμαστε μαζί για πέταμα. Αν δεν μας έλετε όποια κυβέρνηση και να είναι, σου και πιστεύω να με δείξουν κανάλι, γιατί δεν το βλέπω να με δείξουν, τέλος πάντων, ας τα κόψουν τα μισά τα καΐκια για να επιβιώσουν τα άλλα τα μισά. Αλλιώς όλοι θα πεθάνουν και όλοι θα τρώνε ψάρια δύο καλλιέργειας. Και η γραμμή αυτή είναι, έτσι νομίζω.
3: Δίκιο έχεις αυτό που λες.
8: Δίκιο έχω, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Δίκιο έχει, αλλά τι έκανες εσύ, βέβαια. Τι έβησες και τι έκανες. Ξεχνάω ότι η κυβέρνηση ο Χριστιανός. Αυτά είναι
9: παλιά. Ήταν παλιά αυτά.
1: Αντί για το 56χρονο λέει, ναι, να αναφερόμαστε με το ζώδιο. Παραδείγματος χάρη, η εγώκερος γιατρός. Ναι, υιοθήτης με οροσκόπο την Παρθένο.
0: Είναι λίγο πιο ηλίθιο αυτό, εντάξει, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Προσθέτει ο καθένας την άλλη φορά.
1: Για να αντισυγχύσουν το 56χρονο.
0: Δεν του ακούει, παιδιά, είναι φυλακή.
1: Ναι, το ακούει, τα παίρνουν τα μαντάτα, μην νομίζεις.
0: Ναι, πάντως επειδή εμείς ξέρουμε, το παίρνουν από το δελτίο και το συνεχίζουν το αστυνομικό και πάει έτσι.
1: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Ναι, όχι, αυτό. Λέω, το είδε στη φυλακή, ξέρει αυτή, ακούει. Δεν...
0: Α,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: έχουν τη δυνατότητα να ξέρουν τι γίνεται έξω και τους
0: θέλει. Ναι.
1: Δικηγόροι τους και αυτά. Τι είναι, ναι. Έχω παραγγείλει τραγούδι. Έχω παραγγείλει. Επειδή λέει πολιτισμός η κυρία Νέγκα, για να την ικανοποιήσω.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
5: Κάθε μεσημέρι και μια αγαπημένη ελληνική ταινία.
6: Παπαγέρι, στάσου έρχομαι. Ξέρεις από Βέσπα.
5: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, χθες ο κύριος Σταυρουλάκης παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση, νομίζω, μία συνέντευξη, ενδιαφέρουσα πιστεύω. Δεν την είδα και απλώς διάβασα κάποια αποσπάσματα, δεν την είδα καθόλου.
2: Σε βλέπω κουρασμένο.
3: Μία μισή ώρα.
1: Έλεγε ο αρχηγός εκεί.
3: Μία μισή ώρα.
1: Τι έλεγε.
3: Έστειλε και ευχές στη Νέα Δημοκρατία. Έστειλε ευχές για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Λέει χρόνια πολλά.
2: Έβαλε κάτι θλιβερό. Λίγο, ναι.
3: Χρόνια πολλά και σύντομα στην αντιπολίτευση. Ξέρεις γιατί την έβλεπα, ήμουν σπίτι.
2: Ναι.
1: Ωραία, άστα την έβλεπα. Τι είπε ο άνθρωπος τώρα, μας πει ότι έβλεπε συνέντευξη στο σπίτι, με νοιάζει εμένα που ήσουν.
3: Ναι. Μίλαγα με την Αθηναίδα γι' αυτό πριν, ήταν μια συνέχεια στην κουβέντα. Λοιπόν, έκανα αυτοκριτική.
2: Άμα την πιάσουμε μπροστά, θα μας πεις μιλάτε.
3: Ναι.
2: Περιμένουμε να γυρίσεις. Για πες λοιπόν, πόση ώρα το βλέπεις αυτό?
3: Μια μισή ώρα.
1: Δεν το λένε έτσι. Βάλε την υπόψη. Ο αρχηγός του Πασόκ εχθές έδωσε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
2: Το έκανες κοστάλες.
1: Στην κρατική τηλεόραση. Εκεί λοιπόν
3: απαντούσε.
1: Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε στα καυτά, στα πολύ καυτά
3: ερωτήματα
1: του δημοσιογράφου της κρατικής τηλεόρασης.
3: Τον δημοσιογράφων ήταν... είχε και βοήθεια, είχε άλλους δύο.
2: Έχω να το κάνω πιο δραματικό.
1: Εκεί λοιπόν ο αρχηγός μίλησε για το Πασόκ, για την προοπτική, για το αύριο, για το πώς θα αλλάξει τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας, τις βενζίνες, τα όλα. Που ζήσαμε αυτό το... Γελάνε, δεν μπορεί ο άνθρωπος εδώ. Δεν γίνεται παρετούμενο.
2: Τέλος πάντων, εμείς πήγαμε να κάνουμε το δράμα του Αντωνόπουλου. Κάθισε μια μισή ώρα.
1: Είναι άνθρωποι αυτοί, ρε Τάσο.
2: Με ένα σημειωματάριο στο χέρι.
4: Στο καναπέ.
2: Από αυτά που έχουν οι μαθητές που είναι τεσσάρων θεμάτων. Τετράδιο σπιράλ.
3: Ναι.
2: Και κάθισες με αυτό.
3: Είχε παραπάνω θέματα. Το είχες
2: παραπάνω θέματα.
1: Τι είπε, δεν μας έχεις πει ακόμα.
3: Όχι.
1: Και λοιπόν, τελείωσε χαράματα η ώρα 3.
3: Όχι, όχι.

0: αυτό που λέει τώρα εδώ πέρα το τραγούδι εκφράζει το Ανδρουλάκη. Δεν του δει κανένα. Μόνο το Φεγγαράκι. Δηλαδή στι εκλογέ. Μόνο που θα είναι. Μόνο το Φεγγαράκι, Νίκο μου. Άστο σε άλλου παλιανθρώπου. Θα πάρει τα λακκώματα. Τι ένοιαζε ένα. Ξεκασμένου. Μην είναι μόνο σου εσύ. Εσύ το φεγγάρι και η κυρία που είναι στο μπαλκόνι. Είστε καλό. Στο παραθύρι σου να σε χαρώ. Εδώ στο σημείο αυτό το πιανίνι έξαρση το Νικό ανεβάζει τους τόνους και φτάνει σε ένα σημείο θρησκευτικής κατάνοιξης. Ταχώνει στη Νέα Δημοκρατία, στους παλιανθρώποι, ταχώνει στη Νέα Δημοκρατία. Χρόνια πολλά τους λέει που έχετε τα γενέθλιά σας και ποτέ μισώσετε να ξαναγίνετε κυβέρνηση. Μασκαράδες. Δεν το είπε το Μασκαράδες, εντάξει, γιατί είναι ευγενική ψυχή αυτό.
1: Το είπε και πιο κόμψα. Σύντομα στην αντιπολίτευση.
0: Δεν έχουν, αυτά παιδιά δεν έχουν φαντασία, δεν έχουν μέσα τους έναν ερωτισμό, ένα κάτι που είχε εχθές ο Νίκος. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικός αυτή την παρουσίαση εχθές ο άνθρωπος. Πού έχω μπλέξει εγώ ρε Τάσο?

0: Λοιπόν, δεν έχει κέφια, μου λέει, κάνεις εκπομπάρες, μου λέει μια φίλη μου εδώ, Τσοντοχήρα.
1: Το τι είναι Τσοντοχήρα, τι ρόλο παίζει.
0: Ναι, τη στέλνω την καλημέρα μου. Έχω και εσύ τα ίδια είσαι.
1: Αμέ.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ, στο σημείο αυτό, μέσα από ένα... μια διαδικασία ενός προτσές διαμορφώνοντας τις νέες συνθήκες για την Ελλάδα που έρχεται, δημιουργώντας με τον ελληνικό, χριστιανικό, έτσι, πώς θα το πει κανείς,
2: ιδεώδες,
0: ο Νίκος Ψάλι.

0: απελευθέρωσον, γιατί έτσι και δεσμευτούμε σε αυτές τις εκλογές. Θα το πιούμε το γαλακρύο.
1: Ναι.
0: Δεν το λέει έτσι βέβαια ο καλλιτέχνης, διότι αυτά είναι λαϊκά δικά μου πατρινά και ο Νίκος είναι από την Κρήτη. Νίκο, χρόνια πολλά, να είσαι καλά για τη γιορτή σου. 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εγώ στον λέω από τώρα και πρωθυπουργός, παιδί μου. Πάμε διαφημίσεις για το σίγουρο εμείς και βλέπουμε για τον πρωθυπουργό σας άλλη φορά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και έφτασε η ώρα να μας πει τις πληροφορίες τώρα ο Αντώνης.
1: Πού επικέντρω.
0: Τι έλα μου,
1: μην λέει. Μου στέλνει κάποιος, λέει, αυτή που γελάει σαν γαλοπούλα. Ελπίζω να λες εμένα, γιατί συνήθως λένε χλιμήτρισμα. Δεν το έχω ξανακούσει το. Είναι η κυρία, λέει, που ξέρει την ιστορία για τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Έχω πει εγώ ιστορία για τον Μεγάλο Αλέξανδρο ποτέ?
0: Όχι, δεν έχω ακούσει.
1: Δεν έχουμε πει.
0: Έχουμε
1: πει διάφορα, αλλά αυτό εκτός αν δεν το θυμάμαι.
0: Για Μεγάλο Αλέξανδρο.
1: Βοηθήστε.
0: Λοιπόν, Αντουάν, πες μας τώρα λοιπόν τα βασικά σημεία της χθεσινής παρουσίασης του κυρίου Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς είπε? Ναι.
1: Μη βάζει τραγούδι.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα ελληνοτουρκικά. Κριτική στην κυβέρνηση. Κατασκεύασμα τα ήρεμα νερά. Οι εξελίξεις.
0: Για τα ελληνοτουρκικά. Εκεί δεν το προσέχουν, έργα. Μπαίνουν, μιλάνε. Χθες την είναι στην Πούπε ο Βελόπουλος. Θα τα βούλιαζε.
3: Θα τα βούλιαζε, ναι. Έκανε τόσο πόλεμο εχθές.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει απόψη.
3: Λοιπόν, προανήγγειλε πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος με επιτόκιο 3% επέκταση στις 24 και 48 δόσεις και κίνητρα για συνεπείς οφειλέτες.
0: Την επέκταση εννοείς?
3: Τι εννοεί, θα τα δούμε.
0: Όχι, την επέκταση.
3: Α, επέκταση στις 24 και 48 δόσεις.
0: Ποιο πράγμα?
3: Γιατί, για το ιδιωτικό χρέος.
0: Το ιδιωτικό χρέος δεν εξηγούν όμως πόσα πραγματικά κάνει να παίρνουμε από εκεί. Πόσα χρωστάνε. Γιατί το λέγαμε και προχθές. Ιδιωτικό χρέος. Υπάρχουν εταιρείες που δεν υφίστανται. Εταιρείες που μαγαζιά αποκτήσανε.
3: Αυτό πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα.
0: Δεν το κάνουν. Γιατί όταν καταρτίζεται ο προϋπολογισμός, σου λέει έχω να παίρνω και αυτά.
3: Α, ναι, να το έχεις από
0: βέβαια,
3: εκεί,
0: γιατί ναι. Άμα δεν έχεις να παίρνεις αυτά, θα το δουν έξω και θα σου πούνε άρα δεν έχεις να παίρνεις. Είναι κόλπο, δεν είναι. Μην νομίζετε ότι το κάνουν γιατί βαριώνται να το κάνουν. Έχουν τόσα τεμπελόσκυλα εκεί μέσα.
3: Τώρα, όλα αυτά λίγο πολύ ήταν γνωστά. Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ ήταν στην αυτοκριτική που έκανε και στον τρόπο που παραδέχτηκε ότι έχει κάνει λάθη. Και λέγοντας ότι τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Δεν έχει κάνει, όπως είπε, δεν έχω κάνει παιχνίδια παρασκηνίου.
1: Μα δεν έχει κυβερνήσει όμως.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, δεν έχει κάνει. Όντως είναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ανδρουλάκης έχει
1: αυτό το αβαντάζ.
0: Όχι. Αν συγκεντρωθούν τα στελέχη κανονικά. Να το δούμε σοβαρά, πολύ σοβαρά το θέμα. Αν συγκεντρωθούν τα στελέχη κανονικά στο σκοπό που έχουν και βγουν μπροστά όλοι στηρίζοντας την προσπάθεια και του ίδιου, θα αλλάξει το κλίμα.
3: Σίγουρα αλλά, θα αλλάξει.
1: Αλλά μα γιατί έχει κάνουν. Και αξιόλογα στελέχη το Πασόκ.
0: Έλα, πώς δεν έχει, μωρέ.
1: Ναι,
0: εγώ σου αναφέρω 15 στελέχη τώρα και τα 15 μπορεί να γίνουν κορυφαίοι υπουργοί τώρα.
3: Είναι αυτό που λέει ο Τάκης.
1: Ναι, για πες.
3: Ότι τι γίνεται, δεν είναι ακριβώς όλοι στην ίδια γραμμή με το ίδιο στένος.
0: Okay.
3: Δηλαδή, ο ένας έχει ένα βήμα πιο πίσω, ο άλλος το βάζει λίγο κάτω.
0: Η μόνη που τον στηρίζει είναι η Διαμαντοπούλου. Με χίλια.
3: Από την πρώτη στιγμή.
0: Από την πρώτη στιγμή. Είπε, εγώ έχασα την ευκαιρία να γίνω αρχηγός του κόμματος. Θα πάω με τον άνθρωπο που τον ψηφίσατε και θα πάω μπροστά. Δηλαδή, με συγχωρείς Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου και μην αναφέρω και ένα σωρό άλλα στελέχη, τα οποία μπορεί να είναι υπουργοί αύριο το πρωί και να κυβερνήσουν την Ελλάδα με ασφάλεια. Εγώ δεν δέχομαι ότι αν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε πρόβλημα. Αν είναι το Πασόκ δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ το πιστεύω αυτό.
3: Μα το θέμα τους είναι ακριβώς εκεί.
0: Γιατί αν διαβάσεις και το πρόεδρο, το ξέρεις βέβαια το πρόγραμμα, το λέω για σένα, αν το διαβάσεις ένα στο πρόγραμμα θα δει ότι είναι ασφαλές.
3: Το πρόγραμμα. Φυσικά. Γιατί τώρα αν το πάρεις, δηλαδή στην κριτική που ακούγεται είναι κοστολογημένο έτσι και τα λοιπά, όλοι στο ίδιο καζάνι είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
3: ναι, ξέρεις λοιπόν, διαφορά. Αλλά οι ιδέες τους είναι σοβαρές.
0: Ναι,
3: και είναι εφικτές.
0: Η διαφορά ποια είναι? Ότι όταν είναι κάποιο κόμμα κυβέρνηση, επειδή έχει τα λεφτά και σου λέει εγώ να δίνω, ας πούμε. Ο άλλος είναι στη θέση. Αλλά όμως δεν έκανε το Πασόκ αυτό το στυλ, ας πούμε. Εγώ θα ζώσω παραπάνω. Δεν το έκανε. Είναι πολύ προσεκτική και νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης αξίζει μια ευκαιρία. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Διότι σε ένα πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να έχει ένα κόμμα να κυβερνάει πάντα.
3: Όχι βέβαια.
0: Εντάξει, ο Μητσοτάκης μπορεί να θέλει να πάρει τρίτη τετραετία δικαιωμάτου. Είναι
3: μα
0: καλά
3: και ο Μητσοτάκης το έχει αντιληφθεί αυτό, έτσι, και γι' αυτό...
0: Ναι, μα κοίταξε, σου λέω, το Πασόκ είναι ένα ιστορικό κόμμα με, που ξέρει πώς γίνεται. Δηλαδή, κακά τα
3: ξέρει πώς δουλεύει το μαγαζί.
0: Ξέρει, να
3: το
0: πούμε. Ναι. Ναι. Και σε πληροφορώ ότι αν έχει 10 αποτελεσματικούς υπουργούς η κυβέρνηση, οι 5 είναι από το Πασόκ, ας πούμε.
4: Βέβαια.
0: Έτσι, δεν έχει 10 αποτελεσματικούς, πολλούς λέω, εντάξει, 4 είναι, αλλά... Οι περισσότεροι από το Πασόκ, γιατί έχουν μάθει που την κουλτούρα της, τη διακυβέρνηση του τόπου.
3: Ξέρουν πώς δουλεύει αυτό που
0: ξέρουν,
3: λέω,
0: πώς
3: ξέρουν
0: λειτουργεί.
3: Πώς δουλεύει, ναι. Ξέρει το σύστημα. Λοιπόν, αλλά και πώς να το πολεμήσει το σύστημα, γιατί αυτό είναι έτσι. Γιατί ένα είναι το σύστημα που φτιάχνεις εσύ και ένα είναι το σύστημα με το οποίο έρχεσαι αντιμέτωπος. Και αυτό το Πασόκ το ξέρει, όπως, γιατί είναι μέρος της αυτού.
0: Όπως ας πούμε, ο μόνος που έχει πει και το παραδέχομαι αυτό εγώ. Για το φορολογικό σύστημα, την αλλαγή του, είναι ο Βελόπουλος. Δεν έχει πει άλλος. Ότι χθες μάλιστα μου έφερε και μου δώσε και ένα ολόκληρο ντοσιέ. Που έχει και τις εκθέσεις, πώς μπορεί να γίνει αυτό με τη φορολογία, να απαλλαγούμε αυτό το άγχος που έχουμε, που θες να πάρεις μια απόδειξη, δεν μπορεί να πάρεις γιατί έχει κοστίσει ακριβότερα η απόδειξη. Γιατί δεν δικαιολογεί κανείς. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, ο Ανδρουλάκης, πάντως για να γυρίσουμε σε αυτό, είναι σοβαρός άνθρωπος. Δεν είναι χαβαλές.
3: Δεν έχει πει κανείς το αντίθετο.
0: Όχι, δεν ξέρω, αλλά δεν βλέπω τα στελέχη του να είναι στην πρώτη γραμμή και να στηρίζουν.
3: Όχι, γιατί τα στελέχη του ξέρεις που έχουν μπει. Δηλαδή έχουν μπει στην παγίδα της επικοινωνίας. Όταν λοιπόν παίζουν με επικοινωνιακά προφίλ και επειδή ο Ανδρουλάκης δεν υπηρετεί αυτό το στοιχείο της επικοινωνίας, της λάμψης να πούμε. Ναι. Έτσι. Εκεί λοιπόν θεωρούν ότι είναι το ντεφό. Δηλαδή επειδή άλλοι λένε δεν γελάει.
0: Καλά λέμε μου δεν.
3: Εγώ δεν θέλω να γελάει. Εγώ θέλω να κυβερνάει, να κάνει τη δουλειά.
0: Γιατί ο Μητσοτάκης είναι ο λαμπερός.
3: Έλα.
0: Όχι βέβαια. Ναι. Ο Σιμίτης ήταν.
3: Ο Σιμίτης.
0: Αυτή είναι.
1: Ο Σιμίτης είναι. Μπροστά στο Σιμίτη ο Ανδρουλάκης είναι ο Μπρατ Πιτ. Συγγνώμη δηλαδή.
3: Λοιπόν, τώρα.
1: Ναι. Και γελάει και μιλάει. Απλώς η αλήθεια είναι ότι είναι και θέμα φυσικής έκφρασης πολλές φορές.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι. Δεν θα δει τα δόντια.
0: Εγώ δεν θέλω να ξεκαρδίζεται. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει και το βλέπω τελευταία.
1: Για το επί της ουσίας μιλάνε καμιά φορά. Νομίζω όμως ότι επικοινωνιακά έχει αλλάξει πολύ προς το καλύτερο.
0: Έχει αλλάξει και τα βίντεο που κάνουν.
1: Δεν
0: και...
1: μιλάνε για το φωτογραφικό. Όταν λένε ότι είναι λίγο μουντρούχος, είναι και το επί της ουσίας πολλές φορές.
0: Ναι, όχι.
1: Έχει γίνει απείρως πιο επικοινωνιακός.
0: Όχι, όχι. Έχει γίνει επικοινωνιακός.
1: Στη Θεσσαλονίκη και μετά.
0: Οι εκδηλώσεις που κάνουν είναι πάρα πολύ ωραίες. Έχουν ωραία βίντεο. Θα μου πεις παίζουν ρόλο για να καταλαβαίνουμε και εμείς πιο εύκολα αυτό που λένε και να το αντιλαμβανόμαστε.
3: Θα πρέπει, να αντιληφθούμε επίσης ότι δεν υπάρχουν τα οικονομικά μεγέθη του παρελθόντος για να μπορέσεις να στηρίξεις επικοινωνιακές καμπάνιες μεγαλεπίβολες.
1: Υπάρχουν βέβαια social media πλέον.
3: Αλλά
1: που το κάνουν όλο αυτό φθηνό και άμεσο, ναι. Και δεν χρειάζεσαι αφήσεις, δεν χρειάζεσαι αυτό, αυτό
0: ναι,
1: δεν
0: χρειάζεσαι, ναι, δεν χρειάζεσαι ναι. Τέτοια τώρα.
3: Εκεί δηλαδή. Λοιπόν.
0: Αν έχουμε... δώσεις 30-40 χιλιάδες στα social media, θα σε δουν 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε, όπως λοιπόν. Αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
3: Ναι, αλλά
0: να καπώ την καλημέρα μου στον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Καλημέρα,
1: Ανδρέα.
3: Εγώ θέλω να συμπληρώσω απλώς. Καλημέρα, Ανδρέα. Θέλω να συμπληρώσω απλώς ότι τα social media μπορεί να λειτουργήσουν και θετικά και αρνητικά. Εντάξει. Γιατί μπορεί να βγει μια εικόνα η οποία
0: λάθος,
3: να είναι λάθος εντελώς και αυτή η εικόνα να ταξιδέψει επίσης σε 3 εκατομμύρια.
0: Θυμάμαι όταν ήταν ένας από τους βασικούς και τους κορυφαίους οπερατέρ της ΕΡΤ ο Γιώργος ο Δήμας, όταν πήγαινε να κάνει, γιατί έρθευνε πουλς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, πρόσεχε πίσω από τον κάθε αρχηγό τι ήτανε. Δεν τον έβαζε, δηλαδή του λέγε φύγε από εδώ, πήγαινε εκεί να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις εδώ για να μην βγει το πλάνο λάθος και τον χλεβάσουν και ότι αυτοί όμως οι οπερατέρ είναι σπάνιοι, δεν υπάρχουν.
3: Εντάξει. Τώρα που είπες αυτό, εχθές συναντήθηκε ο Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Εντάξει, είναι μια εικόνα που δεν το έχει παρατηρήσει κανένας, το είδα εγώ χθες γιατί το έκανα βίντεο. Λοιπόν, είναι στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου ο Μητσοτάκης μαζί με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Αριστερά-δεξιά έχει το τιμητικό άγγιγμα, μεικτό. Ωραία. Ταυτόχρονα λοιπόν περνάει μπροστά από τις σκάλες η γάτα, μια γάτα μπροστά από τα πόδια των ευέλπιδων του αγγίγματος και από την άλλη μεριά πίσω, στο κεφάλαιο πίσω από το Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Λιθουανίας περνάγε ο Πίνατ και ήταν ταυτόχρονα γάτα και σκύλος περνάγαν έτσι μπροστά στο πλάνο.
1: Εντάξει, δεν έφταιγε κανείς γι' αυτό.
3: Σου μιλάω για κορυφαία σκηνή, έτσι, επικό πλάνο.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, τι λες για το Πασόκ εσύ?
4: Το ΠΑΣΟΚ βλέπω με ενδιαφέρον ότι τελευταία έχει σχηματίσει μια τάση Κασελάκη.
0: Τι είναι
3: δηλαδή,
0: αυτό που λες τώρα, τι Κασελάκη?
4: Νόμι ένα λεπτό. Μην με παίρνετε από τα μούτρα, να τα εξηγήσω.
3: Δεν άκουσα εγώ, ξέρεις, έχω το θέμα.
4: Λοιπόν,
0: τι ντοκουμέντα μιλάς?
4: Αν μετρήσουμε πόσοι από το επιτελείο του Κασελάκη έχουν μεταφερθεί στο ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για τουλάχιστον 8 άτομα, αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν μία τάση μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Θα πάει και η Νίνα Κασιμάτη.
0: Η Νίνα δεν είναι τα του Κασελάκη.
3: Δεν ήταν του Κασελάκη.
4: Μα τι λέτε ρε παιδιά τώρα,
0: η Νίνα Κασιμάτη,
4: εγώ.
0: Δεν τα ξέρεις, όχι. Η Νίνα Κασιμάτη ήταν που λένε του Κώστα Λαλιώτη, επί σειρά ετών. Επήγε στο ΣΥΡΙΖΑ για λόγους άλλους και στο τέλος ξαναγυρίζει στο ΠΑΣΟΚ. Έλα τώρα, δεν είναι έτσι που το λες.
4: Τώρα μπορώ να μιλήσω?
0: Ναι, να μιλήσεις, αλλά μην λέμε τώρα ανακρίβειες, εντάξει.
4: Τι ανακρίβειες, μετράω, Αποστολάκης.
0: Ναι.
4: Έτσι.
0: Ναι.
4: Ο Αποστολάκης, να θυμίσω.
0: Ναι, τι.
4: Είχε πάει με τον Κασελάκη μέχρι τη Μακρόνησο.
0: Καλά, εντάξει, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Ο άλλος ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τι έπρεπε να κάνει δηλαδή?
4: Εγώ μιλάω για την περίπτωση Κασελάκη τώρα.
0: Όχι, και εγώ σου λέω.
4: Λοιπόν, Πέτρος Παπάς, Θρασκιά, Αυλονίτης, ναι. Θα πάει Κασιμάτη, ο Σονού που πάει και η Τζάκρη, πάει ναι. Η Κοροβέση. Όλοι αυτοί.
0: Ναι, και τι.
4: Όλοι αυτοί ήταν τα κεντρικά πρόσωπα του Κασελάκη.
0: Άρα λοιπόν και ο Τσίπρας που ήταν του Κασελάκη έχει κόμμα Κασελάκη.
4: Τώρα εντάξει.
0: Όχι εντάξει, δεν έχει εντάξει, γιατί εντάξει. Αυτός τον προμοτάρισε και τον έκανα αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τον έκανα εγώ.
4: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν εντάξει, άσε με τώρα.
4: Σου λέω 10 ανθρώπους όμως,
0: ναι.
4: Ότι οι οποίοι.
0: Και τι να κάνουμε, αφού επικρατεί ο βεδουινισμός, δεν το έχω πει 100 φορές.
4: Ναι, δεν βεδουιν. Σου λέω εγώ, όχι, αλλά παρατήρηση κάνω πολιτική. Δεν είναι άστοχη, νομίζω, η παρατήρηση.
0: Δεν
4: που
0: είναι,
4: κάνω,
0: όχι καθόλου. Όχι, αλλά. Ναι, αυτό είναι άλλο που είπες τώρα και άλλο αυτό που έλεγες στην αρχή. Ότι υπάρχει τάση, τι τάση, εκεί πέρα Πασόκη είναι.
4: Εσύ εισαγωγικά το λέω.
0: Δεν το είπες εισαγωγικά, δεν το είπες. Εισαγωγικά, δεν το είπες.
4: Ότι 10 άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος Κασελάκη έχουν μεταφερθεί ήδη στο Πασόκ. Το λέω. Δεύτερον τώρα.
0: Ναι.
4: Είδα μια συνέντευξη θες του Νίκου του Ανδρουλάκη στην ΕΡΤ.
0: Ναι, αυτό εσύ, λέγαμε προηγουμένως, ναι.
4: Ναι. Α, δεν σας άκουγα γιατί είχα βγει έξω. Είδα μια συνέντευξη του Νίκου του Ανδρουλάκη στην ΕΡΤ. Mm. Λοιπόν, έχει ένα πάθος να αποδείξει ότι είναι στο κέντρο.
0: Εντάξει,
4: οι εκλογές δεν θα κριθούν στο κέντρο.
0: Πού θα κριθούν?
4: Αυτές οι εκλογές δεν κρίνονται στο κέντρο.
0: Πού θα κριθούν?
4: Πού
0: θα κριθούν, σου λέω.
4: Ορίστε.
0: Πού θα κριθούν, αν δεν κριθούν στον μεσαίο χώρο?
4: Θα κριθούν σε θέσεις είτε πιο δεξιά είτε πιο αριστερά.
0: Ναι.
4: Δεν είναι το κέντρο πια όπως ήταν το 19 και το 23.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες, συμφωνώ σε αυτή την παρατήρηση, αλλά το πιο αριστερά ποιος είναι, για να καταλάβω? Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Ναι.
4: Από το κέντρο?
0: Όχι, πιο αριστερά, ναι, ποιος είναι?
4: Λέμε με άξονα το κέντρο, πιο δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία και πιο αριστερά είναι η υπόλοιπη.
1: Εντάξει, αυτό βασίζεται σε ότι
0: ποιος
1: κάποιος...
0: είναι πιο αριστερά, μας δουλεύετε ρε παιδιά? Τι πάει πιο αριστερά, ποιος είναι αριστερός αυτή τη στιγμή? Α. Πέραν από το Κομμουνιστικό Κόμμα και...
4: Για πολιτική γεωγραφία, δεν μιλάμε,
1: ναι, να
4: τώρα
1: πω κάτι,
4: να εξετάσουμε τις θέσεις.
1: Να πω κάτι, αυτό συχνά λέγεται,
0: γεωγραφία.
1: Γιατί κάποιος ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρός, ανεξαρτήτως αυτών που λέμε τώρα, γιατί εντάξει έχει δίκιο προς τις ιδεολογίες, είναι πιθανό να μην αποτελεί τον κορμό ενός κόμματος. Να μην είναι δηλαδή αυτό που λέμε φανατήλα Νέα Δημοκρατία, φανατήλα ΠΑΣΟΚ, φανατήλα ΣΥΡΙΖΑ ή Ελλάς ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτοί που λένε ότι επιπλέον είναι οι ψηφοφόροι που μπορεί να βάλουν νερό.
4: Θέλουν μια ηρεμία, θέλουν, ξέρω εγώ.
1: Ή ψηφίζουν, ναι. Ή ψηφίζουν με βάση τα συμφέροντά τους.
0: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι.
1: Πήραμε καφέ με τον Τάκη, ήμασταν έξω και πετύχαμε δύο πολύ ωραίους τύπους που λέγανε ό,τι και να γίνει, εμείς ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ. Ναι. Έχουν ψηφίσει ποτέ τίποτα άλλο.
0: Όχι,
1: αυτοί σωρίς, δεν αλλάζουν.
4: Δεν άνθρωποι το θέμα.
0: Όχι, ρε, από την Αχαΐα αυτή. Ρε.
1: Δεν αλλάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που είναι πιο, πώς να το πω, μετριοπαθείς, τέλος πάντων. Και
0: αυτοί μετριοπαθείς είναι, εντάξει.
1: Όχι, ναι, αλλά αποτελούν τον κορμό του κόμματός τους όμως. Δεν αλλάζουν αυτοί. Όποιος και να είναι αρχηγός,
0: εύχομαι την επομένη των εκλογών να μην βάλω αυτό το τραγούδι.

0: Ο ποιος γεμίζει την πλατεία στη Λάρισα κερδίζει τις εκλογές, έτσι, για να ξυγιόμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Αντρέα, νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που πολλοί θα το τραγουδήσουν το βράδυ των εκλογών. Έτσι,
1: γιατί... Να βάλω κι εγώ ένα δικό μου, έτσι, λίγο μια τζούρα να βάλω λίγο.
0: Θέλει να...
1: Να βάλει να παίξει λίγο, να βάλει να παίξει πολύ βαρύκλιο.
0: Έβαλα τον ύμνο, να πούμε.
1: Να βάλει να παίξει.
0: Και μετά, βάλε να παίξει.
1: Έλα, εντάξει, με ποτάμι είναι πάλι, μωρέ, με ποτάμι.

0: Τους πήρε το ποτάμι, βάλαμε όλα τα ποτάμια σήμερα, Ανδρέα μου.
1: Όλα μπαζωμένα.
0: Είπε ο Σαμαράς, τους πήρε το ποτάμι, λέει.
2: Ωραίο το τραγούδι, δεν κερδίζει εκλογές όμως.
0: Με ποιο?
2: Με το Νιλισσό.
0: Αυτό το τραγούδι ήταν, ακούστηκε στην ταινία Ο Δράκος με τον Τίνο Ηλιόπουλο, μια καταπληκτική Κούνδουρου. Μια καταπληκτική ταινία και το έλεγε η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου το τραγούδι εκεί. Αυτή το τραγούδισε στη συγκεκριμένη ταινία. Σωστά το λέω? Εδώ είναι η Μούσκουρη, λέω για την ταινία
1: και
0: τώρα.
1: Και παίζει ο Ηλιόπουλος ένα βαρύ δραματικό ρόλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας υπάλληλος που τον μπερδεύουν με έναν δράκο και τα λοιπά και στο τέλος σκοτώνεται, δεν έχει σημασία. Αλλά είναι τρομερή ταινία, τρομερή ταινία. Τότε λοιπόν, θα πρέπει να το πω αυτό γιατί έχει μια σημασία και στο σήμερα, Ανδρέα. Τότε λοιπόν, όταν επέκτηκε αυτή η ταινία, ο ριζοσπάστης της έριξε όλα τα μπινελίκια. Το ίδιο και η εστία. Αυτή την ταινία λοιπόν δεν την παραδέχονταν ούτε η εστία ούτε ο ριζοσπάστης. Τον βρίζανε τον Κούρδουρο. Έχω κάνει μια συνέντευξη με τον Νίκο τον Κούρδουρο στο σπίτι του, όπου εκεί λοιπόν μου εξήγησε τι ακριβώς είχε συμβεί και μου μίλησε για την ταινία αυτή και τη σχέση του με τον Τσαρούχη, με τον Χατζηδάκη κτλ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση. Σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Otto-pavlakatalites.gr.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επειδή και ο, και ο Αντώνης είδε τη συνέντευξή του κύριου Αντουλάκη, θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Αντρέα, δεν ξέρω τι συμπέρασμα έβγαλε εσύ και τι συμπέρασμα έβγαλε ο Αντώνης από τη συνέντευξη. Αυτό εγώ νομίζω ή τα είπα αυτά που είχα να πω.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές ήθελε να δώσει το στίγμα του σε αντιπαράθεση με το, με το κλίμα που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία και στο γιατί νωρίτερα, μην το ξεχνάμε, ότι ήταν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η εκδήλωση που είχε κάνει. Αναφέρθηκε δύο φορές, ένα καλό καρφί έριξε εκεί και ήθελε να δώσει εκεί. Και αυτό το που ήθελε επίσης να κάνει ήταν να δείξει ότι αυτός είναι το δίπολο. Και αυτή είναι η στρατηγική του, αυτό ακολουθεί, αυτό κάνει. Σήμερα είναι στο Λασίθι, έτσι, στις, στις περιοχές που έχουν πλημμυρίσει.
0: Να δούμε τι λέει και ο Ανδρέας.
2: Κοίταξε, θα το πω συνοπτικά. Πρώτον, ο Ανδρουλάκης θέλει να δείξει ότι αυτός είναι το κέντρο και να οριοθετήσει δηλαδή προς τη Νέα Δημοκρατία ότι αυτούς που πήρε το 23 ανθρώπους από το κέντρο που θέλαν μια σταθερότητα και τα λοιπά, ότι πλέον δεν τους εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία και τους εκπροσωπεί ο ίδιος. Και δευτερευόντως να βάλει τύχη έτσι προς τα αριστερά, ας πούμε, δεν ξέρω αν θα του βγει αυτό το χαρτί, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές αυτές είναι τελείως διαφορετικές και από το 19 και από το 23 και από το 24 σε ευρωεκλογές θα έχουν την τάση του 24, αλλά είναι τελείως διαφορετικές.
1: Εγώ θεωρώ, Αντρέα, ότι ο Ανδρουλάκης έχει ένα πλεονέκτημα το οποίο αυτή τη στιγμή τώρα αρχίζει να το ενεργοποιεί. Μέχρι τώρα ήταν σε ένα καθεστώς λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Και το πλεονέκτημα αυτό ποιο είναι? Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι ακόμα με ρίζες στην κοινωνία, με κυβερνητικό παρελθόν, με πλάτη εκεί όπου έχει χρειαστεί για τη χώρα. Έτσι, σε αντίθεση τώρα και θέλει να δείξει ότι...
2: Μια ερώτηση.
1: Όχι, να συμπληρώσω μόνο. Να δείξει ότι ο ανταγωνιστής του από τα αριστερά είναι ένα πρόσωπο και όχι ένα κόμμα. Μέχρι εκεί.
2: Ωραία. Μου λες ποια πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ σήμερα, του σημερινού ΠΑΣΟΚ, έχουν κυβερνήσει?
1: Ποιοι έχουν κυβερνήσει? Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Κουκουλόπουλος.
3: Υπουργοί ήταν.
1: Υπάρχει θητεία.
2: Το καινούριο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Διαμαντοπούλου και ο Κουκουλόπουλος.
1: Γιατί
3: μα δεν μπορεί να είναι και καινούριο και να έχουν κυβερνήσει.
1: Μιλάμε
3: δεν
1: τώρα για ένα κόμμα το οποίο εκλέχτηκε τρίτο. Ήρθε με καραμπόλα δεύτερο και έχει ήδη στους κόλπους του μία πρώην επίτροπο, έχει υπουργούς, έχει στελέχη τα οποία δεν έχουν εκλεγεί, αλλά στελέχη με μεγάλη εμπειρία.
2: Οι υπουργοί του την τελευταία φορά κυβερνήσανε με τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά.
1: Ναι, ωραία.
2: Λοιπόν, οπότε,
1: γιατί κυβερνήσανε μαζί, γιατί έγινε αυτή η συνεργασία? Εμένα, αν μου λες τώρα κάτι.
2: Σοσιαλδημοκρατικό.
1: Ναι, αν μου το λες εμένα, είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί, όπως νομίζω με την εμπειρία που έχουμε όλοι και τις προλαμβάνουσες.
3: Αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε εδώ.
2: Δεν τους λέω, κάνω μια επιλογή. Αλλά
1: μια επιλογή γιατί την κάνανε όμως? Για να σωθεί η χώρα.
2: Έχει σημασία, την
3: κάνανε
1: σημασία για να σωθεί η χώρα.
3: Μεγάλη σημασία. Άλλο είναι να. Ναι, και άλλο είναι να είναι τέτοιες οι συνθήκες και τέτοιες οι καταστάσεις.
1: Δεν το κάνανε για να πάρουν την εξουσία. Το κάνανε γιατί η χώρα ήταν καράβι στα βράχια ακυβέρνητο και σου λέει θα κάνουμε αυτό, και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και ο Κουβέλης.
2: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν ήταν όλο το φάσμα.
2: Το λέω, δεν το λέω ως κατηγορία, το λέω ως μια εκδοχή του ΠΑΣΟΚ των τελευταίων ετών.
1: Αυτό εδώ θεωρώ ότι, ότι είναι στα θετικά σημεία του ΠΑΣΟΚ. Εμένα ξέρεις τώρα για το ΠΑΣΟΚ, έχω
3: δηλαδή,
1: κατεβάσει και κριτική
3: αυτό,
1: και ιστορίες.
3: Σύμφωνα με αυτό που λες, σκέψου τους ψηφοφόρους του Τσίπρα, που, τη στιγμή που για να σχηματίσει κυβέρνηση αναγκάστηκε να συνεργαστεί με τον Καμένο.
2: Σωστό.
3: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ότι αν είναι τέτοιες οι συνθήκες και ο ψηφοφόρος κρίνει ότι δεν τον πουλάει,
1: ναι,
3: το πολιτικό πρόσωπο, δεν νομίζω ότι γράφει με αυτόν τον τρόπο που λες.
2: Ο Τσίπρας εκλογικά δεν έπαθε κάτι από τον Καμένο.
3: Το ΠΑΣΟΚ, αυτό το ίδιο λέμε.
2: Το ΠΑΣΟΚ εκλογικά πήγε στο 4,5% μετά τη Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν ήταν μόνο η Νέα Δημοκρατία, νομίζω.
2: Μα πήγε στο 4,5 μετά την
3: συγκυβέρνηση. Δεν ήταν μόνο αυτό. Αυτό ήταν η συγκυβέρνηση, ήταν το πρόβλημα
1: δεν
3: του Πασόκ.
1: Δεν ήταν από τη συγκυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα του Πασόκ ξεκίνησε μετά την. Από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και από τον τρόπο που έπεσε η κυβέρνηση.
2: Μετά τη συγκυβέρνηση με το Σαμαρά στις εθνικές εκλογές.
1: Η συγκυβέρνηση με το Σαμαρά. Ήταν αυτό που έδωσε το σωσίβιο, θα έλεγα. Γιατί εκεί.
3: Και τη συνέχεια του Πασόκ. Μπράβο. Αυτό λες. Και εγώ το πιστεύω,
1: ναι,
3: αυτό.
1: Ναι. Το πιστεύω. Γιατί αυτό τι έδειξε. Μια πολιτική ωριμότητα. Σου λέει δεν είμαι για την εξουσία.
3: Και
1: βάζω
3: ικανότητα,
1: πλάτη.
3: Ναι, και ικανότητα.
1: Ναι, και ικανότητα.
3: Και ικανότητα. Ότι δεν έχει. Δεν φθήνει αυτό το πράγμα.
1: Μπορείς να ασκήσεις κριτική που έχει ασκηθεί. Δηλαδή το Βεντζέλο παραδείγματος του χάρη θα τον κυνηγάει πάντα ο ένφια. Έτσι.
2: Δεν το αποδοκίμασε ο κόσμος.
1: Φυσικά, φυσικά, αλλά τον έμφυα όμως να σου θυμίσω, τον χρεώθηκε ο Βεντζέλος. Τον χρεώθηκε ο Βεντζέλος τον έμφυα. Πρωθυπουργός ήταν ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς ήταν ο πρωθυπουργός. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι αυτός που είναι το αφεντικό σε μια κυβέρνηση. Αυτός βάζει την υπογραφή στο νόμο. Αυτό, δηλαδή, εκεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη για τον οποιοδήποτε νόμο. Είναι δυνατόν εγώ να είμαι υπουργός και να πάω αύριο το πρωί στη Βουλή και να πω, παιδιά, γεια σας. Φέρνω ένα νόμο τώρα που ακυρώνω τον έμφυα.
2: 29%, ο Τσίπρας 36% και το Πασόκ 4,5%.
1: Αυτό έχει να κάνει με το αποτέλεσμα και την προβολή που γίνεται στην κάλπη. Αλλά αυτό που ξεχνάνε όμως. Είναι, που ξεχνάει ο κόσμος είναι ότι μια απόφαση ενός υπουργού δεν την παίρνει ξυπνάει ο υπουργός μόνος του. Ο υπουργός την προτείνει, ο πρωθυπουργός την αποφασίζει.
2: Ε, Αντώνη, γι' αυτό κρίθηκε το Πασόκ μόνο.
1: Γιατί το Πασόκ κρίθηκε για την πολιτική του που, με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου που κρίθηκε σε όλα τα επίπεδα. Ο Γιώργος Παπανδρέου έφυγε από το Πασόκ, έφτιαξε το Κηδισό, έφτιαξε δικό του κόμμα και κρίθηκε και γι' αυτό.
2: Ε, ας τον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Όχι, γιατί πώς να τον αφήσω.
2: Το Πασόκ πήρε 4,5. Το ιστορικότερο χαμηλό του.
3: Πρέπει να κλείσουμε,
0: ναι,
3: παιδιά.
0: Εντάξει, εντάξει, λοιπόν, ευχαριστούμε και τους δύο.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε όλους. Έφτασε η ώρα για να πούμε βελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έβγατε απόγευμα στην εκπομπή. Το τσακωθείτε με την ησυχία σας. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί ώρα 9. Να είστε καλά. Την Αφήνα ήταν Έγκα.
3: Τον Ταϊκατζή.
0: Τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο, τον Ανδρέα τον Μπετρόπουλο, τον Τάσο τα Σκαρδιρανιά και τις υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις της Ενώσεως Κέντρου. Να περάσετε καλά. Γεια σας. Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές αχυράνθρωπους. Όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΙΕΦΚΑ, δεν πλήρωσαν. Και στη συνέχεια είτε έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας τα χρέη στο δημόσιο, είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρει τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και περιφερειακά ζητήματα, διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας και ενέργειας. Στο μεταξύ, ολόκληρος ο μηχανισμός της Ελλάς βρίσκεται επιποδός. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη. Πρόκειται για έναν 19χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και έναν 18χρονο και έναν 20χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια. Οι αρχές εντόπισαν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας ένα πιστόλι και δύο κάλικες, ενώ στο υπόγειο βρέθηκαν ένα κάλικας και δύο βλήματα. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Οι τρεις χώρες είχαν υπογράψει το καλοκαίρι συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 195 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Ακαδημίας. Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, την πρόσληψη προσωπικού, την καλύτερη οργάνωση των ραντεβού και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις υπηρεσίες. Στον διεθνή χώρο και πάλι, drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, γνωστοποίησε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Το ένα από τα δύο πλοία υπέστη τόσο σοβαρές ζημιές και βυθίστηκε, με την τύχη του πληρώματος να παραμένει άγνωστη. Το δεύτερο πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, με το πλήρωμά του να εγκαταλείπει το σκάφος και να διασώζεται. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον πολλών στόχων σε λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην συμφοιτήτριά τους, η οποία έχει καταγγείλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από μέλη φοιτητικής αδελφότητας το 2024. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Παρέα πάμε κυρίες και κύριοι μέχρι και τις 12 όπως κάθε ημέρα. Εδώ συζητάμε τα σημαντικά και τα ασήμαντα, τα φαινομενικά σημαντικά και τα φαινομενικά ασήμαντα. Να, για παράδειγμα, στην ειδησιογραφία σήμερα συνυπάρχουν δύο. Την αφενός η πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, αύριο, ο οποίος θα δει και τον κύριο Γέρα Πετρίτη, θα δει και τον κύριο Μητσοτάκη, θα συζητήσουν μια σειρά θεμάτων και βεβαίως θα χρησιμοποιήσει και αυτός την Αθήνα και τους αρχαιολογικούς της χώρους ως προεκλογικό πόστερ για την καμπάνια που ετοιμάζει για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2028, για την μετά Τραμπ εποχή. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ο ένας διεκδικητής του Ρεπουμπλικανικού χρήσματος, ο πιο θεσμικός Ρεπουμπλικανός, να το πούμε έτσι, ο οποίος βεβαίως απευθύνεται και στην ψήφο των Ισπανόφωνων, των Λατίνων, και από την άλλη ο έτερος αντιπρόεδρος, ο κύριος J.D. Vance, ένας κάπως περίεργος για εμάς άνθρωπος από τις μεσοδυτικές πολιτείες. Στο Netflix μπορεί να δείτε την ταινία της ζωής του που βασίζεται στο βιβλίο του, το Hillbilly Elegy. Η ταινία δεν είναι φοβερή, είναι λίγο κάπως, όμως αυτό το βιβλίο έκανε τον J.D. Vance γνωστό σε όλη την Αμερική και του άνοιξε το δρόμο για να γίνει και γερουσιαστής του Οχάιο και να αποκτήσει μετά πέρασμα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι ο πιο πιστός, ας πούμε, στις αρχές του Make America Great Again, του MAGA, του κινήματος MAGA. Ο κύριος Ρούμπιο θα εκφωνήσει αύριο το απόγευμα μια ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Θα είναι μετά τον κύριο Μακρόν που ήρθε και συνομίλησε με τον κύριο Μητσοτάκη τον περασμένο Απρίλιο, ένας ακόμα ηγέτης ο οποίος θέλει να μιλήσει με φόντο την αρχαία Αθήνα και με ό,τι αυτή συμβολίζει στο πέρασμα των αιώνων και των χιλιετιών για όλον τον πολιτισμένο, για όλον τον δυτικό και μη κόσμο, θέλω να πω, γιατί ο θαυμασμός για τις αρχές της, για τις αξίες της αρχαίας Ελλάδας εκτείνεται πέραν του στενού σχετικά γεωγραφικού χώρου της Δύσης. Να, και απ' την άλλη, ας πούμε, εκεί που λες έρχεται ο Ρούμπιο και θα συζητήσουμε τα βαριά, τα σοβαρά θέματα, αυτά τα οποία είναι τα ευρύτερα γεωπολιτικά που αφορούν, μας αφορούν βεβαίως και ευρύτερα και στενότερα, έρχεται μια είδηση για μια μεγάλη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ, όπου τι συνέβαινε. Κάποιοι επαγγελματίες προφανώς απατεώνες είχαν στήσει μια ολόκληρη φάμπρικα προκαλώντας μεγάλη ζημιά στο Δημόσιο Ταμείο, διότι έστειναν επιχειρήσεις κανονικές ή και εταιρείες φάντασμα, τις λειτουργούσαν με μπροστινούς και αχυρανθρώπους έτσι ώστε θεωρητικά να μην φαίνονται αυτοί. Και τι κάνανε, μασούσαν τις ασφαλιστικές εισφορές, το οποίο είναι βεβαίως ένα καραμπινάτο ποινικό αδίκημα. Μασούσαν τις ασφαλιστικές εισφορές, δεν κάναν τίποτα και προφανώς κάποια στιγμή το ψάξαν οι υπηρεσίες, βρήκαν τι ακριβώς συμβαίνει και έχουμε τώρα σύλληψεις. Έχουμε και σύλληψη Προέδρου Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος, αφού πω ότι ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Καραουλάνη έχει την άρχη συνταξία της εκπομπής και δυναμώσκου τη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη τη διεύθυνση σύνταξης και εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στο 212-212-4800, στέλνετε email στο oner@alpharadio989.gr και μήνυμα στο Viber στο 6947-989-989. Πάω να καλημερίσω την αστυνομική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, η οποία έχει τις νεότερες πληροφορίες για αυτό το σχήμα της απάτης, όπου είχε ως πρωταγωνιστή έναν επί πολλά χρόνια δημοσιογράφο, νυν πρόεδρο κόμματος και την σύζυγό του. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. 8 συλληφθέντες έχουμε για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια η ζημιά σε βάρος του δημοσίου. όπως προανέφερες, πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης είναι γνωστός δημοσιογράφος και πρόεδρος ενός εξωτερικοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Αυτοί φέρονται από τις αρχές ως οι εγκέφαλοι της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης. Το κύκλωμα που εξάρθρωσε λοιπόν, εξάρθρωσαν τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, λειτουργούσε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, όπως έχουν τα στοιχεία, το 2021. Είχαν στήσει λοιπόν μια καλοκουρδισμένη φάμπρικα φοροδιαφυγής. Εμπλέκονται λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και αχυράνθρωποι. Οι μπροστινοί, όπως πολύ σωστά είπες, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της συζύγου ενός επιχειρηματία, η οποία αυτή η γυναίκα λειτουργούσε, Γιώργο, ως αυτοκίνητα. Ενώ στις όρευνες έχει πει και ένα πολύ γνωστό fast food. Έδωσαν λοιπόν, έβαζαν εταιρείες βάζοντας μπροστά αρχιρανθρώπους, δούλευαν τις επιχειρήσεις κανονικά, αλλά όταν έφτανε η ώρα του ΕΣΚΑ δεν πλήρωναν ποτέ. Στη συνέχεια απλά έκλειναν, Γιώργο, τις επιχειρήσεις ή εγκατέλειπαν τις εταιρείες, αφήνοντας βέβαια τα υπέρογκα αυτά χρέη στο δημόσιο. Δηλαδή έτσι λειτουργούσε επί της ουσίας η συγκεκριμένη φάμπρικα. Επίσης, εδώ η προέκταση.
0: Αυτοί πόσα λεφτά φάγανε από το δημόσιο?
1: Περίπου 5
0: εκατομμύρια σε ασφαλιστικές φορές.
1: Ναι, το μετράνε τώρα ακόμα.
0: Κατερίνα μου, επειδή είναι λίγο διακοπτόμενη η γραμμή, δεν ξέρω αν μπορείς να μείνεις λίγο.
1: Με ακούς καλύτερα, Γιώργο?
0: Ναι, τώρα σε ακούω μια χαρά.
1: Ναι, είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, και εδώ μιλάνε για περίπου 5 εκατομμύρια. Δηλαδή τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν αυτό το υπέρογκο ποσό.
0: Πάντως να ρωτήσω κάτι τώρα. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργη όλη αυτή. Περίεργη υπό ποια έννοια? Το να μην αποδίδεις ασφαλιστικές εισφορές, το ξέρουν όσοι είναι στην ελεύθερη αγορά και στην ελεύθερη οικονομία, χτυπάει κατευθείαν στις υπηρεσίες. Το λέω διότι όσοι είμαστε στον τύπο έχουμε ζήσει, ειδικά τα χρόνια των μνημονίων που ήταν πιο δύσκολα, αφεντικά να φεσώνουν μισθούς αλλά να πληρώνουν πάντα τις ασφαλιστικές εισφορές και τα δώρα, γιατί αυτά ήταν ταπεινικό κολάσιμα. Γιατί άμα δεν σου πλήρωνε το μισθό, εντάξει,

0: συμβαίνει.
1: Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πόσο, σε τι έκταση εξελισσόταν αυτή η ιστορία. Γιατί άμα γινόταν από το 21 μέχρι τώρα, τεκμέρεται το ποσό που λες. Αλλά άμα έκαναν 1,5 εκατομμύριο ζημιά το χρόνο, ναι, μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι, είναι πάνω. Είναι γιατί στο δημόσιο, όπως μου αναφέρουν οι πληροφορίες μου, τα 5 εκατομμύρια. Άνοιγαν, λέει, εταιρείες με αχυράνθρωπους, είναι εταιρείες διαφημίσεις, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά ρούχων. Δηλαδή είχαν, Γιώργο, από όλες τις γκάμες των επιχειρήσεων. Mm. Άνοιγαν και τις έκλειναν, καταλάβες, από το 2021.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτή η δουλειά.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα, όπως είναι πολύ σωστά το ανέφερες αυτό, θα μάθω γιατί δεν χτυπούσαν τα καμπανάκια στους. Στις υπηρεσίες του κράτους που ελέγχουν τις συγκεκριμένες εταιρείες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή κάτι κάνανε σωστά οι λογιστές απατεώνες που είχαν. Αυτό όμως θα το διευκρινίσω και θα το απαντήσουμε.
1: Κρατούμε τις πρώτες πληροφορίες από την Κατερίνα Μαστραντονάκη και την ευχαριστώ πολύ. Τώρα, επειδή έχει αρχίσει και παίζει, νομίζω ότι είναι καλό να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί μιλάμε για πρόεδρο κόμματος. Ναι. Θα το πούμε, εγώ δεν το είπα, επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και πρέπει να το σεβόμαστε. Βέβαια, όταν βλέπεις τον συγκεκριμένο, ξεκινάς αντίστροφα από το τεκμήριο της ενοχής και δικαιούται να τεκμηρώσει την αθωότητά του άνθρωπος. Μιλάμε για τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη, πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Ο άνθρωπος πήρε το σήμα από τον Καρατζαφέρη, ο οποίος είχε κλείσει το κόμμα, και πήρε και την συχνότητα. Έχει πάρει και τη συχνότητα του καναλιού, του ΑΡΤ, που είναι συνταυτισμένη με το κόμμα του ΛΑΟΣ. Επιτρέπονται τα κόμματα να έχουν και τηλεοπτική και ραδιοφωνική συχνότητα. Τώρα, ο κύριος Καμπούρης, νομίζω, κατέβηκε σε ευρωεκλογές, σίγουρα κατέβηκε, με μεγάλη αποτυχία. Είχε κατεβάσει ένα ψηφοδέλτιο, εντωμεταξύ τούτη φρούτη είχε μέσα. Τα θυμάμαι τώρα. Είχε βάλει μέσα τον Ριχάρδο με τα ενεχειροδανειστήρια, τη Μακαρίτσα, τη Βέφα, την Αλεξιάδου, την Αγγελική Ηλιάδη. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Και είχε διάφορους άλλους μέσα σε αυτό το ψηφοδέλτιο, το οποίο βεβαίως δεν ευτύχησε, αλλά προφανώς είχε βρει ο άνθρωπος κάτι επικερδέστερο να κάνει στον ελεύθερο του χρόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι αυτό χτύπησε στα συστήματα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

Λοιπόν, τώρα, χθες στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας έγινε κάμποση συζήτηση για τις παρουσίες και για τις απουσίες και το ένα και το άλλο. Εγώ αν σας πω, επειδή το είδα από κοντά, οπότε έχω μια άποψη να καταθέσω. Είχε κόσμο, καλά δεν είχε λαό τώρα, πλέον ο κόσμος, εγώ έχω την γενική άποψη ότι απέχει από όλα αυτά. Δηλαδή, με εξαίρεση τις εκδηλώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο κατεβάζει έναν μασίφ κόσμο, σωματεία, κάνει μια δική του κινητοποίηση πολύ ιδιαίτερη, δεν υπάρχει πλέον αυτό το μαζικό να πηγαίνουν στις συγκεντρώσεις των κομμάτων οι φίλοι και τα μέλη κλπ. Επίσης, μια Δευτέρα απόγευμα, εργάσιμη ημέρα, ο άλλος έχει και δουλειές. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, ήταν μια κινητοποίηση, μια χαρά ήταν για τα δεδομένα του κόμματος. Δηλαδή, 3.000, κάπου εκεί νομίζω, 2.500-3.000 κόσμος. Προφανώς βεβαίως

0: συζητούνται οι απουσίες, όπως και σε κάθε τέτοια περίπτωση. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος είναι λίγο μακριά από όλα αυτά. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι εκεί, είναι εκεί. Οι άλλοι που δεν θέλουν να είναι, δεν είναι εκεί. Και στο τέλος, ο κόσμος κάνει μια επιλογή πολύ συγκεκριμένη. Ο Μητσοτάκης είναι για κάποιο λόγο αισιόδοξος. Όχι για κάποιο λόγο. Έχει βάσιμο λόγο να είναι αισιόδοξος. Εγώ να το πω προκαταβολικά. Δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Δεν το πιστεύω καθόλου. Ότι θα πάρει κάτω από το 28 κάτι το οποίο πήρε σε ευρωεκλογές. Το λέω επειδή διάφοροι έχουν διάφορες σκέψεις και πιστεύουν ότι για κάποιον λόγο η Νέα Δημοκρατία θα πέσει και κάτω από το 25%. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά, κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως, πάντα θα είναι κρίσιμη η συμμετοχή σε εκλογές. Αν η συμμετοχή είναι πιο κοντά στα μέτρα του Ιουνίου του 23, των δεύτερων εκλογών του 23, ναι, πράγματι εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει καλύτερη πιθανότητα στο πιο μικρό σώμα εκλογέων. Αν μπουν περισσότεροι, δηλαδή πάει γύρω στο 60%, 60% η συμμετοχή, εκεί προφανώς θα αλλάξουν για όλους και για τη Νέα Δημοκρατία επιταχύρωτα πράγματα. Εγώ μία εκτίμηση θα την κάνω και την κάνω με την πλήρη σαφήνεια, να το πω έτσι, των όσων έχω πει ανά τα χρόνια για τη Χρυσή Αυγή και την εγκληματική αυτή οργάνωση και τους καταδικασμένους για τη Χρυσή Αυγή. Ο μόνος που φαίνεται ότι μπορεί να βάλει κάποιον κόσμο στην κάλπη που δεν ψήφιζε, αλλά όχι θεαματικά, είναι ο Κασιδιάρης. Και μπορεί να το κάνει με νέους ψηφοφόρους, κυρίως άνδρες. Το τι γίνεται στα social media, όσοι δεν έχετε social media δεν το υποπτεύεστε. Όσοι δεν παρακολουθείτε τα social media με συστηματικότητα. Δεν λέω ότι ο Κασιδιάρης θα πάρει 15%, ο άνθρωπος είναι και ψώνιο, εκτός από όλα τα άλλα. Έχει όμως προφανώς ένα κάποιο ρεύμα σε έναν χώρο και κυρίως σε ανθρώπους που δεν θυμούνται τι εστί εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, το λέω για να προσέχει το πολιτικό μας σύστημα περισσότερο. Αυτή είναι η λογική της επισήμανσης που κάνω. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio

0: 1989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας και καλημερίζω, όπως προείπα, στην ελεάκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε, πώς είστε?
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευγενίδη. Όλα καλά.
1: Εχθές πήγατε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν όσοι έπρεπε να είναι ή σας λείπανε τελικά κάποιοι? Βλέπω και τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα που έχει βγει στο Μεϊντάνι και πυροβολεί και απόντες υπουργούς.
2: Να σας είμαι ειλικρινής, δεν είχα τη δυνατότητα λόγω του κόσμου να δω ποιοι δεν ήρθαν. Είδα πολλούς που ήταν. Δεν έχω δει όμως ποιοι δεν ήρθαν.
1: Τον κύριο Δένδια φωτογραφίζει ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν στη Βενετία.
2: Όσο γνωρίζω, ήταν σε δικαιολογημένη απουσία λόγω παρουσίας του σε κάποιο.
1: Ήταν μια σύνοδος υπουργών της Αδριατικής και του Ιωνίου που γινόταν χθες στη Βενετία.
2: Άλλη μόνο. Ο κύριος Δένδιας ήταν σε δουλειά, είναι απολύτως δικαιολογημένος, δεν υπάρχει καμία μορφή. Είδα πάρα πολλούς όμως, και αυτό είναι το οποίο εμένα με χαροποιεί. Το γεγονός ότι είδα μια συστράτευση, το γεγονός ότι είδα χιλιάδες φίλους, είδα επώνυμους, είδα και πολλούς ανώνυμους, βέβαια επώνυμους σε εμάς που ασχολούμαστε με το κόμμα. Ήταν νομίζω μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, η οποία απέδωσε την τιμή τη δέουσα για τα 52 χρόνια ζωής του μεγαλύτερου κόμματος της χώρας, του πιο παραδοσιακού κόμματος της χώρας, ενός κόμματος που έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή πορεία και την αναπτυξιακή της χώρας. Επομένως, νομίζω ότι ήταν απολύτως επιτυχημένα τα πράγματα και καλό είναι να μην προχωράμε σε άλλες αποτυπώσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Μήπως όμως γενέθλια με απουσία των τριών εν ζωή πρώην προέδρων είναι λίγο κάπως, να το πω έτσι?
2: Κοιτάξτε, κύριε Ευγενίδη, να σας πω, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Κώστα του Καραμανλή, ο Κώστας ο Καραμανλής έχει επιλέξει εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι δηλαδή κάτι πρόσφατο, μια λογική συγκεκριμένη, να μην παρεμβαίνει, να μην έχει έντονη πολιτική παρουσία, γενικότερα να τοποθετείται πολύ σπάνια. Αυτό το έχει κάνει σχεδόν από την περίοδο που αποχώρησε από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και είναι απολύτως σεβαστό. Είναι μια επιλογή πολιτική. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Βαγγέλη το Μεϊμαράκη, και εκεί είναι μια δικαιολογημένη απουσία, καθώς υπήρχε δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μην ξεχνάμε ότι έχει πολύ βάρη πρόγραμμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Αντώνη τον Σαμαρά, εντάξει, οι επιλογές του είναι συγκεκριμένες. Θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενο το να μην είναι. Έχει δημιουργήσει και ο ίδιος με τη στάση και τη συμπεριφορά του ένα πολύ μεγάλο χάσμα, όχι με την ηγεσία μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά νομίζω και με τη βάση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα εσείς θεωρείτε, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι έκανε μια καλή εκκίνηση εν ώψη αυτού του προεκλογικού μαραθωνίου η Νέα Δημοκρατία για τη συσπήρωση της, γιατί αυτό είναι το βασικό σύστημα, στοίχημα?
2: Είδα κόσμο ο οποίος ήταν μαζικός, είδα κόσμο ο οποίος ήταν αποφασισμένος, είδα έναν κόσμο ο οποίος αναζητά σταθερότητα και αξιοπιστία και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εκκίνηση και προφανώς ο αγώνας μας τώρα ξεκινάει και θα κλιμακωθεί την επόμενη χρονιά με τις εθνικές εκλογές. Εγώ ήμουν ευχαριστημένος. Ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση που είδαμε πάρα πολύ καλούς φίλους οι οποίοι είναι έτοιμοι να δώσουν τον αγώνα.
1: Μάλιστα.
2: Και προφανώς θα αυξηθούμε και ακόμα περισσότερο όσο προχωράμε.
1: Ωραία. Τώρα, να πάμε λίγο στα του χαρτοφυλακίου σας. Πρώτα απ' όλα, σήμερα περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Υπάρχει ένα αίτημα πολλών βιομηχανικών συνδέσμων για μια παρέμβαση για το βιομηχανικό ρεύμα με την αξιοποίηση δύο υφισταμένων ευρωπαϊκών εργαλείων. Είναι κάτι που εκτιμάτε ότι έχει τύχει, ότι θα το δούμε αυτό το πράγμα?
2: Ας δώσουμε στον Πρωθυπουργό την πρωτοβουλία των κινήσεων και το προνόμιο να τοποθετηθεί το βράδυ. Το βράδυ θα είμαστε όλοι στην εκδήλωση και όλο το

0: οικονομικό επιτελείο και προφανώς και πολλά κυβερνητικά στελέχη. Σε κάθε περίπτωση, μέρημνα για την ελληνική βιομηχανία υπάρχει παρουσία όλων των παραγωγικών φορέων και του Συνδέσμου Βιομηχάνων και του Συνδέσμου της Βορείου Ελλάδος και όλων των άλλων φορέων. Είχαμε μία σειρά από πολιτικές προσεγγίσεις στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμά μας μιλάει και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, όπως τα είδατε, για 7,9% αύξηση των επενδύσεων, για συνέχιση μιας πολιτικής αναπτυξιακής, έτσι όπως εμείς την προσδιορίζουμε, κόντρα στην καχεξία και τις δυσκολίες τις ευρωπαϊκές οι οποίες έχουν να κάνουν με την κρίση. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός οπωσδήποτε θα έχει πολύ σημαντικά πράγματα να κάνει. Μην ξεχνάμε ότι μέσα από την κοινωνική διαβούλευση και σε θέματα των αποσβέσεων που παρουσιάσαμε μια πολιτική με τις αποσβέσεις το καλοκαίρι και με τη φορολογία, ναι, τη μείωση. Έχουμε ακούσει την αγορά και προφανώς τα αιτήματα και για την ενεργειακή αποτύπωση των πραγμάτων είναι ανοιχτά και τα συζητάμε.
1: Πάντως, έτσι όπως το λέτε για τον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός έχει και μια άλλη παραδοχή. Έχει ήδη για φέτος υψηλό πληθωρισμό, σχεδόν στο 4%, ενώ ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου ήταν στο 5%, άρα μπορεί να αναθεωρηθεί και ακόμα παραπάνω. Αυτό προφανώς δημιουργεί επιπλέον περιβάλλον πίεση για τα νοικοκυριά και θέλω να ρωτήσω αν σκέφτεστε και κάτι ακόμα ενδεχομένως εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
0: Δεν είμαστε εκτός πραγματικότητας, κύριε Ευγενίδη. Και αν θα δείτε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, προφανώς η κρίση έχει τη δική της δυναμική, όμως και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για να παρέμβουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι κάναμε παρεμβάσεις και σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης και ετοιμάζουμε και άλλες παρεμβάσεις και για το επίδομα θέρμανσης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι δημιουργούμε ένα ειδικό αποθεματικό για κρίσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι προχωράμε και με το προσχέδιο του προϋπολογισμού σε μειώσεις φόρων 2,2 δισεκατομμύρια. Πάει στο 1,2%. Έχουμε επίσης προβλέψεις στο προσχέδιο προϋπολογισμού για περαιτέρω μείωση ή συγκράτηση της ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα. Άρα θέλω να πω ότι αυτό το οποίο παρουσιάζουμε ως προσχέδιο προϋπολογισμού και τοποθετηθήκαμε και θα τοποθετηθούμε και κοινοβουλευτικά, είναι ότι η Ελλάδα έχει αντοχές. Η κυβέρνηση έχει αξιοπιστία και το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών οδηγεί σε σταθερότητα και σε ανάπτυξη. Σε ένα πολύ απρόβλεπτο βέβαια πλαίσιο, σε έναν πολύ απρόβλεπτο κόσμο. Από την άλλη όμως, εμείς έχουμε ένα σαφές πρόγραμμα, το οποίο έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ορόσημα για μειώσεις φόρων σε αγρότες, σε τριτέκνους, σε ελεύθερους επαγγελματίες, για αύξηση της συντάξης, για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στους μισθωτούς. Ένα λαϊκό πρόγραμμα. Κοιτάξτε τις κατηγορίες.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένος για το ύψος της παρέμβασης στην Αντλία και για το ύψος της αύξησης του πετρελαίου, του επιδόματος θέρμανσης?
0: Τον πύχη τον έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει προσπάθεια για κάτι ακόμα.

0: καλύτερο. Αυτή είναι η κατεύθυνση, όμως αυτά θα προσδιοριστούν μέσα στις επόμενες μέρες. Μην ξεχνάτε ότι στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ανοίξει, και θα συμπεριλαμβάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλαίσιο συγκριτικά με πέρσι, και προφανώς θα κοιτάξουμε τη βέλτιστη δυνατή τιμή δεδομένης και της κατάστασης βέβαια της πετρελαϊκής.
1: Και κάτω πάντως από το, από ό,τι καταλαβαίνω, από το 1,75 στο οποίο έκλεισε πέρσι.
0: Προφανώς. Γι' αυτό είπα τον πύχη τον έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, και προφανώς θα γίνει ό,τι δυνατόν καλύτερο.
1: Για το επίδομα θέρμανσης πάντως δεν πάμε για διεύρυνση, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, της περιμέτρου των δικαιούχων.
0: Θα τα δούμε όλα στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση όμως είπαμε ότι θα είναι μια οριζόντια παρέμβαση η οποία θα συμπεριλάβει τους Έλληνες, και πολύ περισσότερο πρέπει να δείξουμε και μια κατανόηση και για τις περιοχές οι οποίες έχουν και χαμηλότερες θερμοκρασίες.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν θα μείνει κανένας Έλληνας χωρίς δίχτυα ασφαλείας, κύριε Ευγενίδη.
1: Τώρα κάτι τελευταίο, κύριε Μαρκόπουλε. Υπάρχει μια συζήτηση για την ενίσχυση των αλλιέων, των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για την αύξηση του κόστους του πετρελαϊκού. Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένοι για αυτό το ζήτημα? Θα υπάρξει κάποια κίνηση τις επόμενες μέρες?
0: Παρά το ότι η ατζέντα δεν είναι η αυστηρά ατζέντα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και παρά το γεγονός ότι αφορά κυρίως το δημοσιονομικό μείγμα του συναδέλφου του Θάνου του Πετραλιά, υπάρχει απόλυτη συνεργασία στα αιτήματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μην λησμονάτε ότι υπάρχει και το de minimis, η ευρωπαϊκή δηλαδή μέρη, αυτή τη στιγμή αν δεν κάνω λάθος είναι περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά τις εθνικές παροχές. Υπάρχει και εκεί, εγώ δέχτηκα τους αλλιείς, παρά το ότι δεν ήταν η στενή μου αρμοδιότητα, επειδή έχω εικόνα του κλάδου λόγω του Πειραιά και της Ιχθυόσκαλας στο Κερατσίνι. Τα προβλήματα είναι υπαρκτά, οι πόρτες του Υπουργείου Εθνικής είναι ατέλειωτα.
1: Επίσης γνωρίζω ότι άμα ξεκινήσουμε, επειδή είναι και προεκλογική χρονιά, άμα δώσεις έναν θα πλακώσουν 10.
0: Το λέτε
1: το λέω εγώ.
0: Δημοσιογραφικό γλαφυρό τρόπο, τα περιθώρια δεν είναι ατέλειωτα. Κατανοούμε την ανάγκη στήριξης κλάδων και της αγοράς κάτω από ένα πολύ ασφικτικό πλαίσιο. Όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ελληνική οικονομία δεν πρέπει να μπλέξει σε ένα σπιράλ με δαπανών αλόγιστων, γιατί μετά θα το πληρώσει ο απλός πολίτης και μια σειρά

0: προβλημάτων θα αναδυθούν, ενώ αυτό δεν το θέλουμε. Δέστε την ομολογιακή κρίση, τις επιτοκιακές καμπύλες των μεγάλων ευρωπαϊκών και μια σύνεση στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για τη συζήτηση. Καλή σας μέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω πριν πάω σε σύντομο διάλειμμα ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα ημέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει.
1: 12-14-800 μας τηλεφωνείτε. Στο nerva.alpharadio989.gr μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο 6947-989-989 μας στέλνετε μηνύματα στο Viber. Τώρα, εχθές παίξαμε το απόσπασμα από την συνέντευξη της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού, στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, όπου εμφανίστηκε και πολύ

0: αισιόδοξη ότι θα πάρει αυτοδυναμία. Πρέπει να σας πω ότι δέχτηκα χθες 2-3 τηλεφωνήματα αμέσως μετά την εκπομπή από διάφορους τρως εκτός από πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για Δημοκρατία και έχει εκφράσει διάφορες απόψεις το τελευταίο διάστημα και για όλα αυτά που συζητάμε, για την κβαντική ιατρική, για το ένα, για το άλλο. Έχει πει διάφορα, απαντώντας στις μομφές και στις εγκλήσεις και του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη και της κυρίας Παγώνη και διαφόρων άλλων που διαρωτώνται, τι στο διάλογο είναι η κβαντική ιατρική τέλος πάντων, η οποία, την οποία η ίδια ως παιδίατρος στη Θεσσαλονίκη κατά δήλωση της ιδίας στην ιστοσελίδα της εφαρμόζει. Οπότε ήρθαν τα ελληνικά hoaxes, η ιστοσελίδα αυτή, η καλή ιστοσελίδα, η οποία κάνει ένα απλό πράγμα, κάνει fact-checking στην πραγματικότητα. Να κάνει ένα fact-check στην κυρία Καριστιανού. Για ακούστε το απόσπασμα.
1: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων.
2: Είναι κβαντική ιατρική τα λέιζερ και ο τομογράφος? Η επιστήμη λέει όχι. Τότε τι είναι η κβαντική ιατρική, στην οποία μάλιστα έχει εξειδικευτεί η κυρία Καριστιανού?
3: Υπάρχει όρος κουβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός ο όρος?
4: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
5: Ναι, δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Μπορεί να ακούγεται πιασάρικο να το πούμε έτσι, αλλά δεν υπάρχει κουβαντική ιατρική.
2: Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού επιμένει ότι υπάρχει. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι το Harvard και το MIT προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα κουβαντικής ιατρικής.
3: Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε το θέμα της κβαντικής ιατρικής, υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard.
2: Ανατρέξαμε στις σχετικές σελίδες των δύο πανεπιστημίων και πραγματοποιήσαμε στοχευμένη έρευνα στα μαθήματα που προσφέρουν. Δεν εντοπίσαμε κανένα μάθημα διαδικτυακό ή μη για την κβαντική ιατρική. Και τότε, με τι ασχολείται η κυρία Καριστιανού? Στη σελίδα του ιατρείου της, η κβαντική ιατρική περιγράφεται ως βιοσυντονισμός. Μια μέθοδος που σύμφωνα με την ιστοσελίδα σκοτώνει παράσιτα και θεραπεύει αλλεργίες και δερματικές παθήσεις με φοβερή επιτυχία. Η επιστήμη διαφωνεί. Ο βιοσυντονισμός δεν τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική μέθοδος για τις παθήσεις που υποτίθεται ότι θεραπεύει. Ομοιοπαθητική για τον πυρετό και εντριβές με ινόπνευμα, κανένας φορέας δεν συστήνει τη χρήση ινοπνεύματος για την καταπολέμηση του πυρετού στα παιδιά. Και οι αμφίβολες πρακτικές που αφορούν παιδιά δεν σταματούν εδώ. Στο ιατρείο διατίθεται ομοιοπαθητικό kit πρώτων βοηθειών, με συστάσεις ακόμη και για σοβαρά συμπτώματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Όργανο EASAC και ο Αμερικανικός FDA προειδοποιούν. Τα ομοιοπαθητικά προϊόντα είναι άγνωστο αν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας και η αποτελεσματικότητά τους είναι όση και τον πλασίμπο και μπορεί ακόμη και να προκαλέσουν βλάβη. Η υγεία των παιδιών απαιτεί τεκμηρίωση και ασφαλείς ιατρικές συμβουλές, όχι εντυπωσιακούς όρους και ατεκμηρίωτες πρακτικές.
0: Λοιπόν, ωραία. Για να συνεννοούμαστε κατά βάση και να δούμε τι θα βγάλει και ο έλεγχος που έχει γίνει στην κυρία Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού το παρουσίασε στον Νίκο Χατζηνικολάου της προάλλης ως περαιωμένο, ότι τύπου ήρθαν, τα βρήκαν όλα καλά και φύγαν οι άνθρωποι επειδή χτύπησε το ιατρείο της για αυτό το περίφημο μηχάνημα βιοανάδρασης στους ελέγχους του MedWatch και λέει όλα καλά. Βγαίνουν βεβαίως μετά και λένε και οι ιατρικοί σύλλογοι και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ότι η διενέργεια ελέγχου δεν σημαίνει αυτομάτως και περαίωση αυτού. Υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης των εγγράφων, των στοιχείων που χορηγήθηκαν κλπ. Κλπ. Το λέω απλά για να έχουμε μια επίγνωση του τι συμβαίνει, του ποιους ακούμε και ποιους εμπιστευόμαστε. Πάμε σε τραγούδι, επιστρέφω.

0: Λοιπόν, τώρα, να σας πω πριν πάω σε σύντομο διάλειμμα ότι μαζί μας είναι το Box. Φανταστείτε ένα παιχνίδι στο οποίο όσο παίζετε τόσο το έπαθλο ανεβαίνει. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνετε, η έκπτωσή σας παίρνει boost. Ξεκινάτε με 2 ευρώ, ανεβαίνετε στα 3, μετά στα 4 και φτάνετε μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σας βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro, κυρίες και κύριοι. Μην το πολυσκέφτεστε. Βάλτε booster στην παραγγελία σας, διότι το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις και κερδίζεις διάφορα πράγματα. Δεν κερδίζεις μόνο ένα, είναι προφανές αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω σε λίγο και θα είναι μαζί μας ο συνάδελφος, πολύ έμπειρος διπλωματικός συντάκτης, ο κύριος Δημήτρης Απόκης, ο οποίος βέβαια έχει πλέον την ιδιότητα ότι είναι και πολύ κοντά στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, στο περιβάλλον του κύριου Αντώνη Σαμαρά, να συζητήσουμε και τα διπλωματικά και τα πολιτικά. Από όλα έχει το μενού. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
5: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
4: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
0: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
4: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
6: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
5: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
4: Star News. Ειδήσεις μαζί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε. Είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 12 παρα 10. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Τρεις τρόποι επικοινωνίας σου θυμίζω στα γρήγορα. Το 212-212-4800. Το owner@alfaradio989.gr. Και το 6947-989-989. Το Viber του σταθμού. Πάω να καλημερίσω στην ελέγχρηση τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Δημήτρη Απόκη, συνάδελφο, διαπρεπή, για πολλά χρόνια διπλωματικό συντάκτη, ο οποίος είναι πλέον στο περιβάλλον του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού. Καλημέρα κύριε Απόκη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
7: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα, από τα γεωπολιτικά θα έλεγα, επειδή είμαστε πρώτης έλευσης του κυρίου Ρούμπιο. Είναι προφανές ότι ο κύριος Ρούμπιο θέλει να χρησιμοποιήσει την επίσκεψή του στην Αθήνα και ως προεκλογικό πόστερ, διότι φαίνεται ότι θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ αύριο το απόγευμα, την ακριβή ώρα την περιμένουμε. Έχει κάποια σημασία το γεγονός ότι έρχεται εδώ με όλη αυτή την ατζέντα, ενώ δεν πηγαίνει αντιστοίχως στην Τουρκία, ως ήθιστε να κάνουν οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών στην περιοχή?
7: Απολύτως καμία, κατά την προσωπική μου άποψη και ανάλυση, με δεδομένο ότι μόλις πριν λίγες εβδομάδες ο κύριος Ρούμπιο συνόδευσε τον Αμερικανό πρόεδρο στη Σύνοδο Κορφής του ΝΑΤΟ. Και όλοι θυμόμαστε τι διεμήθη εκεί με τον κύριο Ερντογάν, και μόλις πριν λίγα 24 ώρα ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος στον κήπο του Λευκού Οίκου, μιλώντας στους διαπιστευμένους ανταποκριτές, είπε ότι εξέφρασε το θαυμασμό του για άλλη μια φορά για τον κύριο Ερντογάν και είπε ότι θέλει πάντα να τον ικανοποιεί.
0: Ναι.
7: Οπότε από αυτή την άποψη δεν υπήρχε κανένας λόγος για τον κύριο Ρούμπιο να μεταβεί στην Τουρκία στο συγκεκριμένο ταξίδι. Χωρίς όμως να σε καμία περίπτωση να θέλω να πω εγώ ότι υποβαθμίζω την επίσκεψη στην Ελλάδα. Είναι μια σημαντική επίσκεψη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όταν έρχεται ένας Αμερικανός υπουργός εξωτερικών στη χώρα μας ότι έχει βαρύνουσα σημασία αυτή η επίσκεψη για όλα τα θέματα και για πολλούς λόγους.
0: Πάντως ο κύριος Τραμπ πολλές φορές έχει μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Ερντογάν. Είναι εμφανές ότι τον συμπαθεί προσωπικά και είναι εμφανές ότι υπολογίζει ιδιαίτερα την Τουρκία. Το ερώτημα είναι τι κάνει επί της ουσίας για την ισχυροποίηση της Τουρκίας, γιατί πολλά είναι τα λόγια, αλλά στην πράξη λίγα πράγματα.
7: Αυτό το λέμε εμείς και καλώς το λέμε στην παρούσα φάση. Αλλά όσοι γνωρίζουν τη διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς λειτουργούν τα πράγματα, γνωρίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει να συνδιαλλαγεί για τέτοια θέματα και με το Κογκρέσο και με πολλά άλλα κομμάτια της γραφειοκρατίας εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν υποβαθμίζει το γεγονός ότι όταν υπάρχει μια πρόθεση και μια κατασταλαγμένη άποψη του Αμερικανού Προέδρου, του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου, του ανθρώπου που βρίσκεται στο ΟΒΑΛ γραφείο, στο παρασκήνιο γίνονται πολλά πράγματα και σίγουρα η κυβέρνησή του δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Το τι θα γίνει θα το δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αλλά ακόμα και παρά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι είναι μια σημαντική χώρα η Ελλάδα, θα ακούσουμε πιθανόν πολλά στην ΠΝΙΚΑ, θα δούμε πολλά αυτές τις ώρες που θα μείνει στην Αθήνα, θα ακούσουμε ωραία λόγια όπως ακούμε πάντα το τελευταίο διάστημα. Το θέμα είναι στο διατάφτα τι συμβαίνει. Η Ελλάδα είναι μια στρατηγική σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών από την πλευρά της, αλλά αυτό, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, ότι μπορεί να λέει ο κύριος Τραμπ για τον Ερντογάν όλα αυτά που λέει, αλλά δεν έχουμε δει κάτι απτό, κάτι ουσιαστικό προς την Τουρκία, θα μπορούσε κάλλιστα να το πει κανείς και για την Ελλάδα, με δεδομένο ότι πέρα από δηλώσεις, στη διαφορά μας με την Τουρκία, που δεν είναι διαφορά δικιά μας, είναι μια καθαρή προκλητική πολιτική εναντίον της Ελλάδος από την Τουρκία, με ένα κάζους μπέλι, με ένα τουρκολιβικό μνημόνιο, με τα γεγονότα στην Κάσο, με τις καθημερινές παραβιάσεις πλέον, με τις προκλητικές δηλώσεις, με τις διεκδικήσεις. Δεν έχουμε δει μια σαφή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όταν εννοώ σαφή θέση, να το ξεκόψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο να το πει ξεκάθαρα. Γιατί αν ακούσουμε πάλι για στρατηγικές συμμαχίες, για το πόσο καλή είναι η Ελλάδα, για το διεθνές δίκαιο, αλλά στο τέλος την πραγματική και ουσιαστική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα που μας απασχολεί, με αυτόν τον κακό γείτονα που είναι το «βρείτε τα» και όλοι μεταξύ σας ως καλοί σύμμαχοι και καλά παιδιά και εμείς να βοηθήσουμε. Αυτό γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει. Να βρούμε τι
0: διεκδικεί
7: ποτέ η Ελλάδα.
0: Δεν έχει κάποια σημασία ότι στο εξοπλιστικό πεδίο, για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι πρώτων πυλών του να πάρει τα F-35, αναβαθμίζει παράλληλα τα F-16, ενώ η Τουρκία ακόμα ψάχνει να βρει πόθεν θα καλύψει αυτό το κενό στην αεροπορική της βιομηχανία.
7: Είναι οπωσδήποτε σημαντικό ότι η Ελλάδα παίρνει τα F-35. Εδώ όμως να επισημάνουμε, για να το ακούν οι Έλληνες πολίτες και να το ακούμε όλοι μας, δεν μας τα χαρίζουνε, τα πληρώνουμε αδρά. Με το αίμα του ελληνικού λαού και τον κόπο του ελληνικού λαού. Επίσης, χαίρομαι που μου κάνατε αυτή την ερώτηση, για να πω και το βασικό θέμα για το οποίο έρχεται ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα είναι ακόμα 3,5 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά. για να τα συμφωνήσει. Εξοπλιστικά, τα οποία δεν ήταν για τον επόμενο προϋπολογισμό, αλλά πιστέψτε με, θα μπουν στον επόμενο προϋπολογισμό. Γιατί βιάζονται οι Αμερικάνοι και δεν έχουν πάρει με τόσο καλή ματιά το γεγονός ότι πήραμε Ραφάλ, ότι πήραμε την ασπίδα του Αχιλέα, ότι έχουμε κάνει, έχουμε πάρει φρεγάτες, υπογράψαμε για φρεγάτες από την Ιταλία, πήραμε τις Μπελαρά. Αυτά είναι πολύ μεγάλα πακέτα πολλών δισεκατομμυρίων, τα οποία δεν πήγανε σε αμερικάνικες εταιρείες. Και ο κύριος Ρούμπιο έχει έρθει να μιλήσει εμπορικά, για να το πω λαϊκά.
0: Ναι, καλά. Προφανώς οι Αμερικανοί dealers είναι, το ξέρουμε, και η φύση του κυρίου Τραμπ είναι να είναι dealer.
7: Κατεξοχήν.
0: Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μιλήσεις σε άλλη γλώσσα από αυτήν που καταλαβαίνει αυτή την ώρα το αμερικανικό
7: εστάμπλισμα. Καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
7: Απλώς αυτό που λέω είναι ότι με δεδομένο ότι θα συζητηθεί αυτό, με δεδομένο ότι έχουμε δώσει δισεκατομμύρια στις Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Ναι, κατάλαβα.
7: Με δεδομένο επίσης ότι ο στρατηγικός σύμμαχος δεν μπορεί να μας βρει κανείς ούτε ψεγάδι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σε καμία περίπτωση. Και δεν νομίζω, Σούδα, δεν έχει αποδοθεί κάτι.
7: Δηλαδή όλη η Ελλάδα σχεδόν είναι στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών ψυχή και σώματι. Mm. Σε έδαφος, σε αέρα, παντού. Mm-hmm. Σε θάλασσα. Από την ίδια στιγμή λοιπόν τι έχουμε ζητήσει εμείς. Εγώ περιμένω να ακούσω από τον Πρωθυπουργό. Από τον Υπουργό Εξωτερικών δεν έχω πολλές προσδοκίες, αλλά τουλάχιστον από τον Πρωθυπουργό, όταν θα συναντηθεί με τον κύριο Ρούμπιο, δημόσια να επισημάνει με σαφήνεια και με τη γλώσσα που αρμόζει τις προκλήσεις της Τουρκίας, τις αμφισβητήσεις της εθνικής κυριαρχίας, το ότι μία σύμμαχος χώρα έχει ένα κάζους μπέλι, το τι συνέβη στην Κάσο, τις απειλές, το τυρκολιβικό μνημόνιο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, να τα πει. Όπως τα λέω.
0: Ωραία. Ακάρι. Πάμε λίγο τώρα στα εσωτερικά.
7: Βεβαίως.
0: Θα μιλήσει ξανά σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς το απόγευμα στο συνέδριο που κάνει το Βήμα για την Αθήνα και τη Δημοκρατία. Με ενδιαφέρον θα το παρακολουθήσουμε, γιατί δεν νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός περιορίζεται αυστηρά στην θεματολογική ατζέντα του συνεδρίου.
7: Εντάξει, είναι ελαφρύ το αντικείμενο, αλλά κανείς δεν ξέρει. Ανά πάσα στιγμή.
0: Καλά, τώρα. Εντάξει, είναι έμπειρος πολιτικά ο κύριος Σαμαράς, γνωρίζει ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο για τις παρεμβάσεις του. Αμφιβάλλω ότι θα πει μόνο πολιτικά παραλυπόμενα από την πολιτική του διαδρομή. Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς διαλέγεστε περισσότερο, για την φυσιογνωμία αυτού του κόμματος το οποίο πάει να δημιουργηθεί. Αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο έχει χαρακτηριστικά μακροπρόθεσμα, ή είναι ένα κόμμα ειδικού σκοπού, να το πούμε έτσι, για να λειτουργήσει ως μοχλός κάθαρσης στη Νέα Δημοκρατία και να έρθει στην original εκδοχή της, ας πούμε?
7: Όσοι γνωρίζουν τον πρώην Πρωθυπουργό ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπαίνει σε μια λογική όπως αυτή που έχει εμφανιστεί και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ότι το κάνω και το κλείνω και όλα αυτά που συμβαίνουν. Επίσης, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός είναι έτοιμος να ανακοινώσει τις οποιασδήποτε αποφάσεις του και τις οποίες, όπως δήλωσε, έχει λάβει, το είχε δηλώσει στην ομιλία του στην Κρήτη, θα τις ανακοινώσει καταρχήν στον ελληνικό λαό απευθείας. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο Αντώνης Σαμαράς. Το έχει αποδείξει η καριέρα του και η πορεία του για πέντε σχεδόν δεκαετίες στην ελληνική πολιτική σκηνή από νεαρότατη ηλικία. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όσο και να θέλουν να το παραβλέψουν κάποιοι, είναι το εξής. Υπάρχει πλέον μια έντονη, που κάθε μέρα όλο και περισσότερο μεγαλώνει, πίεση προς τον πρώην Πρωθυπουργό από την κοινωνία να προχωρήσει σε μια κίνηση πολιτική, σε μια πολιτική πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναστραφεί αυτός ο κατήφορος που έχει πάρει η χώρα.
0: Καλά, αυτό έχει προδιαγραφεί.
7: Ναι, έχει προδιαγραφεί, αλλά την ίδια στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς έχει μιλήσει για το ενεργειακό, έχει μιλήσει για την ακρίβεια, έχει μιλήσει για τα εθνικά θέματα, δεν χρειάζεται να το πω, μιλάει σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας.
0: Κάνει εφόλη στις ύλες τοποθετήσεις.
7: Ακριβώς. Και έχει κάνει τοποθετήσεις και έχει προειδοποιήσει πολύ έγκαιρα για όλο το φάσμα της ελληνικής πολιτικής και των λαθών που έχουν προκύψει από αυτή την πολιτική της οχταετούς διακυβέρνησης και ειδικά των τελευταίων χρόνων της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και έχει δικαιώσει.
0: Άρα είναι λάθος όλη η οχταετία.
7: Είπα τα τελευταία χρόνια.
0: Όχι, είπατε γιατί λέτε για την οχταετία, γι' αυτό το λέω. Γιατί
7: λέω, κατά
0: στην πενταετία ήταν και ο κύριος Σαμαράς, γι' αυτό το λέω.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό είπα κατά τη διάρκεια της οχταετούς διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ειδικά τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Όταν άρχισε να προειδοποιεί ο Αντώνης Σαμαράς για τα λάθη που γίνονταν σε επίπεδο πολιτικής, για τους κινδύνους που περιείχαν αυτά τα λάθη, mm-hmm. και τα έβλεπε και έχει δικαιωθεί. Όταν είπε ο Αντώνης Σαμαράς ότι ήταν λάθος η διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας με την Τουρκία και η αιμονή στην ανύπαρκτη επί της ουσίας πολιτική των ήρεμων νερών, mm-hmm. δικαιώθηκε. Όταν μίλησε για το ενεργειακό, όταν μίλησε για το αγροτικό, όταν μίλησε για την ακρίβεια, σε όλα αυτά έχει δικαιωθεί και τι βλέπουμε, mm-hmm. μια καθαρά επικοινωνιακή πολιτική από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και μια αλλίωση της συντηρητικής παράταξης στην Ελλάδα, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν.
0: Μάλιστα. Άρα ο κύριος Σαμαράς θα κάνει στο τέλος ημέρας ένα κόμμα το οποίο θα έχει χαρακτήρα κυβερνητικού μπαλαντέρ.
7: Εάν το αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει και ανακοινώσει πολιτική κίνηση, θα είναι μια πολιτική κίνηση η οποία θα είναι ουσιαστική, θα βασίζεται στις αξίες, στις πολιτικές και τις ιδέες της συντηρητικής παράταξης και σε όλα αυτά που έχει πει κατά καιρούς, mm-hmm. και τα οποία έχουν δικαιωθεί για να βγει η χώρα από την κρίση και να επανέλθει στις ράγες όπως πρέπει να επανέλθει. Γιατί πραγματικά υπάρχει κρίση.
0: Καλή.
7: Μπορεί για κάποιους οι αριθμοί να ευημερούν, αλλά επί της ουσίας έμπειρος δημοσιογράφος είστε, δεν υπάρχει.
0: Καλά, δεν υπάρχει ζήτημα.
7: Και βγαίνετε έξω. Να μιλήσω για τη βενζίνη, να μιλήσω για το σούπερ μάρκετ, να μιλήσω για τα νίκια, να μιλήσω για ό,τι
0: δίκιο έχετε.
7: Να μιλήσουμε.
0: Υπάρχει μια απόσταση της μακροοικονομίας από το βιωτικό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει.
7: Ακριβώς. Λοιπόν. Για να μην μιλήσουμε για τα σκάνδαλα, για να μην μιλήσουμε για τη διαφορά. Όλα αυτά λοιπόν.
0: Δεν θέλω να σας κόψω, απλά δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Απόκη, γιατί είναι 12 η ώρα.
7: Καταλαβαίνω. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά τους επόμενους μήνες, το επόμενο διάστημα. Πάντα με χαρά. Ευχαριστώ, κύριε Απόκη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Ναι. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Περής. Πραγματικά, ο Βαγγέλης έπρεπε σήμερα να έχει μια τηλεοπτική εκπομπή για να κάνει δουλίτσα με τα παραλυπόμενα από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, με όλα αυτά τα instantané που γίνανε εκεί πέρα, αλλά ας αρκεστούμε στη ραδιοφωνική εκδοχή. Να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε αύριο στις 11.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές τους αχυρανθρώπους. Όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των ΙΕΦΚΑ, δεν πλήρωναν και στη συνέχεια είτε έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας τα χρέη στο δημόσιο, είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες, ακόμη και για ένα ευρώ, γνωστοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του. Όπως ανακοίνωσε, η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος, κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, το Υπουργείο ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη που να καθιστά όλες αυτές τις απάτες κακούργημα, ώστε όσοι συλλαμβάνονται να μπαίνουν στη φυλακή. Εξήγησε πως με τη νέα διάταξη έρεται η ζημιά των 120.000 ευρώ που απαιτείται για να θεωρείται μία απάτη κακούργημα. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρει τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γέρα Πετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις. Επιποδός βρίσκεται ολόκληρος ο μηχανισμός της Ελλάς. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης. Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας προκειμένου να μην συλληφθούν. Πρόκειται για έναν 19χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έναν 18χρονο και έναν 20χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για συνέργεια. Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούς. Καλά στην υγεία τους είναι και τα 30 μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν αυτήν την ώρα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Σε μία ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Ακαδημίας. Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και την πρόσληψη προσωπικού. Στον διεθνή χώρο, πλήγμα από ντρόουνς δέχτηκαν δύο εμπορικά πλοία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα από τα δύο πλοία υπέστη σοβαρές ζημιές και βυθίστηκε, με την τύχη του πληρώματος να παραμένει άγνωστη. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον πολλών στόχων σε λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Συνελήφθη 15χρονη στην Κωνσταντινούπολη, η οποία κατά τη διάρκεια καυγά με συνομιλικούς της έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 7 συμμαθητές της έξω από σχολείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 από τους μαθητές είναι σε σοβαρή κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κήξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Έχουν αρχίσει κινητοποιήσεις από κλάδους σκληρά εργαζομένων, οι οποίοι λογικά ζητούν βελτίωση των οικονομικών τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Νίκος Καρβέλας. Ζητάει από τη Βύση 300 χιλιάρικα για πνευματικά δικαιώματα που προέκυψαν από την πρόσφατη συναυλία. Ήδη οι δικηγόροι των δύο πλευρών έχουν πάρει θέση. Θέση έχει πάρει και ο Σταμάτης Καρλούτσος. Βρίσκεται πάνω από την κονσόλα του ήχου. Θα ακούσετε τον κρυστάλλινο ήχο του Alpha Radio 989 να φτάνει μέχρι τα αυτάκια σας. Και τι θα ακούσετε? Θα ακούσετε ηχητικά τα οποία τα έχει φροντίσει η Χριστίνα Μούγιου. Και τη φωνή του Βαγγέλη Περίπου που είναι μπροστά στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγο συγκλονισμένοι, γιατί ο σαν κεραυνός εν εθρία έπεσε η θλιβερή είδηση ότι ο γνωστός από τις εκπομπές του, κυρίως ο Φίλιππος Καμπούρης, φέρεται ως ηγετικό στέλεχος συμμορίας που κατηγορείται ότι έκανε μια μικροαπάτη κατά του ΕΦΚΑ γύρω στα 1,5 μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο τηλεοπτικός και πολιτικός παράγων συνελήφθη και τα μέσα βρίσκουν ευκαιρία να θυμηθούν το πολιτικό παρελθόν του, γιατί έχει και τέτοιο. Για παράδειγμα, στις τελευταίες εκλογές ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν υποψήφιος, εδώ σε θέλω, για βρες σε ποιο κόμμα ήταν υποψήφιος.
5: Να ζητήσω κι εγώ από τους φίλους τηλεθεατές ψήφο εμπιστοσύνης. Ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί θα παλέψω στην κυριολεξία. Για την πατρίδα μου, τη θρησκεία μου, την οικογένεια. Για τις αρχές και τις αξίες. Που δυστυχώς κάποιοι όταν ακούνε Ορθοδοξία τρέχουν, τρελαίνονται, δαιμονίζονται. Ακούνε πατρίδα, δαιμονίζονται. Ακούνε οικογένεια, δαιμονίζονται. Και προσπαθούν να σε κατηγορήσουν και να σε σπηλώσουν γιατί κάνεις το σταυρό σου έξω από την εκκλησία. Γιατί υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα της χώρας σου, της πατρίδας σου και όχι τα ξένα συμφέροντα. Έχουμε πολιτικούς εγκληματίες, οι οποίοι τι κάνουνε, μόνο προασπίζονται τα ξένα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα της χώρας. Και αυτό είναι λυπηρό. Γι' αυτό ζητώ τη στήριξη του κόσμου σε αυτές τις εκλογές. Είναι τιμή μου που θα το πω και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον αρχηγό της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Αβελόπουλο, που με συμπερίλαβε και εμένα στα ψηφοδέλτια του βόρειου τομέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης.
6: Και είναι σίγουρο ότι θα έχετε τη στήριξη του κόσμου, κύριε Καμπούρη, γιατί πλέον οι πολίτες έχουν βαρεθεί το ψέμα και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στις εκλογές που είναι την ερχόμενη Κυριακή 21 Μαΐου.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Έξω οι απατεώνες.
8: Η Ελλάδα μιλάει φωνή.
4: Ψήφο στον Καμπούρη.
8: Ελληνική λύση.
4: Με την ελληνική λύση.
8: Παντού.
4: Για τη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια. Πόσο χρέωνε τώρα το καθένα, βγαίνει γύρω στο εκατομμυριάκι το καθένα. Με αγωνία περιμένουν και το νέο ψηφοδέλτιο του Βελόπουλου, για να ξέρουμε τι θα ασχοληθούμε μετά. Από πού θα προκύψουν οι πρωταγωνιστές της επικαιρότητας.

0: Ωραία στίχη ρε παιδιά, μπράβο. Είπαμε ότι έπεσε σαν κεραυνός εν εθρία, ως κεραυνός ή ως σαν κεραυνός εν εθρία, τέλος πάντων. Η είδηση αυτή με τον Φίλιππο Καμπούρη. Το ξέρετε ότι υπάρχει μια πολιτική αρχηγός που μπορεί τους κεραυνούς να τους σταματήσει. Και αν δεν μπορεί τους κεραυνούς, σίγουρα μπορεί να σταματήσει τη βροχή. Όπως κάνανε οι Ινδιάνοι με το χορό της βροχής, το ίδιο μπορεί να κάνει η ζωή μας, η ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ενθουσιασμένη που αυτό το δεύτερο κάλεσμά μας για το Φεστιβάλ Ελευθερίας, για συναυλίες ελευθερίας με θέμα νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη, Παλαιστίνη είχε πάλι αυτή τη φοβερή ανταπόκριση με νέο κόσμο, με ανθρώπους όλων των ηλικιών που αψήφισαν τις προειδοποιήσεις για βροχή, διότι με άκουσαν ότι έχω κανονίσει να μην βρέχει.
0: Υπήρχαν προειδοποιήσεις, προφανώς είχαν βομβαρδίσει τα σύννεφα, τα ξέρουμε όλα αυτά, για να βρέξει. Αλλά κατάφερε, μπράβο, στη ζωή να σταματήσει και τη βροχή. Και εκεί που είχαν μαζευτεί σύννεφα από πάνω, ο κόσμος είχε βγάλει τις ομπρέλες, ξάφνου

0: Έχουν αρχίσει λοιπόν τα θαύματα οι πολιτικοί αρχηγοί. Πόσο πλησιάζουμε σε εκλογές, πόσο θέλουμε ακόμα, 8 μήνες αν γίνουν το Μάιο. Θα έχουμε και άλλα τέτοια. Και αν από τώρα έχουν αρχίσει στα πάνελ τα προεκλογικά, γιατί προεκλογικός είναι ο χαρακτήρας των πάνελ, να πλακώνονται, υποψιάζουμε ότι τις παραμονές των εκλογών μπορεί να έχουμε ξυλοδαρμούς, μπορεί να έχουμε ποτήρια να πετάνε στο κεφάλι του άλλου. Αλλά κοντά είμαστε και τώρα. Δηλαδή παρακολουθώ τις πολιτικές εκπομπές. Για παράδειγμα, Χαριτάτος Σκόνδρα της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα προκύψει? Σύγκρουση.
1: Δεν μπορούμε να τρελαίνουμε τον κόσμο με αυτά που λέμε.
2: Δεν τρελαίνουμε τον κόσμο.
1: Μα δεν είναι σαν να λέμε ψέματα στον κόσμο.
2: Μα τι ψέματα.
1: Μα δεν συνάδει τώρα με το λέει και ο ίδιος αγοραστός.
2: Σιγά, θα πνιγείτε.
1: Δεν θα πνιγώ, κυρία Σκόνδρα.
2: Ήρεμα.
1: Δεν πουλάω σανό. Το μαγαζί δεν πουλάγε ποτέ σανό, καταλάβατε. Ούτε μια αλλοπόλη δεν είμαστε.
2: Ούτε
1: σαν αλλοπόλη δεν είμαστε.
2: Αυτό είμαστε εδώ για να μιλάμε.
3: Δεν το ψηφίζετε όμως.
2: Δεν το ψηφίζετε όμως στην πραγματική αναθεώρηση.
3: Κυρία Σκόνδρα, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Διότι κοροϊδεύετε τον κόσμο. Με συγχωρείτε. Πάρτε το πίσω.
2: Το χέρι.
3: Διότι ξέρετε τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, όχι, είναι ντροπή. Είναι ντροπή όταν συμβαίνουν αυτά. Όταν συμβαίνουν αυτά. Και είμαι πάρα πολύ οργισμένος να εκμεταλλεύεστε αυτό για να πείτε αυτή τη στιγμή.

0: Στους δύσκολους καιρούς η παρηγοριά του έθνους είναι η ποίηση. Αν θυμάμαι στη δικτατορία, διάβαζες λίγο σε φέρι και ερχόσουν στα ίσα σου. Και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορεί η ποίηση να μας σώσει, αδέρφια. Αλλά επειδή δεν διαβάζουμε πια βιβλία, βλέπουμε τηλεόραση ή παρακολουθούμε τα social, έχουν βάλει την ποίηση σε εκπομπές εκεί που δεν το περιμένεις και μπράβο τους, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Για παράδειγμα, το κάτι ψήνεται. Το κάτι ψήνεται, τι περιμένεις, να δεις απλακώνονται, αν είχαν βάλει πολύ μπεσαμέλα, αν δεν είχαν βάλει. Κι όμως, σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύονται οι ποιητές του αύριο.
1: Θέλω να πω ένα ποίημα. Όμορφη μου καλεσμένη, γύρω από το τραπέζι.
2: Ναι.
1: Στη μέση του το φαγητό ψυχή.
2: Ζώσα.
1: Που τρεμοπαίζει. Του κάθε ενός λαχτάρα.
2: Α.
1: Το σώμα να χορτάσει. Το πνεύμα είναι εδώ, δεν αντιδρά. Ως να γλυκοχαράξει.
2: Δεν πάει.
1: Μα μέχρι τότε πέστε του στο σώμα να αφήσει τους γευστικούς, τους γευστικούς του κάλικες για να δρομολογήσει.
2: Έχει κι άλλο.
1: Το πάρτι των αισθήσεων στη γευστική αρένα, αυτή του κάτι ψήνεται και ας γίνουμε όλοι
3: ένα. Δεν ξέρω τι
2: πίνει.
3: Πραγματικά μου άρεσε η κίνηση, αλλά έριξε πολύ το vibe του τραπεζιού.
0: Κοίταξε τώρα να δεις μια γενιά που ανατρέφεται λάθος. Έπεσαν τα vibe εξαιτία της ποίησης. Εξαιτία της. Κάτσε. Ενώ η λαϊκή μούσα υμνεί τον ποιητή. Άγνωστε ποιητή. Γιώργος Μαργαρίτης.

0: Είδατε πόσο είναι μέσα στην ψυχή του λαϊκού ανθρώπου η μεγάλη ποίηση. Ρίτσος, Ελίτης, Σεφέρης, Λαζόπουλος. Νομίζω ο Λαζόπουλος είναι ποιητής. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Έδωσε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη τώρα τελευταία στην εκπομπή της Ίζης Χριστίδου. Και επειδή είναι άνθρωπος που κάνει αναφορές πολιτισμού, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να διδαχτούμε κάτι που το έχουμε δει στο σινεμά, αλλά ίσως να μην καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Το ξορκίζει, μας θεραπεύει. Τι κάνει το γέλιο τελικά στις πιο τραγικές στιγμές, στις πιο
2: δύσκολες? Το γέλιο είναι όπως στην ταινία του Ουμπέρτο Έκο που έπαιζε ο Σον Κόνερι, το όνομα του Ρόδου. Υπήρχε ένα μοναστήρι εκεί, όπου γινόντουσαν δολοφονίες και χανόντουσαν, πεθάναν μοναχοί και ψάχνουν το λόγο. Και ποιος ήταν ο λόγος? Ότι οι μοναχοί είχαν βρει βιβλίο του Αριστοφάνη, το διαβάζαν κρυφά και γελάγαν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη Λάκη. Ο Μπέρτο Έκο δεν έχει παίξει, δεν έχει γράψει το σενάριο σε καμία ταινία. Έχει γράψει ένα βιβλίο. Επίσης αυτό το βιβλίο γράφει ότι όλη η ιστορία με τους φόνους στο μοναστήρι δεν γινόταν για τον Αριστοφάνη, αλλά για το δεύτερο βιβλίο της ποιητικής του Αριστοτέλη. Αν πεις άριστος ο ένας, άριστος ο άλλος, τα μπερδεύουμε. Ζούμε στην εποχή των Αρίστων άλλων. Άλλωστε. Το Ρόδον ονομάζεται Ρόζα. Και έχουμε κόκκινα ρόδα στην παρέα μας. Μάσιμο Ρανιέρι.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Εμείς έχουμε στη διάθεσή σου ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και ένα email. onair@alfaradio989.gr. Αλλά και το Viber σε περιμένει. 6947-989-989. Είναι με χρέωση των δεδομένων του προγράμματός σου, ανάλογα δηλαδή με το ότι έχεις, αυτό πληρώνεις. Και έχουμε ένα μήνυμα. Είναι η Σοφία. Βρε καλό στο σοφάκι. Τι καλά λόγια λέει η Σοφία, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι και δασκάλα γαλλικών. Τι ωραία! Τέτοια μηνύματα θέλουμε. Είχαν έρθει κάποια άλλα τα οποία χαθήκανε. Δεν ξέρω γιατί, κάτι έγινε. Και ήταν ένα μήνυμα, ρε παιδιά, που ήταν υπέρ του Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από κάποια υποστήριξη. Όλοι εναντίον του, όλοι.
13: Εκτικά σχόλια δέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το περιεχόμενο της ανάρτησης που έκανε στο διαδίκτυο για την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος.
14: Φωτιές άναψε η διήμερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, που ξεκίνησε από τη Μονή Ιβύρων και τη Μονή Σίμωνος Πέτρας, για την οποία έγραψε σε ανάρτησή του.
15: Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
14: Οι πολιτικοί του αντίπαλοι αντιμετώπισαν με σκοπτικά σχόλια τόσο την επίσκεψη όσο και το περιεχόμενο της ανάρτησης του Προέδρου της Ελλάς.
16: Για άθεος, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος.
17: Εδώ έχουμε τον κύριο Τσίπρα να πηγαίνει στο Άγιο Όρος, να τα δούμε όλα.
14: Τον πρώην πρωθυπουργό συνοδεύει στο περιβόλι της Παναγίας ο Δημήτρης Λινός, σύζυγος της Αθηνάς Λινού, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη.
18: Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
19: Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει.
12: Ρε, τι σκληράδα είναι αυτή η αλήθεια. Τι σκληράδα. Ευτυχώς που ο άνθρωπος τα άκουσε αυτά, δεν είχε εκεί σήμα. Μόνο η φωτογραφική μηχανή λειτουργούσε. Γιατί μπορεί να μείνει εκεί. Τέτοια απογοήτευση. Αντί να πούνε δόξα τω Θεώ, δεν φαντάζομαι να μείνει εκεί. Θα γινόταν μοναχός. Στο Άγιον Όρος. Μαζί με το Λάκη Παπαδόπουλο. Ωραία παρέα.
20: Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βρούσε ή άλλο πολίο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε στο Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησίας. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος.
21: Τι? Και λίγο έως φόρος. Ναι.
20: Μοναχός.

0: Τώρα που το σκέφτομαι και με βοήθησε πολύ αυτό το τραγούδι που ακούγαμε. Που ακούμε, δηλαδή, του Λάκη Παπαδόπουλου. Πιο καλά να στα λένε μπροστά παρά από πίσω. Δηλαδή, ό,τι ήταν να πούνε για τον Τσίπρα, του τα πάνε. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τύποι στην κανονική ζωή, τη δική μας, που δεν μπορεί να τους έχεις καμία εμπιστοσύνη. Μπροστά είναι, μόλις αλλάξουν λίγο τα πράγματα, αλλάζουν αυτοί και άποψη. Για παράδειγμα, το first date. Είναι αποτύπωση της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ας σας πω αλήθεια. Ερωτικά δεν είμαι καλός ή καλός εκεί, αλλά μπορεί να με κερδίσεις.
2: Τι?
1: Γιατί όχι.
2: Εγώ?
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Έγινε.
2: Εσύ θα κάνεις την πρώτη κίνηση.
1: Αφού θα με χάνουν.
2: It doesn't matter.
1: Εντάξει.
3: Οπότε όχι.
1: Δυστυχώς.
2: Την κρέμ βρουλέ που είναι.
1: Ενώ σε φτιάξω, αλλά σου να έρθει Κύπρο, άσε το τι είπαμε τώρα.
2: Συγγνώμη, τώρα θα τη φάμε την κρέμ βρουλέ, πότε μετά.
1: Ζαλί. Έλα σε πάρω. Α, περίμενε. Έχει κανένα ζαχαροπλαστή κοντά. Περιμένω σε πάνω. Bye.
2: Τι έλεγα εγώ πριν, ότι άλλα λένε μπροστά, άλλα λένε πίσω. Κάτι ξέρω. Να κάνω εγώ την πρώτη κίνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί?
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Της είχε υποσχεθεί μια κρέμ μπριλέ και τελικά λέει πάνω να τη φέρω και δεν γύρισε. Μιλάμε για τεράστιο ψέμα. Και η γυναίκα ήταν λίγο νευρική, είχε αγωνία. Είχε ντυθεί.

0: σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ακούτε ένα πιάνο, αλλά στην πραγματικότητα δεν παίζει κανείς πιάνο. Τι ακούτε? Ακούτε ήχο και είναι κρυστάλλινος, γιατί τον έχει επιμεληθεί ο Σταμάτης Καρλούτσος. Σε λίγο θα έχουμε και ηχητικά στο ρεπερτόριό μας. Χριστίνα Μούγιου τα έχει επιλέξει. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι στο μικρόφωνο. Και θέλω να σου πω κάτι τώρα. Να μιλήσω, να ανοίξω την καρδούλα μου. Πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή που κάνουμε θα γράψει παγκόσμια ιστορία. Πιστεύω ότι αν γίνει, ας πούμε, ένας κατάλογος, ποιες είναι οι πιο επιτυχημένες εκπομπές από τότε που έγινε το ραδιόφωνο, νομίζω ότι την πρώτη θέση με διαφορά θα την έχει η δική μας εκπομπή. Δηλαδή, αν γινόταν εκλογές μεταξύ των εκπομπών, θα παίρναμε αυτοδυναμία. Αν πείτε πού τη βρήκε στην αισιοδοξία, την ψώνησε από τη Μαρία.
3: Αν στις εκλογές, αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
4: Θέλουμε αυτοδυναμία, κυρία Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να, αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
3: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
4: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία, στη δική μας περίπτωση, δεν τη θεωρώ απίθανη.
2: Πολύ σωστά, μπράβο. Πάρα πολύ σωστά. Όλα και τα δύνατα μπορούν να γίνουν κάποτε δυνατά. Πρέπει να βάλουμε το άλλο που λέει Κοτσόβολος, Κοτσόβολος, Κοτσόβολος. Α, και αυτό ωραίο είναι, γιατί είναι μαζί μας η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Όταν θα γίνουν εκλογές και θα έχει αυτοδυναμία η Μαρία και θα σας λέει γίνανε δυνατά τα δύνατα, να δω που θα πάτε να κρυφτείτε όλοι εσείς. Άκουγα για την προηγούμενη εκπομπή που ηρωνευότανε. Εγώ σημειώνω και θα δείτε τι θα γίνει. Και να δείτε τι θα γίνει μόλις βγει το πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία για την υγεία. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή θα υπάρχουν σε κάθε γειτονιά μηχανήματα βιοανάδρασης. Θα πηγαίνεις και θα βιοαναδράσαι. Τώρα τι συμβαίνει αυτό, τι σημαίνει, δεν ξέρω. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Άσε μας κυρία Παγώνη και εσύ.
1: Για πάμε λίγο στην κυρία Ματίνα Παγώνη. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα. Πείτε μας λίγο, ξέρω ότι έχετε ένα ταξίδι να κάνετε. Για δύο λεπτά παρακαλώ πάρα πολύ, για την ιατρική σας γνώση. Αυτό το μηχάνημα της βιοανάδρασης είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να το έχει ο καθένας ιατρός ή μη ιατρός, χωρίς ειδική άδεια στο ιατρείο του ή στο σπίτι του, από ό,τι καταλάβαμε?
2: Κύριε Λιάκα, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ο κάθε γιατρός έχει ένα φάκελο με την ειδικότητά του στον ιατρικό σύλλογο τον αντίστοιχο. Μέσα εκεί θα καταθέσει και τι άλλο έχει στο ιατρείο του και τι ακριβώς κάνει. Ούτε κβαντική ιατρική είναι αναγνωρισμένη από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Το δε θέμα της διαφημίσεων, να ξέρετε ότι είναι συγκεκριμένο. Υπάρχει ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας και δεν μπορεί ο κάθε γιατρός να αναρτά εκεί πέρα. Τώρα βέβαια τα κατεβάσαν, το 90% τα κατεβάσαν όλοι. Και όλα τα 90% έχει μείνει τίποτα, ελάχιστο. Οπότε βάσει του κώδικα λοιπόν ακόμα και η διαφήμιση είναι συγκεκριμένη, γιατί υπάρχει το άρθρο 17,
1: ξέρετε,
2: που λέει ο κάθε γιατρός
1: κυρία Παγώνη μου, ξέρετε.
2: Και τώρα να
1: όμως
2: πούμε για το μηχάνημα.
1: Για πείτε μου, ναι.
2: Το μηχάνημα, οτιδήποτε μηχάνημα υπάρχει σε ένα ιατρείο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο. Και από εκεί και πέρα, μετά από την άδεια που δίνει ο ιατρικός σύλλογος, εάν πρέπει να το λειτουργήσει.
1: Το είχε δηλωμένο το μηχάνημα της βιοανάδρασης η κυρία Καριστιανού, ή δεν το είχε δηλωμένο?
2: Αυτό θα σας πω τώρα το εξής. Επειδή θα γίνει έλεγχος, όπως ξέρετε, το ακούσατε αυτές τις μέρες,
1: ναι, ναι,
2: η Επιτροπή πήγε εκεί, ό,τι έχει καταγράψει και ό,τι έχει δηλωθεί θα φανεί.
1: Ναι. Ωραία. Η ίδια λέει ότι είναι μη επεμβατικό και δεν χρειάζεται άδεια. Η ίδια λέει πάντως ότι δεν χρειάζεται άδεια
2: οτιδήποτε
1: το μηχάνημα.
2: Οτιδήποτε μηχάνημα υπάρχει στο ιατρείο δηλώνεται.
0: Κοιτάξτε τώρα να δεις τι γίνεται, και είναι μεγάλη αδικία. Όλα αυτά που συνέβησαν τελευταία με τους γιατρούς μας έχουν κάνει να ξεχάσουμε την κοινωνική διάσταση του λειτουργήματος. Άκου τι μπορεί να έχει κάνει ένας γιατρός.

0: Δεν ξέρω αν υποψιάζετε τη συνέχεια του τραγουδιού. Γιατί αρχίζει και χοντρένει λίγο η ιστορία και λέω να τη μαζέψουμε. Πάντως υπάρχουν και θαύματα τα οποία γίνονται χωρίς τη βοήθεια της ιατρικής. Για παράδειγμα, πες ότι έχεις ένα κρίκο όπως έχουμε οι περισσότεροι στη μύτη. Για να βγάλεις αυτό τον κρίκο, πας σε ένα γιατρό, έχει εκεί μια τανάλια, μια ηλεκτροκόλληση, κάπως σου το αυγάζει. Αλλά μπορεί να γίνει και το θαύμα. Άκου να δεις τι μας διηγείται η Σούπερ Κική. Η Σούπερ Κική είναι ένας άνθρωπος πολύ ποιον τόνων που έχει λόγους που έχει γίνει διάσημη. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Νομίζω ότι ήταν στη φυλακή, αλλά μετά έκανε πολύ σπουδαία πράγματα. Κάποια. Αλλά απασχολεί την επικαιρότητα και για το θέμα του κρίκου που έχει στη μύτη.
1: Θυμάστε που είχα ένα σκουλαρίκι στη μύτη, έναν κρίκο. Αυτός ο κρίκος, ξέρετε γιατί τον είχα τόσα χρόνια? Γιατί δεν έβγαινε με τίποτα, μόνο με πένσα. Ήταν το σκουλαρίκι σκουριασμένο, όχι σκουριασμένο. Με πένσα μόνο, δεν γινόταν. Εγώ μέχρι και χειρουργείο έχω μπει που δεν μπορούσαν να το βγάλουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη μύτη μου και δεν ξέρω και τίποτα. Πόσο καιρό δεν υπάρχει, δεν ξέρω, πρέπει να μπω να δω φωτογραφίες.
2: Ο κρίκος.
1: Δεν υπάρχει. Στριμωγμένος κρίκος, κλειστός. Με ηλεκτροκόλληση, πραγματικά έλεγα από μέσα μου θα πεθάνω με αυτόν μάλλον. Ο κρίκος αυτή τη στιγμή δεν είναι στη μύτη μου, το κατάλαβα εχθές, δεν ξέρω πόσο καιρό λείπει. Πήγα να σκαλίσω στη μύτη μου και ήταν ελεύθερα τα πράγματα. Ήταν ελεύθερα τα πράγματα, λέω κάτι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν μας έδειξε τα αποτελέσματα του σκαλίσματος της μύτης, αλλά δεν θα αργήσει, είναι influencer. Μπράβο ρε Κική. Τι να πω, εντάξει, μπράβο. Στην οικονομική κρίση η Κική, η Σούπερ Κική, βρήκε τον τρόπο να βγάζει φράγκα. Μιλώντας για τον κρίκο και που σκάλισε τη μύτη της.

0: Α, αρχίσαμε τις προσβολές. Θα πρέπει να αλλάξουμε κατηγορία. Δεν γίνεται. Θα μείνουμε στον Κρίκο όμως. Είναι ο Κρίκος, το καινούργιο. Το καινούργιο τηλεπαιχνίδι του Open. Που είναι παλιό, αλλά τώρα το κάνουν πιο ωραία. Και έχουν βρει και πολύ ωραίους καλεσμένους. Θυμάστε τη Βαλεντίνα που ήταν στη Φάρμα, στο 5x5, στο My Style Rocks, στο Αφαντάσματα και σε άλλες 4-5 εκπομπές. Λοιπόν, την βρήκαν. Πώς τα καταφέραν και ρατούκλητες, άμα θέλει ο άνθρωπος, είχε παραγωγή του Κοκλώνη βέβαια. Και είχαν φιλοξενούμενη τη Βαλεντίνα, που όπως και στις προηγούμενες εκπομπές, μίλησε για την Κίνα.
1: Τέτοια χαρά! Μου είμαι ο Βαλεντίνα Σπέντζα και έχω έρθει σήμερα μαζί με τον μικρό μου Τζιν Σιαομάο, που σημαίνει κινέζικο. Βασικά, χρυσό πάντα για να μου φέρει λίγη τι.
2: Βαλεντίνα, ναι. Ποια είναι η αφετηρία της γραμμής του τραμ που πάει στην Πικροδάφνη?
1: Είναι το Παλαιοφάλιρο.
2: Σύνταγμα, Τίνα. Ποια τραγουδίστρια παντρεύτηκε το 2004 στο Las Vegas και ο γάμος της κράτησε μόλις 55 ώρες?
1: Jennifer Aniston.
2: Britney Spears. Βαλεντίνα.
1: Τι ερωτήσεις κάνατε σε μένα? Είχα δικαιολεκτικά πιο εύκολες.
2: Βαλεντίνα.
1: Ναι, ηρεμώ.
2: Jennifer Aniston τραγουδίστρια, δεν γίνεται αυτό. Βαλεντίνα.
1: Α, δεν το άκουσα το τραγουδίστρια.
2: Βαλεντίνα.
1: Εντάξει, το κατεβέδωσα.
2: Εκτός του ότι είσαι καταπληκτική σαν εμφάνιση, έχεις φέρει και το πολύ ωραίο πάντα σου.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Είμαστε ταιριαστοί. Άμα δείτε, έχουμε ίδιο συναλάκι. Η Πάου λέγεται σε κινέζικα. Να αμφιβολούμπεν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κάθε φορά που έχουμε τη Βαλεντίνα, κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι στο Πεκίνο. Και θυμάστε που είχαμε ξεκινήσει αυτή την ενότητα με την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Διακτηνίστια και τη βρίσκουμε εκεί. Τι γίνεται?

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Θες να μιλήσεις για αυτά που ζεις, για ό,τι ζεις. Και δεν ξέρεις τον τρόπο, ε. Το λέω για τελευταία φορά σήμερα. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το πιάσες. Το email oner@alfaradio989.gr. Και το Viber, θα το πω πιο αργά, γιατί συνήθως επικοινωνούμε μέσω του Viber. 6947-989-989. Εντάξει, το έχουμε. Ο Γιώργης είναι εδώ στην παρέα μας και λέει, αρίμπα μουτσάτσος, αν δεν υπήρχε ο ηχολήπτης Βαγγέλη θα ήσουν ένα τίποτα. Εντάξει, έχεις δίκιο. Και η Χριστίνα αν έλειπε επίσης θα ήμουν ένα τίποτα. Και η φωνή μου αν έλειπε θα ήμουν ένα τίποτα. Ένας βουβός καλλιτέχνης. Έχουμε και διάφορα ωραία που μας στέλνει. Μερικά μπορούμε να τα πιούμε κιόλας, η Σοφία. Και έχουμε και τον Πάνο που λέει, με την ευλογία που πήρε από τον Άγιο Εφραίμ ο Αλέξης, μετά πήγε στους μαθητές, τους ψαράδες, να τους πήγε τη θάλασσα και όλοι ξέρουμε τι έγινε. Ας μην μείνουμε εκεί, ας πάμε σε μια αγαπημένη εκπομπή. Είναι εκπομπή, δεν το λέω για να πενευτεί, του Τάκη Χατζή, όπου ακόμα και να μην ασχολείσαι με την πολιτική θα τη δεις, γιατί έχει πάντα ένα ενδιαφέρον πάνελ, παρά είναι ήπιο όμως για τα γούστα μου.
9: Μην μιλάτε μαζί, ρε παιδί μου. Τι κακό ελάττωμα είναι αυτό, ρε
10: γάμο. Μου απευθύνεται ένα ερώτημα.
9: Ναι, απευθύνω στον κύριο που μιλάω στον άνθρωπο. Μιλάγατε τόση ώρα με τον Νίκο. Ρησί, συγγνώμη. Συγγνώμη.
10: Από 100.
9: Συγγνώμη, κύριε Κουβελά, δεν ξαναρθείτε. Πρέπει να ακούτε τι σας λέμε. Σας αφήσαμε, μιλήσατε τόση ώρα. Ακούστε λοιπόν τα προβλήματα.
11: Κύριε Κουβελά.
10: Ζήσαμε.
11: Κύριε Κουβελά.
10: Ναι,
11: έχετε κυβερνήσει 50 χρόνια αυτή τη χώρα. Σας παρακαλώ.
10: Δεν είναι άδικο ο κ. Σούλας σε αυτό που είπε τώρα.
11: Επαναλαμβάνω.
10: Γιατί λέτε για την αδιανομία εσείς πλούτου. Όχι να μιλήσετε και
11: να. Δεν με αφήνετε
10: να μιλήσει. Απλώς να προσθέσετε και για τις επιχειρήσεις που πρέπει να βγάλουν το πλούτο για να μιλήσει. Να διανομηθεί μετά.
12: Και μας πηδήξατε τότε.
10: Εφάγατε το.
12: Με το πρόσχημα του μνημονίου.
10: Ελάτε εκεί, κύριε.
11: Τι κάναμε. Τι ξαναπείτε το, ξαναπείτε το.
13: Δεν κουβέντα τώρα. Ξαναπείτε
12: το. Τους ελεύθερους επαγγελματίες.
11: Τι για το.
12: Μας πηδήξατε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
14: Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο φίδιμα.
8: Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος και παραλίγο να παρεξηγηθούνε. Εντάξει, άλλος δεν το είχε πάρει χαμπάρι με την πρώτη. Μετά το κατάλαβε, λέει, τι είπατε. Ότι γίνεται το μεγάλο φίδιμα.

0: Ηρωικές στιγμές του ελληνισμού θυμόμαστε. Που η πατρίδα και η φιλή μπορούσε να πάρει βενζίνη. Οι πάντες πηγαίνουν στα βενζινάδικα, τα θυμάστε αυτά. Βενζινάδικα με κόσμο να περιμένει. Τώρα έγινε το μεγάλο πείδημα ή θα γίνει. Έχει ακριβήνει λίγο η βενζίνη, αλλά δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ να λέμε, έχουμε έναν άνθρωπο που σκέφτεται για μας και πήρε μέτρα για τη βενζίνη. Έχουμε μέτρα για τη βενζίνη, άλλαξε η κατάσταση.
1: Νέο πακέτο μέτρων για την ακρίβεια στα καύσιμα ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Πώς αισθάνονται οι πολίτες?
2: Εσάς πώς σας φάνηκαν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα?
3: Αν μου πεις τι ανακοίνωσαν.
2: Α, δεν έχω ιδέα. Δημοσιογράφος είμαι, δεν ξέρω.
1: Χωρίς να θέλω να βάλω για στο στόμα σας, πόσο γα***σαν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα?
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα, τι θέλετε να πείτε, ότι τα καύσιμα είναι ακριβά?
1: Α, αυτό λέω, μια χαρά είναι τα καύσιμα.
4: Τα καύσιμα είναι φτηνά, οι φόροι είναι ακριβοί.
1: Από πού πιστεύετε ότι πρέπει να κοπεί χρηματοδότηση για να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα, να κόψουμε από την εκπαίδευση? Ούτε όλα τα παιδιά στουρνάρια βγαίνουν από εκεί από το σχολείο.
5: Βγαίνουν, οπότε δεν έχει νόημα.
1: Να τα κόψουμε από εκεί.
5: Ναι.
1: Να κόψουμε από την υγεία στα νησιά. Ούτως ή άλλως η μισή Ελλάδα στην Αθήνα είναι, χρειαζόμαστε γιατί στα νησιά.
5: Όχι τόσο, είναι αλήθεια.
1: Μπορούμε να κόψουμε λίγο.
5: Ναι.
1: Από πού πιστεύετε ότι μπορεί να κοπεί χρηματοδότηση για να πέσουν οι φόροι στα καύσιμα?
6: Από το μισό των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Να κόψουμε έναν ακόμα μισθό να πάνε στους 11.
6: Ναι.
1: Πρακτικά μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να κόβουμε και λεωφορεία και σύρμους. Δεν χρειάζεται τόσο πράγμα.
7: Ναι, γιατί τώρα έχουν ασυγχυθεί τα δρομολόγια.
1: Και είναι άδειο το λεωφορείο μέσα, πηγαίνει μόνο
7: του. Είναι άδειο, ναι, και είναι άδειο το λεωφορείο.
8: Εμείς έχουμε το πετρέλαιο, όχι αυτοί εκεί.
1: Ποιο είναι το πετρέλαιο, πού είναι?
8: Εμείς το έχουμε. Άμα σκάψουμε το οποίο είχαν πει εδώ και καιρό.
1: Το κρύβουν, το παραδέχτηκαν.
8: Βέβαια.
1: Εσείς πόσο ικανοποιημένοι είστε από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα?
9: Για τα καύσιμα, τίποτα, αυτά είναι μηδέν.
0: Ρε παιδιά, δεν σας βρίσκουν πουθενά. Έχουμε πετρέλαιο στα πόδια μας. Σκάβεις για να βάλεις μια κάτι, μια μυγδαλιά ας πούμε, και βρίσκεις πετρέλαιο. Εντάξει, οι τιμές έχουν πάει τόσο ψηλά που τα βενζινάδικα είναι ψηλά στα σύννεφα. Θα είχε προβλέψει αυτά η πρωτοψάλτη.

0: Δυστυχώς δεν έχουμε αυτές τις μέρες κάποιο γκάλωπ να σχολιάσουμε που να δείχνει το ένα γκάλωπ τεράστια απόσταση από το άλλο, αλλά εμείς να λέμε τα πιστεύουμε όλα. Και έτσι πηγαίνουμε στα γκάλωπ που κάνουν οι ιστοσελίδες. Έχει γράψει ιστορία το σχετικό γκάλωπ που είχε κάνει ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος πριν από τις τελευταίες εκλογές, όπου έβγαζε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε πάνω από 50%. Εντάξει, μερικές φορές γίνονται και λάθη, ή μπορεί να μην αντικειμενικά αυτά. Τα παλιά, τώρα έχουν αλλάξει. Γιατί υπάρχει ένα site που κάνει κάθε μέρα δημοσκοπήσεις και βγάζουν αποτελέσματα.
1: Θυμάστε το site που είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο με μια δημοσκόπηση, όπου την έριξαν βέβαια. Με 50.000 ψήφους ο Καστιδιάρης είχε 50%. Χθες έπεσε στο feed μου ξανά αυτό το νέο site. Τιψηφίζω.gr λέγεται, όπως το βλέπετε στο βίντεο. Με τον ίδιο τρόπο και εδώ επιλέγεις το κόμμα της επιλογής σου, βάζοντας ηλικία, το δήμο σου, και σου βγάζει τα αποτελέσματα, τα οποία με σχεδόν 24.000 ψήφους δείχνουν τον Καστιδιάρη στο 75%. Μπείτε ψηφίστε να δούμε τι θα βγάλει, γιατί αύριο Δευτέρα βράδυ λήγει και βγαίνουν τα αποτελέσματα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Βγήκαν τα αποτελέσματα, τα είδα. 85 πήγε, ρε παιδιά. Πήγε 85%. Όπερ σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε το ρεπερτέρο που παίζουμε στο ραδιόφωνο, να μπούμε στο κλίμα. Να βάλουμε τραγούδια μιας άλλης εποχής, μιας άλλης κουλτούρας, μιας άλλης

0: Έχουμε σήμερα μαχόμενη δημοσιογραφία. Ξέρω ότι σας έχει λείψει. Έχουμε. Και η έννοια της μαχόμενης δημοσιογραφίας φέτος έχει ταυτιστεί με την εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη. Τι έκανε ο Νάσος χτες? Έπαιρνε τηλέφωνο. Ποιος? Ο Νάσος καταδέχθηκε να πάρει τηλέφωνο το δήμαρχο της Σύρου. Και τι έκανε αυτός? Δεν απαντούσε. Δεν υπάρχει τσίπα σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει ντροπή.
1: Ο γιατρός και ανάλογα με το ιατρικό σου ιστορικό λειτουργούσε. Εδώ μιλάμε για μια γυναίκα η οποία έχει πάει σε ιατρικό συνέδριο στη Σύρο. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Πού είναι η κάμερα? Αύριο. Και εσείς κύριε δήμαρχε της Σύρου που σας καλούμε δύο μέρες τώρα για να βγείτε να δώσετε απαντήσεις και μας κλείνετε το τηλέφωνο, καλά θα κάνετε να το σηκώσετε. Γιατί έχετε θεσμικό ρόλο. Και ξέρετε γιατί έχετε θεσμικό ρόλο? Γιατί το παραμύθι αυτό με τις υπνώσεις και όλα αυτά τα έλεγε στο δικό σας το νησί. Θα τα πούμε αύριο όμως. Περιμένουμε μέχρι και αύριο να έχουμε τις απαντήσεις σας. Γιατί είμαστε έξω φρενών με τη συμπεριφορά κάποιων εκεί τοπικών αρχόντων του νησιού.
2: Πάντως,
1: και ξέρετε γιατί το λέω? Διότι στο επόμενο κομμάτι που θα δείτε αμέσως τώρα, θα δείτε τη γιατρό να πουλάει την πραμάτια της, την ύπνωση, τη μέθη, την προποφόλη και όλα αυτά τα οποία αναμένεται να προκύψουν από τις τοξικολογικές του Γιώργου Μαζονάκη, με μια πολύ μεγάλη άνεση και από κάτω οι χειροκροτητές να αποδέχονται την κυρία αυτή. Για δείτε το βίντεο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πες τα ρε Συνάσο. Willieben dich, λέει ο Γιώργος. Να σας πω γιατί γουστάρουμε όλοι οι Έλληνες τον Άσο Γουμενίδη. Γιατί τα λέει από τα δόντια. Και αυτό το κάνουν μόνο λίγοι άνθρωποι. Αυτοί που έχουν το μέταλ του δημοσιογράφου. Αυτοί που ως αγόρια είναι σκληρά.

Dirt είναι η ελληνική λέξη, όχι το dirt το αγγλικό, το βρώμικο. Μπερδευόμαστε. Ο Ανθός της δημοσιογραφίας.

παλικάρι. Χλωμό βγαίνει γιατί τα φώτα δεν είναι σωστά και το μακιγιάζ, έτσι. Παρεβαίνουμε και ζητάμε άμεση αποκατάσταση της αλήθειας. Αλλά θέλετε να πάθετε κι άλλα αληθινά νέα, εδώ είμαστε. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Αλφα Ρέντιο 989. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και μετά έρχεται η αγαπημένη μας εκπομπή. Δημήτρης Στάκης, την παρακολουθούμε, την παρακολουθείτε. Μπράβο σας, εμείς τα λέμε αύριο, αντιγέν.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιεί υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές τους αχυρανθρώπους. Όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΙΕΦΚΑ, δεν πλήρωναν και στη συνέχεια είτε έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας τα χρέη στο δημόσιο είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Την πρόθεση της Ελλάδας να εντείνει τη διεκδίκηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, τόσο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο, όσο και στη Βρετανική κυβέρνηση, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο συνεδρίου. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις δεν έχουν σημειώσει πρόοδο, προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελληνικών διεκδικήσεων και σημειώνοντας ότι η Βρετανική κοινή γνώμη υποστηρίζει την επανένωση των γλυπτών. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι τα γλυπτά δεν αποτελούν μόνο ελληνικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα για την Ευρώπη. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες ακόμη και για ένα ευρώ, γνωστοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στη συνέντευξή του. Όπως ανακοίνωσε, η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος, κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, το Υπουργείο ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη που να καθιστά όλες αυτές τις απάτες κακούργημα, ώστε όσοι συλλαμβάνονται να μπαίνουν στη φυλακή. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρει τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Στον αμυντικό τομέα, στο επίκεντρο βρίσκονται το εξοπλιστικό πρόγραμμα των F-35, ο εξυγχρονισμός των F-16 και η περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Επιποδός βρίσκεται ολόκληρος ο μηχανισμός της ΕΛΑΣ. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Πρόκειται για έναν 19χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και έναν 18χρονο και έναν 20χρονο που κατηγορούνται για συνέργεια. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Στον διεθνή χώρο κλιμακώνονται σήμερα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους να αναμένεται να βγουν στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβή δακρότου λάμψη στη διάρκεια διαδήλωσης. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους ενώ ψυχημώνα προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως ανέφερε, οι ενεργειακές ανάγκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, καθώς κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Ρόλος μας είναι να δώσουμε στα κράτη-μέλη τα εργαλεία και την ευελιξία, ώστε να ανταποκριθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού, Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Στάκης.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν ξεπεράζει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλό μεσημέρι, αυτό τραγουδούσε η Μαριλέν, η Μαρινέλα το 1978 σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου και στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Να παίζει το τρανζίστορ στα Αμερικάνικα, δεν ξέρω αν το έβγαλε, γιατί το 1978 είχαμε την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μετά την μεταπολίτευση του κυρίου Cyrus Vance από τις 21 ως τις 22, μια μέρα κράτησε, Ιανουαρίου. Ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τότε είχε συναντηθεί με τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή και ανώτερους Έλληνες αξιωματούχους. Και εσύ περνάς τους δρόμους. Λοιπόν, με αμερικάνικα και με τρανζίστρο και με πολλά άλλα πράγματα μπορεί να υποδεχθούμε από σήμερα το απόγευμα τον Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται στην Αθήνα επίσης για μία μέρα. Μέχρι αύριο το βράδυ θα κρατήσει επίσκεψή του. Αύριο το απόγευμα θα μιλήσει και στην Πνίκα σε μια ομιλία με ιδιαίτερους συμβολισμούς. Να θυμίσουμε ότι στην Πνίκα είχε μιλήσει και ο πρόεδρος Μακρόν επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα. Στην Πνίκα δεν είχε μιλήσει, αλλά είχε μιλήσει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπαράκ Ομπάμα, επίσης σε μια ιστορική συνομιλία που είχε διερωτηθεί αν τον ρωτούσε κάποιος σε ποια στιγμή της ιστορίας θα ήθελε να ζει και η απάντηση ήταν σε αυτό που ζω τώρα, γιατί αυτή θεωρώ ότι είναι η καλύτερη στιγμή για την ανθρωπότητα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία που είμαστε μαζί παρέα κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης, στη ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη και οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Το σημαντικό και το βασικό θέμα της μέρας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και σήμερα και αύριο είναι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Το γεγονός ότι δεν πάει στην Τουρκία, άλλοι το εκλαμβάνουν ως θετικό, άλλοι ως αδιάφορο. Άκουγα παραδείγματος χάρη νωρίτερα τον κύριο Απόκη, τον συνάδελφό μας με χρόνια εμπειρία στο διπλωματικό ρεπορτάζ, που ό,τι λέγεται θα είναι πολύ κοντά και στην εκπροσώπηση του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν θα είναι ο εκπρόσωπός του ή αν θα είναι μαζί με τον Νίκο Τσούτσια στο γραφείο τύπου. Πάντως θα είναι σε όλα αυτά. Ο οποίος είπε δεν έχει και πολύ σημασία το ότι δεν πάει στην Τουρκία. Είχε συνοδέψει τον πρόεδρο Τραμπ πριν από λίγο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία πριν από λίγους μήνες. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ο πρόεδρος Τραμπ που όπου βρεθεί και όπου σταθεί λέει πόσο φίλος του είναι ο Ερντογάν. Ο κύριος Ρούμπιο δεν έχει και τις καλύτερες φιλικές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτό είναι γνωστό. Έχει πολύ φιλικές σχέσεις με το Ισραήλ. Ποντάρει πολύ στη στρατηγική συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών με την χώρα μας και αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες μπορεί να είναι υποψήφιος και στις προεδρικές εκλογές του 2028. Ο ίδιος φαίνεται να το διαψεύδει και ενδεχομένως να διατηρεί τις φιλοδοξίες του για την μεθεπόμενη τετραετία, καθώς λέγεται ότι στο 2028 υποψήφιος θα είναι ο νυν αντιπρόεδρος ο κύριος Vance. Πάντως, να πούμε έτσι και για όσους ενδιαφέρονται για τα στατιστικά, ότι ο κύριος Ρούμπιο, που είναι 55 ετών, πέρα από υπουργός εξωτερικών, είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και για την ιστορία, ο τελευταίος αξιωματούχος Αμερικανός που ήταν ταυτοχρόνως υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ τη δεκαετία του 1970. Και επίσης για όσους ενδιαφέρεστε για τα στατιστικά, η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιου είναι η 14η επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Η πρώτη ήταν του Cyrus Vance 21 και 22 Ιανουαρίου του 1978. Μετά του Αλεξάνδερ Χέικ το Μάιο του 82, πρωθυπουργός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επίσης το 1986 με τον Ανδρέα Παπανδρέου συζήτησε τα ελληνομερικά θέματα ο Τζόρτζ Σούλτς, πηγαίνοντας προς τα πίσω, ενώ προς τα δικά μας η Χίλαρη Κλίντον ήρθε 17 και 18 Ιουλίου του 2011
και τότε συναντήθηκε και με τον Κάρολο Παπούλια που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας και με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Μάικ Πομπέο ήρθε το 2019 και συναντήθηκε με Μητσοτάκη, Δένδια και Παναγιωτόπουλο. Ξαναήρθε δεύτερη φορά ο κύριος Πομπέο και πήγε στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Έχει σημασία το εξής: ο Άντονι Μπλίνκεν που ήρθε 20 ως 22 Φεβρουαρίου του 2023 συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, όμως τότε ζήτησε να συναντηθεί και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Και με αφορμή εκείνη την πρωτοβουλία του κυρίου Μπλίνκεν, υπάρχει ένα ερώτημα αν και ο κύριος Ρούμπιο, εκτός από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, θα ζητήσει να συναντηθεί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, ή και με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει μια φημολογία από το πρωί. Άκουσα νωρίτερα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, όταν ρωτήθηκε από τον Παύλο Τσίμα να λέει ότι δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια τέτοια συνάντηση. Θα έχει ενδιαφέρον αν ο κύριος Ρούμπιο μείνει μόνο στους κυβερνητικούς αξιωματούχους ή ζητήσει να έχει και κάποια συνάντηση και με πρόσωπα από την αντιπολίτευση. Τώρα, αυτά όσον αφορά την επίσκεψη, τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε αύριο και από το τι θα συζητηθεί μεταξύ των

τόσο καλό είναι. Θα μου πείτε πολλά λόγια και από τη γανίτα τίποτα. Ναι, πολλές φορές συμβαίνει και αυτό, αλλά πολλές φορές και τα καλά λόγια έχουν επίδραση. Τώρα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που προέκυψε μέσα στη μέρα, πριν από λίγες ώρες, είναι αυτή η ιστορία με την σύλληψη του κυκλώματος που έπαιρνε χρήματα από το ελληνικό δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Στην κεφαλή φαίνεται αυτής της, αυτού του κυκλώματος, αυτής της εγκληματικής συμμορίας, είναι ένας πρώην δημοσιογράφος και πρόεδρος νυν πολιτικού κόμματος, εξοκοινοβουλευτικού, του πάλε ποτέ λαϊκού ορθόδοξου συναγερμού, του κυρίου Γιώργου Καρατζαφέρη. Φυσικά ο κύριος Καμπούρης δεν έχει θητεία μόνο ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ήταν και δημοσιογράφος παλιότερα σε τρας εκπομπές, ήταν και από τους φανατικούς κατά του εμβολίου για τον κορονοϊό, έκανε φοβερές εκπομπές και τρομερές που έδειχνε ότι κολλάνε στα μπράτσα του κουτάλια και πυρούνια και μαχαίρια και ψαλίδια σε όσους έχουν κάνει το εμβόλιο, και αποδείκνυε κατά αυτόν τον τρόπο πόσο κακό ήταν το εμβόλιο για τον κορονοϊό και τι συνέπειες μπορεί να είχε σε αυτούς που θα το είχαν κάνει. Μιλάμε για κανονικούς αγύρτες. Και βεβαίως όταν έγινε πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, χρησιμοποίησε το κλασικό που χρησιμοποιούν διάφοροι, ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε τη μεγάλη μάχη για την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Όταν ακούτε τέτοια μεγαλοπρεπή λόγια και τέτοια βαρύγδουπα λόγια, καλό είναι να κουμπώνεστε και δύο και τρεις και τέσσερις φορές, διότι αποδεικνύεται ότι ο κύριος Καμπούρης την μόνη μάχη που έδωσε ήταν για την τσέπη του, προφανώς πουλώντας πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια, ενώ ως πραμάτια. Και την ίδια ώρα που έδινε αυτές τις ωραίες μάχες, φούσκωνε η τσέπη και εκείνου και όλων των άλλων που ήταν στην εγκληματική οργάνωση και οι οποίοι τώρα θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, πήρε ένα τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, τον πρώην πρόεδρο του ΛΑΟΣ, που είπε: δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για αυτόν τον τύπο. Είναι από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει. Εγώ είχα και δύο-τρεις δικαστικές εκκρεμότητες μαζί του. Του έκανα μια-δυο φορές αγωγές. Τον είχα διώξει και από το ραδιόφωνο που τον είχα. Και αν μου λέει θες να πεις κάτι για αυτόν τον τύπο, είναι η εξής φράση: ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται, μετά τρεις τελείες. Είδα ότι μίλησε και σε άλλους συναδέλφους και είπε ότι άργησε η ελληνική πολιτεία να τον συλλάβει και ότι γενικά είναι ό,τι χειρότερο κυκλοφορεί. Αυτά λέει ο ίδιος ο κύριος Καρατζαφέρης για τον πρόεδρο ενός κόμματος του οποίου υπήρξε πρόεδρος και το οποίο κόμμα συγκυβέρνησε, να μην τα ξεχνάμε αυτά, στην κυβέρνηση Παπαδήμου μαζί με το ΠΑΣΟΚ τότε και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Και τότε ήταν που έκαναν τον ντεμπούτο τους στην συστημική, να το πω έτσι, πολιτική σκηνή, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορύδης και ο Θάνος Πλεύρης, τρία στελέχη που απεδείχθη ότι ήταν καλά στελέχη, σημαντικά στελέχη, εξού και στην πορεία τα πήρε ο κύριος Σαμαράς και τα ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, μια και λέμε για τον κύριο Σαμαρά, να σας πω ότι θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα στο συνέδριο του Βήματος και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία μετά τα βίντεο του Σαββατοκύριακου, που ήταν βίντεο επίθεσης στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό φαίνεται ότι ήταν το δώρο του για τα 52 γενέθλια ενός κόμματος που υπήρξε και αρχηγός και πρωθυπουργός. Πολλή επίθεση. Και να δούμε, οι πληροφορίες λένε σήμερα ότι η ομιλία του θα είναι πιο θεσμική από τη μία, αλλά και πιο αποκαλυπτική ως προς τις πολιτικές του προθέσεις για τη δημιουργία κόμματος, δηλαδή ως προς το πώς θα κινηθεί προγραμματικά και συνολικά όταν αποφασίσει και επισήμως να δημιουργήσει το κόμμα. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο τους συνεργάτες του, τους φίλους, τους δορυφόρους που λένε ότι επίκειται αυτό και ότι εν πάση περιπτώσει η κοινωνία το ζητεί, όπως άκουσα σήμερα και τον κύριο Απόκη να λέει εδώ στο Γιώργο Ευγενίδη νωρίτερα, η κοινωνία πιέζει κάθε μέρα όλο και περισσότερο τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει κόμμα για να τη σώσει. Λοιπόν, εκτός από τον κύριο Σαμαρά που δεν πήγε στα

0: γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν διαγραμμένος και θα μιλήσει σήμερα και θα έχει ενδιαφέρον η ομιλία. Θα έχουμε αύριο ακόμα μια ομιλία, αυτή του πρώην Πρωθυπουργού και επίσης Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Καραμανλή, σε μια κινέζικη εκδήλωση αυτή τη φορά για τα 20 χρόνια συνεργασίας της Ελλάδας και της Κίνας. Έχει ενδιαφέρον ότι ο κύριος Καραμανλής θα μιλήσει σε μια τέτοια εκδήλωση την ώρα που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα είναι στην Αθήνα. Γιατί ο κύριος Καραμανλής θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι πολυδιάστατη, να μην βάζεις όλα σου τα χαρτιά σε ένα καλάθι, και γιατί επί δικής του κυβέρνησης, μην το ξεχνάμε αυτό, ξεκίνησε αυτή η ελληνοκινέζικη συνεργασία με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά που το πήρε η Κόσκο. Οι Αμερικανοί θα ήθελαν το λιμάνι να φύγει από την Κόσκο, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Γενικά πιέζουν οι χώρες που είναι στη δική τους επιρροή να έχουν όσο το δυνατόν τις λιγότερες δυνατές επαφές με την Κίνα, έστω και αν ο πρόεδρος Τραμπ δέχθηκε τον Κινέζο πρόεδρο με τα βαΐων και κλάδων πριν από λίγες μέρες στην Αμερική. Και η ομιλία του κυρίου Καραμανλή και αυτά που θα πει κυρίως για την εξωτερική πολιτική θα έχουν τη δική του σημασία και θα μας δώσουν τροφή για να τα σχολιάσουμε την Πέμπτη, και φυσικά αύριο θα σχολιάσουμε αυτά που θα πει σήμερα ο κύριος Σαμαράς. Προς το παρόν θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε για την επίσκεψη Ρούμπιο και κυρίως τους πολιτικούς συμβολισμούς θα μιλήσουμε με τον καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
4: Τι βλέπεις?
3: Το νόημα της ζωής.
4: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
5: μπουχός.
4: Αληθή.
6: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
7: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφαρέντιο 989 με αφορμή την αναφορά που έκανα ότι η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ήταν στις 21 Ιανουαρίου του 1978 από τον Cyrus Vance. Ο Δημήτρης μου στέλνει μια φωτογραφία από Mickey Mouse και λέει: το 1978 ήμουνα 6 χρονών σύντροφε και διάβαζα Mickey Mouse. Μια χαρά. Ό,τι κάνεις καλό είναι. Και εγώ Mickey Mouse διάβαζα μικρός, να σου πω, Δημήτρη. Επίσης η Σοφία μας καλημερίζει και μας ευχαριστεί για την υπέροχη παρέα. Καλημέρα Σοφία, σε ευχαριστούμε και εμείς. Τώρα, με τον κύριο Κερίδη, που εκτός από την ιδιότητα του βουλευτή έχει και εκείνη του καθηγητή και τον γνώστη των διεθνών θεμάτων, θα θέλω να τον αξιοποιήσω για να συζητήσουμε τρία θέματα που σήμερα απασχολούν τα ευρωπαϊκά πρωτοσέλιδα, τα δύο, και το ένα απασχολεί εμάς. Η επίσκεψη Ρούμπιο φυσικά είναι το ένα, και τα άλλα δύο είναι οι μαθητικές εξεγέρσεις στη Γαλλία και η συζήτηση για το αν τις υποκινεί ο κύριος Μελανσόν ή όχι. Αυτή είναι η κατηγορία του Γάλλου Πρωθυπουργού. Και το τρίτο θέμα είναι οι εκλογές, γιατί υπάρχει σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Πολίτικο γύρω από αυτά τα θέματα. Ο κύριος Κερίδης είναι ταχύς στο λόγο του και στη σκέψη του, άρα θα μπορέσουμε μέσα σε 10-15 λεπτά να τα συζητήσουμε και τα τρία. Καλό μεσημέρι, κύριε Κερίδη.
5: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε εμάς.
0: Λοιπόν, πάμε για με την επίσκεψη Ρούμπιο. Θέλω να μου πείτε ποια θεωρείτε ότι θα είναι τα ευρύτερα πολιτικά μηνύματα αυτής της επίσκεψης, πέρα από αυτά που περιμένουμε για τα F-35, το καλώδιο, τη στρατηγική συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας και ό,τι άλλες παραγγελίες οπλικές κάνει η χώρα μας, γιατί σίγουρα ο κύριος Ρούμπιο έρχεται και με αυτή την ατζέντα στα κοιτάπια του.
5: Κοιτάξτε, και μόνο που γίνεται η επίσκεψη είναι μια επιτυχία, διότι ο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται καμία άλλη χώρα στην περιοχή. Και τολμώ να σας αποκαλύψω, αν θέλετε, ότι υπήρξε σφοδρότατη αντίδραση από το φιλοτουρκικό λόμπι να μην γίνει η επίσκεψη. Εν τέλει όμως γίνεται, που δείχνει ακριβώς τη σημασία που δίνουν οι Αμερικάνοι στη χώρα μας και στη σχέση που έχουμε. Τώρα, ο Ρούμπιο δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης.
0: Άκουσα πριν τον κύριο Απόκη, τον συνάδελφό μου, να λέει ότι σιγά τώρα που δεν πάει στην Αμερική, στην Τουρκία, πήγε πριν από λίγο συνοδεύοντας τον κύριο Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν τρέχει και τίποτα που δεν θα πάει τώρα. Είχε πάει πιο πριν και ο Τραμπ από το πρωί στο βράδυ λέει υπέρ του Ερντογάν.
5: Άλλο το άλλο. Πήγαν στην Άγκυρα γιατί υπήρχε η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
0: Σωστά.
5: Και είχε οριστεί η Άγκυρα, όπως πήγανε όλοι, και πήγε και ο δικός μας και ο Μητσοτάκης με τον Γεραπετρίτη, έτσι δεν είναι? Αλλά ήθιστε, όταν έρχονται και κάνουν όλο αυτό το ταξίδι, το υπερατλαντικό, να πηγαίνουν και απέναντι. Αυτή τη φορά δεν πήγε και μπορώ να πω, δεν ξέρω τι πληροφόρηση έχει ο κύριος Απόκης. Εγώ πάντως, από ό,τι ξέρω, είναι ότι και ο Μπαράκ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, και πολλοί άλλοι παράγοντες στην Ουάσιγκτον προσπάθησαν να την ακυρώσουν. Εν τέλει,
0: έχει ενδιαφέρον αυτή η πληροφορία, κύριε Κερίδη, που μας μεταφέρεται.
5: Λοιπόν, έγινε και δείχνει ακριβώς τη σημασία που αποδίνουν οι Αμερικανοί στη σχέση και στη χώρα μας. Τώρα, ότι έχει και μια εσωτερική πολιτική διάσταση αυτή του η επίσκεψη, με την έννοια ότι ο Ρούμπιο είναι ένας παίκτης, σοβαρός παίκτης και διεκδικητής της επόμενης μέρας στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, στις εκλογές του 28, μετά την εποχή Τραμπ, θέλει να βγάλει τη φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη, θα μιλήσει αύριο το απόγευμα στην ΠΝΙΚΑ. Μάλιστα, μόλις μου ήρθε και η πρόσκληση.
0: Τι ώρα είναι, μια και έχετε την πρόσκληση.
5: Βουλευτές. Η ομιλία είναι 6,5 ώρα.
0: 6,5 ώρα το απόγευμα, μάλιστα.
5: Η προσέλευση πιο νωρίς, 6,5 ώρα, 6,5 με 7. Νομίζω ότι γίνεται με βάση και τη δύση του ήλιου, δεν ξέρω τώρα το σκηνοθετικό. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ο ήλιος δει πιο αργά, δεν δει 6,5.
5: Ναι. Έρχεται να κάνει ακριβώς, έρχεται να κάνει και αυτή την ομιλία, να απευθυνθεί στο παγκόσμιο και κυρίως στο αμερικανικό εσωτερικό του ακροατήριο. Έχουμε μια σειρά από συμφωνίες που θα υπογραφούν και στον πολιτισμό και στα αμυντικά, να κλειδώσει η πώληση των F-35, τα ενεργειακά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Ο ίδιος ξέρει τα θέματα. Είχε πρωτοστατήσει στην εκδίωξη της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και τις κυρώσεις τότε το 2019 ως αρχηγός της μειοψηφίας τότε των Ρεπουμπλικάνων στην αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας για τα εξωτερικά, μαζί με τον Μενέντες τότε πρόεδρο.
0: Περιμένετε ένα σήμα από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ που θα, πώς να το πω, θα στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ σημαντική χώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ό,τι και να γίνει με τη γείτονα, η Αμερική θα είναι εδώ για να βοηθήσει? ξέρει τώρα ότι... ένας διπλωμάτης και ένας υπουργός εξωτερικών πώς μπορεί να πει κάποια πράγματα που να έχουν διπλή και τριπλή σημασία.
5: Ναι, νομίζω ότι θα υπάρχει αναφορά στη γενέτειρα της δημοκρατίας, στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στη σημασία όλων αυτών. Τώρα, πόσο δεσμευτικά θα είναι όλα αυτά, μένει να το δούμε αύριο. Mm-hmm. Εγώ κρατάω πάντοτε, ξέρετε, είμαι μετρημένος και κρατάω μικρό καλάθι. Mm-hmm. Αλλά δεν υποτιμώ και τη σημασία της χώρας μας στο φαντασιακό υποσυνείδητο της Δύσης, έτσι. Δηλαδή, πέρα από τα F-35, εμείς είμαστε... Έχουμε και αυτή την ήπια ισχύ, την οποία δεν πρέπει να την υποτιμάμε.
0: Θα δώσει και μια στήριξη, πιστεύετε, για το καλώδιο που διαβάζω ρεπορτάζ ότι 26 Οκτωβρίου θα είναι μια σημαντική μέρα για την στο να προχωρήσουν οι εργασίες.
5: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω οι εργασίες θα προχωρήσουν παρά την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί. Είναι μέσα στο πλαίσιο του 3-1, διότι το καλώδιο, όπως ξέρετε, πάει στη Κύπρο και από εκεί στο Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο αφορά την ενεργειακή διασύνδεση και του Ισραήλ με την υπόλοιπη Ευρώπη και το στηρίζουν οι Αμερικανοί όπως και οι Ευρωπαίοι.
0: Άρα πιστεύετε ότι και από εκεί και γι' αυτό θα υπάρξει ένα λεκτικό σήμα?
5: Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να προτρέχω, θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι ο ήλιος αύριο δει στις 7 το απόγευμα και για όσους ασχολούνται με τη φωτογραφία, η χρυσή ώρα είναι μεταξύ 18 και 25 και 19 και 16. Άρα θα έχετε και ρομαντική ατμόσφαιρα την ώρα που θα μιλάω ο Υπουργός Εξωτερικών. Δώστε μου μισό λεπτό.
5: Το βασικό είναι οι κάμερες, ξέρετε.
0: Σωστό.
5: Οι
0: κάμερες και... σωστό. Το πλάνο. Είμαστε στην εποχή της εικόνας. Δώστε μου μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε να συζητήσουμε για τα άλλα δύο θέματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Δημήτρης Κερίδης, πάντα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε στο δεύτερο θέμα των ισπανικών εκλογών, μιας ισπανικής κυβέρνησης σοσιαλιστικής που έπεσε γιατί δεν μπόρεσε να ψηφίσει δύο διατάγματα η Βουλή, μια και την εγκατέλειψε και το καταλανικό κόμμα που την στήριζε. Μια ισπανική σοσιαλιστική κυβέρνηση που είχαμε την αίσθηση ότι είχε λύσει το στεγαστικό και την θεωρούσαμε χώρα πρότυπο, αλλά τελικά απεδείχθη ότι κάθε άλλο παρά το έλυσε. Βλέπω και το μήνυμα ενός φίλου ακροατή που λέει: καλησπέρα, στην Ισπανία μπαίνουν οι ξένοι και μετά δεν μπορείς να ξαναπάρεις το σπίτι σου που έχεις αγοράσει. Φοβάμαι να μην γίνει το ίδιο και εδώ. Τώρα, θέλω να μου πείτε, κύριε Κερίδη, οι δημοσκοπήσεις όλες δείχνουν ότι προηγείται το Λαϊκό Κόμμα και ότι ενδεχομένως θα έχουμε μια κυβέρνηση Λαϊκού Κόμματος και Vox. Το ερώτημα είναι πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα στην Ισπανία, αν θεωρείτε ότι μπορεί ο Σάνσεθ να εκμεταλλευτεί αυτή την ιστορία με τον ξεσηκωμό για την 87χρονη και να ξανακερδίσει τις εκλογές, γιατί υπάρχει και αυτή η εκδοχή, και τι λέτε και για τους συσχετισμούς στην Ευρώπη πια, στις Βρυξέλλες, εάν έχουμε αλλαγή σελίδας στην ισπανική πολιτική.
5: Ναι, έβλεπα τα στατιστικά το 2000 από τις 15 τότε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 11 είχαν κεντροαριστερή κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων τότε και η Ελλάδα. Σήμερα στις 27 χώρες κεντροαριστερές, αριστερά του κέντρου να πούμε, κυβερνήσεις έχουν μόνο 3, η Δανία, η οποία έχει κάνει μια πολύ μεγάλη συντηρητική στροφή εκεί, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, η Μάλτα και η Ισπανία. Από τις μεγάλες χώρες μόνο η Ισπανία. Αυτό δείχνει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους προς τα δεξιά.
0: Σωστό.
5: Τότε, το 1995, ένας στους 20 Ευρωπαίους ψήφιζε ακροδεξιά. Το 2010, ένας στους 10. Και σήμερα... παραπάνω από το 1 στους 5, είναι κοντά στο 23% ο μέσος όρος των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. Άρα έχουμε μια σαφή στροφή προς τα δεξιά και μεγάλη αποδυνάμωση της αριστεράς κέντρου αριστεράς. Στο πλαίσιο αυτό και ο χαλκέντερος Σάντσεθ, ο οποίος και τι είχε χάσει τις εκλογές του 23, είχε βγει δεύτερος να θυμίσουμε, κατάφερε μέσα από αυτή την ανίερη συμμαχία με την αριστερά και την άκρα αριστερά και τους αυτονομιστές και όλα αυτά τα περίεργα που έκανε, τους έδωσε ασυλία στους Καταλανούς, τα θυμάστε.
0: Ναι, τα οποία... να κάνει μια κυβέρνηση μειοψηφίας.
5: μια κυβέρνηση μειοψηφίας που δεν μπορούσε εδώ και χρόνια να ψηφίσει προϋπολογισμό. Εν πάση περιπτώσει, έτσι και αλλιώς η θητεία της εξέπνεε το καλοκαίρι, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως αφορμή την πτώση της τώρα για να εμφανιστεί φιλοκοινωνικός, ότι αυτός πρότεινε λύσεις στις οποίες απέρριψε η δεξιά αντιπολίτευση και βεβαίως ούτε και οι δικοί του τη στήριξαν, και να κάνει εκλογές. Νομίζω είναι βέβαιη η ήττα. Τώρα το πόσο μεγάλη δεν το ξέρω, θα το δούμε, και ο συνασπισμός στη συνέχεια των παραδοσιακών κεντροδεξιών του Λαϊκού Κόμματος με το νεοπαγές τώρα Vox, το οποίο έχει εμφανιστεί εδώ και κάποια χρόνια στην Ισπανία, κυρίως μέσα από την καταλανική κρίση. Uh-huh. Ξέρετε, αυτοί είναι οι παλαιοί Ισπανοί εθνικιστές που θέλουν το ενιαίο της Ισπανίας και έχουν μεγάλο εκνευρισμό και αντίδραση σε αυτές τις αυτονομιστικές, αποσχιστικές, να πούμε, τάσεις των περιφερειών στην Καταλωνία, στους Βάσκους κτλ. Άρα πάμε και εκεί σε μια κεντροδεξιά-δεξιά κυβέρνηση.
0: Uh-huh. Και με όποιες αυτές, και αυτή η αλλαγή, με όποιες συνέπειες θα έχει στις Βρυξέλλες όσον αφορά πια το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Σοσιαλδημοκρατών.
5: Ναι. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, και έπεται συνέχεια, ξέρετε. Uh-huh. Έχουμε πολλές εκλογές τώρα και βεβαίως οι πιο κρίσιμες.
0: Στη Γαλλία.
5: Αλλά οι δικές μας, αλλά οι πιο κρίσιμες οι γαλλικές, βέβαια, οι προεδρικές.
0: Και το τρίτο θέμα μας είναι οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία. Βλέπω ότι ο Μελανσόν τις στηρίζει, τις εντείνει, καλεί τον κόσμο να κατέβει στους δρόμους. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός τον κατηγορεί ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία. Και βεβαίως η Λεπέν σίγουρα θα εκμεταλλευτεί, όπως και ο Μελανσόν, όλη αυτή την ιστορία.
5: Ναι, κοιτάξτε, ο Μελανσόν κάνει κάποιους δικούς μας έτσι ακραίους της αριστεράς, τους έχουμε και στη Βουλή, να φαντάζουν μετριοπαθείς. Πρόκειται για κάτι πραγματικά, τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, όσοι παρακολουθούν τη γαλλική πολιτική σκηνή, πολύ ακραίο, που έχει αποφασίσει να συμμαχίσει με τα πιο έτσι ριζοσπαστικά στοιχεία, είτε στους νέους, είτε στους μετανάστες, στους Μαγκρεμπιέν και ούτω καθεξής. Νομίζω είναι βούτυρο στη φέτα της Λεπέν, η οποία τον θέλει για αντίπαλο στο δεύτερο uh-huh. γύρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει η Λεπέν αν έχει τον Μελανσόν απέναντι. Η μόνη περίπτωση η Λεπέν να χάσει είναι να καταφέρει ένας κεντρός, ο Εντουάρ Φιλίπ, δεν ξέρω ποιος, να περάσει στο δεύτερο γύρο. Περί αυτού πρόκειται.
0: Βλέπω τώρα ότι έχει ένα δημοσίευμα το Πολίτικο που λέει ότι το 73% των ψηφοφόρων έχουν δηλώσει ότι υπάρχει ελάχιστη ως καθόλου πιθανότητα να τον ψηφίσουν σε σχέση με τη Λεπέν που συγκεντρώνει το 62. Και μου έκανε εντύπωση ότι και ο κύριος Σεφερτζής, τον γνωρίζετε, πολιτικός αναλυτής που έχει πολύ μεγάλη γνώση της Γαλλίας, με τον οποίο είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα, μου είπε ότι μεταξύ Μελανσόν και Λεπέν φοβάται περισσότερο τον Μελανσόν.
5: Ναι, και οι περισσότεροι Γάλλοι έτσι αισθάνονται, και είναι βέβαιο αυτό. Η Λεπέν είναι μετριοπαθής μπροστά στον Μελανσόν.
0: Ναι. Και εκτιμούν πολύ ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μια νέα μελόνη της Γαλλίας.
5: Ναι. Θα το δούμε, εντάξει, εγώ πάντοτε ξέρετε. Αλλά μιλάμε ότι έχει εγκλωβιστεί, αυτό είναι το κρίσιμο, με την αποδυνάμωση του κέντρου και ευθύνες του ίδιου του Μακρόν, έχει εγκλωβιστεί η γαλλική πολιτική σκηνή μιας πολύ μεγάλης χώρας, πολύ σοβαρής χώρας, ανάμεσα σε δύο άκρα, τα οποία αλληλοτροφοδοτούνται. Η Μεν Λεπέν εκπροσωπεί την λευκή, καθολική, παλαιά, συντηρητική Γαλλία, ο Δε Μελανσόν την Γαλλία των Μαγκρεμπιέν, των μεταναστών, των μειονοτήτων. Η Γαλλία απολογούμενη για τα εγκλήματα της αυτοκρατίας και όλα τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας και την ανάλυση, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
0: Και ένας φίλος ακροατής, με αφορμή τα όσα συζητάμε για την Αμερική, λέει: ποια δημοκρατία της Αμερικής, είναι πια φασιστική δημοκρατία εκεί και την επιβάλλουν και αλλού. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε, γιατί υπάρχουν δύο ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του Βήματος. Μίλησε νωρίτερα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά και για το θέμα του στεγαστικού με αφορμή τις εξελίξεις στην Ισπανία.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός μίλησε στο συνέδριο του Βήματος για δύο θέματα, για τα γλυπτά του Παρθενώνα και για το στεγαστικό. Για τα γλυπτά του Παρθενώνα είπε ότι προτιμά να χρησιμοποιεί τον όρο ενοποίηση αντί για τον όρο επιστροφή και ότι θα ήθελε να δει τα γλυπτά ως μια πολύ μοναδική περίπτωση που είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε και λέει το εξής. Θα ήθελα, λέει, να παρουσιάσω μια πρόταση win-win στο Βρετανικό Μουσείο. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να του προσφέρουμε πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Και για όσους από εμάς, λέει ο Πρωθυπουργός, στενοχωρήθηκαν όταν έφυγε το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια, ενδιαφερθήκαμε ιδιαίτερα για τα σχόλια που έγιναν από τον Βρετανό Πρωθυπουργό ότι θα μπορούσε ακόμα και να επιστρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρώπη ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια πιο ισχυρή σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης. Και λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα μπορούσαν να είναι μέρος αυτής της συζήτησης, γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα. Είναι ζήτημα και για την Ευρώπη και η προσφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός δια αυτής της τοποθετήσεως σήμερα είναι ότι θα μπορούσε το Βρετανικό Μουσείο να έχει πρόσβαση σε αυτές τις προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα και θα μπορούσαν να φύγουν, να πάνε στο Βρετανικό Μουσείο και να είναι προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που θα μπορούν να τις δουν εκατομμύρια άνθρωποι στο Βρετανικό Μουσείο, σε αντιστάθμισμα της επιστροφής των γλυπτών και της ενοποίησης του μνημείου του Παρθενώνα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της τοποθέτησής του. Και το άλλο κομμάτι που επίσης έχει ενδιαφέρον έχει να κάνει με το θέμα του στεγαστικού και τις βρετανικές και τις ισπανικές εκλογές. Συγγνώμη, είπε ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία. Χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά και αυτό, λέει, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο την Ισπανία και μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο, αλλά απέτυχε πλήρως και κατέρευσε. Και εδώ το καρφί είναι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ παρουσίαζε το ισπανικό μοντέλο ως το πρότυπο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Και λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να θεσπιστεί ενός είδους πολιτική συμφωνία αν θέλουμε να χτίσουμε περισσότερα και να δώσουμε κίνητρα. Και μάλιστα πρότεινε και μια ιδέα, όπως είπε χαρακτηριστικά, να δημιουργηθεί ένα είδος νέου προϊόντος για τον ιδιωτικό τομέα που θα είναι ένα προϊόν χτίσιμο για ενοικίαση. Build to rent, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά στοιχεία από την σημερινή του τοποθέτηση στο συνέδριο του Βήματος. Όπως είπαμε, αναμένουμε το απόγευμα τον Αντώνη Σαμαρά. Θα μιλήσει γύρω στις 4.30-5 παρά και επίσης θα μιλήσει στο ίδιο συνέδριο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Είχαμε αρκετό καιρό να τον ακούσουμε, να τοποθετείται δημοσίως. Ένα άρθρο έγραψε πριν από λίγες μέρες για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και σήμερα η ομιλία του θα είναι σίγουρα εξόχως πολιτική, προφανώς και με μηνύματα τόσο για την κυβέρνηση όσο και για το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 και ένας φίλος ακροατής στέλνει ένα μήνυμα, λέει, να συμβάλλω στη συνέχεια των απόψεων η παρατήρηση για την Πολωνία. Στο 2023 η προεκλογική κατάσταση θύμιζε αυτή τη σημερινή Ελλάδα. Αναφέρεται σε αυτά που είπε νωρίτερα ο κύριος Κερίδης. Μετά από δύο θητείες στις εκλογές βγήκε πάλι πρώτο κόμμα, το δεξιό σαν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά συνασπίστηκαν τρία κόμματα της αντιπολίτευσης και σχημάτισαν κυβέρνηση που σήμερα ακόμα κυβερνά. Βοήθησε σε αυτό ή σχεδόν βοήθησε η σχεδόν απλή αναλογική που ισχύει εκεί. Τα τρία κόμματα αποτελούνται από τα δύο κόμματα της κεντροδεξιάς και ένα της κεντροαριστεράς. Εμείς εδώ δεν έχουμε απλή αναλογική. Στην αντιπολίτευση υπάρχουν κυρίως κόμματα της κεντροαριστεράς. Υπάρχουν βέβαια και κάποια στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι λίγο δύσκολο να συνασπιστούν για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα την επομένη των εκλογών είναι πολύ νωρίς να το πούμε ακόμα, γιατί είμαστε αρκετά μακριά από τις εκλογές και γι' αυτό, όπως λένε και οι δημοσκόποι, αλλιώς απαντά σήμερα ένας πολίτης στις δημοσκοπήσεις, αλλιώς ένα μήνα πρώτων εκλογών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που κατανοούμε όλοι από τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών όλων των κομμάτων είναι ότι δεν θέλει κανένας να συνεργαστεί με κανέναν. Κανένας δεν έχει διάθεση να συνεργαστεί με κανέναν και όλοι πιστεύουν ότι θα είναι ή αυτοδύναμη ή πρώτο κόμμα. Αυτό το έχουμε ακούσει, φαντάζομαι, σε δηλώσεις. Τώρα, τι θα γίνει, υπομονή. Όταν θα φτάσουμε κοντά στις εκλογές και εκεί τα πράγματα θα αρχίσουν να σφίγγουν και τα διλήμματα θα αρχίσουν να τίθενται πιο ισχυρά και θα τα κατανοούμε κι εμείς, γιατί θα είμαστε λίγο πριν μπούμε στο παραβάν για να ψηφίσουμε και άρα να αποφασίσουμε ποιος θα μας κυβερνήσει για τα επόμενα 4 χρόνια, τότε φαντάζομαι τα πράγματα θα είναι πιο καθαρά. Αλλά το ενδιαφέρον της παρατήρησης σου, φίλε ακροατή, για την Πολωνία και το τι συνέβη το 23 είναι σημαντικό και ευχαριστώ για το μήνυμα. Τώρα, θέλω να δούμε ένα άλλο θέμα που δεν έχει σχέση με πολιτική, έχει σχέση με την υγεία μας. Υπάρχει μια είδηση που άρχισε από χθες να κυκλοφορεί και έχει να κάνει με την πανόλη, με τον μαύρο θάνατο που ξεκλήρισε εκατομμύρια ανθρώπων στην Ευρώπη τον 14ο αιώνα. Είχαμε λοιπόν μια 28χρονη που έχασε την ζωή της εργαζόμενη σε ένα εργαστήριο πανόλης στη Σιβηρία. Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν απαντήσει επίσημα στο αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών σε σχέση με τον θάνατο της 28χρονης. Λέγεται ότι υπάρχουν σε καραντίνα όλες οι επαφές που έχουν έρθει κοντά με την συγκεκριμένη 28χρονη. Μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, αυτό τουλάχιστον λέει και ο εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, και οι ρωσικές αρχές διερευνούν αν ο θάνατος εργαζόμενης οφείλεται σε πνευμονική πανόλη που αποτελεί μια σοβαρή μορφή της νόσου και μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού συστήματος. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε κάποια στοιχεία για περαιτέρω μετάδοση. Κάποιοι φοβούνται μην έχουμε καμιά καινούργια πανδημία τύπου COVID, γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήδη έχει κινητοποιηθεί. Επειδή αυτή η ασθένεια είναι πολύ παλιά και θεωρούσαμε ότι έχουμε ξεμπερδέψει απολύτως μαζί της, αν και όπως λέω τον 14ο αιώνα στήχησε τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στο Παρίσι και άλλες πρωτεύουσες, είχαν αδειάσει κυριολεκτικά, και αυτό λέει και η ιστορία, από τον μαύρο θάνατο. Έχω ζητήσει σήμερα από την κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να μας δώσει τα φώτα της για το αν υπάρχει περίπτωση, κυρία Ψαλτοπούλου, με όλα αυτά τα δεινά που έχουν συμβεί στον πλανήτη, να επιστρέψει και η πανόλη. Καλό μεσημέρι.
7: Ναι, καλό μεσημέρι. Πολύ σωστά τα θέτετε. Η πανόλη παλαιότερα, που δεν είχαμε αντιβιωτικά, έκανε επιδημικές εκρήξεις και δυστυχώς υπήρχε και μεγάλη πιθανότητα θανάτου των ατόμων, και γι' αυτό είναι και όλη αυτή η ενθύμηση από την ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά και το γεγονός ότι περάσαμε μία πανδημία τώρα τα προηγούμενα χρόνια μας κάνει πιο ευαίσθητους για οποιαδήποτε λίμωξη, ειδικά αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επομένως εδώ πέρα μιλάμε για μία βακτηριακή λίμωξη. Καταρχήν, βακτηριακές λίμωξεις είναι κάτι που πολλές φορές μπορεί να είναι βαρύτερο από τις ιογενείς, κάποιες φορές τουλάχιστον. Αυτό είναι ένα γραμμαρνητικό μικρόβιο το οποίο κυρίως μας έρχεται από τους ψήλους που έρχονται και από τα τροκτικά ή από τα μολυσμένα ζώα.
0: Και τώρα, ιστορικά μεταφερόταν από τη μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στην άλλη λόγω των πλοίων και των αμπαριών και των προϊόντων που μεταφέρονταν, που ήταν είτε με ποντίκια είτε με ψήλους, και από τη μία χώρα πήγαιναν στην άλλη πανόλη, και έτσι μεταφέρθηκε σε όλη την Ευρώπη.
7: Ακριβώς. Τώρα έχουμε διάφορες μορφές πανόλης, όπως η βουνική, όπως η σιψιμική. Έχουμε και την πνευμονική πανόλη, που εκεί έχουμε το θέμα ότι καταρχήν ένα άτομο που νοσεί μπορεί μέσω του αναπνευστικού συστήματος και με αναπνευστικά σταγονίδια να μεταδώσει σε ένα άλλο άτομο, και γι' αυτό βλέπετε αυτές τις φωτογραφίες που όλοι είναι με μάσκες, προφανώς με προστατευτικό ρουχισμό, αφού μέσω του αναπνευστικού συστήματος μπορεί από κάποιον που
0: μεταδίδεται τόσο εύκολα.
7: Όχι τόσο εύκολα, εσείς βάζετε συγκριτικά τον κορονοϊό. Όχι τόσο εύκολα, αλλά όμως υπάρχει πιθανότητα μεταδοθεί. Τώρα, γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η αναμονή των μερικών ημερών, έτσι ώστε να υπάρξει καταγραφή αν υπάρχει επόμενο κρούσμα ή όχι.
0: Μα γιατί είναι αντιμετωπίσιμη ιατρικά, είτε η πανόλη απλή, είτε η πνευμονική.
7: Είναι πλέον λόγω της αντιβίωσης, αν το διαγνώσουμε σε αρχικό στάδιο, είναι αντιμετωπίσιμο καταρχήν με αντιβιωτικά.
0: Ναι.
7: Υπάρχουν κρούσματα παγκοσμίως που δηλώνονται και αναφέρονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 500 το χρόνο, δηλαδή είναι κάτι πολύ ελάχιστα περιστατικά. Υπάρχουν χώρες όπως η Μαγαδασκάρη, το Κονγκό, η Κίνα, η Μογγολία, δηλαδή περιοχές στην Ασία και στην Αφρική που μπορεί να δει σε αυτά τα περιστατικά λόγω των φρικτών συνθήκων υγιεινής, όπως καταλαβαίνετε, και όλα αυτά, ξέρετε, με την απολύμαση, με την εξολόθρευση των τροκτικών, των ψήλων, την προσεκτική μεταχείριση και απολύμαση μετά από όταν έχουμε εμολυσμένα ζώα, όλα αυτά ελαχιστοποιούνται. Επομένως αυτό που κάνουμε είναι ότι αποδεχόμαστε καταρχήν αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι για το γενικό κοινό ο κίνδυνος είναι απεριελάχιστος. Για δεκαετίες δεν έχει εμφανιστεί περιστατικό στην Ευρώπη, καταρχήν, αφού ζούμε στην Ευρώπη. Και ενημερωνόμαστε πλέον και από εσάς κατά πόσον τις επόμενες μέρες
0: θα
7: είναι νέα κρούσματα γύρω τουλάχιστον από αυτό το περιστατικό.
0: Το γεγονός ότι ο θάνατος της, μάλλον αυτή που πέθανε, ήταν 28 χρονών και εργαζόταν και σε ένα εργαστήριο Πανόλης. Μπορεί να σας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως γινόταν κάποια πειράματα, κάποιο ιό και ξέφυγε κάτι. Και μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρό. Βακτήριο, ναι. Και μπορεί να είναι πιο ισχυρό από τα γνωστά βακτήρια.
7: Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε τι πραγματικό.
0: Είναι λογικό να πεθάνει ένας άνθρωπος 28 χρονών από Πανόλη?
7: Είναι λογικό να πεθάνει ένας άνθρωπος από Πανόλη εφόσον δεν διαγνωστεί όταν πρέπει και δεν λάβει την αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή.
0: Μάλιστα.
7: Επομένως, και είναι λίγο παράξενο, γιατί όταν μιλάμε για τέτοια εργαστήρια σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην εικόνα, στην οποιαδήποτε συμπτωματολογία των εργαζομένων πάντοτε αναλύεται.
0: Ακριβώς, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
7: Πάρα πολύ προσεκτικά και αντιμετωπίζεται. Επομένως, έχει πολλά κενά όλο αυτό, αλλά τουλάχιστον μας δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για κάτι το οποίο παλαιότερα ήταν πολύ θανατηφόρο, αλλά τώρα υπάρχει σε ελάχιστα μέρη του κόσμου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου, και ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να μιλήσουμε για την Πανόλη, γιατί μόνο ο μαύρος θάνατος μας έλειπε τώρα.
7: Σωστά, για πρόληψη.
0: Για πρόληψη. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Παλιές εποχές αυτές, όταν είχαμε αυτά τα παλιά router, που δεν ήταν καν router ακόμα, με τους θορύβους αυτούς. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορείτε, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα του 1 Mbps, Gigabps μάλλον, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Αρκεί μια επίσκεψη στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και φυσικά και με σταθερό τηλέφωνο. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Η ώρα είναι 13 και 59 και 52 δευτερόλεπτα. Τέτοια ακρίβεια, Λίνα Κλήτου. Σας παραδίδω στα χέρια της και στο λόγο της για το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989. Να ευχαριστήσω θερμά και για τα μηνύματα. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία, να κάνουμε εδώ λογαριασμό στη μία για την επίσκεψη του Ρούμπιο που θα έχει ξεκινήσει και σίγουρα για αυτά που θα πει σήμερα το απόγευμα ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και ένα πρώτο λεπτό. Και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο. Στη διεύθυνση σύνταξης η Ελσα Ψαρίδη. Στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Ευρώ. Την πρόθεση της Ελλάδος να εντείνει τη διεκδίκηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, τόσο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο όσο και στη Βρετανική κυβέρνηση, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο συνεδρίου. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις δεν έχουν σημειώσει πρόοδο, επισημένοντας πάντως ότι και η Βρετανική κοινή γνώμη υποστηρίζει την επανένωση των γλυπτών. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Επιποδός βρίσκεται ο μηχανισμός της Ελλάς, προσωρινές διακοπές και τροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, θα παρευρεθεί και θα κάνει δηλώσεις στο συλλαλητήριο ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που καλεί το ΠΑΜΕ, η ΕΔΙΕ μαζί με εργατικά συνδικάτα, σωματεία και μαζικούς φορείς το απόγευμα στις 7.30 στο Σύνταγμα. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας για να μην συλληφθούν. Πρόκειται για έναν 19χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και σε έναν 18χρονο και έναν 20χρονο σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες ακόμα και για ένα ευρώ, γνωστοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του. Όπως ανακοίνωσε η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος, κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πανελλαδική στάση εργασίας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ και συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Οδό Ακαδημίας. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία με χιλιάδες νέους να βγαίνουν στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης κατά τη διάρκεια διαδήλωσης. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη χειμώνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως ανέφερε, οι ενεργειακές ανάγκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, καθώς κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Με Μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων στην Αττική βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρουν το παρουσιαστής και πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές τους αχυρανθρώπους. Όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΙΕΦΚΑ, δεν πλήρωναν και στη συνέχεια είτε έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας τα χρέη στο δημόσιο, είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και χάνεις το λογαριασμό με αυτά τα 5 εκατομμύρια που ανέφερες. Μιλάμε λοιπόν για μια καλοκουρδισμένη κομπίνα που σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε, Λίνα, κυρίες και κύριοι, από το 2021 και άφησε πίσω της μία τρύπα στα κρατικά ταμεία που πολύ σωστά ανέφερες και αναφέρουν οι πληροφορίες μας αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει χειροπέδες σε 8 άτομα. Αρχηγικά μέλη τώρα φέρονται ο πρόεδρος του Λαός, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Στο κύκλωμα όμως εμπλέκονται Ελλήνα λογιστές, γνωστοί επιχειρηματίες, αλλά και δεκάδες επιχειράνθρωποι. Ποια ήταν τώρα η μεθοδολογία τους, να καταλάβουν οι ακροατές μας? Οι αρχηγοί άνοιγαν συνεχώς νέες εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές διάφορους μπροστινούς, όπως τους λένε. Λειτουργούσαν τις επιχειρήσεις κανονικά, έβγαζαν κέρδη, αλλά όταν έφτανε η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, ας πούμε, στον ΙΕΦΚΑ, απλώς δεν πλήρωναν ποτέ. Κλείνανε τις εταιρείες, τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά και άφηναν το φέση στο δημόσιο. Οι εταιρείες αυτές δεν ήταν τυχαίες, Λίνα. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι είχαν ανοίξει από διαφημιστικές εταιρείες και εστιατόρια μέχρι νυχτερινά κέντρα και καταστήματα με ρούχα. Όπως εδώ θα αναφέρουμε, είναι η σύζυγος ενός επιχειρηματία, εμφανίστηκε, μάλιστα έχει μια αλυσίδα fast food ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, τη χρησιμοποιούσε και ως αχυράνθρωπο, ως αυτοφοράκια. Σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργούσε η σύζυγός του. Όμως η πιο σοβαρή εμπλοκή, η Λίνα, είναι αυτή η πολιτική εμπλοκή. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την έρευνα των στελεχών του οικονομικού εγκλήματος, μέσα σε αυτές ακριβώς τις εταιρείες φαντάσματα κόπηκαν και κάποια τιμολόγια για το ίδιο το κόμμα στο οποίο προεδρεύει ο συλληφθής. Οι έρευνες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζονται και όλοι αύριο θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, Λίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε το Σταύρο Μονεμβασιώτη, ο οποίος παρακολουθεί όλο αυτό το κουβάρι των παράνομων ενεργειών αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώνει πολύ οργανωμένα οι αρμόδιες υπηρεσίες της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Αττικής, πώς παρενέβαιναν και καταλύστευαν το ΕΦΚΑ και το Δημόσιο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Λίνα, κυρίες και κύριοι, μία καρφωτή σύμφωνα με πληροφορίες μας ήταν η αφετηρία της έρευνας που οδήγησε τις αρχές στα ίχνη του κυκλώματος, το οποίο κατηγορείται ότι έστεινε εταιρείες με αχυρανθρώπους, άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε τις εταιρείες, προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων ευρώ στον ΙΕΦΚΑ. Η επιχείρηση ξεκίνησε και έγινε αυτή τη στιγμή από την δίωξη οικονομικών εγκλημάτων και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμή σε 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι και ο Φίλιππος Καμπούρης ανάμεσά τους. Η δράση τώρα της οργάνωσης φέρεται να εκτείνεται τουλάχιστον από το 2021, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι επικοινωνώντας με στελέχη του ΙΕΦΚΑ και ζητώντας τους πληροφορίες για το μέγεθος της ζημιάς, ναι μεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής ένα ποσό περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αποκλείεται όμως, δεν είναι πολύ μεγαλύτερο, να αγγίζει ακόμη και τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τον ακριβή αριθμό των εταιριών που φέρεται να δημιουργήθηκαν ή να χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού της απάτης. Είναι δηλαδή σε εξέλιξη όλη αυτή η διαδικασία και στο επόμενο στάδιο, τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως μπορεί και μέχρι το αργά σήμερα το απόγευμα ή και αύριο, λένε οι πληροφορίες μας, να ανοίξει ο οικονομικός φάκελος της υπόθεσης σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το λεγόμενο βρώμικο χρήμα, το οποίο θα ερευνήσει εάν χρήματα που συνδέονται με την υπόθεση διοχετεύθηκαν ή επανεισήχθησαν στην οικονομία με τρόπο που συνιστά ξέπλυμα, ενώ η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει τυχόν φορολογικές παραβάσεις και θα επιχειρήσει να προσδιορίσει το πραγματικό ύψος μιας ενδεχόμενης φοροδιαφυγής, που σημαίνει ότι στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν εταιρείες, αφημοί, τραπεζικοί λογαριασμοί, συναλλαγές και η διαδρομή των χρημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί τόσο η πλήρης έκταση της φερόμενης απάντησης προς το παρόν, αν και κλειδώνει, πρέπει να πάψει να χρησιμοποιεί τη λέξη φερόμενη, όσο και αν πίσω από τις οφειλές προς το ΕΦΚΑ υπήρχε ένα ευρύτερο οικονομικό κύκλωμα που έκανε ενδεχομένως ακόμη και ξέπλυμα. Τώρα, η έρευνα σύμφωνα με τις πληροφορίες μου φτάνει και σε δαπάνες του Λάους. Μία ακόμη πτυχή της υπόθεσης που εξετάζεται αφορά τον πραγματικό ρόλο των εταιριών που φέρεται να είχαν δημιουργηθεί. Οι ίδιες αυτές πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένες από αυτές ενδέχεται να μην είχαν ουσιαστικό επιχειρηματικό αντικείμενο, δηλαδή να μην έκαναν τίποτα, απλά να είχαν φτιαχτεί και να χρησιμοποιούνταν για την εμφάνιση ή δικαιολόγηση δαπανών και συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται εάν μέσω τέτοιων εταιρικών σχημάτων δικαιολογούνταν μεταξύ άλλων και δαπάνες που συνδέονταν με το Λάος. Κάτι που αναμένεται να εξεταστεί μέσα από τα παραστατικά, τις οικονομικές συναλλαγές και τις διαδρομές των χρημάτων. Λογικό να γίνει και αυτός ο συνειρμός και αυτός ο έλεγχος, θα μου πεις, αφού μιλάμε ότι ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν είναι ο πρόεδρος του Λάους.

0: Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, έχει εξάρτητη σχέση της Ελλάδος με τη ΣΥΠΑ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Ρούμπιο θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει και στον έκτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Ελλάδα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και περιφερειακά ζητήματα, διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Εν τω μεταξύ, επιποδός βρίσκεται ο μηχανισμός της ΕΛΑΣ. Πάμε να καλωσορίσουμε και πάλι την Κατερίνα Μαστραντονάκη για να μας πει για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τι να αποφύγουμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, Κατερίνα, το κέντρο θα είναι φρούριο και οι μετακινήσεις δύσκολες.
1: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και το τριήμερο, δηλαδή από σήμερα μέχρι και, μέχρι και την Πέμπτη, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, η Αθήνα θα μετατραπεί σε ένα πραγματικό φρούριο. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο ασφαλείας, το οποίο θυμίζει, Λίνα, όπως μου ανέφεραν ανώτατες πηγές, έντονα τα πρωτοφανή μέτρα που είχαν ληφθεί κατά την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα. Λοιπόν, το κέντρο της πρωτεύουσας θα είναι πρακτικά απροσπέλαστο, με τις αρχές να απευθύνουν, Λίνα, ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, καθώς κυρίως η αυριανή μέρα χαρακτηρίζεται κυκλοφοριακά απογορευτική. Ολόκληρος ο μηχανισμός της ΕΛΑΣ βρίσκεται λοιπόν επιποδός. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, πάνω από 3.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σε κομβικά σημεία, δημιουργώντας ένα φραγμό γύρω από το κέντρο. Ακόμα και ελεύθεροι σκοπευτές θα ακροβολιστούν σε ψηλά κτίρια και στρατηγικά σημεία. Drones θα δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Τώρα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν, Ελίνα, σταδιακά από σήμερα το μεσημέρι, όμως η αυριανή μέρα θα είναι η πιο δύσκολη στο λεκανοπέδιο. Από τις 3 το μεσημέρι αναμένεται να κλείσουν κεντρικά ρεύματα κυκλοφορίας σε βασικές οδικές αρτηρίες. Δηλαδή θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την πλατεία Συντάγματος, από κεντρικούς

0: Μια συγκέντρωση στις 7 η ώρα στα Προπήλαια. Πρόκειται για ομάδες αντιεξουσιαστών εν ώψη της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Και υπάρχει και ο κύριος Κουτσούμπας που θα κάνει δηλώσεις. Το ΠΑΜΕ, τα εργατικά συνδικάτα και άλλοι φορείς. Εκεί θα γίνεται συνωστισμός διαδηλωτών.
0: Και σήμερα το απόγευμα, δεν το συζητώ φυσικά για αύριο που θα κινείται ο Μάρκο Ρούμπιο στους δρόμους της Αθήνας και θα είναι όλοι μπλοκαρισμένοι, οπότε όσοι μας ακούν καλό θα είναι, αν δεν έχουν κάποια απαραίτητη δουλειά στο κέντρο, να μην ταλαιπωρηθούν, να μην ξεκινήσουν καν, κυρίως αύριο, Λίνα, κυρίες και κύριοι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Σήμερα είναι η τιμητική σου στο ρεπορτάζ. Δεν προλαβαίνουμε να καλύπτουμε θέματα από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια. Τώρα, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο γνωστός διεθνολόγος, τόσο για τη συνάντηση του, την επίσκεψη, με συγχωρείτε, του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, αλλά και το τι σηματοδοτεί τόσο για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, όσο και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
2: Δεν είναι τα οπλικά συστήματα ψηλά στην ατζέντα. Ούτως ή άλλως τις βασικές μας συμφωνίες έχουμε κάνει, έχουμε μπει στη σειρά για τα F-35. Ψωνίσαμε ήδη δηλαδή. Νομίζω τα ενεργειακά είναι αυτή την περίοδο που είναι νούμερο ένα στην ατζέντα. Δηλαδή και ο κάθετος διάδρομος και γενικά η ενίσχυση της προμήθειας της Ευρώπης με αμερικανικό LNG. Εδώ υπάρχει ένας σχεδιασμός να γίνουν κάποιες υποδομές. Δύο είναι οι βασικές, δηλαδή η σιδηροδρομική διασύνδεση, αλλά και αγωγός Αλεξανδρούπολης Οδυσσού. Και η λογική είναι από εκεί να διοχετεύεται φυσικό αέριο, αμερικανικό κυρίως, αλλά ταυτόχρονα επίσης η σιδηροδρομική σύνδεση να συνδέει την Μαύρη Θάλασσα με τον υπόλοιπο κόσμο, προσοχή εδώ, παρακάμπτοντας τα στενά του Βοσπόρου. Να δείτε, αυτό το βρείτε τα με την Τουρκία εκ μέρους των ΗΠΑ, είναι μια πάγια πολιτική που δεν έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Τραμπ.
1: Δεν εννοώ.
2: Έχουμε δει πολλές φορές και στο παρελθόν. Οι Αμερικανοί από το 16 και μετά, από πολίτες σχεδόν έχουν καθιερώσει αυτό το 3-1 στην περιοχή. Δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Και ξέρετε, το θυμικό του Αμερικανού Προέδρου δεν είναι πάντα ικανό για να αλλάξει μια αμερικανική πολιτική. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στην Τουρκία με τα F-35 και τις S-400. Καλές οι προθέσεις και το ταπεραμέντο του Αμερικανού Προέδρου. Για το άμεσο μέλλον δεν νομίζω. Είναι πολύ δύσκολο γιατί έχει προσθεθεί στην εξίσωση και το Ιράν. Ποιο θα του πάρει του S-400. Καμία χώρα τη περιοχή δεν θέλει να μπει στο στόχαστρο ούτε του Ισραήλ ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών, και επίσης γιατί η Ρωσία ελαφρά την καρδία να διευκολύνει μια ανατοϊκή χώρα να αποκτήσει F-35 κοντά της. Οι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ δεν έχουν το μεγάλο βάθος που θα θέλουμε. Σε μεγάλο βαθμό ετεροπροσδιορίζονται από τον κοινό εχθρό. Γι' αυτό παράδειγμα το καλώδιο είναι ένα από τα έργα, η διασύνδεση στην ουσία Ευρώπης-Ισραήλ, Ευρώπης-Αφρικής με στο Ισραήλ. Είναι σημαντικό. Τέτοια έργα δίνουν βάθος.
1: Η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι μεγάλη επιτυχία, δείχνει πόση σημασία έχει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία αντέδρασε σφοδρότατα, ενώ υπήρξαν και προσπάθειες από την Ουάσιγκτον να ακυρωθεί αυτό το υπερατλαντικό ταξίδι, δήλωσε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 και στο Δημήτρη Τάκη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης.
3: Και μόνο που γίνεται η επίσκεψη είναι μια επιτυχία, διότι ο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται καμία άλλη χώρα στην περιοχή. Και τολμώ να σας αποκαλύψω, αν θέλετε, ότι υπήρξε σφοδρότατη αντίδραση από το φιλοτουρκικό λόμπι να μην γίνει η επίσκεψη. Εν τέλει όμως γίνεται, που δείχνει ακριβώς τη σημασία που δίνουν οι Αμερικάνοι στη χώρα μας και στη σχέση που έχουμε. Αλλά ήθιστε, όταν έρχονται και κάνουν όλο αυτό το ταξίδι, το υπερατλαντικό, να πηγαίνουν και απέναντι. Αυτή τη φορά δεν πήγε και ο Μπαράκ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, και πολλοί άλλοι παράγοντες στην Ουάσιγκτον προσπάθησαν να την ακυρώσουν. Εν τέλει
4: έγινε αυτή
3: του η επίσκεψη, με την έννοια ότι ο Ρούμπιο είναι ένας παίκτης, σοβαρός παίκτης και διεκδικητής με φόντο την Ακρόπολη. Θα μιλήσει αύριο το απόγευμα στην Πνίκα. Η ομιλία είναι 6,5 ώρα. Έχουμε μια σειρά από συμφωνίες που θα υπογραφούν και στον πολιτισμό και στα αμυντικά. Να κλειδώσει η πώληση των F-35, τα ενεργειακά. Νομίζω ότι θα υπάρχει αναφορά στη γενέτειρα της Δημοκρατίας, στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στη σημασία όλων αυτών. Τώρα, πόσο δεσμευτικά θα είναι όλα αυτά, μένει να το δούμε αύριο. Νομίζω οι εργασίες θα προχωρήσουν παρά την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί. Είναι μέσα στο πλαίσιο του 3-1, διότι το καλώδιο, όπως ξέρετε, πάει στη Κύπρο και από εκεί στο Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο

0: Φορά την ενεργειακή διασύνδεση και του Ισραήλ με την υπόλοιπη Ευρώπη και το στηρίζουν οι Αμερικανοί όπως και οι Ευρωπαίοι.
1: Άρα πιστεύετε ότι και γι' αυτό θα υπάρξει ένα λεκτικό σήμα?
0: Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να προτρέχω. Θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Νέα τροπή παίρνουν οι σχέσεις μεταξύ των δύο κατηγορούμενων γιατρών, καθώς πλέον σημειώνεται οριστική ρήξη και αποστασιοποίηση μεταξύ των δύο συζύγων, όπως αναφέρεται από το περιβάλλον του κατηγορούμενου γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προφυλακισμένος ιατρός διαχωρίζει πλήρως τη θέση του από τη σύζυγό του. Με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν τόσο από μηνύματα και αναζητήσεις στο διαδίκτυο και από τις πληροφορίες για αναισθητικές ουσίες. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από την τελευταία είδηση. Πριν από λίγο ανοίχθηκε παρουσία του συνηγόρου της οικογένειας Μαζονάκη, το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Οι πληροφορίες αναφέρουν και αυτό που δηλώσει ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κ. Λυκούδης, είναι ότι το χρηματοκιβώτιο ήταν άδειο. Επομένως, κλείνει αυτό το κεφάλαιο, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά για το χρηματοκιβώτιο. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο είναι αξιοποιήσιμο για την έρευνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το υπερασπιστικό διαζύγιο των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Το λέγαμε, το υποψιαζόμασταν, να τώρα που μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις γίνεται και πράξη. Σύμφωνα με το περιβάλλον του κατηγορούμενου γιατρού, υπάρχει οριστική ρήξη, αποστασιοποίηση από τους ισχυρισμούς της συζύγου και υπάρχει καταδίκη για τα όσα ακούγονται και έχουν προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για τις αναζητήσεις για αναισθητικές ουσίες, αλλά και για προκύπτει και μια ομαδική συνομιλία η οποία είναι και βόμβα των εργαζομένων του ιατρείου στις 26 Αυγούστου, ότι η γιατρός πραγματοποιεί πλασμαφαίρεση στην κόρη και μάλιστα της χορηγεί και μέσα.
7: Δεν ξέρω, αυτό, ακούγεται ανατριχιαστικό.
8: Αυτό η γιατρός στην απολογία του το λέει, ότι έχω πραγματοποιήσει και σε μένα και στην. Έχω κάνει και εγώ πλασμαφαίρεση.
7: Προφανώς για να ελαφρύνει τη θέση της, ότι ήταν ακίνδυνη η διαδικασία. Αυτό.
8: Προφανώς. Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Αλλά όταν ακούσω ότι σε ένα παιδί 18 χρονών χορηγείται και μέση. Και είναι και παράνομη σε κάθε περίπτωση, γιατί η μέση χορηγείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Και όχι σε ιδιωτικά ιατρία. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Επίσης, σύμφωνα με το περιβάλλον του γιατρού, όταν θα αποδειχθεί και επίσημα αν υπάρχει αναισθητική ουσία ή οποιαδήποτε, τότε ο γιατρός δημόσια θα τοποθετηθεί μέσω των συνηγόρων του. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πια χωρίζουν υπερασπιστικά οι δρόμοι τους. Ο γιατρός επιμένει.
7: Ήταν λίγο φαϊνότερο ότι θα συμβεί. Είχε αρχίσει η αποστασιοποίηση από τη στιγμή που έπαψε να την εκπροσωπεί το γραφείο του κυρίου Αγαπηνού.
8: Αυτά που καταλαβαίναμε εξ αρχής από την απολογία του γιατρού είναι ότι εγώ δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και δεν φαίνεται και καμία επικοινωνία μου από την άρση απορρίτου που έχει συμβεί με τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν είναι δικός μου ασθενής, δεν ήξερα ότι είναι στον χώρο, αλλά δεν το έχει πει στη σύζυγό του την προηγούμενη μέρα, αλλά δεν ήξερα τι ακριβώς κάνει, τι θα κάνει, πότε θα το κάνει. Δηλαδή έχει έναν ισχυρισμό τον οποίο θα πατήσει εκεί πάνω, περιμένει και τις τοξικολογικές αλλά και όλη την αριστοπορή του για να καταθέσει και αυτό το αίτημα αποφυλάκησης με βραχιολάκι έστω, το ζητάει από την πρώτη στιγμή. Επίσης να σας πω ότι έγινε δεκτό το αίτημα του κατηγορούμενου γιατρού να κληθούν ως μάρτυρες να καταθέσουν υπέρ του η κόρη του. Ο πρώτος ασθενής που είχε πριν πάει στο εστιατόριο αλλά και η γραμματέας του στην Πατριάρχο Ιωακήμ. Αυτό που θα δώσουν σύμφωνα με τις πληροφορίες μου είναι ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης κάνει την πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της γιατρού μέσα στο δωμάτιο θεραπείας, ο γιατρός τρώει αρχικά, μετά πηγαίνει στο ιατρείο του, κοιμάται, τον βλέπει η κόρη του, υπάρχει ένας φίλος της κόρης όπου συζητάνε περί ανέμων και υδάτων. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα στο ιατρείο που να δείχνει ότι υπάρχει μια επίγουσα κατάσταση. Ειδοποιείται από την ανακοπή και μετά, και το λέει ξεκάθαρα στην απολογία του γιατρός, ότι από την ανακοπή και μετά εγώ ειδοποιούμαι και να παράσχω πρώτες βοήθειες. Αυτό όμως, κρατήστε κάτι, γίνεται μια ερώτηση στο γιατρό. Γιατί δεν τον συναντήσατε τον Γιώργο Μαζονάκη στο Ελπής? Η απάντηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ήμουν εγώ θεράπων γιατρός. Εξάλλου είχαμε δώσει τα τηλέφωνα στους διασώστες και θα μπορούσαν οι γιατροί, αν χρειαζόντουσαν κάποια πληροφορία, να μας καλέσουν. Τώρα, εδώ αυτό αντιλαμβάνεστε πώς ακούγεται, διότι όταν πήγανε, και το λέει η διασώστρια στο Ελπής, ζητούσαν οι γιατροί λεπτομέρειες και δεν ξέρανε οι διασώστες τι να πούνε. Και εκείνη τη στιγμή που πάει να σώσει έναν άνθρωπο, δεν θα μιλάς στα τηλέφωνα. Δηλαδή, το αυτονόητο ότι έπρεπε να συνοδεύσουν και οι δύο ως γιατροί, δεν έγινε. Θα δούμε πάρα πολλά. Εδώ, σε αυτή την υπόθεση, κάθε μέρα έχουμε την αποκάλυψη. Και πραγματικά μένουμε το στόμα ανοιχτό, ξέρετε γιατί ένας άνθρωπος χάθηκε τόσο άδικα, τόσο ξαφνικά.
7: Πραγματικά και με αδιανόητο τρόπο. Γιατί από ό,τι φάνηκε, ο άνθρωπος ξεψυχούσε για ώρα και δεν ήταν σε θέση να του παράξουν τις πρώτες βοήθειες ή δεν ήταν σε θέση να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση στην οποία περιήλθε. Ή αν συνειδητοποίησαν την κατάσταση στην οποία περιήλθε, έχουν βαριά πρόθεση γιατί προσπαθούσαν να συγκαλύψουν το έγκλημά τους.
8: Το κατηγορητήριο είναι σαφές. Λέει αυτό ακριβώς που λες και εσύ. Για να μην έχετε πρόβλημα κοινωνικό, προσωπικό, επαγγελματικό, κρύψατε επί της ουσίας το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάθει ανακοπή. Τον αφήσατε αβοήθητο. Εδώ θα δούμε πάρα πολλά. Εδώ κάθε μέρα που περνάει.
7: Ναι, οι αποκαλύψεις είναι κάθε μέρα και πιο συγκλονιστικές και πιο συνταρακτικές και πιο αποτρόπαιες οι πράξεις των συγκεκριμένων στο ιατρείο τελικά κολαστήριο. Λοιπόν,
8: ακριβώς.
7: Τασούλα, θα τα καταγράφουμε, θα τα παρακολουθούμε. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
7: Την πρόθεση της Ελλάδος να εντείνει τη διεκδίκηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα τόσο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο όσο και απέναντι στη Βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο συνεδρίου. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι μέχρι σήμερα οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν σημειώσει πρόοδο. Επισήμανε πάντως ότι και η Βρετανική κοινή γνώμη υποστηρίζει την επανένωση των γλυπτών. Όπως σημείωσε, τα γλυπτά δεν αποτελούν μόνο ελληνικό ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά και ζήτημα για την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνησή του για τη στήριξη των ευπαθέστερων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, δίνοντας έμφαση και στα ζητήματα της επιδότησης των ενοικίων. Ο Χρήσανθος Κωνσταϊλόγλου είναι εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα από τα μηνύματα που εξέπεψε και σήμερα ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι,
9: καλό μεσημέρι, Λίνα. Δεν ήταν και λίγα από μια συνέντευξη και από μια συζήτηση, ένα πάνελ από το οποίο δεν περιμέναμε ιδιαίτερες ειδήσεις. Αλλά θα ξεκινήσω από τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη προειδοποίηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον νέο Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι αν όντως σκέφτεται να ξαναπροσεγγίσει το Ηνωμένο Βασίλειο την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρει μπροστά του το ζήτημα των γλυπτών. Είναι ευθύ το μήνυμα το οποίο λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι αυτό θα γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, γιατί τα γλυπτά δεν είναι απλά ένα ελληνικό ζήτημα, είναι ένα ευρωπαϊκό
7: και
9: ζήτημα.
7: Παγκόσμιο ζήτημα.
9: Ακριβώς.
7: Είναι μια παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και πρέπει να επανέλθουν στο φυσικό τους χώρο.
9: Και βέβαια τόνισε και υπενθύμησε κάτι το οποίο εκθέτει το Βρετανό Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι άλλα έλεγε.
7: Ναι, ο Άντι Μπέρναμ ήταν πριν κήρυκα της επανένωσης των γλυπτών και τώρα ξαφνικά το έχει γυρίσει.
9: Ξαφνικά είναι ο νόμος ο οποίος δεν επιτρέπει το Βρετανικό Μουσείο να δίνει τα γλυπτά πίσω και τα λοιπά. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι εκεί πέρα θα αυξήσει την ένταση των πιέσεων η Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά στα καύσιμα, αναφέρθηκε στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έγινε μια συζήτηση όμως κυρίως για την Αθήνα και όλη την προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο καιρό να υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς περισσότερο, τις δυσκολίες και την καθυστέρηση που θα υπάρξει στη νέα γραμμή του μετρό. Στο στεγαστικό όμως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Πέρα από το γεγονός ότι αναφέρθηκε σε όσα κάνει η κυβέρνηση για τη στήριξη των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο ενίκιο με την επιστροφή του ενός ενικίου, έχουμε μια νέα πρόταση την οποία καταθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ουσιαστικά να δίνεται ένα κίνητρο στους κατασκευαστές για να έχουν περισσότερο ύψος στα κτίρια. Κάτι το οποίο βέβαια παραδείχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αντιμετωπίζει και νομικά προβλήματα μια τέτοια πρόταση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε και μια ξεκάθαρη νέα βολή της κυβέρνησης στον κύριο Σάντσεθ, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εδώ τα σοσιαλιστικά κόμματα, αναφέρονται στο Πασόκ και όχι μόνο, μας έλεγαν ότι είναι πρότυπο στο πώς αντιμετώπισε το στεγαστικό και απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει αυτή τη στεγαστική κρίση και τώρα κατέρευσε. Νομίζω η κυβέρνηση σε εισαγωγικά παίρνει το αίμα της πίσω.
7: Και παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου. Εν τω μεταξύ, χθες, κατά τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, 52 χρόνια έκλεισε, εξέπεμψε ο κ. Μητσοτάκης κατά την ομιλία του μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν όψη των εκλογών της Άνοιξης του 27 και έκανε αναδρομή στις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας ότι η παράταξη έχει καταφέρει 4 φορές να κερδίσει εκλογές με ποσοστά άνω του 40%.
9: Ναι.
7: Ήταν μια ασκήση θάρρους και τιμότητας στους ψηφοφόρους, τα στελέχη, τα μέλη του κόμματος που πλαισίωσαν τη χθεσινή γενέθλια εκδήλωση.
9: Και αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι το όνομα του Κώστα Καραμαλή εμφανίστηκε 2 φορές. Μία φορά σε αυτό το σημείο το οποίο τόνισες εσύ, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι πόσες φορές έχουν κερδίσει ως Νέα Δημοκρατία με πάνω από 40% και εκεί έγινε μια αναφορά φυσικά και στην περίοδο του Κώστα Καραμαλή. Αργότερα όμως υπήρξε και μια δεύτερη έτσι πιο σιωπηλή αναφορά όταν μίλησε για τα φαινόμενα αλαζονίας ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θυμήθηκε κάπως και το σεμνά και ταπεινά το οποίο έλεγαν στην διακυβέρνηση Καραμαλή. Ήταν το μήνυμά του και προς τους βουλευτές. Είναι ξεκάθαρο ότι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον απλό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, σχεδόν 4.000 βρέθηκαν χθες στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥΜ, ήταν ότι όντως είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Μάλιστα, φεύγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε με εμάς τους δημοσιογράφους, έκανε ουσιαστικά χιούμορ, λέγοντας ότι έβαλα τέσσερα καλάθια συνεχόμενα.
7: Υπήρχε και ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο.
9: Σωστά. Άρα είναι ένα σήμα, ένα ιονός ότι πάμε για την τετάρτη νίκη.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χρύσανθε Κωνσταντελόγλου. Τώρα, χθες σας είπαμε ότι κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Σε αυτό αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος είπε ότι προχωράμε με το προσχέδιο σε μειώσεις φόρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Προχωράμε και με το προσχέδιο του προϋπολογισμού σε μειώσεις φόρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακόμα και υπό αυτές τις αντίξωες συνθήκες, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να έχει ανάπτυξη 2,3% όταν η υπόλοιπη ευρωζώνη πάει στο 1,2%. Έχουμε επίσης προβλέψεις στο προσχέδιο προϋπολογισμού για περαιτέρω μείωση ή συγκράτηση της ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα. Η Ελλάδα έχει αντοχές. Η κυβέρνηση έχει αξιοπιστία και το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών οδηγεί σε σταθερότητα και σε ανάπτυξη. Από την άλλη όμως, εμείς έχουμε ένα σαφές πρόγραμμα, το οποίο έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ορόσημα για μειώσεις φόρων σε αγρότες, σε τριτέκνους, σε ελεύθερους επαγγελματίες, για αύξηση της συντάξης, για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στους μισθωτούς. Τον πύχη τον έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει προσπάθεια για κάτι ακόμα καλύτερο. Στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ανοίξει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Όμως, είναι δεδομένο ότι οι τοποθετήσεις θα είναι οριζόντιες, συμπεριληπτικές, θα συμπεριλαμβάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλαίσιο συγκριτικά με πέρσι και προφανώς θα κοιτάξουμε τη βέλτιστη δυνατή τιμή δεδομένης και της κατάστασης βέβαια.
11: Και κάτω πάντως από ό,τι καταλαβαίνω από το 1,75 στο οποίο έκλεισε πέρσι.
10: Προφανώς. Πρέπει να δείξουμε και μια κατανόηση και για τις περιοχές οι οποίες έχουν και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Γιατί... Δεν θα μείνει κανένας Έλληνας χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
7: Όλα αυτά βέβαια εδώ στον Alpha Radio 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη. Αναφέρομαι στη συνέντευξη του Υφυπουργού του κ. Μαρκόπουλου. Τώρα, στην ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει η κυβέρνηση. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επισκέφθηκε το Λασίδι για να έχει επαφή με τους τοπικούς παράγοντες και να δει από κοντά τις καταστροφές που προκάλεσε η θεομηνία του Σαββατοκύριακου. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
12: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Λασίδι και συγκεκριμένα στο Δήμο Μιλοποτάμου, όπου υπέστη μεγάλη καταστροφή από τις πρόσφατες πλημμύρες. Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε το κράτος και η κυβέρνηση να παραμερίσουν την γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Ζήτησε άμεση καταγραφή των ζημιών, ταχύ αποζημίωση για τους κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες, πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Και μάλιστα πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να σκεφτεί, είπε το κράτος, εδώ στο οροπέδιο του Λασιθίου, ότι υπάρχουν ήδη τεράστια δημογραφικά προβλήματα. Ελάχιστοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένεια και πρέπει να συνεχίσουν τις εργασίες των πατεράδων και των παππούδων τους και γι' αυτό θέλουν στήριξη άμεσα. Τώρα, στη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση ο Νίκος Ανδρουλάκης και με το βλέμμα στη Νέα Δημοκρατία στην εκδήλωση που είχε για τα γενέθλια, έστειλε μια ευχή για χρόνια πολλά, αλλά ταυτόχρονα όμως πρόσθεσε να είναι και σύντομα την αντιπολίτευση. Υποστήριξε ότι η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη με πρόγραμμα στελέχη και κυβερνητική εμπειρία, απορρίπτοντας τόσο τα κόμματα διαμαρτυρίας, όπως είπε, όσο και τα λεγόμενα one-man show, στρέφοντας εμέσως πριν σαφώς το βλέμμα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ επανέλαβε παράλληλα ότι το κόμμα του επιδιώκει την πολιτική αυτονομία και ότι δεν έχει εξαρτήσεις από συμφέροντα, συνδέοντας όμως το μήνυμα αυτό με την ανάγκη μιας διαφορετικής λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα πολιτικά διλήμματα, αφαίρεψε τόσο το Μητσοτάκη Σιχάος, όσο και το ή εμείς ή κανείς του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται νέα πόλωση και διχαστικά διλήμματα. Ότι όσον αφορά τώρα στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή και τη χθεσινή προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη, έθεσε ως προϋπόθεση για την ένταξη νέων προσώπων ένα συγκεκριμένο ηθικό πλαίσιο, όπως είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι δεν μπορεί να εντάσσονται πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με ενέργειες εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος ή της δημοκρατικής λειτουργίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την οικονομία, με αφορμή την κυβερνητική ρύθμιση για τις 120 δόσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για παλινοδίες, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει επανειλημμένα την πρόταση αυτή και σήμερα η κυβέρνηση την υιοθέτησε με μέρους της, όμως με διαφορετικούς όρους. Τέλος, προανέγγειλε την πρόταση νόμου, όπως το έχει πει αυτή την περασμένη εβδομάδα, ζητώντας χαμηλότερο επιτόκιο, διεύρυνση της ρύθμισης και κίνδυνα για τους συνεπείς οφειλέτες με φόντο το δημόσιο χρέος, το ιδιωτικό χρέος. Λίνα.
7: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Σε εκλογική διάταξη θέτει τα όργανα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ο Αλέξης Τσίπρας και σήμερα θα υπάρξει ομιλία του στη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών Αττικής. Η Έφη Μπαρμπάτση είναι εδώ να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έφη.
13: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Και όπως έχουμε πει, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχουν βάλει μπρος τις μηχανές και βλέπουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα ότι θα υπάρξουν και περιοδίες του Αλέξη Τσίπρα και θα δούμε και ποιο είναι το προεκλογικό πρόγραμμα. Η ακρίβεια είναι αυτή που μπαίνει σε πρώτο πλάνο για την Αμαλίας και βλέπουμε λοιπόν ότι οργανώνονται, ανασυντάσσονται και προσπαθούν να δουν και να επικοινωνήσουν καταρχάς το πρόγραμμα του κόμματος και να δουν τι απήχηση θα έχει αυτό και στους πολίτες. Έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ, σήμερα έχουμε μια συνεδρία που αφορά την Αττική και το οργανωτικό κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ρίξουν το βάρος τους, το έχουν δει διότι είναι ένα κόμμα υβριδικό και πρέπει σιγά σιγά να έχει σάρκα και οστά μέσα στην κοινωνία, επομένως γι' αυτό τρέχουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η βασική εκτίμηση χθες, είχαμε μια συνεδρίαση του πολιτικού κέντρου, είναι το όργανο στο οποίο βάζουν κάτω τα δεδομένα και βλέπουν προς τα που μπορούν να κινηθούν. Έτσι λοιπόν η βασική εκτίμηση είναι πως ο χειμώνος που έρχεται θα είναι έτσι δύσκολος πολύ και βίαιος για τους πολίτες και επομένως βλέπουν ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα να βάλουν μπρος και την αντεπίθεση που έχει να κάνει με την πολιτική ανατροπή και με σημείο αιχμής την ακρίβεια, διότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν. Καταλαβαίνουν ότι η παρατεταμένη ακρίβεια δύσκολα θα υποχωρήσει και επομένως θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι δυσκολίες, διότι οι μισθοί δεν θα μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες, είναι κάτι που ούτως ή άλλως το βλέπουμε. Επομένως, κατέστησε σαφές ότι όλες οι παρεμβάσεις των στελεχών της συμπαράταξης αλλά και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα θα πρέπει να βασίζονται πάνω στο τρίπτυχο αυτό που έχει να κάνει ακρίβεια, ενέργεια και μισθοί. Όπως ακριβώς είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, τόσο στη συνάντηση που είχε την Παρασκευή με τους αλλοίς, όσο και χθες με τους μεταφορείς στον Βοτανικό. Γι' αυτό άλλωστε έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις επαφές με συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες πλήττονται και μέσα από αυτές περνά η αύξηση και στα προϊόντα, περνά και στο τραπέζι των καταναλωτών. Το δεύτερο σκέλος τώρα όμως των αποφάσεων που πάρθηκαν χθες έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι πλέον η στόχευση θα είναι κατευθείαν στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα προσπαθούν δηλαδή στην επιχειρηματολογία τους να βάζουν έτσι τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο επίκεντρο, λέγοντας ότι η οικονομική πολιτική που ασκεί στην ουσία δεν διορθώνει το οικονομικό πρόβλημα, αλλά το εντείνει. Δεν μειώνει δηλαδή πουθενά τους φόρους που θα μπορούσαν να γεμίζουν τα ταμεία και με αυτά τα χρήματα να μπορέσει να κάνει μια διαφορετική πολιτική η οποία δεν θα στηρίζεται στα φιλοδορήματα όπως είχε αναφέρει ο επικεφαλής της Ελλάς. Είναι μια εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου όπως αναφέρουν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η κυβέρνηση το κάνει αυτό ώστε να δίνει αυτά τα χρήματα που είπαμε σαν φιλοδορήματα. Τώρα από εκεί και πέρα λοιπόν μέσα σε αυτό το κλίμα υπήρξαν και οι αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα από τις 15 Οκτωβρίου και μετά θα ξεκινήσουν, όπως όλα δείχνουν, έτσι και στην περιφέρεια, οι εξορμήσεις, οι οποίες θα είναι και πιο αναλυτικές, δηλαδή δεν θα είναι μόνο επαγγελματικές ομάδες συγκεκριμένες, αλλά θα πηγαίνει και στην τοπική κοινωνία, θα επικοινωνεί και με τους πολίτες. Στόχος λοιπόν είναι να πάει Ελλάς πόρτα-πόρτα, αυτό που έχασε, το χωριό-χωριό που λέγαμε που έχασε μέσα στο καλοκαίρι, έτσι πριν από την επίσκεψη κάθε κλιμακίου, είτε το επικεφαλής, είτε κάποιου τομεάρχη, θα υπάρξει μια προετοιμασία, θα αναζητηθούν και πρόσωπα που προέρχονται από την τοπική κοινωνία και μπορούν να προλογίσουν και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και πρόσωπα νέα, διότι ο Αλέξης Τσίπρας στοχεύει στο να αναζητήσει και εκ νέου και άλλα στελέχη τα οποία θα μπορούσαν ακόμη και στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων, αν και είναι δύσκολο στην περιφέρεια να πας με ένα τελείως άγνωστο πρόσωπο, θα μπορούσαν όμως να συνεισφέρουν. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη στιγμή αυτό που δείχνει είναι ότι θα βλέπουμε και καινούργια στελέχη να εμφανίζονται. Μάλιστα. Και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, φτιάχνοντας μία ακόμη φουρνιά στελεχών από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
7: Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
16: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνω ένα άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
15: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
16: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
15: Φορτίζει μόνο του στην οδήγηση.
16: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
15: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
17: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Επεισόδιο με πυροβολισμούς είχαμε μετά τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στο Παγκράτη. Οι αρχές συνέλαβαν τρία άτομα τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα του κτηρίου προκειμένου να μη συλληφθούν. Οι αρχές εντόπισαν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας ένα πιστόλι και δύο κάλικες, ενώ στο υπόγειο βρέθηκαν ένα κάλικας και δύο βλήματα. Περισσότερα θα μας πει η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Κατερίνα.
0: Το ρολόι έδειχνε 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, Λίνα, κυρίες και κύριοι, όταν έξω από την πολυκατοικία στην οδό Βασιλέως Λάσκου εκεί στο Παγκράτη, ξέσπασε ένα άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε ομάδα ατόμων, το οποίο κατέληξε σε πυροβολισμούς. Ένας 26χρονος, Λίνα, ακούγοντας τον καυγά και τους πυροβολισμούς, κάλεσε αμέσως το 100. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, μπλοκάροντας την περιοχή. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους τώρα να ξεφύγουν, τρύπωσαν στην πολυκατοικία και ανέβηκαν μέχρι την ταράτσα για να κρυφτούν. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, τους εντόπισαν και τους πέρασαν χειροπέδες. Πρόκειται για τρεις νεαρούς, Λίνα, ηλικίες 20, 19 και 18 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, γνώριμοι της ασφάλειας κάποιοι από αυτούς. Οι κατηγορούμενοι τώρα αντιμετωπίζουν εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ο 20χρονος και ο 18χρονος κατηγορούνται για συνέργεια. Κατά τη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν εκεί στους χώρους γύρω από την πολυκατοικία, οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης εντόπισαν το όπλο της συμπλοκής. Συγκεκριμένα το βρήκαν πεταμένο στον ακάλυπτο χώρο. Ένα πιστόλι βρέθηκε 22 χιλιοστών. Παράλληλα, οι έρευνες στο υπόγειο του κτηρίου ανακάλυψαν και ένα κάλυπτα και δύο βλήματα. Όλα αυτά τα ευρήματα έχουν συλλογιστεί και έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά δαστήρια, Λίνα, για βαλιστική εξέταση, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της συμπλοκής συνεχίζονται φυσικά.
7: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Αυτά είναι επεισόδια που έχουν να κάνουν με νεανική παραβατικότητα και με τεφηβική παραβατικότητα. Τώρα ένας 20χρονος, ένας 18χρονος και ένας 19χρονος, οι οποίοι είναι και γνώριμοι των αρχών, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι προβληματικό και είναι προβληματικά και τα πρόσωπα και προφανώς και τα περιβάλλοντα στα οποία αυτά τα παιδιά γαλουχήθηκαν.
0: Όπως ακριβώς τα λες, είναι τα πράγματα, γιατί τα παιδιά δεν, αν δεν μεγαλώσουν σε ένα προβληματικό περιβάλλον, όπως έχουμε δει τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, δεν καταλήγουν στα κελιά των κρατητηρίων ούτε στα δικαστήρια.
7: Με τέτοιες κατηγορίες, έτσι. Ναι, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες ακόμη και για ένα ευρώ, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του. Η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, το Υπουργείο ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη που να καθιστά όλες αυτές τις απάτες κακούργημα, ώστε όσοι συλλαμβάνονται να μπαίνουν στη φυλακή. Εξήγησε πως με τη νέα διάταξη έρεται η ζημιά των 120.000 ευρώ που απαιτείται για να θεωρείται μία απάτη κακούργημα. Πρόγραμμα επιδότησης της τηλεργασίας σε ορεινές περιοχές ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας. Είναι πολύ καλό το πρόγραμμα, αλλά μπορούμε πρώτα να εφαρμόσουμε υποχρεωτικά την τηλεργασία όπου είναι αυτό δυνατό, αντί να περιοριζόμαστε σε συστάσεις, είπε μιλώντας στον Alpha Radio 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου, ο γνωστός εργατολόγος ο κύριος Γιάννης Καρούζος, ο οποίος εξήγησε ότι σήμερα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών συνθήκων ή όταν παραδείγματος χάρη μία υπάλληλος νέα μητέρα επιστρέψει στη δουλειά της μετά την άδεια της λοχίας. Πάμε να τον ακούσουμε.
21: Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα, ενθαρρυντικό αυτό, και όσοι μπορούν να πάνε σε ειδικές περιοχές που θα χρησιμοποιούν το σύστημα της τηλεργασίας και το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα και μισθούς κλπ. Από εκεί πέρα, βέβαια, θα ήταν χρήσιμο το Υπουργείο να υποχρέωνε τους εργοδότες να εφαρμόσουν την τηλεργασία και να μην έκανε απλή σύσταση, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη, την οποία εγώ υιοθετώ, της υποχρέωσης σε περιπτώσεις που, παραδείγματος χάρη, είναι ακραίες καταιγίδες, ακραίες θύελες, ακραίες χιονοστιβάδες, ακραίες κακοκαιρίες, είτε είναι κάψουνα, είτε είναι χιονοπτώσεις όπως έχουμε ζήσει και στην Αττική. Και που και εκεί το Υπουργείο άτολμα, αντί να επιβάλλει την τηλεργασία στις επιχειρήσεις που μπορεί, γιατί ξέρει από το αρχείο του που μπορεί και να πει τους κάτω που μπορούν να εφαρμοστούν υποχρεωτικά, κάνει σύσταση με αποτέλεσμα να δημιούνται τα τραγελαφικά, να μην εφαρμόζουν οι εταιρείες, οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να πάνε στη δουλειά τους και να χρεώνουν κανονική άδεια. Μια νέα μητέρα, για παράδειγμα, μέχρι το παιδί της να γίνει το 10χρονο, θα μπορούσε να συμφωνήσει για κάποια περίοδο της ζωής της, παραλαμβάνω μέχρι το παιδάκι να γίνει 12 ετών, να κάνει τηλεργασία. Όμως, Η πολιτεία πρέπει να δώσει κίνητρα. Η τηλεργασία σημαίνει λιγότερο κυκλοφοριακό, λιγότερη ενέργεια, κατανάλωση ενέργειας, περιβαλλοντική προστασία, διότι δεν λειτουργούν σε συνθήκες περιβάλλοντος γραφείου με τα απορρίμματα από χαρτιά και κατανάλωση κτλ. Είναι μόνο θετική. Φυσικά έχει γίνει και εργαλείο εκδίκηση των εργοδοτών πολλές φορές, που πολλούς εργαζόμενους για να τους απομονώσουν, για να τους εκδικηθούν και να τους εξαναγκάσουν σε παρέτηση, τους βάζουν από το σπίτι να δουλεύουν. Είναι σε μητέρες που γεννούν και που λείπουν πάρα πολύ καιρό, οπότε η αντικατάστασή τους από άλλη κοπέλα στο μεταξύ σε θέση γραμματείας υποστήριξης κλπ. Έχει προκύψει. Άρα η μητέρα που θα γυρίσει με τον νεογνώ στο γραφείο, όταν γυρίσει, θα βρει μια άλλη εργαζόμενη να απασχολείται. Ο εργοδότης προφανώς για να δημιουργήσει μια άλλου είδους, ας πούμε, σύγχυση στην εργαζόμενη, την κρατάει σπίτι να δουλεύει, αυτή αισθάνεται τη μοναξιά, την απομόνωση. Συναντώ το μοντέλο στις δύο μέρες. Ναι, πάντως συναντώ και το μοντέλο κανονικής απασχόλησης με τηλεργασία, έτσι υπάρχει. Τι ωραία αυτό το πλαίσιο να διευρυνόταν με κίνητρα, γιατί τώρα που το καύσιμο πάει στα 5 και 6 και 10 ευρώ το λίτρο, πόσο θα πάει, αν ενθάρρυνε τις εταιρείες με κάποια κίνητρα, αλλά με το τηλέφωνο δεν ενθαρρύνεται κανείς.
7: Ένα επεισόδιο είχαμε χθες το μεσημέρι σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια, όταν μια γυναίκα πήγε να παραλάβει το εγγόνι της χωρίς να έχει μαζί της την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση. Οι νηπιαγωγοί αρνήθηκαν να παραδώσουν το παιδί στην ηλικιωμένη γυναίκα με αποτέλεσμα να γίνει επεισόδιο. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, όπως είπε εσύ, πήγε να πάρει το εγγόνι της από το σχολείο και βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα να έχει συλληφθεί. Τι έγινε? Έγινε ένα περιστατικό στο 110ο νηπιαγωγείο Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια, στη διασταύρωση των οδών Κουρτίδου και Μιλιαράκη, όπου η ηλικιωμένη συνόδευε την κόρη της και είχαν πάει στο σχολείο, όπως μας είπαν πριν από λίγο που μιλήσαμε μαζί τους. Δεν έγιναν όλα ξαφνικά, είχε προηγηθεί κάτι και την προηγούμενη μέρα. Η μητέρα του παιδιού είχε πάει να πάρει το παιδί και εκεί της έλεγαν ότι για να το πάρει νωρίτερα θα πρέπει να συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση, όλα αυτά υποβροχή, και ενώ η μητέρα, όπως μας είπε, είναι καρκινοπαθής. Υπήρξε κάποια δυσκολία εκεί στη συνεννόηση, η μητέρα έφυγε και την επόμενη μέρα, δηλαδή χθες, προσκόμισε την υπεύθυνη δήλωση και ένα χαρτί από τον γιατρό της που βεβαίωνε ότι είναι καρκινοπαθής και ότι έπρεπε να έχει πάρει το παιδί νωρίτερα προκειμένου να πάει να υποβληθεί σε εξετάσεις. Όπως λέει η μητέρα, η νηπιαγωγός αμφισβήτησε την αιτιολογία ότι έπρεπε να πάρει το παιδί νωρίτερα για να πάει στο γιατρό, και τότε η μητέρα του παιδιού μαζί με τη δική της μητέρα, δηλαδή τη γιαγιά του παιδιού, πήγαν να ζητήσουν εξηγήσεις και να απαιτήσουν από την νηπιαγωγό να ζητήσει συγγνώμη. Όταν είναι οι εκπαιδευτικοί όλοι δεν τις άκουσαν όπως λένε, τότε οι ηλικιωμένοι, προσπαθώντας, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο υπερασπίζεται το παιδί της, έσπρωξε την εκπαιδευτικό και της προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία, οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης έσπευσαν στο σχολείο, συνέλαβαν την ηλικιωμένη, ενώ αναζήτησαν και τη μητέρα του παιδιού, αλλά δεν την συνέλαβαν στα πλαίσια του αυτοφόρου. Σήμερα να πούμε ότι η νηπιαγωγός πήγε κανονικά στο σχολείο, έκανε κανονικά μάθημα, ήταν δηλαδή συνεπής στα καθήκοντά της στο σχολείο, ενώ η ηλικιωμένη με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη και έχει οριστεί δικάσιμος. Να πούμε, το ανησυχητικό σε αυτό το περιστατικό είναι ότι έγινε μπροστά σε πάρα πολλά παιδιά, γιατί πρόκειται για ένα νηπιαγωγείο που συστεγάζεται και με δημοτικό, οπότε αυτό έγινε μπροστά σε όλα τα σχολεία.
7: Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι. Κλιμακώνονται σήμερα οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους να αναμένεται να βγουν στους δρόμους σε μια πανεθνική μέρα δράσης μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης κατά τη διάρκεια διαδήλωσης. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη χειμώνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ενεργειακές ανάγκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, καθώς κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Ρόλος μας, όπως είπε, είναι να δώσουμε στα κράτη-μέλη τα εργαλεία και την ευελιξία ώστε να ανταποκριθούν στις δυσκολίες αυτού του χειμώνα. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Τρεις χώρες είχαν υπογράψει το καλοκαίρι συμφωνία, η οποία ενεργοποιήθηκε με τα μέτρα συλλογικής αποτροπής που έλαβαν μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής, Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής των Τριών Χωρών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Οι τρεις χώρες καταδίκασαν την απόπειρα στοχοποίησης της Μέκκας και της Μεδίνας, επαναλαμβάνοντας την κατηγορηματική αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
7: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989, ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Πολύ μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Παλαιό Φάληρο επίσης προς τον Άλυμο. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και χειράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν εταιρείες, βάζοντας ως διαχειριστές τους αχειρανθρώπους. Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα χειρανθρώπων χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν, προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ. Την πρόθεση της Ελλάδας να εντείνει τη διεκδίκηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα τόσο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο όσο και στη Βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο συνεδρίου. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις δεν έχουν σημειώσει πρόοδο και προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελληνικών διεκδικήσεων, σημειώνοντας πάντως ότι και η Βρετανική κοινή γνώμη υποστηρίζει την επανένωση των γλυπτών. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι τα γλυπτά δεν αποτελούν μόνο ελληνικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα για την Ευρώπη. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες ακόμη και για ένα ευρώ, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του. Όπως ανακοίνωσε η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος, κατατέχθηκε χθες στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, το Υπουργείο ανέλαβε να φτιάξει μία διάταξη που να καθιστά όλες αυτές τις απάτες κακούργημα, ώστε όσοι συλλαμβάνονται να μπαίνουν στη φυλακή. Εξήγησε πως με τη νέα διάταξη έρεται η ζημιά των 120.000 ευρώ που απαιτείται για να θεωρείται μία απάτη κακούργημα. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας εξήρε τη σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Στον αμυντικό τομέα, στο επίκεντρο βρίσκονται τα εξοπλιστικά προγράμματα των F-35, ο εξυγχρονισμός των F-16 και η περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Επίπεδος βρίσκεται ολόκληρος ο μηχανισμός της ελληνικής αστυνομίας. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας από αυτή την ώρα έως και το πρωί της Πέμπτης. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα πολυκατοικίας προκειμένου να μην συλληφθούν. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Κλιμακώνονται σήμερα οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία με χιλιάδες νέους να αναμένεται να βγουν στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης. Μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάψης στη διάρκεια διαδήλωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Νότο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρους στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, το Σωτήριο Νέτος 2026 διανύουμε. Είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα που ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας και από εκεί στα ραδιοφωνά σας. Είναι η Χριστίνα Μούγιου στην επιμέλεια των ηχογραφημένων και η Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί ως τις 4. Κοιτάζω εδώ στο εορτολόγιο. Δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, Αποστόλου Θωμά, Οσίων και Ενδέα του Θαυματουργού. Και για την Καθολική Εκκλησία, σήμερα είναι Αγίου Μπρούνο Εκκολονίας, προστάτη της Καλαβρίας, Αγίας Πίστης Προστάτηδας των Φυλακισμένων, Αγίας Μαρίας Φραγκίσκης από τη Νεάπολη της Ιταλίας, κατά κόσμων Άννα Μαρία Γκάλο, πολιούχος της Νεάπολη και προστάτηδα των ανθρώπων που φέρουν το επίθετο Γκάλο. Μάλιστα, προστατεύει όσους έχουν το επίθετο Γκάλο. Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας, παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων με αφορμή τη νίκη τους κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Στο Μαυροβούνιο επίσης ημέρα των ενόπλων δυνάμεων και Αμερικανογερμανική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γιορτάζεται η εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στο Νέο Κόσμο το 1683. Στο Νέο Κόσμο, όχι Αττικής, στο Νέο Κόσμο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εδώ είμαστε με καλή διάθεση. Πρώτη είδηση και σήμερα για μας είναι η απονομή του φετινού Νόμπελ Φυσικής. Το ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών στη Στοκχόλμη. Απονέμεται στον Φράνσις Χάλζεν. Στην ανακοίνωση μάλιστα γίνεται ειδική μνεία στη σημαντική συμβολή του στο παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube και στην ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης.

Και πάμε να δούμε τις βασικές ειδήσεις, τις κυρίαρχες ειδήσεις της ημέρας. Ψηλά στην ατζέντα είναι η απάτη με 25 εταιρείες άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Υπολογίζεται τη ζημία για το ελληνικό δημόσιο. Είναι σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία τι έκανε. Διέπρατε απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή. Έχουν συλληφθεί 8 μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες, αλλά και τα αρχηγικά μέλη. Τουλάχιστον 25 εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων φέρονται να συνδέονται με τη δράση της εν λόγω συμμορίας, της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης. Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και στο επίκεντρο της έρευνας, από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι και τιμολόγια που φέρονται να εκδίδονταν προς τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Η συνολική ζημία για το δημόσιο υπερβαίνει, οι εκτιμήσεις είναι ότι υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στον ΙΕΦΚΑ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων γίνονται κατοίκον έρευνες, αλλά και έρευνες σε σειρά επιχειρήσεων. Πριν από λίγο μάθαμε ότι προφυλακίστηκε ο 32χρονος, ο οποίος είχε επιτεθεί στην πρώην σύντροφό του στο Λαύριο. Κατηγορείται, επιτέθηκε με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συζύγου του και του συντρόφου της, που είχε σπάσει με βαριοπούλα το τζάμι και μπήκε μέσα και τους κατακρεούργησε. Κατά την απολογία του στον ανακριτή, φέρεται να αναφέρθηκε εκ νέου, να επικαλέστηκε εκ νέου προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει και υποστήριξε ότι πριν από το περιστατικό είχε καταναλώσει, ήταν ένας συνδυασμός χαπιών και ινοπνευματωδών. Εν τω μεταξύ, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, φιλοξενήθηκε σήμερα στην κρατική τηλεόραση και είπε ότι είναι 100 οι καταγγελίες την ημέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής για ενδοοικογενειακή βία. Δρομολογείται το μέτρο για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι για τους δράστες, τους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν τις πρώην συζύγους τους, τα θύματά τους, τα θύματα των επιθέσεων που εξαπολύουν, έτσι. Για να δούμε, είναι σοκαριστικά τα στοιχεία αυτά για την ενδοοικογενειακή βία. Και βέβαια σήμερα είναι η μέρα που αναμένεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδίας του έρχεται από την Ισλανδία το απόγευμα, για λόγους ασφαλείας δεν έχει ανακοινωθεί ακριβής ώρα, αλλά το απόγευμα τον αναμένουμε, αργά το απόγευμα, και αύριο είναι η συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο στρατηγικός διάλογος Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και Ελλάδος. Θα αναμένεται να έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό, να γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα έχει τη συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Έλληνα ομολογό του. Και να δούμε, υπάρχουν πάρα πολλά έκτακτα μέτρα εντωμεταξύ. Για το ΚΚΕ είναι persona non grata και προγραμματίζει συγκεντρώσεις απόψε στην Αθήνα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε όμως να ακούσουμε, θα ταξιδέψουμε λίγο μουσικά. Θα πάμε πίσω στο 1997, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και θα ακούσουμε... Ναι, για να δω τα χαρτιά μου εδώ πέρα, τι έχω γράψει. Ναι, 1997, πολύ σωστά. Στίχη Κώστας Λιβαδάς, μουσική Γιώργος Δημητριάδης, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

0: σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιμούλη, ένα θεατρικό έργο το οποίο έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ένα από τα πιο σημαντικά σύγχρονα θεατρικά κείμενα. Η διαδικασία είναι η εξής. Ακροατές και ακροάτριες, παρακαλώ ακούστε με προσοχή. Θα στείλετε το μήνυμά σας στο 54301. Γράφετε 989. Αφήνετε κενό, τη λέξη κόκκινο με ελληνικούς χαρακτήρες. Και το αποστέλλετε και το ονοματεπώνυμό σας και το αποστέλλετε στο 54301. Η χρέωση είναι 34 cents, αναγραπτό μήνυμα, συμπεριλαμβάνει το φόρος προστιθέμενης αξίας και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όσοι παίρνετε μέρος και όσες παίρνετε μέρος, όλοι παίρνετε δώρο επιταγή από το winnow.gr. Οι τυχεροί, όσοι κληρωθούν, θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα δωράκια από την Alpha Radio 989 και την εκπομπή. Και πάμε τώρα να δούμε την είδηση αυτή που μας άκουσαν νωρίτερα για την Κατερίνα Μαστραντονάκη στο κεντρικό δελτίο, στο μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Λίνα Κλήτου. Ούτε μία ούτε δύο, αλλά χίλιες βόμβες εντοπίστηκαν πού? Στο βυθό του λιμανιού. Του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Και ο ΟΛΘ, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, ζήτησε την συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που έχουν εντοπιστεί στο βυθό του λιμανιού. Οι βόμβες έγιναν αντιληπτές, εντοπίστηκαν από μαγνητική έρευνα στο σώμα της έκτης προβλήτας και το συνολικό εκτιμόμενο βάρος του κυμαίνεται μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων. Φανταστείτε το αυτό τώρα, έτσι. Βρίσκονται κάτω από τα κεσόν τα οποία δημιουργούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης του λιμανιού, αλλά και στο σημείο της εισόδου-εξόδου στην αναβαθμισμένη προβλήτα. Έτσι λοιπόν, ο ΟΛΘ ζήτησε τη συνδρομή της πολιτείας για να απομακρυνθούν και να συνεχιστεί το έργο της επέκτασης. Εκεί που γίνονται τα έργα, κάτι γίνεται και σταματάνε. Για να δούμε. Θα πάμε στη συνέχεια και στη Γαλλία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η κινητοποίηση των μαθητών που διευρύνεται. Τα λέγαμε και χθες για τον μαθητή το 15χρονο στην πόλη Λάνς που ακροτηριάστηκε όταν έπιασε μία χειροβομβίδα στα χέρια του, μία χειροβομβίδα ακρότου λάμψης. Σήμερα έχουμε τις πρώτες διαμαρτυρίες μαθητών λυκείου και συνδικάτων στη Μασαλία. Είναι σε όλη τη Γαλλία διαδηλώσεις γιατί εναντιώνονται σε αυτό που αποκαλούν ρυπωμένα, ρημαγμένα και υποστελεχωμένα σχολεία. Το φοιτητικό σωματείο καταγγέλει ότι 1.800 λύκεια έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, ενώ οι εκτιμήσεις για τον όγκο των διαδηλωτών που αναμένεται να πάρουν μέρος στις σημερινές κινητοποίησεις φτάνουν στα 200.000 άτομα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
2: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Αλφα Radio 989. Έχει

0: έρθει στο ραδιοθάλαμο, έτσι όπως το λένε, ο Βίκτορ Σαμουήλ, προκειμένου να μας ενημερώσει σχετικά με την κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, αλλά και για όλες τις ρυθμίσεις, που τα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν εν ώψη της αφίξεως του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο. Βίκτορ, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ηλένα. Να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα. Μεγάλη συμφόρηση υπάρχει στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα τμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη. Στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Στο ρεύμα το εξωτικό της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και φυσικά στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, όπου θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αργότερα το απόγευμα. Mm-hmm. Επικοινωνήσαμε με την τροχέα και μας ενημέρωσε ότι δεν έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή όπως προβλεπόταν και όπως είχε ήδη ανακοινωθεί. Έτσι και αλλιώς η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να είναι προς το βράδυ. Οπότε εμείς θα επικοινωνήσουμε εκ νέου και θα ενημερωθούν οι ακροατές μας την κατάλληλη στιγμή για να ξέρουν ότι θα δυσκολευτούν στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ακριβώς. Έτσι και αλλιώς είναι μυστική η ώρα της. Η
1: για λόγους
0: ώρα,
1: ασφαλείας.
0: Βέβαια. Έτσι γίνεται πάντα. Οπότε συντονισμένοι εδώ στον Alpha Radio 989, ο Βίκτορ Σαμουήλ θα σας ενημερώνει μέχρι αργά απόψε για όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και έχουμε και ρυθμίσεις στην κυκλοφορία των σειρμών του μετρό, της γραμμής 3 του μετρό. Βίκτορ.
1: Ακριβώς, Λένα. Έχουμε και για αυτή την εβδομάδα, μέχρι και την Πέμπτη, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του σειρμού στη γραμμή 3 λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Επομένως, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ και οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24, σταθμός μετρό Σύνταγμα μέχρι σταθμός μετρό Εγάλεο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βίκτορ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Εδώ είμαστε να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Alpha Radio 989 και την εκπομπή. Το τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800, το Viber, εκεί μας στέλνετε γραπτά μηνύματα 6947-989-989. Το email του σταθμού, εκεί μας γράφετε γράμμα onair@alpharadio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας μας www.alpharadio989.gr. Και θα πάμε στο Στρασβούργο. Μιλώντας η Ursula von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπε ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της και τόνισε ότι από το τέλος Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%. Για το ντίζελ, το πετρέλαιο κίνησης έχουν διπλασιαστεί οι τιμές. Η Ευρώπη, είπε, επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είπε η επικεφαλής της Κομισιόν και κατέληξε: δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προέβλεψε δηλαδή, διέβλεψε πως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Αυτό είναι μία πρόβλεψη. Πάμε να ακούσουμε όμως την πρόγνωση του καιρού για αύριο από τον μετεωρολόγο του Alpha Radio 989, Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Ιντοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 3:30 ακριβώς, είστε σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τις 4, Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση των ήχων, Χριστίνα Μούγιο στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο και φιλοξενούμε και καλωσορίζουμε τη Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, την κυρία Έλενα Λαζάρου. Γιατί έχει μία μακρά εμπειρία στις ευρωατλαντικές, να μας μιλήσει για τις ευρωατλαντικές σχέσεις και τη διεθνή ασφάλεια. Και σας βρίσκουμε, κυρία Λαζάρου, στη Βαρκελόνη. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, με βρίσκεται στη Βαρκελόνη με τους συνάδελφους από δεξαμενές σκέψεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νότια Ευρώπη σε συζητήσεις για την επερχόμενη στρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Και είναι... Έρχεται σήμερα, αναμένουμε, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών που αύριο επί της ουσίας αρχίζει ο στρατηγικός διάλογος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ελλάδας και παραδοσιακά στις συναντήσεις με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τίθεται πάντα το θέμα της άμυνας και της περιφερειακής ασφάλειας.
1: Ναι, και μάλιστα εδώ που με βρίσκεται, μόλις έκανα και συζήτηση στο διάλειμμα με την Πορτογαλίδα συνάδελφο, γιατί όπως ξέρετε μετά ο Μάρκο Ρούμπιο θα πάει στην Πορτογαλία, οπότε ανταλλάσσαμε απόψεις για την ατζέντα που θα έχει σε κάθε μία από τις χώρες τις οποίες επισκέπτεται, γιατί να θυμίσουμε ότι είναι Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία οι προορισμοί αυτού του ταξιδιού. Και βέβαια στην Ελλάδα είναι και μέρος του έκτου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Είναι και ενδιαφέρον αυτό που είναι ο έκτος γύρος, γιατί δείχνει και μια συνέχεια στις διμερείς σχέσεις. Αλλά σε κάθε έναν από αυτούς το θέμα της άμυνας και της ασφάλειας έχει υπάρξει ένας βασικός πυλώνας. Και να πούμε κιόλας και ταιριάζει με τις συζητήσεις που έχω εδώ, ότι η άμυνα και η ασφάλεια πλέον είναι συνδεδεμένα όχι μόνο με την παραδοσιακή άμυνα, την αμυντική βιομηχανία και τις ένοπλες δυνάμεις και τους εξοπλισμούς τους, αλλά επίσης και με θέματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, η ασφάλεια του εμπορίου, η ασφάλεια έναντι στις υβριδικές απειλές, το σαμποτάζ, τα drones που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Ευρώπης και βέβαια απειλούν την καθημερινότητα των πολιτών. Οπότε ένα πράγμα που συζητάμε εδώ τώρα είναι τι σημαίνει ακριβώς ασφάλεια, διότι αλλιώς την αντιλαμβάνονται οι χώρες οι οποίες για παράδειγμα συνορεύουν με την Ρωσία και αλλιώς την αντιλαμβάνονται οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου όπου έχουμε και εδώ άλλου είδους απειλές. Βέβαια όλα είναι ένα μεγάλο γεωπολιτικό θέατρο που συνδέεται και νομίζω αυτό δείχνουν και οι προορισμοί του ταξιδιού του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, ότι ουσιαστικά Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, τρεις διαφορετικές πλευρές της Ευρώπης, στα σύνορα της Ευρώπης, απειλούνται από παρόμοιες απειλές, οι οποίες είναι πολυδιάστατες.
0: Μάλιστα, και γι' αυτό αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Περιοδία. Πρώτος σταθμός η Ισλανδία, σε εμάς που συμπίπτει βεβαίως με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών και μετά Πορτογαλία. Θέλω κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι έχετε βγει για πολύ λίγο για μας και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό από το πάνελ στο οποίο είστε, από το Think Tank τέλος πάντων, και θα ήθελα να σας ρωτήσω διαχρονικά στο επίκεντρο των συνομιλιών του Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη, διαχρονικά είναι η αμυντική συνεργασία. Τώρα, με φόντο και τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας, βλέπουμε ότι έρχεται στην Αθήνα, δεν θα πάει στην Τουρκία. Άρα μήπως δεν έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά, αλλά συνδέεται με έργα όπως ο κάθετος διάδρομος στην περιοχή. Μία εκτίμηση.
1: Θα έλεγα ότι όλα έχουν να κάνουν με τα εξοπλιστικά και θα επέστρεφα πάλι στην αρχική μου τοποθέτηση ως προς τις τρεις χώρες. Είναι πολύ ενδιαφέρον που και στις τρεις αυτές χώρες υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές βάσεις για την Αμερική και για το ΝΑΤΟ. Το Κεφλάβικ στην Ισλανδία, προφανώς η Σούδα και οι Λάζερ στις Αζόρες που είναι πορτογαλική βάση. Και σίγουρα και διμερώς με την Ελλάδα αλλά και με τις άλλες χώρες, αυτό που κατά τη γνώμη μου βλέπουμε είναι και μια σημαντική έμφαση στο εξοπλιστικό, διότι αυτό στο οποίο αποσκοπούν νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι εξοπλισμοί να αυξηθούν, γιατί διαβλέπουν ότι τόσο στον Ατλαντικό, στην Ανατολική γειτονιά της Ευρώπης με τη Ρωσία, στη Μεσόγειο βέβαια και ανοιγόμενη πιο πέρα Ερυθρά Θάλασσα, στενά του Ορμούς και Αφρική, Νότιο Ατλαντικό, υπάρχουν πολύπλευρες απειλές οι οποίες πρέπει να καλυφθούν, ώστε και το θέατρο βέβαια του Ινδοειρηνικού και της Κίνας, το οποίο κοιτάνε κατά βάση οι Αμερικάνοι, να μπορούν να υπάρξει ενασχόληση ενώ όσο υπάρχει ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα. Και σε αυτό οι συζητήσεις για τα F-35, τα οποία και με τους Πορτογάλους συναδέλφους είπαμε ότι και η ίδια ατζέντα θα υπάρχει, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει. Και βέβαια βλέπουμε, νομίζω, ότι μια επίσκεψη σε εταίρους Ευρωπαίους και Ευρωπαίους και είτε Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε συμμάχους της Ευρώπης, και είναι ενδιαφέρον και αυτό όσον αφορά το κομμάτι του ποιες αξίες και το βαθμό της δημοκρατίας και ενδεχομένως και την εμπιστοσύνη που υπάρχει με αυτές τις χώρες που διάλεξαν να επισκεφθούν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Μεθυσμένη καρδιά, Pix Lux, είναι το σίγγλ που έβγαλαν το Μάρτιο νομίζω του 25, αν δεν κάνω λάθος, 1,5 χρόνο πριν. Ο τίτλος του LP του CD και στις ψηφιακές πλατφόρμες διανεμήθηκε το νέο άλμπουμ των Pix Lux. Ο τίτλος είναι λίγο χρώμα για τα σκούρα και όλα τα τραγούδια και τα 10 τραγούδια είναι σε στίχους και μουσική του Μπάμπη Στόκα και του Φίλιππου Πλιάτσικα. Είναι η επανένωση, η δυναμική επανένωση των Pix Lux. Πώς λέγαμε για τους Scorpions, τελευταία συναυλία, ναι, κάτι αντίστοιχο έγινε και με τους Pix Lux και επανενώθηκαν και μας αρέσει πολύ αυτό. Έχουν, έτσι είναι νοσταλγικά αυτά τα τραγούδια και απευθύνονται στις παρέες που σώζουν και ενώνουν τα κομμάτια τους, διασχίζοντας παρέα τις δυσκολίες της ζωής με τη δύναμη της μουσικής. Και οι παρέες γράφουν και ιστορία.
1: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
2: Έλα, για πού το βάλες.
1: Πάω να κλείσω το κόμμα.
2: Ποιο κόμμα?
1: Για να διαβάσει τις εσωτερικές εφημερίδες. Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
2: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει.

0: εμένα δεν με νοιάζει.
1: Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Λέγεται, το ρεπορτάζ λέει για να δούμε, ότι θα επιλέξει την 29η Νοεμβρίου, σας το έλεγα και χθες, για την ημέρα που θα ανακοινώσει το κόμμα. Ο Αντώνης Σαμαράς, πήραμε ένα απόσπασμα από το βίντεο που ανήρτησε στο TikTok και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πειράξαμε λίγο, βάλαμε και λίγο Γιώργο Μαργαρίτη και για να δούμε τι θα γίνει, γιατί παρουσιάζεται ως η εναλλακτική λύση. Χθες δεν ήταν στην... Δεν περίμενε και κανείς να ήταν στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν το Κώστας Καραμαλής, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια έχει επιλέξει να μην παρευρίσκεται στις κομματικές εκδηλώσεις. Οπότε ούτε αυτό ήταν έκπληξη, γιατί ακούω έτσι διάφορα σχόλια και για τον Νίκο Δέντια. Ήταν στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας και για τον Μεϊμαράκη ακούω. Αν ήταν χθες Κυριακή, θα γινόταν ο αρχικός σχεδιασμός, ήταν να γίνουν ανήμερα τα γενέθλια. Τελικά μετατέθηκε για την Δευτέρα η εορτασμή για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και ήταν και εκείνος, είχε υποχρεώσεις, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οπότε εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή μην ψάχνουμε να βγάλουμε από τη μήγα ξεγγεί. Εξάλλου το θέμα δεν είναι ποιοι παρευρίσκονται στις κομματικές εκδηλώσεις. Το ζητούμενο είναι για τον μέσο πολίτη, είναι η ακρίβεια, είναι πώς θα ζεσταθεί το χειμώνα που έρχεται. Δηλαδή πραγματικά αυτό είναι που ενδιαφέρει και εκεί θα κριθούν οι εκλογές. Και εντάξει, πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο πάλι που έχουμε λίγο πειράξει.
2: Καλημέρα, Σεραφή.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, σε πάω κάτω.
3: Έχω το δικό μου.
2: Έλα, μπράβο, άστε να πάμε παρέα.
3: Η αλήθεια είναι πως έχεις καλό αυτοκίνητο. Το σωστό, σωστό.
2: Μα εγώ έχω και λεφτά, βρε παιδί. Άλλωστε, αύριο τα αλλάζω, παίρνω καλύτερο.
4: Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Σιγουρού. Γεμάτη Λεωφόρο Σιγουρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
2: Έμπα τώρα πρώτος. Δεν βαριέσαι. Εγώ πάω και με τα πόδια, έχω λεφτά, παιδί.
1: Εγώ πάω και με τα πόδια έχω λεφτά. Πάλι πειράξαμε λίγο τον κύριο Κουρκουδίνα που έκανε αυτή την εντυπωσιακή δήλωση, έτσι, που δείχνει μηδενική ενσυναίσθηση. Στο μεταξύ μετά το διόρθωσε. Δεν υπάρχει αυτό. Επιστημονικά δεν υπάρχει. Βλέπω, έχει κίνηση και βγάζω αυτό το συμπέρασμα. Δεν είναι αυτά που βλέπω εγώ. Είναι εσφαλμένο το στατιστικό δείγμα.
5: Βρε Όρνιο, αντί να ψηφίσω το Δαμαλά που σου τάζει εσένα να σε διορίσει κλητήρα και το Θανάση αγροφύλακα, γιατί να μην ψηφίσω τον Τίνο που σου λέει ο άνθρωπος θα κοιτάξω για όλους και όχι για 5-10 πρωτοπαλίκαρα του κόμματος.
6: Εγώ τον θέλω τον πολιτικό να μου βρεθεί σε μια ώρα ανάγκης, να τρέξει για τη δουλειά μου, να μου δώσει κουράγιο, να μου πει ένα ψέμα, ψέμα κομμάτια να γίνει, να με καλοκαρδίσει και έπειτα βρε άνθρωποι είμαστε, για να αίσθημα ζούμε και όχι όποιος βάλει τα πιο πολλά.
1: Όχι όποιος βάλει τα πιο πολλά και εμείς βάζουμε 5 διπλές προσκλήσεις για μεθαύριο Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, στις 8. Όλα 8, έτσι. Οκτώβρης, Πέμπτη 8 του μηνός, 8 το βράδυ, στο Θέατρο Μουσούρη Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Κοντζόπουλος. Στέλνετε τη λέξη κόκκινο, τι κάνετε. Γράφετε 989, αφήνετε κενό. Κόκκινο, με ελληνικά γράμματα, με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54301. Για να κερδίσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Κόκκινο στο Θέατρο Μουσούρη. Δωρεεπιταγή για όλες και όλους, όσοι και όσες πάρετε μέρος στην κλήρωση, από το winnow.gr. Πάμε σε ένα μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το υπόλοιπο μενού της εκπομπής.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
9: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα. για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες, ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας προγραμματίζονται συγκεντρώσεις για απόψε, αν και απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις από αύριο στο κέντρο της Αθήνας. Η αστυνομία έχει δώσει αυτή την εντολή εν ώψη της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, στην Αθήνα. Απόψε αναμένεται το απόγευμα, έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά αστυνομικά μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα κλείνουν και σταθμοί του μετρό με εντολή της ελληνικής αστυνομίας. Εξαιρείται ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω της γυτνίασής του με το ομώνυμο νοσοκομείο. Και έχουμε στις 7.30 σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα και στις 7 στα Προπήλαια συγκέντρωση εξοκοινοβουλευτικών οργανώσεων, οργανώσεων της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Οπότε, όσοι επιθυμείτε να κατέβετε στο κέντρο της Αθήνας, επιλέξτε μέσα μαζικής μεταφοράς, κάντε ότι είστε πλούσιοι και ότι έχετε λεφτά, έτσι, και επιλέξτε μέσα μαζικής μεταφοράς, μην πάρετε, μην είστε κακομύριδες δηλαδή και πάρετε το αυτοκίνητο, αν δεν έχετε 10 ευρώ για βενζίνη. Τέλος πάντων, είναι για γέλια και για κλάματα αυτά και δεν μαζεύετε τίποτα. Πάνε να τα μαζέψουν πολλές φορές στις δηλώσεις και γίνονται χειρότερα τα πράγματα, πραγματικά. Πάμε στον προϋπολογισμό. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή, προβλέπει επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δις παρακαλώ. Σε σύγκριση με την τρέχουσα χρονιά, δηλαδή, έχουμε μία αύξηση 2,8% στους φόρους. Και για προσδιορίζεται το σύνολο των φορολογικών εσόδων συνολικά στα 77,87 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μισά χρήματα θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για χαμηλές αυξήσεις, ενώ μελέτη αναδεικνύει το πρόβλημα της στεγαστικής πίεσης που δέχονται οι πολίτες ηλικίας 65 και άνω. Οι ηλικιωμένοι είναι οι ηλικίες που παραδοσιακά έβγαιναν στη σύνταξη. Τώρα μέχρι τα 67 πάει το 62, πάνε αυτές οι πρόωρες συντάξεις, όλοι μέχρι τα 67. Εκτός και αν υπάρχουν ένσημα, πριν από το 93 προλαβαίνετε ακόμα σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, είναι το θέμα με τις απάτες που σας λέγαμε νωρίτερα. Μίλησε σήμερα και ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και ουσιαστικά μίλησε στην κρατική τηλεόραση και προανήγγειλε την ίδρυση ειδικού τμήματος της ελληνικής αστυνομίας που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις τηλεφωνικές απάτες. Τόνισε μάλιστα πως το ποινικό πλαίσιο θα είναι ακόμη πιο αυστηρό και θα βεβαιώνεται κακούργημα από το πρώτο ευρώ, ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος, όταν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Εν τω μεταξύ, στα Γιάννητσά, είχε πέσει θύμα τηλεφωνικής απάτης μία 90χρονη γυναίκα, παραμονή 15 Αυγουστού, και εξιχνιάστηκε η υπόθεση. Οι επιτίδοι της είχαν αποσπάσει περίπου 20.000 ευρώ, 19.400 ευρώ για την ακρίβεια, σε μετρητά, και τη Μαλφή 7.000 ευρώ η αξία. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία, πρόκειται για έναν άνδρα 61 ετών και συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας προκειμένου να ταυτοποιηθούν και οι συνεργοί του. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και να δούμε. Ένα άλλο θέμα είναι ότι συλλαμβάνονται οι δράστες, αλλά μετά οι ποινές δεν εκτείονται. Και δεν ξέρω, εκεί πέρα υπάρχει ένα θεματάκι. Αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και στις φυλακές, είναι υπεράριθμοι και ότι δεν ταιριάζει με το... με το δικαιϊκό μας σύστημα να μένουν κάποιοι ισόβια. Λέμε ισόβια, αλλά τα ισόβια δεν είναι ισόβια, για παράδειγμα. Δεν αναφέρομαι προφανώς στις τηλεφωνικές απάτες, αλλά βλέπουμε ότι και κακουργήματα και βγαίνουν έξω. Βγαίνουν έξω, κύριοι, ανενόχλητοι. Για να δούμε. Νωρίτερα μιλούσαμε με την κυρία Έλενα Λαζάρου από τη Γενική Διευθύντρια του Elia Map και τώρα βλέπω την είδηση που μας έρχεται από την επίσκεψη, τον προηγούμενο σταθμό της Ευρωπαϊκής Περιοδίας, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πήγε λοιπόν στην Ισλανδία και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλανδία επιθυμούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Έτσι όπως μας το έλεγε, για την άμυνα μας μιλούσε. Και μάλιστα είπε ότι η Ισλανδία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην άμυνα της Ευρώπης αλλά και της ίδιας της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είπε από το Reykjavik, προσθέτοντας ότι είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Μάλιστα συναντήθηκε με την Ισλανδία ομόλογό του στο Hofti House, τον χώρο εκεί όπου είχε διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής το 1986 ανάμεσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ρόναλντ Ρέιγκαν και το σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, αυτόν που μετά διαφήμιζε την πίτσα. Ναι, μία συνάντηση που είχε σηματοδοτήσει τότε την αρχή του τέλους του ψυχρού πολέμου. Τον Οκτώβριο μάλιστα συμπληρώνονται 40 χρόνια από εκείνη την εμβληματική συνάντηση, η οποία έμεινε γνωστή ως Σύνοδος Κορυφής του Ρέικιαβικ.

0: να μας ζεστάνει στην παγωνιά. Τώρα με ρεύμα θα είναι, με φυσικό αέριο, με ξύλα από το δάσος. Πραγματικά δεν ξέρω, θα δούμε. Όλοι πάντως κάνουμε αντεψιές. Μας λένε θα έχουμε δύσκολο χειμώνα. Ναι, τι κάνετε, γι' αυτό είναι το θέμα, παιδιά. Βοηθάτε. Λοιπόν, έχω πολλές εκκρεμότητες, τα χρωστούμενα. Θα τα ευελπιστώ να καταφέρουμε να κλείσουμε σήμερα. Κάποια, να υλοποιήσω κάποιες από τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει εδώ. Είναι ιστορίες που εκκρεμούν και πρέπει να σας τις πω. Πρώτα όμως να σας πω ότι μόλις πήγαμε, ταξιδέψαμε, νοερός βεβαίως, στα 1969, Σταύρος Κουγιουμτζής, Άκος Δασκαλόπουλος, Γιώργος Νταλάρας, που είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια. Τις ωραιότερες θάλασσες, οι ωραιότερες θάλασσες είναι αυτές που δεν έχουμε ακόμη ταξιδέψει, λέει ο Ναζίμ Χικμέτ, και ας πάμε έτσι αισιόδοξα. Ας θεωρήσουμε ότι δεν είναι μόνο τα ωραία χρόνια πριν, στο παρελθόν, είναι και αυτά που έρχονται. Έτσι, με θετική διάθεση θέλω να πάμε. Και στις θετικές ειδήσεις έχουμε και το θέμα με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σε μια εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται από τα δεξιά και από τα αριστερά, η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση. Αυτό τονίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο που μίλησε, στο συνέδριο Διάλογη για την Αθήνα, από το μύθο στη σύγχρονη πόλη. Τόνισε ότι ο ίδιος προτιμά να χρησιμοποιεί τον όρο ενοποίηση αντί για τον όρο επιστροφή, και ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι μια πολύ μοναδική περίπτωση, ουσιαστικά ένα μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε. Γι' αυτό και υπάρχουν αρχαιολόγοι που μας τονίζουν ότι δεν πρέπει να λέμε γλυπτά, αλλά πρέπει να λέμε μάρμαρα. Είναι κομμάτι του ναού, τον οποίο αποκολλήθηκαν τα μάρμαρα με τα γλυπτά και πρέπει να γίνει η επανένωση. Λοιπόν, σε αυτά που χρωστάμε, είναι η ιστορία για το χαμόγελο. Είχαμε πει την περασμένη Παρασκευή, την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου, κάθε χρόνο είναι η Παγκόσμια ημέρα για το χαμόγελο. Πώς έγινε τώρα αυτό και γιορτάζουμε κάθε Παρασκευή? Σας το χρωστά από την Παρασκευή αυτή την εκκρεμότητα, οπότε τσεκ, τώρα το κλείνουμε αυτό. Είναι ο Αμερικανός γραφίστας Harvey Ball, σχεδίασε αυτή τη γνωστή κίτρινη φατσούλα που χαμογελάει, τον smiley. Κάθε χρόνο προωθείται μετά το θάνατο του Harvey Ball από το ομώνυμο ίδρυμα. Έχει τιμάται η συγκεκριμένη μέρα στην μνήμη του και το σύνθημα είναι: κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει. Και αυτό έτσι είναι το homework που σας βάζω. Σκεφτείτε στο τέλος της ημέρας ποια είναι η πράξη καλοσύνης που κάνατε και ποιον βοηθήσατε να χαμογελάσει, γιατί συνήθως και κυρίως στους εργασιακούς χώρους που είναι οικογένειες, λέμε είμαστε οικογένεια, βλέπουμε ότι δεν γίνονται προσπάθειες για να κάνουμε τον άλλο να χαμογελάσει, αλλά για να τον κάνουμε να βάλει τα κλάματα. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, απεριόριστης κλίσης προς τα εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Ήρθε η ώρα να φύγουμε, ήγγηκε η ώρα του αποχωρισμού. Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Παλαιό Φάριρο έως τον Άλιμο και στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντία έως Πεντέλης. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα χειρανθρώπων χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και όταν τα χρέη τους ερεύονταν, τις έκλειναν. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτεία και Ελέγχου Παιχνίων για την εφαρμογή του νόμου κατά του παράνομου τζόγου, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, υπογράμμισε ο Υπουργός. Την πρόθεση της Ελλάδας να εντείνει τη διεκδίκηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα τόσο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο όσο και στη Βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο συνεδρίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι τα γλυπτά δεν αποτελούν μόνο ελληνικό ζήτημα αλλά και ζήτημα για την Ευρώπη. Σε κακούργημα μετατρέπονται τηλεφωνικές απάτες ακόμη και για 1 ευρώ, γνωστοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του. Όπως ανακοίνωσε, η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος, κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, το Υπουργείο ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη που να καθιστά όλες αυτές τις απάτες κακούργημα, ώστε όσοι συλλαμβάνονται να μπαίνουν στη φυλακή. Εξήγησε πως με τη νέα διάταξη έρεται η ζημιά των 120.000 ευρώ που απαιτείται για να θεωρείται μια απάτη κακούργημα. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, εξήρε τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Στον αμυντικό τομέα, στο επίκεντρο βρίσκονται το εξοπλιστικό πρόγραμμα των F-35, ο εξυγχρονισμός των F-16 και η περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Επίποδος βρίσκεται ολόκληρος ο μηχανισμός της ελληνικής αστυνομίας. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας έως και το πρωί της Πέμπτης. Στο διεθνή χώρο κλιμακώνονται σήμερα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με χιλιάδες νέους να βγαίνουν στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα Κρότου Λάμψη στη διάρκεια διαδήλωσης. Η ανάπτυξη νατοικής βάσης και πυρηνικών όπλων στη Λιθουανία θα σηματοδοτούσε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων και η Ρωσική Ομοσπονδία θα αναγκαζόταν να λάβει αντίμετρα, προειδοποίησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμήτρη Πεσκόφ. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας ενέκρινε 2 νέα διατάγματα με μέτρα για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση μετά την απόρριψη παρόμοιων την περασμένη εβδομάδα από το Κοινοβούλιο, πράγμα που πυροδότησε την προκήρυξη πρώων εκλογών για τον Νοέμβριο, όπως δήλωσε σήμερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Τι μέρα, κυρίες και κύριοι, και αυτή η σημερινή. Πέφτουν τα κρατικά χαστούκια, πέφτουν από εδώ, πέφτουν από εκεί. Βγαίνει η Υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος, ανακοινώνει όλα αυτά για το Φίλιππα Καμπούρη. Όχι το Φίλιππο, αποκλείεται, γιατί εξευτελίζει το όνομα, ας πούμε, Βασιλιάς Φίλιππος και λοιπά, που ήταν κάποτε και πολύ της μόδας τότε με το μακεδονικό, θυμάστε, που οι μισοί Έλληνες βγάζαν τα παιδιά του Φίλιππο και οι άλλοι μισοί Αλέξανδρο. Κανείς δεν τόλμησε να βγάλει την κόρη του Ολυμπιάδα. Ρατσιστικό τελείως, να τα λέμε και αυτά. Μετά έχουμε τον Πιερακάκη, ο οποίος βγήκε και είπε: κοιτάξτε, άμα είσαι και φίρμα και είσαι influencer και είσαι star και είσαι και starlet, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς είσαι, δεν έχεις ασυλία. Έκανε ανακοινώσεις πολύ σοβαρές για αυτά που η ΑΔΕ ανακάλυψε για την τεράστια φοροδιαφυγή εις βάρος του ελληνικού λαού. Έχουμε πάρα πολλά χαστούκια, έριξε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αλλά κυρίως ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, σε όλους αυτούς που έχουν καταστρέψει πραγματικά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ψυχικά, μεγάλης ηλικίας κυρίως ανθρώπους, αλλά και όχι μόνο. Πέσανε τόσα πολλά χαστούκια, κυρίες και κύριοι, που να φανταστείτε... Εμένα με πρόσβαλε η τεχνητή νοημοσύνη. Παρακαλώ πολύ, υπόβαθρο.

Ακούω και εγώ όπως και εσείς όλα αυτά περί της σύλληψης του Φίλιππα Καμπούρη και τη συζύγου και όλων εκεί της παρέας, όπου πατάω κατευθείαν, εγώ βέβαια ήξερα το Φίλιππο Καμπούρη, και πατάω συντεχνητή νοημοσύνη, γιατί ήθελα να δημοσιοποιήσω ότι όλα αυτά τα φαινόμενα οφείλονται σε εσάς και σε εμάς, κυρίες και κύριοι. Να το ξέρετε αυτό, δηλαδή μην βγάζετε την ουρά σας απ' έξω. Και με το που βάζω το όνομα και ρωτάω την τεχνητή νοημοσύνη, πες μου αυτό για το Φίλιππο Καμπούρη, μου λέει αγανακτισμένη, να σου πω, τι έχετε πάθει σήμερα οι μισοί Έλληνες και με ρωτάτε ποιος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης? Γιατί ναι μεν εμείς μπορεί να τον ξέραμε, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος σου λέει, ρε φίλε, εγώ γιατί δεν τον ήξερα αυτόν που συνελήφθη μετά τη συζύγου. Έχω να σας πω θέματα κούκλες για να καταλάβετε πόσο εγκληματικό είναι για το κοινοβουλευτικό και όχι μόνο σύστημα της χώρας το ποσοστό που επιμένει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρόνια να μην το αλλάζει, του 3%. Διότι κυρίες και κύριοι, ο Φίλιππος Καμπούρης στις πρόσφατες, στις τελευταίες μάλλον περιφερειακές εκλογές, κατέβηκε ως επικεφαλής του συνδυασμού «Μάχη για την Αττική», επειδή όμως πήγανε και τον ψήφισαν για την ακρίβεια 39.706 ψηφοφόροι, κέρδισε το ποσοστό εισόδου ως περιφερειακός σύμβουλος και επικεφαλής συνδυασμού στην περιφέρεια Αττικής το 3,18. Μπράβο, να τους χαιρόμαστε και να χαιρόμαστε και τις ψήφους μας, παρακαλώ, έτσι. Είναι λοιπόν τώρα συνάδελφος του Χαρδαλιά ένα πράγμα για να καταλάβετε, γιατί είναι επικεφαλής περιφερειακής αρχής της Μάχης για την Αττική, μετέχει στο Περιφερειακό Συμβούλιο από κοινού και με την άλλη υποψήφια η οποία εξελέγει, την κυρία Ιωάννα Καραδήμα. Αφού βρέθηκαν 40.000 κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, δηλαδή δεν ήταν κάπου στα Γκράβαρα οι ψηφοφόροι και δεν ξέραν, ήταν ηλικιωμένοι, ξέρετε, ήταν παλιά γενιά, που ρε παιδάκι μου να βάλω ένα σταυρό, βάλε, λέγανε στο δικαστικό αντιπρόσωπο, ένα σταυρό, γιατί δεν ξέρω να βάλω ούτε ένα σταυρό, ψηφίστηκε από κατοίκους του Λεκανοπεδίου Αττικής, παρακαλώ. Να ήταν μόνο αυτό, καλέ παραλίγο να είναι και βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αν δεν τον έτρωγε ο κύριος Μπιλιάρδος, θα ήταν τώρα βουλευτής του Βελόπουλου με την Ελληνική Λύση. Για τις εκλογές του 23 κατέβηκε, παρακαλώ, στο Βόρειο Τομέα με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και παρατρίχα δεν βγήκε και βουλευτής, για να καταλάβετε δηλαδή. Τιτλούχος ο Φίλιππος ο Καμπούρης, όπως σας αποδεικνύω, γιατί και στο παρελθόν του είχε εκλογικές επιτυχίες. Φανταστείτε ότι ήταν δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πειραιός με το συνδυασμό τότε του αλίστου μνήμης Πέτρου Μαντούβαλου. Μη μου πείτε τώρα ποιος είναι, ότι δεν θυμάστε ποιος είναι ο Πέτρος Μαντούβαλος, θα τσακωθούμε. Λοιπόν, και μετά ήταν επικεφαλής, καθεστέ, της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και το κυριότερο εξελέγει το 23
πρόεδρος, διάδοχος δηλαδή του Γιώργου Καρατζαφέρη, στο κόμμα που συγκυβέρνησε την Ελλάδα, το Λαός. Θα σας πω και το χειρότερο τώρα. Στο βιογραφικό του αναγράφεται ότι είναι δημοσιογράφος. Δηλαδή, είχε όλο το πακέτο για να σκάσει εις βάρος μας με τις απατεωνίες για τις οποίες κατηγορείται αυτός και σύζυγός του και συνεργής του, κατά 5 εκατομμύρια παρακαλώ. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι πόσο συνυπεύθυνος είναι ο ελληνικός λαός ανατμήματά του, που κάθεται και ψηφίζει όποιον του αρέσει, ακόμα και στα βάθη της τρας τηλεόρασης, όποιον δεν έχει κανένα άλλο βιογραφικό παρά μόνο πουλάει τρέλα. Και να θυμηθείτε επίσης ότι ο Φίλιππος Καμπούρης, που ήταν μια εκλεγμένη προσωπικότητα όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν τίποτα του πεταμάτου, είχε φέρει τον Πέτρο Τατσόπουλο στα κρατητήρια, είχε συλληφθεί το 23 ο Πέτρος Τατσόπουλος με το δικό του σπουδαίο βιογραφικό, διότι ο Φίλιππος Καμπούρης έκανε μήνυση ότι είναι εχθρός της Ορθοδοξίας, ότι τον συκοφάντησε, ότι τον λιδόρισε, ότι τον κακοποίησε ψυχικά, όχι σωματικά, επειδή ο Πέτρος Τατσόπουλος είχε αντιδράσει σε κάτι σατανιστικό, μαγικό, επικίνδυνα για την κοινωνία πειράματα που έκανε στην τηλεόραση, διότι μεταξύ άλλων στην τηλεόραση Art, το κανάλι που ήταν του Γιώργου Καρατζαφέρη, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Α, ξέχασα να σας πω ότι έχει και ραδιόφωνο. Α, δεν είναι τυχαίος. Έχει το Viral Radio 102,7. Ραδιόφωνο, λειτουργεί κανονικά. Το οποίο λόγω του περιεχομένου του είχε ζητήσει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να του αφαιρεθεί η άδεια, αλλά προσέφυγε γιατί ήταν

0: μαθηματικά βέβαιο έτσι αποδεικνύεται και είναι καλό για μας ότι δεν την γλιτώνει. Θα σας πω μετά που θα έχω έναν ειδικό καλεσμένο που θα μας παραδώσει μαθήματα με ποιο ακριβώς τρόπο ξεγέλασε επί τόσα χρόνια το ΝΕΦΚΑ και χρέωσε τον Έλληνα φορολογούμενο 5 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχουμε μαζί μας τον πολύ γνωστό και έμπειρο φοροτεχνικό, τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, και μετά θα σας πω και ποιο ήταν το πείραμα που έκανε στην τηλεόραση την ελληνική, έτσι, για να αποδείξει ότι τα εμβόλια έχουν μέσα ένα συστατικό το οποίο λειτουργεί ως μαγνήτης και αν ακουμπήσεις κέρματα στο σημείο που σου έγινε το εμβόλιο, δηλαδή συνήθως στο αριστερό ή στο δεξί χέρι, τότε τα νομίσματα, τα ψαλίδια και οτιδήποτε μεταλλικό, τουλάχιστον για 20 λεπτά, έχουν προσκοληθεί στο μπράτσο και δεν πέφτουν, γιατί τα κρατάει η σατανική ύλη που ήταν μέσα στο εμβόλιο του COVID. Τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο, 6947-989-989, ο αριθμός Viber. Άκου να με βρήσει η τεχνητή νοημοσύνη και να μου πει, αμάν με τρελάνατε σήμερα οι μισοί Έλληνες και ποιος είναι αυτός. Σκεφτείτε, με ρώτησε η τεχνητή νοημοσύνη, μα ποιος είναι αυτός ο Φίλιππος Καμπούρης που με έχετε ζαλίσει από το πρωί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
7: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
6: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας, η δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη. 2-12-2-12-4-800-6-9-47-9-89-9-89.

0: ο αριθμός Viber και το email του σταθμού oner παπάκι alfaradio 89. Και γελάω γιατί επειδή προηγουμένως πριν το διαφημιστικό διάλειμμα έλεγα ότι ένα από τα τρομερά σοου του Φίλιππα του Καμπούρη στο τρας, συγγνώμη, στο ναι, περιεχομένου τρας κανάλι Art ήταν ένα από τα σοου, ήταν ότι για να αποδείξει ότι μας βάζουν, μας τσεπάρουν ρε παιδί μου με το εμβόλιο, είχε βάλει στα χέρια του κάτι ψαλίδια, κάτι συνδετήρες μεταλλικούς, είχε βάλει κάτι κέρματα και αυτά δεν πέφτανε από το χέρι του, το κούναγε δηλαδή και δεν πέφτανε και αποδείκνυε στο φιλοθεάμον κοινό και μετέπειτα ψηφοφόρους οπωσδήποτε όπως αποδεικνύεται ότι αυτά πραγματικά τα εμβόλια είναι του σατανά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μου λέει λοιπόν ο Βίρονας, γελά ο Αρβανίτης και λέει: αγαπητή Φωτεινή, μόλις πριν από 2 ώρες έκανα το αναμνηστικό εμβόλιο του COVID. Να μπω στο ασανσέρ ή θα μαγνητήσω την καμπίνα. Είναι μεταλλική, είναι από τις καινούργιες καμπίνες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το δάσκαλο. Κύριε Μουζάκη, μάλλον είναι η πρώτη φορά που σας βγάζει κάποιος να μας εξηγήσετε τους τρόπους απατεωνίας για το πώς μπορείς να αποσπάσεις από τον ΕΦΚΑ, δηλαδή από τον Έλληνα φορολογούμενο, 5 εκατομμύρια ευρώ και τόσα χρόνια να μην σε έχουν πάρει χαμπάρι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους όσους σας ακούν. Κοιτάξτε, θέλει μαεστρία ο φορολογούμενος. Αυτή προφανώς τώρα τι μπορεί να κάνει κάποιος, να στείνει, ξέρετε, εταιρείες. Ανοίγεις μια εταιρεία χωρίς εσύ όμως να φαίνεσαι, σε όνομα τρίτου, δηλαδή τρίτος ο ιδιοκτήτης, τρίτος ναι, ο διαχειριστής. Συνήθως αυτός είναι ο αχυράνθρωπος ο λεγόμενος, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το πρόσωπο βιτρίνα που χρησιμοποιείται, που δεν παίρνει τις πραγματικές αποφάσεις, άλλος παίρνει τις πραγματικές αποφάσεις. Η εταιρεία λοιπόν αυτή δημιουργεί υποχρεώσεις, γιατί δείχνει ότι απασχολεί προσωπικό, εκδίδει τιμολόγια προς μια άλλη εταιρεία. Η εταιρεία ναι, που λαμβάνει το τιμολόγιο το περνάει ως έξοδο, καταλαβαίνετε, έχει ωφέλεια.
0: Ναι.
1: Η εταιρεία λοιπόν αυτή εισπράττει.
0: Εισπράττει όμως από τι έχει αντικείμενο, να ξεκινήσουμε από το πιο βασικό.
1: Ναι.
0: Αυτές...
1: Ναι, κάνουν το εξής. Προσλαμβάνει ναι, προσωπικό, είτε πραγματικό είτε εικονικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Το ασφαλίζει στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Το πουλάει, υποτίθεται, δηλαδή το νοικιάζει, αν θέλετε, σε κάποια άλλη επιχείρηση.
0: Το προσωπικό.
1: Το προσωπικό, ναι. Ξέρετε, πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ναι, δικό τους προσωπικό. Πηγαίνουν σε άλλες εταιρείες για να ναι, τους δώσουν προσωπικό. Και την ευθύνη του προσωπικού δεν την έχει η εταιρεία στην οποία ο εργαζόμενος εργάζεται, αλλά αυτός που τον έχει προσλάβει. Έρχεται λοιπόν η εταιρεία Α, προσλαμβάνει προσωπικό,
0: ναι,
1: το μισθώνει, το νοικιάζει στην εταιρεία Β. Εκδίδει ναι, τιμολόγιο λοιπόν για αυτή την παροχή. Η εταιρεία Β σε πληρώνει κανονικά. Έρχεται λοιπόν η εταιρεία Α, η οποία έχει ακυρανθρώπους. Δεν καταβάλει καθόλου αυτές τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, αλλά και τα χρήματα προς το ελληνικό δημόσιο από τον παρακρατούμενο πόρο. Άρα λοιπόν καρπώνονται τα ωφέλη, δεν δίνουν πουθενά εισφορές, δεν δίνουν φόρους, τα έχουν βάλει στη τσέπη τους. Οι εταιρείες αυτές κάποια στιγμή κλείνουν, εξαφανίζονται. Τα χρέη παραμένουν βέβαια, δεν διαγράφονται. Προσπαθούν να τα αναζητήσουν, βλέπουν ότι πέφτουν πάνω σε ακερανθρώπους η διοίκηση σε πρόσωπα βιτρίνα. Αποτέλεσμα να ζημιώνεται το κράτος και εν τέλει ποιος την πληρώνει, ο πολίτης. Γιατί αυτός είναι που πληρώνει και το μάρμαρο. Ο λογαριασμός μεταφέρεται με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνία, σε βάρος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Αυτοί λοιπόν καλά ζουν, καλά έχουν βάλει τα χρήματα στη τσέπη, τόσο από φόρους όσο και από εισφορές. Και όλα καλώς καμωμένα σε αυτή τη ζωή, δυστυχώς.
0: Μισό λεπτό. Για να το καταλάβουμε επακριβώς, γιατί μιλάμε για τρελό ποσό, έτσι, 5 εκατομμύρια ευρώ, σε πρώτη φάση, από ό,τι έχει δηλαδή δημοσιοποιηθεί. Μπορεί να υπάρξει και συνέχεια. Λοιπόν, ανοίγεις μία εταιρεία με σκοπό από την αρχή να είναι μαϊμού. Προσλαμβάνεις 3 υπαλλήλους, τον Κωνσταντίνο Ρέκα, τη Φωτεινή Πιπηλή και τη Μαρία Καραουλάνη. Ωραία. Αυτή η εταιρεία πρέπει αυτούς να τους πληρώνει σε πρώτη φάση. Που σημαίνει για να τους πληρώνει ότι είναι εταιρεία πραγματική, δηλαδή ανοίγεις μία καφετέρια.
1: Αυτή η εταιρεία που σας έχει προσλάβει συνήθως δεν σας χρησιμοποιεί η ίδια, αλλά μία έτερη εταιρεία, μία άλλη εταιρεία.
0: Μία άλλη καφετέρια.
1: Ακριβώς. Αυτοί λοιπόν σας έχουν προσλάβει με ένα μισθό, παράδειγμα, αρκετά με καλό, 2-3-5 χιλιάρικα, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Ναι. Αλλά εσείς έχετε μια συμφωνία να παίρνετε παράδειγμα 600 ευρώ, γιατί υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες, έχω μάθει από συναδέλφους σας. Ότι αυτοί έπαιρναν τα ψίχουλα, δηλαδή τα βασικά, και προφανώς το μεγαλύτερο μέρος επέστρεφε στην εταιρεία, καρπώνονταν από τους αυτούς που είχαν φτιάξει όλο αυτό το σχεδιασμό.
0: Μισό λεπτό.
1: Και φυσικά, όπως ξαναλέω, εσείς θεωρείτε ότι είστε ασφαλισμένοι. Καμία εισφορά από αυτές που σας έχουν παρακρατηθεί δεν πήγε προς τον ΕΚΑ. Ούτε η δική σας εισφορά, ούτε το μέρος του εργοδότη που και αυτός πρέπει να δώσει κάποιες εισφορές, ούτε ο φόρος που έχει παρακρατηθεί. Άρα εσείς θεωρείτε ότι είστε κάπου ασφαλισμένοι, αλλά τελικά δεν είστε.
0: Άρα ήταν πραγματικοί άνθρωποι οι εργαζόμενοι.
1: Νομίζω, αν κατάλαβα καλά, έτσι έχει ξεκινήσει να ξεμπλέκεται αυτό το πουλόβερ, να το ξυλώνω. Κάποιος έκανε καταγγελία από τους εργαζομένους, αν σωστά με έχουν πληροφορήσει οι συναδελφοί σας. Ναι. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι εντάξει, εδώ δεν με έχουν πληρώσει, δεν έχω εισφορές και τα λοιπά. Πού δούλευες εκεί?
0: Άρα υπήρξε. Μπράβο. Από εκεί ξετυλίχθηκε το κουβάρι. Γιατί να βάλουμε ένα λεπτό το ηχητικό σήμα που σημαίνει ότι είναι 4:30, κύριε Μουζάκη.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε με τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, γνωστόφορο τεχνικό, για να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο έγινε όλο αυτό που δημιούργησε το σάλο της σύλληψης του επικεφαλής αυτού του κόλπου, του Φίλιππου Καμπούρη, που επαναλαμβάνω είναι εν ενεργεία περιφερειακός σύμβουλος του Δήμου της Περιφέρειας Αττικής και συνελήφθηκε η σύζυγος. Άρα εμπλέκονται πολλά υπαρκτά πρόσωπα σε ανυπόσταση στην ουσία εταιρείες ως προς τις υποχρεώσεις στο κράτος, αλλά με κάποια δραστηριότητα, γιατί για να κινείται χρήμα δεν ήταν του αέρα επιχειρήσεις. Υπήρχαν επιχειρήσεις.
1: Να πω, κυρία Πιπίλη, σας διακόπτω. Εταιρεία βιτρίνα δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι είναι ανύπαρκτη επιχείρηση. Μπορεί να υπάρχει πραγματική δραστηριότητα, να υπάρχουν πραγματικοί εργαζόμενοι, αλλά αυτό να είναι προσχηματικό. Το πρόσωπο που διοικεί να εμφανίζει ότι διοικεί και άλλος να παίρνει τις αποφάσεις. Άρα λοιπόν μια χρήση μιας τέτοιας εταιρείας δεν μπορεί να αποδείξει από μόνη της την έκδοση εικονικών τιμολογίων ή τη δημιουργία ψεύτικων ενσύμων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό τώρα θέλει έρευνα, θα πρέπει να ασχοληθούν οι αρχές προκειμένου να διαλευκάνουν το τι ακριβώς έχει συμβεί, αν πράγματι συνέβαινε αυτό που περιγράψαμε ή κάτι άλλο, γιατί δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Ό,τι βλέπουμε τώρα από το ρεπορτάζ είναι κάποια ζητήματα που εσείς αναδείξετε, δημοσιογράφοι εννοώ στο σύνολό τους, από ρεπορτάζ που έχουν κάνει, βρήκαν διάφορες περιπτώσεις και αυτές έχουν γραφεί στον τύπο. Και εμείς αυτές σχολιάζουμε. Θα δούμε λοιπόν μετά από την έρευνα των αρχών ποιο είναι το
0: έχει
1: πραγματικό
0: συμβεί,
1: γεγονός.
0: Κύριε Μουζάκη, έχει συμβεί και στο παρελθόν, αλλά όχι σε τέτοιο εύρος.
1: Κοιτάξτε, πάντα ο Έλληνας είναι πολυμήχανος. Δημιουργεί μια εταιρεία για να εκδώσει ένα τιμολόγιο που είναι ψεύτικο, εικονικό, σε μια άλλη εταιρεία. Ναι. Με σκοπό η εταιρεία που το λαμβάνει το τιμολόγιο να καλύψει έξοδα, να γράψει περισσότερα έξοδα. Άρα λοιπόν, αφού έχει αυξημένα έξοδα, καταλαβαίνετε έχει περιορισμένη κερδοφορία. Άρα λιγότερο φόρο. Η εταιρεία όμως που εξέδωσε το τιμολόγιο δεν έδωσε ποτέ φόρο στο κράτος. Ούτε ΦΠΑ, ούτε φόρο εισοδήματος, γιατί έκανε κέρδη. Και εξαφανίζεται.
0: Και αντιθέτως παίρνει και το ποσοστό του. Αντιθέτως, η πρώτη εταιρεία παίρνει το ποσοστό από τη δεύτερη απατεώνα εταιρεία.
1: Δεν το συζητάμε. Είναι ωραίο παιχνίδι αυτό για κάποιους, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Το έχω πει και από τη δικιά σας εκπομπή, αν θυμάστε, πολλές φορές. ότι θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι βρισκόμαστε στο 2026. Τα μέτρα που λαμβάνουν η πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών, η ΑΔΕ, τα όπλα που έχουν στη φαρέτρα τους είναι εξαιρετικά. Με το AI, διάφορα χρησιμοποιούν από drones, τι μπορείτε να φανταστείτε. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να συμπεριφέρεσαι με όρους και πρακτικές που χρησιμοποιούσε το 1980 και το 1990. Έχουν αλλάξει όλα αυτά, μερικοί δεν το έχουν κατανοήσει. Και πρόσκαιρα αισθάνονται χαρούμενοι και τελικά το πληρώνουν και θα το πληρώσουν και άσχημα.
0: Ναι, στην προκειμένη περίπτωση το έλεγα στον πρόλογο μεταξύ αστείου και σοβαρού, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Όταν αυτό το άτομο με την αυτού του χαμηλού επιπέδου σταδιοδρομία ως παρουσιαστής... Α, παρένθεση, Μαρία Καραουλάνη, δεν ξέρω αν είστε μέλη της ΕΣΥΑ, γιατί εγώ έχω σηκωθεί και έχω φύγει από αυτό το σωματείο. Μπορείτε να ρωτήσετε αν ήταν και μέλος της ΕΣΥΑ, γιατί στο βιογραφικό του προτάσει ότι είναι δημοσιογράφος. Όταν λοιπόν είναι και περιφερειακός σύμβουλος και δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος βουλευτής στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης, είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσει γνωριμίες, καταλαβαίνετε τι εννοώ, που να τον καλύπτουν ακόμα και από άγνοια, γιατί σου λένε εσύ, αυτός είναι περιφερειακός σύμβουλος, έχει εταιρείες, είναι πετυχημένος επαγγελματίας, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Πάντως, κυρία Πιπηλή, όσο και αν καλυφθεί κάποιος, ξαναλέω, σε κάλυψαν μία, δύο, δεν πήραν χαμπάρι, αισθάνθηκαν ότι έχουν να κάνουν με ένα σοβαρό. Όποιος και είναι αυτός, δεν έχω τίποτα με τον κύριο, το γνωρίζω. Κάποια στιγμή θα φανεί. Οι μηχανισμοί είναι τέτοιοι πλέον που θα σε βρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη σε βρουν. Αυτό πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος. Γενικά, είτε κάνει εισφορο διαφυγή, είτε κάνει φόρο διαφυγή. Και πλέον όλων των άλλων που αναφέραμε, ξέρετε, είναι διοικητικές κυρώσεις και φυσικά είναι και ποινικά κολάσιμα τα αδικήματα αυτά, γιατί αν δεν έχεις καταβάλει εισφορές, είναι ποινικά κολάσιμο το αδίκημα, έχει φυλάκιση. Αν δεν έχεις καταβάλει πόρο, είναι ποινικά κολάσιμο το αδίκημα. Μπορεί να
0: εργόσιμα και λοιπά, έχει αυστηροποιηθεί τα εργόσιμα, έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ.
1: Πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι, ότι θα πρέπει να κάνουμε λελογισμένες κινήσεις με ανθρώπους που γνωρίζουν, να μην παρασυρώμαστε από τους αυτούς που θέλουν να μας δείξουν ότι εύκολα μπορεί να έχεις κέρδος, γιατί ξαναλέω, αυτό είναι πρόσκαιρο, αυτό δεν καταλαβαίνω, είναι πρόσκαιρο. Θα αντιπατήσεις και θα κληθείς να πληρώσεις πολλαπλάσια από τα ωφέλη που έχεις αποκομίσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουζάκη, ήταν πολύ χρήσιμος ο τρόπος που μας το εξηγήσατε, ευχαριστώ πολύ. Τώρα το ωραίο μου τραγούδι θα βάλεις, έχω χρόνο μέχρι να βγει μετά, γιατί στη Γαλλία γίνεται, κυρίες και κύριοι, κυριολεκτικά ο κακός χαμός. Θα βγάζουμε τον κύριο Σεφερτζή που θα μας τα εξηγήσει, γιατί όπως και να το κάνουμε ταλανίζεται η μισή Ευρώπη, γιατί αν προσθέσουμε και την προκήρυξη προώρων εκλογών χθες από την Ισπανία, οι τρεις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά και επικίνδυνα για την εξέλιξή τους στο μέλλον φαινόμενα που πρέπει να μας απασχολήσουν και εμάς να βάλουμε και λιγουλάκι μυαλό παραπάνω.

0: Θα το παίξουμε μετά, γιατί έχω εκτάκτως την Κατερίνα Μαστρατονάκη, με ειδοποιούν. Οπότε Κατερίνα, καλησπέρα. Για να μας παίρνει τηλέφωνο, κάτι συμβαίνει.
1: Ακριβώς, κάτι συμβαίνει αρκετά σοβαρό και αυτή την ώρα έχουμε μεγάλη αναστάτωση στην οδό Λασκαρίδη 174 στην Καλλιθέα. Αυτή τη στιγμή ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καταφτάνουν στην περιοχή και κλιμάκια του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών έχουν πάει σε δύο πολυκατοικίες για τον έλεγχο και την περισυλλογή φιαλιδίων που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία. Οι συγκεκριμένες αστυνομικές δυνάμεις έχουν προβεί την απαραίτητη και προληπτική εκένωση των κατοίκων της περιοχής. Στο συγκεκριμένο σημείο που σας προανέφερα, στην οδό Λασκαρίδου, τι έχει συμβεί τώρα εκεί, Φωτεινή μου? Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, κάποιοι κληρονόμοι μπήκαν εκεί σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, προκειμένου να δουν σε τι κατάσταση είναι. Και βρήκαν μέσα σε αυτό το κτίριο αυτά τα φιαλίδια που θεωρούν ότι περιέχουν αυτή την επικίνδυνη κρυσταλλοποιημένη ουσία που μοιάζει με εκρηκτική ύλη. Και για το λόγο αυτό, για να μην συμβεί κάτι κακό, κάποιο ατύχημα, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν προβεί στην απαραίτητη και προληπτική, όπως σας ανέφερα, εκένωση των κατοίκων στις συγκεκριμένες δύο πολυκατοικίες που συνορεύουν με αυτό το εγκαταλελειμμένο κτίριο, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς περιέχουν αυτά τα φιαλίδια που εντοπίστηκαν μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, τι είναι και αν αυτή η επικίνδυνη ουσία μπορεί να εκραγεί ή να μην έχουμε κάποιο άλλο κακό αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή οι κληρονόμοι πήγαν οι άνθρωποι να διάσουν ό,τι είναι σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Και μόνοι τους αντελήφθησαν. Μπορεί να ήταν κατά σύμπτωση κάποιος που είχε γνώσεις. Γιατί κανονικά πήγαινα εγώ και εσύ, Κατερίνα, και βρίσκαμε κάτι φιαλίδια, θα λέμε α, δεν έχει τίποτα, κρυστάλλους από σόδα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
1: Και θα τα χώναμε σε μια σακούλα και θα γινόταν εκεί ο κακός χαμός.
0: Και θα τα πετάγαμε κιόλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πηγαίναμε στο κάδο απορριμμάτων και θα τα πετούσαμε.
1: Προφανώς η συγκεκριμένη πολίτης που πήγε στο κτίριο αυτό το εγκαταλελειμμένο, ναι, ή κληρονόμος, όπως μας αναφέρουν οι πρώτες μας πληροφορίες, θα κατάλαβε ότι το ανέφερε σαν να περιέχουν, λέει, πικρικό οξύ κρυσταλλοποιημένο. Άρα κάτι ξέρει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, η γυναίκα η συγκεκριμένη που τα είδε προφανώς, και ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία. Και όπως σου είπα, αυτή την ώρα γίνεται μεγά ευρείας κλίμακας κινητοποίησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Καθώς εκτός από τις αστυνομικές δυνάμεις που παίρνουν γύρω-γύρω μέτρα και βγάζουν τον κόσμο από τις συγκεκριμένες πολυκατοικίες, εκενώνουν δύο πολυκατοικίες, έχει πάει και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να περισυλλέξει με πολύ προσοχή τα συγκεκριμένα φιαλίδια και να τα μεταφέρει με ασφάλεια στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να διαπιστώσουν και οι αστυνομικοί περί τίνος πρόκειται. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, Φωτεινή μου, αυτή την ώρα στην οδό Λασκαρίδου στην Καλλιθέα και συγκεκριμένα στο νούμερο 174. Το λέω και για τους ανθρώπους που κινούνται προς την περιοχή, προς την Καλλιθέα, γιατί ενδεχομένως να κλείσουν και δρόμοι γύρω από την οδό Λασκαρίδου. Να γνωρίζουν και οι φίλοι οδηγοί που μας ακούν ότι για αυτή την ώρα γίνεται προληπτικός έλεγχος στο συγκεκριμένο εγκαταλελειμμένο κτίριο.
0: Ωραία, λοιπόν, θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, γιατί πραγματικά είναι τελείως κινηματογραφικό αυτό που μας περιέγραψε η Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί τώρα δεν ξέρω αν έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλεσμένο μας που είναι ειδικό στα θέματα της Γαλλίας, γιατί ό,τι συμβαίνει εκεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και εύθραυστη η πολιτική και η οικονομική κατάσταση αυτή την περίοδο στη Γαλλία, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καν ισχυρή κυβέρνηση από τη στιγμή που έχει ταλανιστεί πάρα πολύ η Προεδρία Μακρόν από την εποχή του 18 με τα γαλάζια γυλαίκα και εν συνεχεία τα επόμενα χρόνια. Αλλά υπάρχει και το γεγονός ότι τον Απρίλιο γίνονται οι προεδρικές εκλογές και όλα αυτά συνθέτουν πραγματικά μία πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση σε αυτή την τεράστια χώρα, και οικονομικά και πολιτικά, και πολιτισμικά οπωσδήποτε τη Γαλλία. Ο πολιτικός επιστήμονας αναλυτής Γιώργος Εφερτζής είναι γνωστό ότι θεωρείται από τους γνώστες, τους βαθείς γνώστες της Γαλλίας και τον καλησπερίζω. Καλησπέρα κύριε Σεφερτζή.
2: Καλησπέρα κύριε Απλή, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη απεργία. Εσείς θα το παρακολουθείτε. Δώστε μας έτσι κάποια στοιχεία για το τι επικρατεί στη Γαλλία συνολικά.
2: Ναι, πράγματι υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη κινητοποίηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα κίνημα το οποίο μάλιστα είναι μοιρασμένο μεταξύ αστικών κέντρων και υπόλοιπης γαλλικής υπαίθρου, πράγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό της ομογενοποίησης που έχει εντωμεταξύ συντελεστεί σε αυτό το κίνημα, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχει πολύ υψηλή συμμετοχή, στην οποία προσθέτουν τις δυνάμεις και οι Γάλλοι εκπαιδευτικοί. Και το λέω διότι οι Γάλλοι εκπαιδευτικοί έχουν ανέκαθεν μια ιδιαίτερη βαρύτητα ρόλου στην εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων στη Γαλλία, και πάντως είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πρόκειται για μια κατηγορία η οποία έχει αρχίσει να χάνει την ταυτότητά της, όπως και η υπόλοιπη γαλλική κοινωνία. Και αυτό κυρίως διότι έχει χάσει το ρόλο που είχε τις εποχές που η εκπαίδευση είχε μια προτεραιότητα και στις πολιτικές τις ασκούμενες από την κυβέρνηση, αλλά και στα μάτια της γαλλικής κοινωνίας, πράγμα το οποίο πλέον δεν ισχύει τόσο, με αποτέλεσμα να έχουν και αυτή την αίσθηση μιας υποβάθμισης, η οποία πηγαίνει παράλληλα με την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, που είναι επίσης χαρακτηριστική της περίοδου.
0: Και να προσθέσουμε ότι στη Γαλλία έχουν και αυτή την τεράστια συμμετοχή μη Γάλλων αυθεντικών, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπάρχει,
2: ναι,
0: τεράστια δεύτερη και ίσως και πρώτη, αλλά κυρίως δεύτερη γενιά που προέρχεται πιο πολύ από τις χώρες που πλέον ήταν παλιά υπό την κυριαρχία της Γαλλίας, που έχουμε πάρα πολύ συχνά στα γκέτο τους τα λεγόμενα πάρα πολύ συχνά επεισόδια. Τώρα λοιπόν, κύριε Σεφερτζή, υπάρχει λόγος που αιτιολογεί αυτού του είδους τις βίαιες διαδηλώσεις? Γιατί δεν μιλάμε για μαζικές ειρηνικές διαδηλώσεις, μιλάμε για τρομερή κατάσταση με καταστροφές σχολείων. Είναι πραγματικά μια αυθεντική αντίδραση ή μας θυμίζει λίγο τα κίτρινα γυλαίκα που είδαμε πώς εξελίχθηκαν?
2: Τα οποία ήταν επίσης μια αυθεντική εκδήλωση, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Συγγνώμη, αλλά στην προκειμένη περίπτωση τα
0: πράγματα ήταν. Δεν ακούσαμε τι ήταν, ήταν μια.
2: Και τα γλέκα ήταν μια αυθεντική εξέγερση.
0: Αυθεντική.
2: Αλλά εδώ είναι τα πράγματα κατά τη χειρότερα και σοβαρότερα, διότι στην πραγματικότητα πρόκειται για την εκδήλωση μιας εξέγερσης, η οποία λανθάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι πρέπει να θυμηθούμε, κύριε Κύριε?
0: Μισό λεπτό, κύριε Σεφερτζή, να κάνω το διαφημιστικό στην παρούσα στιγμή και τα λέμε μετά με την ησυχία μας.
2: Βεβαίως.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σας ακούμε, κύριε Σεφερτζή.
2: Ναι, έλεγα ότι για να γίνουν πιο κατανοητά τα γεγονότα στη Γαλλία σήμερα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο πράγματα κυρίως. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι πρόκειται για μια εξέγερση μιας γενιάς που υπήρξε το κατεξοχήν θύμα του εγκλισμού που επιβλήθηκε στα Μάλιστα. χρόνια του COVID. Πράγμα το οποίο έκτοτε είχε αρχίσει να δημιουργεί πολλά προβλήματα ψυχολογικής περισσότερο τάξης και δεν είναι τυχαία ότι υπήρχε μια τεράστια θα έλεγα σόρευση της πελατείας των ψυχιάτρων ακριβώς προερχόμενη κυρίως από τα προβλήματα που γνώρισαν οι οικογένειες που είχαν μαθητές ή παιδιά εν πάση περιπτώσει στη σχολική ηλικία. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι το γεγονός βεβαίως ότι έχει γίνει πολύ πιο αισθητό στη Γαλλία το πρόβλημα των διακρίσεων που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι η νεότερη γενιά των σημερινών μαθητών αισθάνεται αυτό που αισθάνονται βέβαια και πολλοί μαθητές και στην Ελλάδα, δηλαδή ότι είναι καταδικασμένοι να ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους. Πράγμα το οποίο επίσης επιβαρύνει τη θέση τους και ασφαλώς αυξάνει την οργή τους. Προσθέστε σε αυτά το αίσθημα αποκλεισμού που έχουν πολλοί από τα νεότερα μέλη της γαλλικής μετανάστευσης, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι ζουν σε κοινωνίες δύο ταχυτήτων και δεν είναι τυχαίο ότι ηγείται του κινήματος των μαθητών ένας Γαλλοαλγερίνος.
0: Αυτό διάβασα, αυτό στάθηκα, ήθελα να σας ρωτήσω, διάβασα, είναι ένα είδος Αλέξη Τσίπρα, για να καταλάβουν δηλαδή πολύ και ενός ανθρώπου πολύ δυναμικού από μικρός μαθητής, που κουβαλάει όμως και πολλά προβλήματα ως γιος ενός από πατέρα εγκαταλελειμμένος Γαλλοαλγερινό κλπ. Και είναι ο αρχηγός. Ναι, με μητέρα Γαλλίδα που πέθανε λέει και προσφάτως και γι' αυτό είναι βαρύ το μαθητικό του, το νεανικό του δηλαδή υπόβαθρο, αλλά θεωρείται πάρα πολύ πετυχημένος γιατί είναι πρόεδρος όλων των Γάλλων μαθητών Λυκείου. Ένας είναι Γάλλος στην ουσία.
2: Ναι, και είναι επίσης εντυπωσιακή η ταχύτητα της ανόδου στην συνδικαλιστική ιεραρχία και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης είναι χαρακτηριστικό της περίπτωσης και δεν είναι βεβαίως τυχαίο το ότι έχει γίνει ένας εντός εισαγωγικών από τους superstar των μέσων μαζικής επικοινωνίας ακριβώς εξαιτίας της διαδρομής που είχε ακολουθήσει και η οποία είναι πολύ θεαματική.
0: Ωραία. Μπαίνουν σε αυτές, δηλαδή υπάρχει υπαρκτό εκτός από τον ανθρώπινο παράγοντα. Να πάμε τώρα στα αν υπάρχουν πραγματικά άθλιες συνθήκες στη γαλλική εκπαίδευση ή υπάρχει ένα μικρό ποσοστό αλλά όλα τα προηγούμενα κοινωνικά που συσσωρεύτηκαν το μαζικοποίησαν το κίνημα.
2: Συντρέχει και ο λόγος που λέτε τώρα σε ό,τι αφορά την πίεση που αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά το γεγονός είναι αναμφισβητήτο ότι υπάρχει μία υποβάθμιση του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος εξαιτίας του γεγονότος ότι πια δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού αφενός και της υποχρηματοδότησης αφετέρου. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με σχολεία δύο ταχυτήτων όπου είναι τα πολύ καλά Παρισινά που δεν αντιμετωπίζουν αυτού του είδους τα προβλήματα, και έχουμε τα σχολεία της επαρχίας και των προαστίων που ασφαλώς ζουν υπό καθεστώς πολύ δύσκολων συνθήκων, οι οποίες ξεκινάνε από το γεγονός ότι είναι υπεράριθμες πια οι τάξεις των μαθητών στη Γαλλία, αφενός, και αφετέρου εξαιτίας της υποχρηματοδότησης έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ οι στεγαστικές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν τα σχολεία.
0: Ένα πρόβλημα που μειώνεται ευτυχώς σταδιακά στην Ελλάδα, που ήταν απαράδεκτη η κατάσταση των δημόσιων σχολείων. Το γεγονός αυτό όμως δεν πρέπει να εξαιρείται από το γενικό κλίμα. Οικονομικά δεν πάει καθόλου καλά η Γαλλία, είναι γνωστό αυτό, κύριε Σεφερτζή, και σε εμάς που δεν έχουμε τις δικές σας γνώσεις. Και επίσης εν όψη των εκλογών του Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, οι προεδρικές εκλογές, υπάρχουν και δύο αντίρροπες πολύ ισχυρές δυνάμεις, που είναι από την μια η ακροδεξιά της Λεπέν και από την άλλη του Μελανσόν, που είναι ακραίος αριστερός. Όλοι λοιπόν αυτοί διωγγώνουν, καταλαβαίνετε, για πολιτικούς λόγους κερδοσκοπικούς, διωγγώνουν αυτή την κατάσταση.
2: Από τη μία διωγγώνουν αυτή την κατάσταση, από την άλλη όμως είναι εξαιρετικά προβληματικό το γεγονός ότι υπάρχει μια ταχεία επιστροφή στην εποχή των άκρων, που είναι χαρακτηριστική του πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην Γαλλία, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Με αποτέλεσμα αυτό που κάποτε ήταν το κέντρο, που κατά κάποιο τρόπο λειτουργούσε και ως ανάχωμα έναντι των κοινωνικών αντιθέσεων, πλέον έχει αρχίσει να παρακμάζει, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι κιόλας πληρώνει βαρύ το τίμημα της κυριαρχίας του Μακρόν επί μία δεκαετία, ο οποίος τελικά έχει καταφέρει να πάρει στο λαιμό του το γαλλικό κέντρο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η επιρροή των άκρων.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Σεφερτζή. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον αυτή την κινητοποίηση, η οποία καλό είναι να μην εξαπλωθεί, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Διότι καλό είναι, αλλά είναι και δύσκολο ταυτόχρονα.
0: Είναι και δύσκολο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ. Και να υπενθυμίσουμε, πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να οδεύσουμε στο δελτίο ειδήσεων των 5 με τον Βίκτορα Σαμουήλ, πως ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο day.gr.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε προληπτική εκένωση δύο πολυκατοικιών στην Καλλιθέα προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις μετά τον εντοπισμό δύο φιαλιδίων που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία. Τα δύο φιαλίδια εντοπίστηκαν επί της οδού Λασκαρίδου 174, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες περιέχουν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και να προχωρήσει στην περισυλλογή των φιαλιδίων. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα τμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι. Στην παραλία Κύπρος Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλυμο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ άνω του 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις, ανάμεσα τους λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα χειρανθρώπων χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξέπερνα τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτεία και Ελέγχου Παιγνίων για την εφαρμογή του νόμου κατά του παράνομου τζόγου, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, υπογράμμισε ο Υπουργός. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα αργότερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρε τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κυραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Στον αμυντικό τομέα, στο επίκεντρο βρίσκονται το εξοπλιστικό πρόγραμμα των F-35, ο συγχρονισμός των F-16 και η περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Στο μεταξύ, επιποδός βρίσκεται ολόκληρος ο μηχανισμός της ελληνικής αστυνομίας. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας έως και το πρωί της Πέμπτης. Σε κακουργήμα μετατρέπονται τηλεφωνικές απάτες ακόμα και για ένα ευρώ, γνωστοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του. Όπως ανακοίνωσε η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος, κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στο διεθνή χώρο κλιμακώνονται σήμερα οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους να βγαίνουν στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα Κρότου Λάμψη στη διάρκεια διαδήλωσης. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Η ανάπτυξη νατοϊκής βάσης και πυρηνικών όπλων στη Λιθουανία θα σηματοδοτούσε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων και η Ρωσική Ομοσπονδία θα αναγκαζόταν να λάβει αντίμετρα, προειδοποίησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρη Πεσκόφ. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας ενέκρινε δύο νέα διατάγματα με μέτρα για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση μετά την απόρριψη παρόμοιων την περασμένη εβδομάδα από το Κοινοβούλιο, πράγμα που πυροδότησε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τον Νοέμβριο, σύμφωνα και με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει Patriot στην Πολωνία για την προστασία του κόμβου ανεφοδιασμού της Ουκρανίας μέσω ανακοίνωσης του Σουηδού Πρωθυπουργού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Ιντοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: και εγώ και ένα μήνυμα από την ακροάτρια και λέει: αυτό με τα φιαλίδια στην Καλλιθέα τι είναι, πολύ περίεργο. Θα μας τα πει αργότερα και πάλι Κατερίνα Μαστραντονάκη για τους νέους ακροατές και ακροάτριες. Κανένας δεν ξέρει, αγαπητή μου Βίβιαν, θα ενημερωθούμε και θα σας ενημερώσουμε με τη σειρά μας, γιατί όντως είναι κάτι εξαιρετικά περίεργο αλλά και άκρως επικίνδυνο. Και φαντάζεσαι τώρα τους κατοίκους πέριξ της περιοχής που έχει αποκλειστεί από ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, εξολόθρευσης εκρηκτικών μηχανισμών κλπ. Να σας υπενθυμίσω ότι, γιατί μπορεί, δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Για τους νέους ακροατές θα επαναλάβω εν συντομία ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστη, όχι μόνο για την οικονομική της πλευρά, αυτή η ιστορία με πρωταγωνιστές τον Καμπούρη Φίλιππο, υποψήφιο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης το 2023, στον βόρειο τομέα, επίσης το κυριότερο νυν περιφερειακό σύμβουλο με το συνδυασμό του μάχη για την ατυχή στο περιφερειακό συμβούλιο της Αττικής, όπου, όπως είπα από τον πρόλογό μου, όταν υπάρχει αυτό το ελάχιστο ποσοστό εισόδου είτε στη Βουλή είτε στις περιφέρειες ή οπουδήποτε, το 3,18, γιατί ο Φίλιππος Καμπούρης συγκέντρωσε με αυτό το βιογραφικό που έχει γενικά 40.000 ψηφοφόρους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, ενώ το βιογραφικό του καταλαβαίνετε ότι ούτε καν για την Κολοπετινίτσα σε άλλες εποχές που δεν επηρεάζονται οι ψηφοφόροι από το TikTok, από την τηλεόραση, την Τρας, από όλα αυτά τα χαμερπή εν πάση περιπτώσει τηλεοπτικά προγράμματα που απευθύνονται και σε ανθρώπους που δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, θα έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα. Γιατί όταν είσαι εν ενεργεία επικεφαλή συνδυασμού στην περιφέρεια Αττικής, είναι πασιφανές ότι σου ανοίγουν πολύ πιο εύκολα οι δρόμοι, και αν το μυαλό σου είδε να κάνει αυτά για τα οποία κατηγορείται, εξού και συνελήφθη αυτός και η σύζυγός του, είναι τόσο εύκολο να απλώσει τα πλοκάμια του σε αυτό το είδος της παρανομίας που μας κόστισε έως αυτή τη στιγμή 5 εκατομμύρια ευρώ εις βάρος του ΕΦΚΑ, αλλά στην ουσία ο ΕΦΚΑ από τους εργαζόμενους και τους φορολογούμενους συντηρείται, άρα εις βάρος όλων των Ελλήνων. Όταν ψηφίζονται έτσι απλά και επιπόλαια για χαβαλέ ορισμένα άτομα, γιατί δεν είναι το μόνο, υπάρχουν και άλλοι, όχι σε θέματα πατεωνίας, άλλοι οι οποίοι δεν έπρεπε να περνάνε καν έξω από τους ναούς της δημοκρατίας με ψήφο του Έλληνα πολίτη, έτσι. Πάμε τώρα σε ένα πολύ δυσάρεστο φαινόμενο, ειδικότερα την προηγούμενη εβδομάδα και τις αρχές αυτής, έχουμε συνεχώς νεκρούς από δυστυχήματα με μηχανές. Και ποιος είναι πιο ειδικός να το συζητήσουμε και να μας το αναλύσει, από τον Γιώργο Ανδρή, τον τόσο έμπειρο δημοσιογράφο αυτοκινήτων, μηχανών και αυτοκίνητησης σε πάση περιπτώσει, και που είναι και στο Current Motor. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, είναι τραγωδία, τραγωδία είναι αυτό που συμβαίνει.
1: Είναι τραγωδία και κυρίως αφορά νέους ανθρώπους δυστυχώς, οι οποίοι νομίζουν ότι η μοτοσυκλέτα είναι ένα μέσο επίδειξης ικανοτήτων στο δημόσιο δρόμο Αναπτύσσουν ηλικιώδεις ταχύτητες. Κάποιοι έχουν καταναλώσει και αλκοόλ ή άλλες ουσίες. Και βέβαια καταλήγουν να αφήνουν την τελευταία σπνοή στην άσφαλτο.
0: Για να τα λες αυτά σημαίνει ως ειδήμων ότι τα έχεις ερευνήσει και έχεις και τις κατάλληλες αποδείξεις.
1: Ναι. Και μάλιστα χαρακτηριστικά θα σου πω ότι ήδη στο πρώτο οχτάμηνο καταγράφεται μεγάλη αύξηση των οδηγών οι οποίοι, στους οποίους έχει αφαιρεθεί άδεια οδήγηση από την τροχιά σε έλεγχο. Και τα τελευταία στοιχεία μας δείχνουν και εκτιμήσεις των στελεχών της Ελλάς ότι σε όσους αφαιρείται η άδεια οδήγησης συνεχίζουν δυστυχώς να οδηγούν. Δηλαδή η αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχει δημιουργήσει ένα τρομερό φαινόμενο, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή χάνεις το δίπλωμά σου και πλέον επειδή είναι πολύ βαρύ το πρόστιμο και πολύμινη η αφαίρεση της άδειας οδήγησης, συνεχίζουν να οδηγούν αδιαφορώντας για τις συνέπειες.
0: Πόσο είναι το πρόστιμο, Γιώργο?
1: Μόνο ότι αν σου πάρουν το δίπλωμα για ένα μήνα και αν σε ξαναπιάσει τροχέα μέσα στην πενταετία να οδηγείς χωρίς άδεια οδήγησης, τότε θα χάσεις το δίπλωμά σου για τους επόμενους 6 μήνες. Δηλαδή συνολικά θα το χάσεις 7 μήνες. Εάν δεν τρέχεις και υπερβολικά, τότε θα χάσεις το δίπλωμά σου για 2 χρόνια.
0: Παρόλα αυτά, να τα πάρουμε από την αρχή. Το πρόστιμο πόσο είναι?
1: Το πρόστιμο για οδήγηση χωρίς δίπλωμα μιλάμε τώρα?
0: Ναι.
1: Πάμε,
0: όχι. Το πρόστιμο το κανονικό, το καθημερινό.
1: Το πρόστιμο της αφαίρεσης άδειας οδήγησης ξεκινάει από 350 ευρώ. Εκτός εάν είσαι σε ράμπα αμαία, από εκεί πέρα είναι μικρότερο το πρόστιμο, αλλά έχει μεγαλύτερη αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Πάμε για 2 μήνες σχεδόν.
0: Άρα έχουμε τον υπαίτιο μιας τέτοιας κατάστασης, του αφαιρείται το δίπλωμα, τα 350 τα δίνει ή εξαφανίζεται?
1: Εγώ ούτως ή άλλως, είτε τα δίνει είτε τα δίνει, του βεβαιώνονται στην εφορία.
0: Ωραία. Και θα του έρθουνε ραβασάκι.
1: Στο προσωπικό του, ναι, στο TaxiNet. Εκεί πέρα έχουν βεβαιωθεί, είναι συμβεβαιωμένες οφειλές στο δημόσιο.
0: Ωραία, όπου θα πει σε πρώτη φάση σκασιλάρα μου.
1: Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Οι περισσότεροι σου λέει, οκ, θα τα βάλω σε ρύθμιση αργότερα.
0: Σωστό και αυτό. Βέβαια. Και όχι, θα διεκδικήσουμε και όλα, όπως μερικοί φοροφυγάδες λένε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις 120 δόσεις, γιατί πρέπει να μην πληρώσουμε και τους τόκους. Υπάρχει σε μεγάλη μερίδα των Ελλήνων αυτή η αντίληψη. Προχωράμε λοιπόν. Του παίρνουν το δίπλωμα.
1: Του παίρνουν το δίπλωμα. Από εκεί και πέρα, τη στιγμή που δεν έχει δίπλωμα ο παραβάτης οδηγός.
0: Ναι.
1: Έχει ένα τρόπο μετακίνησης, είτε ποδήλατο που δεν χρειάζεται άδεια οδήγησης, είτε μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και τα πόδια του.
1: Και τα πόδια, σωστά.
0: Νέα παιδιά είναι. Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, επειδή θεωρούν και οι αστυνομικοί της Ελλάς ότι οι περισσότεροι είναι καλομαθημένοι και δίοι νέοι, συνεχίζουν να οδηγούν τα οχήματά τους χωρίς άδεια οδήγησης. Που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους, γιατί ουσιαστικά το όχημα είναι ανασφάλιστο που κινούνται.
0: Γιατί?
1: Δεν σε καλύπτει ασφάλεια, γιατί δεν έχεις άδεια οδήγησης.
0: Α, ανασφάλιο στο για σένα, αλλά και για αυτόν που θα χτυπήσεις, εμένα δηλαδή.
1: Βεβαίως. Δηλαδή, αν έχεις μια εμπλοκή σε ένα τροχαίο ατύχημα με απλές υλικές ζημιές, η ασφαλιστική, ακόμα και αν δεν φταίς,
0: δεν
1: σε καλύψει.
0: Α, ακόμα και αν δεν φταίς. Για πες το αυτό.
1: Τίποτα. Η ασφαλιστική δεν σε καλύπτει γιατί είναι σαν να μην έχεις άδεια οδήγησης. Οπότε θα πρέπει ο παραβάτης να καλύψει τις ζημιές από την τσέπη του.
0: Όχι και μόνο βέβαια ο παραβάτης, το σημαντικό είναι αυτό που είπες. Ακόμα και αν πέσει ο από πίσω σου που λένε, ο πισινός σου.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Δεν θα σε ασφαλίσει η εταιρεία. Και αν χτυπείς εσύ από το τράνταγμα κάποιον περαστικό, μετά...
1: Ναι. Μπλέκεις πολύ άσχημα. Έχουν χαθεί περιουσίες μου. Έχουν πει από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Έλα.
1: Ότι σε τέτοια περιστατικά, επειδή μπλέκεται το επικουρικό κεφάλαιο, το οποίο σε εκδικάζει την υπόθεση μετά από χρόνια, και αυξάνουν πάρα πολύ το αρχικό ποσό, αντιλαμβάνεσαι ότι χάνονται περιουσίες, σπίτια, για ένα απλό ατύχημα με υλικές ζημιές. Είναι τρομερές παρενέργειες.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ είναι πλέον της μόδας, για κακή τους τύχη νέοι, να αναρτούν στα social media όλες αυτές τις φιγούρες και, τους επικίνδυνους ελιγμούς που κάνουν, με αποτέλεσμα η ειδική ομάδα της αστυνομίας να πηγαίνει κυριολεκτικά να ταυτοποιεί με μεγάλη ευκολία πλέον τους παραβάτες και να πηγαίνει στο σπίτι τους να τους συλλαμβάνει. Και στην τελευταία περίπτωση κατασχέθηκε και η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Γιατί ο οδηγός δεν είχε καν άδεια οδήγησης, είχε αφαιρεθεί.
0: Είναι αυτός που σκότωσε κάποιον άλλον?
1: Όχι, είναι αυτός που έκανε σούζες στην Αττική Οδό και στις κεντρικές λεωφόρου.
0: Όπως
1: είναι η Κηφισία, η Βουλιαγμένης. Και το είχαν αναρτήσει σε διάφορα βίντεο στα social media.
0: Ναι, με πόσα έτρεχε?
1: Πάνω από 200, δεν ξέρει κανένας με πόσα πηγαίνανε.
0: Και είναι ακόμα εν ζωή?
1: Ευτυχώς είναι εν ζωή και ευτυχώς δεν έχουν προκαλέσει κάποιο θανατηφόρο τροχαίο.
0: Οι άλλοι όμως που δεν είναι εν ζωή?
1: Οι άλλοι δυστυχώς καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί και η τροχαία να είναι παντού. Είναι ευκολονόητο.
0: Καλά, αυτονόητο.
1: Και καταλαβαίνεις, βρίσκουν διάφορα σημεία σε κεντρικούς αυτοκινητοδρόμους που αναπτύσσουν όχι απλά οι ηλικιώδες ταχύτητες και μπορεί να υπάρχουν μοτοσυκλέτες που ξεπερνούν και τα 300 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι...
0: Ναι, το τελευταίο χρόνο...

0: Ας πει ο κύριος Ανδρής για το δρόμο προς τα Βίλια που κάθε Σαββατοκυριακό το κάνουν μουγγέλο. Τι είναι το μουγγέλο? Και η τροχιά που σα μουγγέλο. Θα είναι καμιά σλάνγκ έτσι.
1: Είναι αργόα θα έλεγα.
0: Στάθη, πες βασί το μουγγελό, κάνε μας μια μετάφραση.
1: Είναι πισαγόνι.
0: Α, λέει, ναι, ο Τζόνι Τρούπερ λέει μουγγέλο πίστε στην Ιταλία, μουγγέλο.
1: Α, μάλιστα, οκ, εντάξει.
0: Ναι, δεν το τόνισα σωστά, μου απάντησε άλλος ακροατής.
1: Ότι
0: είναι μουγγέλο.
1: Δεν είναι μόνο αυτός ο δρόμος.
0: Δύο, και ο Στάθης είπε είναι πίστα μουγγέλο. Α, μουγγέλο.
1: Ναι.
0: Και ο Τζόνι Τρούπερ λέει μουγγέλο πίσω στην Ιταλία. Ορίστε, αυτοί οι μηχανοί σίγουρα οδηγούν.
1: Σίγουρα, ναι, ναι.
0: Βλέπουν την ασυδοσία με τις μηχανές οι δύο ακροατές και στέλνουν μήνυμα. Να κάνω το διάλειμμα ένα λεπτό και συνεχίζουμε. Άκου μουγγέλο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
5: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
6: Star System. Με την Άση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9. Στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έλα Γιώργο Ανδρή, οι ακροατές μας σου δίνουν ενημέρωση. Λέει, Βίλια, άκου, Βίλια, Επίδαυρο, Σούνιο, γνωστές πίστες μουτζέλο συμπληρώνω εγώ.
1: Okay.
0: Ναι, αλλά τους πιάνει η τροχιά, αλλά το θέμα είναι τους πιάνει η τροχιά και μετά τι γίνεται. Τους ξαναπιάνει.
1: Δυστυχώς, σου ξαναλέω και πάλι, τους πιάνει και ξαναφεύγουν και οδηγούν τα οχήματά τους χωρίς άδεια οδήγησης.
0: Είναι τόσο απλό δηλαδή και λιτό και κοφτό έτσι.
1: Είναι τόσο απλό και να σου πω κάτι. Σκεφτόμουν και συζήταγα και με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Ξέρετε παιδιά, αν ο άλλος χάσει την άδεια οδήγησής του για ένα χρόνο, θα ρισκάρει. Υπάρχει μια πρόταση από τους κοινωνιολόγους, αυτοί όλοι οι κατ' επανάληψη παραβάτες, είτε να φολάνε βραχιολάκι, είτε να περνάνε ειδικά σεμινάρια οδικής ασφάλειας. Όπως γίνεται στο εξωτερικό. Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος όταν καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ τον έχουν...
0: Πίνει κι άλλο μετά.
1: Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν λύσεις. Απλά ακόμα δεν έχει υιοθετηθεί τίποτα εδώ πέρα. Το μόνο ότι υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα η οποία θα έλεγα ότι από τη μία έχει μειώσει τη γενική παραβατικότητα αλλά έχει εντείνει την παραβατικότητα των νέων.
0: Καλά, σε πολλά επίπεδα, γιατί τώρα είναι της μόδας και οι ουσίες που λέγαμε. Κάναμε ολόκληρη συζήτηση χθες με τον A1

0: στα εγκεφαλικά τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Τσιβγούλη, ο οποίος είπε το εξής δημόσια, ότι παθαίνουν, έχει αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των νέων που παθαίνουν εγκεφαλικό, και ένας λόγος είναι όχι η παχυσαρκία, η κακή διατροφή και το κάπνισμα, αυτά είναι γνωστά. Οι νέοι, επειδή χρησιμοποιούν πολύ μπάφο, κάναβι το είπε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, νευρολόγος, κάναβι και ουσίες, κοκαίνη, τους τα βρίσκουν, παθαίνει το εγκεφαλικό, τους πάνε στο Αττικό που είναι ειδική, εκεί υπάρχει ειδικό τμήμα που το δημιούργησε ο κύριος Γιώργος Τσιβγούλης στο Αττικό, και τους κάνουν εξετάσεις αίματος. Το πρώτο που σου κάνουν όταν πάθεις ένα εγκεφαλικό είναι γενικές εξετάσεις και κυρίως αίματος. Και βρίσκουν στα νέα παιδιά από κάναβι έως και κοκαίνη σε συνδυασμό και με αλκοόλ. Και μετά παθαίνουν εγκεφαλικό 35 χρονών. Τι να πεις τώρα.
1: Δυστυχώς. Κρίμα. Ναι, δεν έχω λόγια να πω.
0: Ωραία. Άρα εσύ πιστεύεις ότι αυτό το βιολί θα συνεχιστεί. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι και ένα μήνα μόνο ή δύο μέρες να τους πάρουν το δίπλωμα αυτή τη διαπαιδαγώγηση οι νέοι, θα ξαναπάρουν τη μοτοσυκλέτα και θα πάνε ή να σκοτωθούν, γιατί τρέχουν και παλαβά, ή να σκοτώσουν κάποιους άλλους. Και κάτι τελευταίο. Στο τελευταίο θανατηφόρο με δύο νεκρούς, ο οδηγός ήταν 17 ετών της μοτοσυκλέτας. Παίρνει άδεια κάποιος 17 ετών.
1: Άδεια μπορεί να πάρει μέχρι συγκεκριμένο κυβισμό και υποδύναμο μοτοσυκλέτας, αλλά για μεγάλο κυβισμό μοτοσυκλέτας, όχι, πρέπει να έχει κλείσει 18 για να πας να βγάλεις δίπλωμα. Δεν μπορείς να βγάλεις δίπλωμα.
0: Άρα αυτός τώρα δεν ξέρουμε, οδηγούσε παπάκι, δηλαδή είχε δίπλωμα αν είχε παπάκι, ή μπορεί να μην είχε καν δίπλωμα και να το και πάρει.
1: Να μην είχε καν δίπλωμα για μεγάλο κυβισμό μοτοσυκλέτα και να είχε το δίπλωμα της μικρής μοτοσυκλέτας με τη μικρή υποδύναμη.
0: Υπεύθυνος για δύο νεκρούς από 17 χρονών, Γιώργο, έτσι.
1: Δυστυχώς, ναι, το είδα.
0: Ωραία, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Γιώργο μου, να είσαι καλά.
1: Εγώ
0: γιατί τώρα θα βγει η Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί ζήσαμε ένα θρίλερ εκεί στην Καλλιθέα, όπως τα είπε και όλα η έμπειρη αστυνομική μας συντάκτρια, να δούμε τι γίνεται στην Καλλιθέα, γιατί καταλαβαίνετε την αναστάτωση. Ναι. Μέχρι να μιλήσει η Κατερίνα Μαστραντονάκη, ο Στάθης μου λέει, ναι, οδηγώ μοτοσυκλέτα, αρκεί να σας πω ότι σε 20 μήνες έχω διανύσει 47.000 χιλιόμετρα σε ταξίδια στην Ελλάδα και κατάφερα φέτος να φτάσω στο Πάσο Στέλβιο από Αλβανία, Μαυροβούνιο κλπ. Δυστυχώς κάποιοι είναι μοτοσυκλετιστές και κάποιοι κάγκουρες. Είναι και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, άκου να δεις την Εύβοια, οι στροφές του γίνονται πεδίο προπόνησης. Πάτε τώρα να πάει νύχτα η τροχέα στον Άγιο Άννη Ρώσο, που θυμάμαι μία φορά, την πρώτη φορά που πήγα, είπα δεν ξαναπάω με το δρόμο, είπα με αυτοκίνητο, δεν οδηγούσα εγώ.
1: Εδώ δίπλα σου, στο Λυκαβητό, δεν ακούς τι γίνεται κάθε βράδυ.
0: Εγώ ακούω δίπλα μου, συγγνώμη, παρακαλώ. Πάντα μεταξύ 3,5 με 4 η περιοχή μας οπωσδήποτε θα ξυπνήσει για να δει αν ο οδηγός γκάγκουρας θα πέσει στη δική μας πόρτα ή θα πέσει στη δίπλα πολυκατοικία. Μέχρι τώρα έχουν σκοτωθεί μόνο 2 σε φανάρια. Να σου δώσω να καταλάβεις την περιοχή την κεντρική που μένω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Έλα, Κατερίνα, μας τρόμαξες, έτσι.
2: Ναι,
0: άντε, μπράβο, μας τρόμαξες.
2: Ναι, αλλά παιδιά, τελικά όπως διαπιστώνουμε και από που μου λένε οι πληροφορίες μου, ήταν αυτό το επικίνδυνο, ιδιαίτερα έφλεκτο υλικό, και αυτή τη στιγμή τα τα στελέχη του τμήματος εξουδετερωσης εκπαιδευτικών μηχανισμών το παρέλαβαν με ασφάλεια και το μεταφέρουν στο Μαρκόπουλο, όπου εκεί πρόκειται να γίνει καταστροφή. Πρέπει να το καταστρέψουν εκεί στο Μαρκόπουλο. Τώρα θα γίνουν και έρευνες από την ασφάλεια.
0: Προκειμένου πώς βρέθηκαν να εκεί.
2: Αυτό ακριβώς που λες.
0: Μπορεί να είναι τρομοκρατία.
2: τα πάντα μπορεί να είναι φωτεινή. Τώρα ένα τέτοιο επικίνδυνο υλικό μέσα σε φιαλίδια, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Λασκαρίδου στην Καλυθέα που εντοπίστηκε, πρέπει να γίνουν έρευνες, να διαπιστωθεί ποιος το μετέφερε το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα φιαλίδια μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Και όπως σας λέω, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν έτσι, όπως το είδαν τα στελέχη του Τμήματος Εξουσιακών Εκτικών Μηχανισμών, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα έφλεκτο και επικίνδυνο υλικό. Το μεταφέρουν με την απαραίτητη ασφάλεια αυτή την ώρα που μιλάμε. Το έβγαλαν από το κτίριο και το μεταφέρουν στο Μαρκόπουλο, όπου εκεί υπάρχουν ειδικές εγκαταστάσεις προκειμένου να το καταστρέψουν. Και οι έννοικοι των γύρω των πολυκατοικιών που εκενώθηκαν μπαίνουν στα σπίτια τους, ομαλοποιείται η περιοχή στην Καλυθέα και τώρα μπορούν να κινηθούν άνετα και οι φίλοι οδηγοί εκεί γύρω από τη Λασκαρίδου στην Καλυθέα. Όμως
0: και το πρώτο παραμένει. Που θα αναζητήσουν είναι αυτά τα φιαλίδια ήταν ρηπαρά εξωτερικά, ήταν φρεσκαδούρες, δηλαδή τα είχαν τοποθετήσει μόλις χθες, σήμερα, ή μήπως ήταν, ξέρω εγώ, μήπως ήταν κανένας χημικός ο πρώην φαρμακοποιός, δεν ξέρω εγώ τι, ο πρώην ιδιοκτήτης, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κοίτα, είναι ένα εγκαταλελειμμένο ψήδιο, το οποίο ανήκει σε δύο αδέλφια. Αυτά τα αδέλφια, λέει, πήγαν εκεί προκειμένου να το δουν το κτίριο. Δεν ξέρω τι θέλαν οι άνθρωποι να κάνουν, να το πουλήσουν. Δεν ξέρω τι θέλαν οι άνθρωποι να κάνουν το κτίριο. Και έτσι εντοπίστηκαν αυτά τα επικίνδυνα φιαλίδια. Ενημέρωσαν αμέσως την πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες, όταν έφτασαν στο σημείο και είδαν ότι πρόκειται για κάτι περίεργο ύποπτο υλικό.
0: Είπα, παιδιά, ελάτε εμεί.
2: Ειδοποίησαν το τμήμα εξωτερικών εκδοτικών υπηρεσιών, την αστυνομία άμεσα, γιατί έπρεπε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως σου είπα. Εκενώθηκαν οι πολυκατοικίες γύρω. Πήγαν με πολύ προσοχή τα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκτικών Μηχανισμών, τα πήρανε και αυτή την ώρα μεταφέρονται στο Μαρκόπουλο, όπου εκεί, όπως με ενημέρωσαν, θα γίνει καταστροφή. Βέβαια, το δεύτερο σκέλος της ιστορίας τώρα είναι φωτεινή μου, να δούμε ποιος τα πήγε και τι τα ήθελε αυτά τα υλικά.
0: Έχουμε Μαλίνα Ξάνουμα, από ό,τι κατάλαβα. Είναι πολύ λογικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Μέχρι τις 5, αν έχεις να μας πεις και κάτι παραπάνω, η γραμμή είναι πάντα ανοιχτή για σένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε γκλινγκ, ότι είναι 5.30, γιατί τώρα δεν είναι ακριβώς 5.30. Φάγαμε και ένα-ενάμιση λεπτό. Ένα λεπτό φάγαμε. Ένα λεπτό, δεν πειράζει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Όχι τίποτα άλλο, γιατί έρχεται και ο Ρούμπιο και έχουν ληφθεί έξτρα μέτρα ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ σας έχω προειδοποιήσει από χθες. Μετά τις 6, μη θυμηθείτε, αν είστε στην περιοχή που είναι το αεροδρόμιο και αναγκαστικά θα κλείσουν οι δρόμοι προληπτικά, μην πάτε να θυμηθείτε την τελευταία στιγμή να πάτε στο σούπερ μάρκετ ή να πάτε στο περίπτερο να πάρετε δεν ξέρω εγώ τι, γιατί και ειδικά αύριο, τι να, λυπάμαι που θα το πω, όποιος δεν κατέβει στο κέντρο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή με το μετρό, θα το μετανιώσει κυριολεκτικά. Είναι η χαρά του πεζού, βέβαια, αν και οι πεζοί υφίστανται και οι ίδιοι απαγορεύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, την ώρα που η πομπή του Πομπέο θα κινείται προς το Υπουργείο Εξωτερικών στη Βασιλή Σοφίας, ακριβώς απέναντι από τη Βουλή, από ψηλά από τον πύργο των Αθηνών δεν θα περνάει ούτε μίγα κυριολεκτικά, πόσο μάλλον ο πεζός. Να σας πω ότι μια αναφορά της ΔΕΗ ακόμα. Θυμάσαι που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα. 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόρισες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό προς το ίντερνετ και με σταθερό. Ρίξε τώρα ένα ωραίο τραγούδι.

Αφιερώνω στην κυρία Σοφία που μου έστειλε ένα ωραιότατο ζιφ με τις ανθισμένες καλησπέρες της για το καλό μας απόγευμα. Σε ευχαριστώ πολύ και σας αφιερώνω ένα τραγούδι που είχα, το διάλεξα γιατί είχα και πολύ καιρό να... Δεν ξέρω καν αν το είχα ξαναπαίξει στην εκπομπή μου. Σας το αφιερώνω, αγαπητή Σοφία.

Μου γράφει και άλλα πολλά. Την ευχαριστώ πολύ τη Σοφία. Καλησπέρα σας, αγαπημένο μου κορίτσι. Κορίτσι, εντάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ, τη δημοσιογραφία. Με λένε Σοφία και σας ακούω, και το επίθετο για πρώτη φορά. Είμαι καθηγήτρια γαλλικών. Υποκλίνομαι στο ταλέντο σας. Καλά, εντάξει, είπαμε καλά λόγια, αλλά όχι και έτσι.

0: δείτε πόσο θα περιμένουν αύριο όσοι οδηγοί τολμήσουν να κατέβουν προς το κέντρο της Αθήνας, γιατί έχουμε υψηλούς επισκέπτες, τόσο πολύ υψηλούς επισκέπτες που να φανταστείτε έχει θυμώσει μάλλον ο πρόεδρος Ερντογάν. Θα μας απαντήσει γιατί, αν αληθεύει οι πληροφορίες ότι έχουν τσαντιστεί, που λέμε σε απλά ελληνικά, οι Τούρκοι με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Και θα μας απαντήσει μια ειδική επί του θέματος, η κυρία Ινώα Φεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα, Ινώ.
1: Καλώς την, πώς είμαστε?
0: Είμαστε σε αρίστη.
1: Θα πάω να κάνω τη βόλτα στην Πνίκα, γιατί αύριο δεν μπορώ, την κάνω κάθε μέρα. Οπότε...
0: αύριο και τα σκυλιά δεμένα κυριολεκτικά.
1: Αύριο δεν θα μπορέσω, οπότε λέω να πάω τώρα μετά την συνομιλία μας.
0: Και πού να φανταστείς.
1: Γιατί είναι μια πολύ ωραία βόλτα. Αν και νομίζω δεν θα μπορούσα να πλησιάσω ούτε σήμερα.
0: Απιθανό, διότι εγώ έχω πληροφορίες ότι πλακώσανε στην περιοχή εκεί της Βουλής κάτι ταγκλαράδες, καμιά πενινταριά Αμερικάνοι, αυτοί σίγουρα ήρθαν με ειδικό αεροπλάνο, οι οποίοι ελέγξανε μέχρι και τα χαλάκια στις εξόδους των κτηρίων που θα επισκεφθεί ο Ρούμπιο. Σηκώσα και τα χαλιά να δούνε μην έχει καμία κατσαρίδα και γίνουμε και ρεζίλιο, όχι τίποτα άλλο.
1: Λογικό, άκου να δεις. Λέμε ότι έπρεπε, σκέψου να έρθει ο Τραμπ τι θα γίνει. Διότι αφού το λέμε συνεχώς να έρθει, ήρθε ο άνθρωπος, θα έρθει. Οπότε ναι, να τον υποδεχθούμε αναλόγως.
0: Καλά, και να μην θέλαμε να τον υποδεχθούμε, θα τον υποδεχθούν οι Αμερικάνοι της ασφάλειάς του. Καταλαβαίνεις τι έχει γίνει στο κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, έτσι. Σηκώνουν καπάκια από τουαλέτες, κοιτάνε τις αποχετεύσεις, όλα αυτά, εκπαιδευμένοι στο έπακρο. Αληθεύει ότι ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι?
1: Δεν το ξέρω, αλλά δεν θα μου έκανε και εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορούν να τα έχουν όλα δικά τους, βέβαια, έτσι. Έχουν τον περίφημο πρεσβευτή εκεί, οπότε αυτός κανονίζει τα της Τουρκίας. Κοίταξε να δεις, η σχέση, το λέω και το υποστηρίζω, η σχέση μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδας και Τουρκίας είναι ισορροπημένη. Οι Τούρκοι, ξέρεις, κάνουν μεγάλη φασαρία γύρω από τον εαυτό τους.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Που δεν το κάνουμε εμείς, δυστυχώς. Δεν αξιοποιούμε τις δυνατότητες επικοινωνιακές που θα μπορούσαμε να έχουμε. Είναι ένα από τα ελλείμματα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλου τύπου συζήτηση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, εγώ νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά ο Ρούμπιο, έτσι, γιατί ο Τραμπ είναι μια περίπτωση μόνος του, ο Ρούμπιο νομίζω ότι θέλει να έχει αυτό το διάλογο με την Ελλάδα. Έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι
0: με το Μενέντες. Με το Μενέντες,
1: Βεβαίως.
0: Θύμισε την ιστορία με το Μενέντες, που είχε τραγική κατάληξη για την προσωπικότητά του, αλλά που είχε βοηθήσει τρομερά την Ελλάδα μαζί με το Ρούμπιο. Θύμισε την με την ευκαιρία.
1: Δυστυχώς έκανε λάθη ο Μενέντες. Αν και για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, παρασύρθηκε από τη νεαρά σύζυγο που απέκτησε.
0: Σε από μια ηλικία και πέρα.
1: Ακριβώς. Οπότε δυστυχώς παρασύρθηκε και έκανε πράγματα που δεν ήταν επιτρεπτά, με Άραβες, επιχειρηματίες, δώρα, διάφορα, Mercedes, ράβδους χρυσού κτλ. Σε κάθε περίπτωση.
0: Είχε βοηθήσει όμως την Ελλάδα μαζί με το Ρούμπιο που επισκέπτεται σήμερα το βράδυ την Ελλάδα. Στα θέματα
1: πολύ,
0: τα.
1: Πολύ.
0: Θύμισε τα όμως, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να τα θυμάται.
1: Οπωσδήποτε δεν είναι υποχρεωμένος. Κοίταξε να δεις. Το κεντρικό θέμα στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις, το οποίο ταλαιπωρεί την Τουρκία μέχρι σήμερα, είναι αυτή η περίφημη νομοθεσία κυρώσεων, η οποία επιβλήθηκε στην Τουρκία μετά την αγορά που έκαναν τον S-400. Μετά το πραξικόπημα του 2016, ο Ερντογάν θεώρησε ότι οι Αμερικανοί είχαν βάλει το χεράκι τους σε αυτή την υπόθεση. Δεν έχει αποδειχθεί βέβαια αυτό. Αλλά δεν είχε εμπιστοσύνη στα αμερικανικά όπλα. Δηλαδή θεωρούσε ότι όπως έγινε εκείνη την βραδιά, του πραξικοπήματος, η τουρκική αεροπορία, χρησιμοποιώντας αμερικανικά F-16, προσπάθησε να πλησιάσει το αεροπλάνο του και να τον εγκλωβίσει. Σε κάθε περίπτωση, μετά από αυτό εξοργίστηκε τόσο πολύ που στράφηκε προς τη Ρωσία. Όταν έγινε αυτό, η αμερικανική γερουσία έθεσε σε κίνηση, όπως προβλέπετε, νομοθεσία περί εχθρών των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι όποιος παίρνει όπλα που μπορεί να στραφούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών μπαίνει σε μια συγκεκριμένη λίστα, την οποία δεν έχει βγει ακόμη η Τουρκία και δεν είναι εύκολο να βγει, διότι δεν περνάει από τον πρόεδρο αυτό. Αυτό είναι θέμα γερουσίας. Εάν λοιπόν το Νοέμβριο, το παλεύουν αυτό, αυτό θα τους δώσει και το πράσινο φως για τα αεροπλάνα που θέλουν να πάρουν, τα F-35. Αλλά εάν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, που προβλέπεται ότι ο Τραμπ, οι Ρεπουμπλικανοί, δεν θα τα πάνε καλά, εάν πάρουν οι Δημοκρατικοί πάλι τη γερουσία, νομίζω ότι δεν πρόκειται να αρθούν αυτές οι κυρώσεις.
0: Και στην αρχική έτσι δεσμευτική απόφαση έπαιξε βασικό ρόλο ο Μενέντες και από κοινού και ο Ρούμπιο.
1: Βεβαίως. Οπότε γνωρίζει πολύ τα θέματα σε βάθος. Άρα δεν έχουμε, δηλαδή δεν είναι κάποιος ο οποίος έρχεται άσχετα να κάνει μια επίσκεψη τυπική. Έτσι και αλλιώς η Ελλάδα με τις εγκαταστάσεις που έχει, τις αμερικανικές, είναι ψηλά, αν θέλει, στην ιεράρχηση των συμμάχων. Οπότε καλώς να έρθει, δεν ξέρω για σένα, εγώ κάποτε ήμουνα και ο τελευταίος Αμερικανός να κλείσει την πόρτα, δεν ξέρω εσύ αν είσαι σε αυτό το... Αλλά τώρα νομίζω να τον υποδεχθούμε με ανοιχτές σαγκάλες.
0: Να κάνουμε το διάλειμμα, σε παρακαλώ, Ινώ, για να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Μπαμπά το οδες, περάσαμε μια κυρία από οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
4: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
3: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
4: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
5: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Να διευκρινίσουμε με την Ινώ Αφεντούλη ως η δήμον η ίδια ότι αν θυμώσει ο Τούρκος πρόεδρος και οι Τούρκοι γενικότερα και η τουρκική διπλωματία, είναι το γεγονός ότι δεν θα πεταχτεί μετά από την Ελλάδα ο Ρούμπιο για να πάει να πιει τσάι στο Μέγαρο στην Άγκυρα, θα φύγει κατευθείαν.
8: Κοίταξε, αυτό δεν είναι προς παρεξήγηση, να το πω έτσι, διότι η Άγκυρα φιλοξένησε μόλις τον Ιούλιο μία θεαματικότητα σύνοδο κορυφής ΝΑΤΟ που όλη η αμερικανική ηγεσία ήταν εκεί. Επομένως δεν μπορούν να έχουν παράπονο. Εντάξει, βέβαια πάντοτε τα θέλουν όλα, αλλά καλό είναι να το θυμόμαστε και αυτό.
7: Εμείς τώρα τι περιμένουμε, αν περιμένουμε, δεν πρέπει να είναι μία απλή επίσκεψη αυροφροσύνης, υποψιάζομαι.
8: Όχι, αυροφροσύνης δεν είναι σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν, για μένα υπάρχει μια βεντάλια που ξεκινάει από το πώς η Ελλάδα συνεισφέρει στην αμερικανική πολιτική με τις βάσεις και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που διαθέτει. Φαντάζομαι ότι τα ενεργειακά επίσης θα είναι στην ατζέντα, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για τον κάθετο λεγόμενο διάδρομο από την Αλεξανδρούπολη προς Βουλγαρία-Ρουμανία. Φαντάζομαι η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα είναι αντικείμενο συζήτησης, στα ελληνοτουρκικά βεβαίως. Και από ό,τι διαβάζω σε ρεπορτάζ πολύ έγκριτων συναδέλφων, θα υπάρξει και μια συζήτηση για αγορά εξοπλιστικού υλικού.
7: F-35.
8: Υπάρχει και αυτό. Τα F-35 τα έχουμε. Το είναι τι θα βάλουμε πάνω στα F-35. Δηλαδή,
7: εκπαιδεύονται ήδη, λέει, οι Έλληνες πιλότοι, ε?
8: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, αυτό είναι... Είναι, εντάξει, είμαστε μπροστά σε αυτό, είμαστε μπροστά. Οπότε δεν έχουμε καλή, ας πούμε, πολύ καλή σε σχέση με την Τουρκία, να το πω έτσι.
7: Οπότε θα περιμένουμε τα αποτελέσματα και από τις κοινέ δηλώσεις και του κυρίου Κεραπετρίτη και του Ρούμπιο, τις δηλώσεις κατά την επίσκεψή του στον Κυριακό Μητσοτάκη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που προέκυψε μόλις πριν από μερικές ώρες. Ναι. Τι γίνεται τώρα, η Τουρκία πάει να στηρίξει τη Σαουδική Αραβία για να φάνε όλοι μαζί τους χουθή?
8: Κοίταξε, από τη στιγμή που συμφώνησαν στην συμμαχία της Μέκας, κατά μία έννοια δεσμεύτηκαν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή η Τουρκία έχει πολύ ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Δεν είναι το ίδιο η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Λόγω πετρελαίου, αλλά η Τουρκία έχει σαφώς ανώτερη δύναμη στρατιωτική, επομένως αυτό είναι αναμενόμενο και για να δείξουν στον υπόλοιπο κόσμο ότι αυτή η συμμαχία θα περπατήσει. Δεν είναι στα χαρτιά.
7: Είναι μόνο αυτό λόγω της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ ή γενικώς το αφού έχουν πάρει τέτοιο αέρα οι Χούθοι, φοβάται και η ίδια η Τουρκία, η οποία βεβαίως με τις τρομοκρατικές οργανώσεις είναι πασιφανές, θα πάει πάρα πολύ καλά, αλλά μόνο αν την συμφέρει. Μήπως υπάρχει και το ενδεχόμενο να φοβηθεί, μήπως γίνει εξάπλωση αυτού του φαινομένου των ξυπόλυταραίων που λέω εγώ, των Χούθη.
8: Ναι, σωστό είναι αυτό, διότι ας πούμε τη Χαμάς τη φιλοξενεί η Τουρκία, άρα γίνεται μια διακριτική μεταχείριση μεταξύ οργανώσεων. Οι Χούτι δεν θα μπορούσαν να κινηθούν αν δεν είχαν στήριξη κυρίως από το Ιράν. Επομένως, ναι, η Τουρκία θέλοντας να παίζει ρόλο στην περιοχή πλέον, συνασπίζεται με τους Σαουδάραβες, γιατί οι Σαουδάραβες αυτό που υφίστανται από τους Χούτι είναι ότι δεν μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιο. Δηλαδή οι Χούτι
7: δεν το υφίστανται αυτοί, το υφιστάμεθα και όλοι οι υπόλοιποι.
8: Αυτό να λέγεται. Αυτό να λέγεται. Ας ελπίσουμε να κρατήσει η καλοκαιρία.
7: Ωραία, ενώ θα τα ξαναπούμε λοιπόν, γιατί θα έχει ενδιαφέρον τι θα αποκομίσετε εσείς οι ειδικοί στα θέματα τα διπλωματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ, καλό απόγευμα.
7: Έχω και την ευχαρίστηση της ακροάτριας που λέει δόξα τω Θεώ για το θέμα της άμυνας αναφορικά με αυτό που είπαμε ότι τα F-35 τα έχει η Ελλάδα, προηγείται. Γενικώς είναι πολύ καλύτερα και πιο σύγχρονα εξοπλισμένη από τους Τούρκους. Και απλώς αυτή την περίοδο οι Έλληνες πιλότοι που έχουν αποδείξει το επίπεδό τους πολλάκις εκπαιδεύονται, γιατί είναι super duper και καταλαβαίνετε καινούργια ηλεκτρονικά μέσα, τι είναι αυτά τα F-35. Βέβαια εμείς δεν πρόκειται να μπούμε ποτέ, καταλαβαίνετε για ποιους λόγους, και βάλε και μην λίγο μουσική τώρα.

Λοιπόν, έχουμε τον ακροατή, τον κύριο Τερζόπουλο, που λέει της Μέκα, της Μέκα, με θαυμαστικό. Είναι η Μέκα της Μέκας, κύριε Τερζόπουλε, με τα σημερινά ελληνικά αναγνωρισμένα από τον κύριο Μπαμπινιώτη. Είναι η Μέκα της Μέκας. Κλείνονται τα ονόματα αυτά. Και η ακροάτρια, αποκτήσαμε καινούργια ακροάτρια, διότι λέει ότι μου αρέσει πολύ η εκπομπή σας, την άκουσε για πρώτη φορά και θα πατήσω τον ελληνικό. Είναι ραδιόφωνο από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι super duper η εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όπως ξέρετε εγώ δεν παίζω και ελληνικά παρά μόνο αν είναι ωραία ιστορικά ελληνικά που να συνάδουν και με ένα ωραίο story. Δηλαδή αύριο θα σας παίξω ένα ελληνικό γιατί έχει μια ωραία ιστορία ως, όχι τόσο ως προς το τραγούδι, αλλά κυρίως ως προς την κυρία που το ερμήνευσε, που είναι μια πολύ σημαντική, έχει φύγει από τη ζωή πάρα πολλά χρόνια, προσωπικότητα γενικώς. Λοιπόν, και τώρα πάμε, δελτίο ειδήσεων 6, Βίκτορ Σαμουήλ, και μετά πάμε Ανδρέα Πετρόπουλο και μετά εμείς πάμε για αύριο 4 και 10 περίπου μετά το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Λήξη συναγερμού στην Καλλιθέα. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας με κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για την απομάκρυνση φιαλιδίων που πιθανόν να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Τα φιαλίδια πρόκειται να σταλούν για ανάλυση, ενώ οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στις οικίες τους. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Ιεροσάλυμο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στις εξόδους Γιαλαμία και Πειραιά. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις, ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα χειρανθρώπων, χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές, και όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτεία και Ελέγχου Παιγνίων για την εφαρμογή του νόμου κατά του παράνομου τζόγου, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα αργά το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρε τη σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κυραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Επιποδός βρίσκεται ολόκληρος ο μηχανισμός της ελληνικής αστυνομίας. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας έως και το πρωί της Πέμπτης. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάντες ακόμα και για ένα ευρώ, γνωστοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του. Όπως ανακοίνωσε, η σχετική διάταξη που καλύπτει τις ηλεκτρονικές απάτες ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στο διεθνή χώρο κλιμακώνονται οι μαυτικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους να βγαίνουν στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα Κρότου Λάμψη στη διάρκεια διαδήλωσης. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις έλλειψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας ενέκρινε δύο νέα διατάγματα με μέτρα για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση μετά την απόρριψη παρόμοιων διαταγμάτων την περασμένη εβδομάδα από το Κοινοβούλιο, πράγμα που πυροδότησε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τον Νοέμβριο, όπως δήλωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει Patriot στην Πολωνία για την προστασία του κόμβου ανεφοδιασμού της Ουκρανίας μέσω ανακοίνωσης του Σουηδού Πρωθυπουργού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

6 και 8 λεπτά, 8 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο Αλφα Radio 98,9 λαϊκή απογευματινή και σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, έχουμε κόμματα που έχουν ατομικές επιχειρήσεις, χρωστάνε να κάνουν λεφτά στον ασφαλιστικά ταμεία, βαράνε κανόνι, τα ψάχνουμε, τα βρίσκουμε μετά από πάρα πολύ καιρό, έχουμε φτάσει στα 5 εκατομμύρια εκεί πέρα, κάτι πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Περιμένουμε τον Μάρκο Ρούμπιο, μπας και βρουν κάμια άκρη και με τα ελληνοτουρκικά, δηλαδή κόψει λίγο τη τσαμπουκά του Ερντογάν. Έχουμε φοβερά θέματα σήμερα. Επίσης έχουμε εξελίξει στην Ισπανία, έχουμε και ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραία παρέμβαση της Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Την είχαμε ξεχάσει. Να σας πω την αλήθεια, δεν τη θυμόμαι. Την κυρία Ελεονόρα Μελέτη, η οποία μίλησε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σήμερα και είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, για παράδειγμα, ότι παιδιά δεν έχουν μόνο προβλήματα οι εργαζόμενοι, έτσι. Ξέρετε, λέει, πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Αυτά είπε η κυρία Ελεονόρα Μελέτη και μας έβαλε σε βαθιές σκέψεις. Τώρα στα πιο δικά μας, ξεχωρίζει από το πρωί το καρφί του Άδωνη Γεωργιάδη, εκεί στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, που ανέβασε, λέει, και εγώ είχα υποχρεώσεις, αλλά γύρισα, εννοείται για τα γενέθλια χθες της Νέας Δημοκρατίας. Διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα. Μάλλον στην κοινή μας πορεία θέλει να γράψει, αλλά είπε στην κοινή μας παρέα. Όπως μαθαίνω βέβαια, ο Γεωργιάδης, έτσι μου είπανε κάτι πουλάκια, δεν λειτουργήσε καθ' υπόδειξη του Μαξίμου για να κάνει αυτό το τάκλιν το αντιαθλητικό στο Δένδια, που είναι για κίτρινη κάρτα, μη σας πω, πάει και προς κόκκινη. Τα είπε αυτά τώρα για λόγω της απουσίας του κυρίου Δένδια από την εκδήλωση για την επέτειο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα μου πεις, στεναχωρήθηκε το Μαξίμου για την επίθεση που έκανε ο Άδωνης? Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Τώρα αυτό το πολύ ωραίο φρούτο που πιάσαμε σήμερα, αυτός ο αστέρας λίγο της ακροδεξιάς, λίγο της τηλεόρασης, Trust TV και τέτοια, ο κήρυκας της ηθικής και έμπορος πατριωτισμού και τα λοιπά, τον οποίον πιάσανε να έχει διάφορα πράγματα, έτσι, κάτι επιχειρήσεις είχε, ήταν και προστάτης της Ορθοδοξίας ο άνθρωπος, μην το ξεχνάμε, είχε πει και το φοβερό: μαγνήτιζε ψαλίδια με το εμβολιασμένο του χέρι.

Ο Φίλιππος Καμπούρης λοιπόν, 25 εταιρείες σε ονόματα αχυρανθρώπων δικών του, εστιατόρια, διαφημιστικές, καταστήματα με ρούχα κτλ. Έχουμε πάει στις 10 συλλήψεις, 5 εκατομμύρια έχουν φάει από τον ΕΦΚΑ αυτές οι 25 εταιρείες. Και απορώ δηλαδή πόσα χρόνια χρειαζόταν να, θα μου πεις πάλι καλά που τους πιάσανε, ξέρω εγώ, εντάξει, αλλά πόσα χρόνια χρειαζόμαστε έτσι για να βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις? Ας πούμε, βλέπεις, είναι μια επιχείρηση που δεν έχει πληρώσει τίποτα. Έρχεται η δεύτερη χρονιά, δεν ξανά έχει πληρώσει τίποτα. Κάτι δεν σου πάει, κάτι εκεί να πάει κάποιος να ελέγξει, κάτι. Ή έχουν περάσει στην αρχή, πώς την λέμε την αρχή, θα τη θυμηθώ, αυτή την αρχή που εντάχθηκαν εκεί και οι γιατροί που έπρεπε να κάνουν τις... να κάνουν τις επισκέψεις, να δουν αυτά τα ιατρία. Τι ήταν αυτά τα ιατρία? Ήταν κανονικά ιατρία, ήταν μαϊμού ιατρία? Χρειάστηκε να πεθαίνει ένας άνθρωπος για να δούμε ότι είναι μαϊμού τα ιατρία αυτά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, γιατί έχουμε και την Κατερίνα Μαστραντονάκη, την αστυνομική μας συντάκτρια. Καλησπέρα Κατερίνα, να μας ενημερώσεις για αυτό τον τύπο ο οποίος ήταν αρχηγός κόμματος, επικεφαλής επιχειρήσεων, χρώσταγε τον Άμπακα, τον ΕΦΚΑ. Πώς πέρναγε αυτός ο άνθρωπος κατά τα ραντάρ, δεν μπορώ να καταλάβω. Συγγνώμη, ήταν πρόεδρος του ΛΑΟΣ, έτσι, το είχε κληρονομήσει από τον Καρατζαφέρη.
1: Ακριβώς, πρόκειται για τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, ο οποίος εμπλέκεται σε μία από τις μεγαλύτερες απάτες με τα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως με τον ΕΦΚΑ. Και εδώ θέλω να σου πω ότι έχουμε 8 συλληφθέντες για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος, Φίλιππος Ταμπούρης, καθώς και οι σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται από τις αρχές ως εγκέφαλοι συγκεκριμένης οργάνωσης. Το κύκλωμα αυτό δρούσε από το 2021 και είχε στήσει μια καλοκουμπισμένη φάμπρικα φοροδιαφυγής. Σύμφωνα λοιπόν με τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας που αποκάλυψαν αυτή την υπόθεση, εκεί εμπλέκονται λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και ασυράνθρωποι. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση και ενός επιχειρηματία, η οποία λειτουργούσε και ως αυτοφοράκια. Ενώ στις έρευνες έχει μπει και ένα πολύ γνωστό fast food. Τώρα, πώς δρούσαν? Οι αρχηγοί έκαναν εταιρείες βάζοντας μπροστά τους έφυρα ανθρώπους, δούλευαν τις επιχειρήσεις κανονικά, αλλά όταν έφτανε η ώρα του έφτα, δεν πλήρωναν ποτέ. Στη συνέχεια, απλώς έκλειναν ή εγκατέλειπαν τις εταιρείες, αφήνοντας βέβαια τα χρέη στο δημόσιο. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί την πολιτική προέκταση και την μεγάλη επιαπάτη είναι αυτό που διαπίστωσαν τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας, ότι μέσα από αυτές τις εταιρείες των ευθυρανθρώπων έκοβε τιμολόγια για το ίδιο το κόμμα, το ΛΑΟΣ.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο προεδρεύει ο ίδιος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναμένεται αύριο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ο Φίλιππος Ταμπούρης και τα υπόλοιπα μέλη που συνελήφθησαν για αυτή την απίστευτη απάτη, που θέλω να σου πω ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια δραχμές.
0: Δραχμές, τι δραχμές, ευρώ.
1: Συγγνώμη, ευρώ.
0: Και εγώ πήγαμε στη δραχμή.
1: Προδίδω την ηλικία μου.
0: Εντάξει, σιγά. Όλοι τα κάνουμε αυτά τα λάθη.
1: Αλίμονο. Ναι, πρόδωσα την ηλικία.
0: Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, πώς φτάσανε, δηλαδή πήγε, έκανε έρευνα ο ΕΦΚΑ, τι έγινε, πώς έγινε αυτό, πώς τους πιάσανε?
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, μια υπάλληλος του Ταμπούρη φέρεται να είναι η πρώτη γυναίκα που έδωσε κάποιες πληροφορίες στις αρχές. Η γυναίκα αυτή είχε πέσει θύμα, δηλαδή την είχε τοποθετήσει ως αρχηράνθρωπο, και ανακάλυψε η γυναίκα ότι στο όνομά της, τέλος πάντων, εμφανίζονταν ο λογιστής της, το ανακάλυψε, εμφανίζονταν κάποια εταιρεία που δεν είχε. Και έτσι το έψαξε η γυναίκα, πήγε στην οικονομική αστυνομία. Τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας κατάφεραν τελικά να επισκεπάσουν όλο αυτό το.
0: Άρα αυτή την είχε βάλει σε ένα μαγαζί. Αυτή δεν είχε καταλάβει ότι. Άρα αυτή δεν είχε καταλάβει ότι εμφανίζεται επιχειρηματίας, ναι.
1: Όχι. Δεν είχε καταλάβει ότι εμφανίζεται. Και έτσι ξεκίνησε και η μεγάλη έρευνα τώρα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πάντα επαναλαμβάνω. Είναι αυτά που σου προαναφέρω. Έτσι, είμαστε σε πλήρη εκτέλεση. Αυτή την ώρα που μιλάμε, δηλαδή, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η έρευνα των αστυνομικών αρχών, καθώς φαντάζομαι ότι δεν προλάβαιναν και αύριο το πρωί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα όλοι όσοι έχουν συλληφθεί. Μέχρι στιγμής μιλάμε για 8 άτομα, οι οποίοι βρίσκονται στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Κατερίνα, μια και είσαι εδώ τώρα και μιλάμε, μήπως έχεις κάποια πληροφορία παραπάνω για την Καλυφαία εκεί, τα φιαλίδια? Ναι, λέω, μήπως βρέθηκε καμιά άκρη, τι ήταν αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, τα πρώτα στοιχεία μας αναφέρουν ότι πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη ουσία, που η οποία είναι ιδιαίτερα έφλεπτη, και αυτή την ώρα έχουν μεταφερθεί ήδη, μεταφέρονται, αν δεν έχουν φτάσει ήδη στο Μαρκόπουλο, όπου εκεί είναι τα κάποια γραφεία του Τμήματος Εξωτερικών Εξωτερικών Μηχανισμών, και εκεί θα καταστραφεί αυτή η συγκεκριμένη ουσία. Έχουν αρκετά εκενώθηκαν και δύο πολυκατοικίες, φαντάσου.
0: Στην Καλυφαία, βέβαια.
1: Εκένωσαν τις πολυκατοικίες, γιατί υπήρχε φόβος και κίνδυνος αυτά να εκραγούν ή να υπάρχει μια αυτανάθλεπτη. Τώρα θα δούμε, αυτό που θέλουν να μάθουν οι αρχές καταρχήν, Ανδρέα, είναι πώς βρέθηκαν αυτά τα φιαλίδια μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο Συνοδού Λασκαρίδου, και οι ιδιοκτήτες του κτίριου αυτού πήγαν προκειμένου να να το δουν, εν πάση περιπτώσει. Ήταν οι ιδιοκτήτες του κτηρίου και αυτοί ενημέρωσαν αρχικά την πυροσβεστική και τη συνέχεια την αστυνομία για αυτά τα ύποπτα και περίεργα φιαλίδια που περιέχουν αυτή την ιδιαίτερα επικίνδυνη ουσία. Όπως προανέφερα, έχει μεταφερθεί ήδη στο Μαρκόπουλο και εκεί θα καταστραφεί. Αλλά θα ξεκινήσουν άλλες έρευνες για το πώς βρέθηκε αυτό το επικίνδυνο υλικό μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Και για ποιο λόγο δηλαδή το είχαν σε αυτό το σημείο. Όποιος το μετέφερε, για ποιο λόγο.
0: Ωραία. Τέλος πάντων, αποφύγαμε τα χειρότερα από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα και δεν θα έχουμε προβλήματα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν είχαμε κάποιο τέλος πάντων. Άσχημα απρόοπτο τέλος πάντων για να κινδυνεύσουν οι ανθρώπινες ζωές.
0: Ωραία. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Λοιπόν, τα ακούσατε για τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη, αρχηγό του ΛΑΟΣ, 5 εκατομμύρια ζημιά για τον ΕΦΚΑ. Φαίνεται θα υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις, πώς έστειν επιχειρήσεις, έβαζα χειρανθρώπους, τους παρουσίαζε ως επιχειρηματίες αυτούς κτλ. Όταν χρεώνανε, πώς το λένε, τον ΕΦΚΑ μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε, κλείναν την επιχείρηση, σηκώνωσαν, φεύγανε, ανοίγαν μια άλλη μετά κτλ. Πολύ ωραία πράγματα, ρε παιδί μου. Εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εκεί θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και θα είμαστε μισθωτοί, κακομύριδες, λεφτά κτλ. Να ανοίγουμε κι εμείς 5-10 εταιρείες, ας πούμε, να μας

0: Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
3: Ότο Αθήνα Power. By Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

6 και 23 πρώτα λεπτά εδώ στον Alpha Radio 98,9 και θέλω να πω ότι ο Τραμπ είναι μια περίπτωση, το καταλαβαίνετε, αλλά ο άνθρωπος, ας πούμε, δεν υπάρχει τέρμα σε αυτή την, σε αυτό που γίνεται στον εγκέφαλό του, να το πω έτσι. Κάτι δηλαδή είναι πολύ περίεργη κατάσταση, ας πούμε. Ακούστε τώρα τι είπε. Λοιπόν, αναφερόμενος στην άνοδο των τιμών της βενζίνης, αφού απείλησε ότι θα έχει γίνει πραξικόπημα, λέει, αν της και χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, είναι σίγουρο ότι θα πρόκειται περί πραξικόπηματος. Τώρα, ποιος θα το κάνει, τίποτα εξωγήινο, δεν ξέρω. Είπε όμως για την άνοδο των τιμών της βενζίνης ως συνέπεια του πολέμου, είπα, Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν, ότι το να καταστραφεί, προσέξτε, το να καταστραφεί η Τεχεράνη, το Λος Άντζελες ή το Σαν Διέγκο θα ήταν ένα μικρό τίμημα που αξίζουμε να πληρώσουμε. Λοιπόν, το ξαναδιαβάζω γιατί πραγματικά είναι φοβερό. Το να καταστραφεί η Τεχεράνη, το Λος Άντζελες ή το Σαν Διέγκο θα είναι ένα μικρό τίμημα που αξίζει να πληρώσουμε για να διατηρηθεί η ασφάλεια στον κόσμο. Πολύ λογική σκέψη. Σου λέει τι, θα μπούμε όλοι, θα πάμε σε καταστροφή όλοι. Να θυσιάσουμε το Λος Άντζελες, καλά την Τεχεράνη δεν το συζητάμε, και το Σαν Διέγκο να τελειώνουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτές είναι σκέψεις και αποφάσεις σοβαρές. Δεν έχει τώρα παίξε γέλαση, να πούμε. Άμα βρεθούμε στην ανάγκη, καταλάβες, δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε. Είναι σαν να λες, ας πούμε, εντάξει, θα κάνουμε ένα πόλεμο, τώρα σκοτωθούν και 1-2 εκατομμύρια, εντάξει, τι να κάνεις, αυτά γίνονται, αυτά, στον πόλεμο αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, τώρα ο κυβερνήτης του Σαν Διέγκο, ο Γκάβιν Νιούσομ,

Είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών παρανοϊκό και επικίνδυνο. Ακούστε τώρα πράγματα. Ενώ η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, είπε: «Ο ρόλος ενός προέδρου είναι να προστατεύει τη χώρα, όχι να την απειλεί και να ενθαρρύνει επιθέσεις εναντίον των Αμερικάνων πολιτών». Έχουν και αυτοί τις απορίες τους. Λοιπόν, πολλά είπαμε, να πάρουμε μισή μουσική και ανάσταση, λίγο θα έχουμε Αντώνη Αντωνόπουλο να μιλήσουμε και για Ρούμπιο και για Νέα Δημοκρατία και για Πασόκ, τα πούμε όλα.

0: Εδώ είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 6:30. Διαβάζω εδώ πέρα τώρα για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, που ευελπιστεί η χώρα και η κυβέρνηση ότι θα αλλάξει ισορροπίες με την Τουρκία. Για τον κάθετο διάδρομο αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας. Διάφοροι διεθνολόγοι κτλ. Εξηγούν μια σειρά πράγματα. Εμείς θα βάλουμε το σήμα τώρα να μιλήσουμε με τον Αντώνη, τον Αντωνόπουλο, και για το θέμα του Ρούμπιου που έρχεται σε κανένα δύο ώρες, πότε έρχεται, και τα υπόλοιπα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6,5 ώρα ακριβώς και τώρα θα μιλήσουμε με τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο, κοινοβουλευτικό συντάκτη, διευθυντή ορχήστρα, στα πάντα εδώ πέρα. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Να κάνω διαφήμιση. Για
0: κάνω.
1: Να κάνω διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Γιατί λες, ξεκινάς από το κοινοβουλευτικό και είμαι στη Μικρή Βουλή, στο Παγκράτη.
0: Α, κατάλαβα.
1: Α,
0: κατάλαβα.
1: Okay.
0: Α, έτσι. έτσι κάνετε.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβα που είσαστε. Στο τρίγωνο είσαστε, έτσι.
1: Ναι, στο τρίγωνο της αμαρτίας.
0: Όχι, αμαρτία.
1: Όμως είμαστε μέσα γεγονότα.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Κάνετε επέκταση του ωραρίου εργασίας εκεί πέρα.
1: Μα γι' αυτό είναι. Παλιό ακτέρι, γι' αυτό είναι τα καλύτερα.
0: Ναι. Και τι λέει η παρέα για το Ρούμπιο, γιατί εδώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η επίσκεψή του δεν είναι απλώς τώρα μια τυπική διπλωματική επίσκεψη, ούτε μια τυπική ατζέντα θα υπάρχει, αλλά η Αθήνα είναι αισιόδοξη ότι πέρα από όλα τα άλλα, που είναι και μια απάντηση, ας το πούμε έτσι, γενικότερα προς τον Ερντογάν, την Τουρκία κτλ., θα επανακαθορίσει και τον γεωπολιτικό χάρτη με το LNG, που θα έρθει προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Δεν ξέρω. Τι αίσθηση υπάρχει, λες?
1: Να σου ξεκινήσω από το ελεύθερο ρεπορτάζ λιγάκι, γιατί πήγα και έκανα ένα, γι' αυτό είμαι εκτός.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγα και έκανα ένα γύρισμα, έτσι, βόλτα για τα μέτρα, για πώς θα κινηθεί όλο το πρόγραμμά του. Λοιπόν, καταρχάς τα μέτρα, η Αθήνα θα είναι αστακός αύριο, έτσι, για να μην σου πω ότι είναι αστακός από τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι, νομίζω, Μεσόγειος, ενέργεια.
0: Ναι.
1: Και νομίζω στην άκρη υπάρχουν και τα εξοπλιστικά, τα οποία νομίζω αυτά είναι λίγο κλειδωμένα.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως ξέρουμε ότι όταν γίνεται η επίσκεψη,
0: ναι,
1: οι συμφωνίες έχουν ήδη γίνει.
0: Ναι. Εδώ απλώς επιβεβαιώνονται, υπογράφονται. Ναι. Σωστά.
1: Γιατί φωτογραφία είναι, μπράβο, νομίζω. Ναι, κατάλαβα.
0: Οπότε λες ότι έχουμε χειροπιαστά πράγματα ήδη.
1: Έχω την εντύπωση ότι πως ό,τι είναι να γίνει, έχει γίνει, έχει κλειδώσει. Θα έχουμε τις δηλώσεις. Στις 7 αύριο θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Μετά πρωί νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Πετρίτη.
0: Τον κύριο Πετρίτη,
1: θα κάνει ένα πέρασμα από στα εγγένεια της νέας πτέρυγας της Αμερικανικής Πρεσβείας.
0: Ναι.
1: Αυτά τα έργα εκεί που γινόντουσαν. Νέα πτέρυγα, επέκταση.
0: ναι.
1: Λοιπόν,
0: επεκτείνεται, ναι.
1: Ναι.
0: Θα φτάσεις στο Παγκράτη που... σε λίγο εκεί που είσαι εσύ.
1: Ναι, κοντά, μια γειτονιά είμαστε.
0: Ναι,
1: εδώ
0: αυτό, ναι. Δυο τετράγωνα ακόμα να...
1: Είμαι εγώ στην πηγή του ρεπορτάζ, δεν το χάνω εγώ το θέμα με τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μετά θα κάνει και ένα πέρασμα, θα πει ένα δεκάρικο από εκεί στον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.
0: Κάτσε, οι συναντήσεις τώρα είναι αύριο με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνει κανένα, δεν είναι για στη μέση και τίποτα άλλο κτλ. Όχι.
1: Όχι, αυτοί οι δύο είναι. Θα στο πρόγραμμα του αυτό. Και στο λέω πολύ σίγουρα.
0: Ωραία. Ναι, το καταλαβαίνω. Στην Αμερικάνικη Πρεσβεία νομίζω πάει αύριο το πρωί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το πρωί θα πάει, στα εγγένεια. Είναι γύρω στις 11 αυτό θα γίνει.
0: Η Κίμπερλι θα είναι εκεί.
1: Άμα δεν είναι Κίμπερλι, δεν θα έχουμε θέμα.
0: Όχι, λες να λείπει Κίμπερλι όπως έλειπε ο Δένδιας. Όπως έλειπε ο Δένδιας από τα γενεθλία.
1: Στην Βερετία. Δεν θα είναι αυτό το πράγμα. Δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Εκεί δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι. Εκεί δεν υπάρχει ούτε ολομέλεια Βρυξελών, ούτε Βενετία. Εκεί είναι πλατεία Αμερικής.
0: Ναι.
1: Λέμε. Όχι, πώς λένε.
0: Μαβίλη,
1: ναι.
0: Μαβίλη, βέβαια, Αμερικής.
1: Αμερική
0: είναι πιο κάτω. Την είχαμε υποβαθμίσει την Αμερική εμείς.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει. Κάτσε να δούμε τώρα και τις συναντήσεις αύριο, γιατί εδώ διαβάζω υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Και δεν ξέρω, μπορεί να είναι και σωστές οι εκτιμήσεις αυτές για την αναβάθμιση της χώρας και τα λοιπά στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων. Κοίταξε.
1: Θεωρώ ότι οι σχέσεις της χώρας μας με τη τις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι είναι στο καλύτερο, το καλύτερο σημείο που υπήρχαν, που ήταν ποτέ.
0: Ναι.
1: Το βασικό είναι τι μήνυμα θα στείλει και πώς θα μεταφραστεί στην απέναντι μεριά, στην Τουρκία. Γιατί ξέρεις τώρα ότι ακόμα και η Άνω Τελεία και ο Αστερίσκος και το κόμμα σε αυτά τα κείμενα και σε αυτές τις δηλώσεις έχουν εξαιρετική σημασία και διαφορετικές αναγνώσεις.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εδώ περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει η ανάγνωση αυτή των δηλώσεων, αν θα γίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ επιμένω πως ό,τι είναι να γίνει έχει συμφωνηθεί ήδη.
0: Κοίταξε, εδώ θα σου πω τώρα, σωστά το λες για τη σχέση με την Τουρκία. Υπογραμμίζουν αρκετοί ότι υπάρχει μια μεταβολή ποιοτική, δηλαδή ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον ένα αυτοτελή στρατηγικό εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μια, ας πούμε, μεταβλητή της παραδοσιακής πολιτικής στήριξης των ίσων αποστάσεων. Δηλαδή είναι σε πρώτο ρόλο η Ελλάδα.
1: Η Ελλάδα είναι σε πρώτο ρόλο. Είναι στρατηγικός εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όμως υπάρχει ένα θέμα με την αναταραχή που υπάρχουν στα νερά του Αιγαίου. Δηλαδή τα ήρεμα νερά δεν είναι ήρεμα πια. Έχουμε παραβιάσεις, έτσι. Έχουμε δηλαδή καταστάσεις που μας θυμίζουν άλλες περιόδους. Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε μια νευρικότητα. Mm. Έχει μια νευρικότητα.
0: Αντώνη, θα μιλήσει και στην Πνίκα.
1: Θα μιλήσει στην Πνίκα, ναι.
0: Ναι.
1: 6,5 ώρα. Ναι. 6,5 ώρα. Και πήγα λοιπόν και πήγα εκεί. Τώρα πρέπει από εκεί γύρισα. Πήγα, έκανα ένα stand-up, έκανα το ρεπορτάζ μου.
0: Α, θα είσαι στην καρδιά των γεγονότων.
1: Ναι, πήγα.
0: Μάλιστα.
1: 6,5 ώρα θα μιλήσει εκεί, μισή ώρα η διάρκεια και στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μεγαλομαξίδι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και υπάρχουν τα μέτρα ασφαλείας, υπάρχουν δηλαδή, ήδη εγώ είδα κλιμάκια, ιστορίες, πόσο λένε τώρα ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Είναι όλα, είναι...
0: Αντώνη, ο προγραμματισμός για σήμερα είναι συγκεκριμένος. Φεύγει αύριο, ολοκληρώνεται αύριο η επίσκεψη.
1: Ναι, έρχεται απόψε.
0: Ναι.
1: Και αύριο.
0: Εντάξει. Οπότε το πρόγραμμα είναι πλήρως, το ξέρουμε από τώρα, δεν έχει κάποια αλλαγή.
1: Ναι. Εκτός τώρα αν γίνει κάποια εξαίρεση, η οποία είναι πάντα μερικές φορές για λόγους ασφαλείας.
0: Κοίταξε, έρχεται και η κουτί η επίσκεψη, σε πάω τώρα λίγο πιο δίπλα, έρχεται η κουτί η επίσκεψη του Ρούμπιο, γιατί έχουμε εδώ πέρα έχουμε παράπονα από τις απουσίες στα γενέθλια. Δηλαδή βγήκε ο Άδωνης και τα άρεξε κανονικά στο δένδια, του λέει τι πάνε να πει έχεις δουλειές. Εδώ έχουμε γενέθλια. Εγώ λέει παράτησα τη δουλειά από τη Ρόδο, ήθελα να πάω στην Κάλυμνο, γύρισα πίσω, ξαναπήγα σήμερα το πρωί στην Κάλυμνο. Που είναι αυτό που λέει, δεν μιλάς όμορφα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά να σου πω κάτι. Νομίζω ότι γύρω-γύρω όλα αυτά που μας συμβαίνουν και με αυτά που βιώνουμε ως πολίτες όλοι είναι πολύ πιο σοβαρά για να κάτσουμε να δούμε αν έζησε στα κεράτια και πόσο τα φύσηξε και αν είστε στο πάρτι ή δεν.
0: Όχι, κάτσε τώρα. Είναι επίθεση Υπουργού Υγείας, έτσι λέγεται, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
1: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Το ξέρω ότι δεν είναι πρώτη φορά. Ακόμα χειρότερα, δηλαδή, αφού δεν είναι πρώτη φορά. Εδώ κάτι συμβαίνει. Και το ρεπορτάζ λέει, ότι δεν ενθάρρυνε κανένα Μαξίμου τον Άδωνη να το κάνει αυτό. Αλλά δεν πολύ και στεναχωρήθηκε, από ό,τι λένε.
1: Φαντάζομαι κι εγώ, δηλαδή δεν είναι σημασία. Τώρα δεν ξέρω αν στεναχωρηθήκαν ή όχι. Αλλά φαντάζομαι όμως ότι είναι κάτι το οποίο... Έχει καιρό που τραβάει αυτή η ιστορία.
0: Mm.
1: Αλλά τώρα να σου πω κάτι. Δηλαδή, εμένα με νοιάζει δηλαδή, το να πάω στο σούπερ μάρκετ και να φύγω λίγο καλύτερα από εκεί σε ό,τι αφορά την απόδειξη που θα μου χτυπήσει.
0: Α, εντάξει.
1: Με νοιάζει. Καταλαβαίνεις τώρα πώς το πάω.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, σε νοιάζει, αλλά...
1: Παιδί
0: μου, εντάξει, και εμένα αυτό με νοιάζει. Δεν λέω τώρα, αλλά επειδή... πώς να το πω. Είναι η δουλειά μας το ρεπορτάζ. Είναι η δουλειά μας. Δηλαδή, όταν τσακώνονται δύο υπουργοί, μάλλον τσακώνεται ένας υπουργός με τους άλλους υπουργούς, γιατί ο Γεωργιάδης είναι το τσακώνεται,
1: Ναι,
0: αυτό μπορεί να σημαίνει και κάτι, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα. Θα βρούνε μεταξύ του. Δηλαδή, και να σου πω
0: και
1: κάτι.
0: Μου, δεν θα, και δεν θα το βράδυ δεν θα πέσουμε νηστικοί επειδή τσακωθήκαν. Άλλοι μου, δεν υπάρχει. Δεν το λέμε για το ρεπορτάζ. Αν συμβαίνει κάτι παραμέσα. Αυτό λέμε.
1: Το τσούσι. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι μεταξύ του δεν έχουν τι καλύτερε σχέσει.
0: Δεν έχουν. Μάλιστα.
1: Τώρα στι κάμερε μπροστά θεωρώ ότι θα είναι μια χαρά γιατί είναι εμπειροί και παλιοί και οι δύο.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρουν και πώ παίζεται το επικοινωνιακό παιχνίδι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εντάξει, αυτό τώρα είναι δεδομένο ότι δεν έχουν τι καλύτερε σχέσει. Mm-hmm. Το γιατί δεν ξέρω και δεν με νοιάζει να σου πω την αλήθεια. Εμένα με νοιάζει το αποτέλεσμα. Σαν πολίτη, σαν δημοσιογράφο, τώρα αν τα κάτσω να γράψω παραπολιτικό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι, αλλά μα ενδιαφέρουν και τα παραπολιτικά όμω.
1: Τα παραπολιτικά, ναι, αυτό είναι.
0: Κατάλαβε. Σε φωνάζω, αρχίζει, λέει, έχει κανένα παραπολιτικό για αύριο. Ναι, τι θα
1: πω,
0: πεις,
1: εγώ δεν έχω. Θα σου στείλω μετά.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία. Εντάξει.
1: Αλλά ξέρετε, επίση ναι. Δεν ήταν το μόνο. Τώρα να το πω λίγο έτσι, να τιμήσω το ρεπορτάζ μου. Ήταν το καρφί του Ανδρουλάκη εχθέ. Πετάγεται και λέει γιατί τον πήγαινε ο Παναγιώτης ο Στάτης, τον πήγαινε γύρω-γύρω, τον πήγαινε γύρω-γύρω για τα γενέθλια, κάτι δύο-τρεις φορές. Πήγε να ξεκινήσει να πει, μετά το πέταξε το καρτί. Λέει να πω χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία και σύντομα στην αντιπολίτευση.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Το πέταξε το καρφί.
0: Τι δεν είναι καρφί. Ο άνθρωπος τοποθετήθηκε κανονικά.
1: Και εγώ στην ευθύνη του.
0: Και εγώ στη θέση του αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Χρόνια πολλά και του χρόνου στην αντιπολίτευση.
1: Γιατί όχι. Του χρόνου. Σύντομα είπε και σύντομα.
0: Καλά, δεν έγινε εκλογές μέχρι τα Χριστούγεννα. Πιο μετά δεν πάνε.
1: Ναι. Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Εκεί δείχνεις και ευγένεια.
1: Το σκέφτεσαι να πιάσει ευχή.
0: Εκεί δείχνεις και ευγένεια. Δείχνεις ευγένεια. Δεν λες σηκωθείτε φύγετε ρε παιδιά. Αφήστε μας με τα γενέθλια. Λέει χρόνια πολλά. Και του χρόνου σπίτια σας.
1: αυτό θα ήταν το καλύτερο. Ναι. Αλλά το είπε σύντομα, το είπε πιο κομίλιο, πιο
0: ναι.
1: Κομιλφόρο.
0: Ναι. Αυτό είπε, εντάξει. Τώρα τα πασογικά, εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πούμε.
1: Ο Ανδρουλάκης ήταν στο Λασίθι, πήγε κάτω.
0: Ναι, πήγε και την καταστροφή. Εκεί μιλάμε για, ειδικά στο Λασίθι το οροπέδιο, είναι αλλά Ντάνιελ πριν 5-6 χρόνια. Πότε ήταν ο Ντάνιελ? Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, απίστευτο είναι, αλλά τι θα γίνει εδώ, υπάρχει ένα έκτακτο πρόβλημα. Δηλαδή, κάτι πρέπει να δούμε και η κυβέρνηση θα πει. Εδώ είναι, καταστρέφονται παραγωγή, κτηνοτρόφοι, χαμός γίνεται.
1: Ξέρεις κάτι, εδώ είναι πια, θεωρώ, Αντρέα, ότι εδώ είναι ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο... Δεν ξέρω αν μπορεί και να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Διότι αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή ή οι αλλαγές που έρχονται, η ένταση που έρχονται πια στα καιρικά φαινόμενα, απαιτεί άλλου τύπου υποδομές. Οι συγκεκριμένες υποδομές ήταν που ήταν στο χάλι του στο μαύρο.
0: Ναι.
1: Από εδώ και πέρα φαίνεται ότι δεν αντέχει πια το σύστημα.
0: Οπότε πρέπει
1: δεν
0: να
1: γίνεται.
0: Πει...
1: Αυτό το πράγμα απαιτεί βέβαια. 3 εκατομμύρια πια για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να μπαίνει στο κάδρο και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά mm-hmm. τον πλανήτη νομίζω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι.
0: Καλά, δεν αφορά την Ελλάδα. Φυσικά. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και παρούσα τουλάχιστον 20 χρόνια. Και τα βλέπουμε αυτά.
1: Και βλέπεις. Ναι, αλλά δεν τη δίναμε σημασία.
0: Εμείς τη δίναμε. Η κυβερνήση δεν δίναμε, Αντώνη μου. Μην μας ταυτίζεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή με συγχωρείς δηλαδή. Επειδή τα έλεγα και εγώ και εσύ, νομίζω τα έλεγαν και οι άλλοι. Δεν τα έλεγαν και οι άλλοι. Ναι. Οι κυβερνήσεις. Ναι, που και πού θυμάται, πετάνε και καμιά κλιματική αλλαγή. Τώρα τελευταία βέβαια, για να καλύψουμε.
1: Πήγαμε να τη σώσουμε με το χάρτινο το καλαμάκι, έτσι, και το καπάκι που είναι δεμένο. Άσε με τώρα μην αρχίσουμε.
0: Ναι, τώρα τελευταία βέβαια, για να κρύψουν την ανυπαρξία κρατικών παρεμβάσεων κτλ. Έχουν βρει το ανάποδο τώρα. Ότι με το που γίνει το παραμικρό, ρίξει μια βροχή 5 λεπτών και πλημμυρίσει Βουλιαγμένης, ας πούμε, λένε κλιματική αλλαγή. Το φαινόμενο. Δηλαδή, εντάξει. Από εκεί που δεν λέγαν κουβέντα, τώρα αμέσως μιλάνε για κλιματική αλλαγή. Αλλά η καταστροφή στο Λασίθι είναι πολύ μεγάλη. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Για μια καταστροφή, κανονικά. Είναι ο ορισμός της καταστροφής.
0: Ναι,
1: εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως τι γίνεται, πρόσεξε. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης σου λέει να παραμερισούν να μπουν στην άκρη οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Ωραία. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα μεγέθη εκεί. Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. και να πάνε. Δηλαδή να γίνει μια καταγραφή. Είναι πολύ συγκεκριμένα εκεί τα πράγματα. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Αυτό θα γίνει φέτος. Του χρόνου. Του χρόνου πάλι το ίδιο. Του παραχρόνου.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Κάθε δηλαδή, χρόνο θα γίνεται δηλαδή μια τέτοια καταστροφή στο Λασίθι.
1: Δεν θα γίνει. Στο Λασίθι, παντού.
0: Όχι, ένα λεπτό. Κάτσε να λέει για το Λασίθι, μιλάμε τώρα. Μία-μία τις καταστροφές.
1: Ναι, αλλά πρώτα. Μία-μία. Ο Ντάνιελ χτύπησε τη Θεσσαλία.
0: Πριν πέντε χρόνια. Ωραία, ωραία.
1: Πάει.
0: Λοιπόν, κοίταξε, θα μπορεί να πει κάποιο.
1: Επειδή χτύπησε τη Θεσσαλία, δεν θα ξαναγίνει στη Θεσσαλία.
0: Θα ξαναγίνει, ρε παιδί μου, αλλά δεν γίνεται. Θέλω να πω ότι. Καλά το λες, αλλά κάθε χρόνο στο ίδιο μέρος νομίζω είναι δύσκολο. Αλλά θα έχει χτύπημα στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα, αύριο, μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Έτσι, εντάξει.
1: Είναι μαθηματικά, βέβαια.
0: Μα προφανώς.
1: Λοιπόν, αλλά πρόσεξε όμως, υπάρχει μια διαφορά. Με τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία γίνονται έργα. Σωστά. Για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα. Δεν γίνονται.
0: Γίνονται, ναι.
1: Ναι, κάτσε να δούμε τώρα. Γιατί αν ξαναχτυπήσει εκεί και ξαναγίνει πάλι και γίνεται το συμπούρμπουλο εκεί πάνω, εκεί ύστερα δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί τα έργα γίνονται για να προβλέψεις κάτι τέτοιο. Και πλέον υπάρχουν τα μοντέλα. Δεν είναι όπως ήμασταν πριν 30, 40, 50 χρόνια που κοιτάζαμε τα ημερομήνια για να δούμε πώς θα γίνει ο καιρός. Πλέον υπάρχει μια πρόβλεψη. Και όπως φαίνεται βγαίνουν οι προβλέψεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αχ, ναι.
0: Έτσι, χαλάρωσε τώρα να απολαύσει το Ρούμπιο. Και θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: Την άψε τη μεγάλη έκκληση.
0: Εντάξει. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
7: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Maneses Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Maneses Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 10 λεπτά πριν από τις 7 εδώ στον Αλφα Ρίντιο 98,9 και στη Λαϊκή Απογευματινή μιλήσαμε για την επίσκεψη του Ρούμπιο. Έρχεται όπου να είναι. Ο άνθρωπος θα κάτσει εδώ 24 ώρες γεμάτες. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτά που θα πει και αυτά που έχουν συμφωνήσει και να τα μάθουμε και μια σειρά άλλα πράγματα. Έχουμε ένα κερίδι που μιλάει για την επίσκεψη εδώ. Μίλησε το πρωί στο σταθμό μας. Εδώ, για βάλτε να το ακούσουμε.
8: Και μόνο που γίνεται η επίσκεψη είναι μια επιτυχία, διότι ο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται καμία άλλη χώρα στην περιοχή. Και τολμώ να σας αποκαλύψω, αν θέλετε, ότι υπήρξε σφοδρότατη αντίδραση από το φιλοτουρκικό λόμπι να μην γίνει η επίσκεψη. Εν τέλει όμως γίνεται, που δείχνει ακριβώς τη σημασία που δίνουν οι Αμερικάνοι στη χώρα μας και στη σχέση που έχουμε. Αλλά ήθιστε, όταν έρχονται και κάνουν όλο αυτό το ταξίδι, το υπερατλαντικό, να πηγαίνουν και απέναντι. Αυτή τη φορά δεν πήγε και ο Μπαράκ, ο πρέσβης των ΗΠΑ. Στην Άγκυρα και πολλοί άλλοι παράγοντες στην Ουάσιγκτον προσπάθησαν να την ακυρώσουν. Εν τέλει
9: έχει ενδιαφέρον
8: αυτή του η επίσκεψη, με την έννοια ότι ο Ρούμπιο είναι ένας παίκτης, σοβαρός παίκτης και διεκδικητής με φόντο την Ακρόπολη. Θα μιλήσει αύριο το απόγευμα στην Πνίκα. Η ομιλία είναι 6,5 ώρα. Έχουμε μια σειρά από συμφωνίες που θα υπογραφούν και στον πολιτισμό και στα αμυντικά. Να κλειδώσει η πώληση των F-35, τα ενεργειακά. Νομίζω ότι θα υπάρχει αναφορά στη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στη σημασία όλων αυτών. Τώρα, πόσο δεσμευτικά θα είναι όλα αυτά, μένει να το δούμε αύριο. Νομίζω οι εργασίες θα προχωρήσουν παρά την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί. Είναι μέσα στο πλαίσιο του 3-1, διότι το καλώδιο, όπως ξέρετε, πάει στη Κύπρο και από εκεί στο Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο αφορά την ενεργειακή διασύνδεση και του Ισραήλ με την υπόλοιπη Ευρώπη και το στηρίζουν οι Αμερικανοί όπως και οι Ευρωπαίοι.
9: Άρα, πιστεύετε ότι και γι' αυτό θα υπάρξει ένα λεκτικό σήμα?
8: Δεν το ξέρω.
9: Δεν ξέρω.
8: Να προτρέχω, θα το δούμε.
9: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Κερίδης. Εγώ σημειώνω, θα δούμε λίγο πόσο δεσμευτικά είναι αυτά που θα συμφωνηθούν και πώς θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Σημειώνω αυτό που είπε, ότι υπήρξε αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας και δρομολογήθηκαν έτσι αντιδράσεις, ακόμα και ματέωση του ταξιδιού του Ρούμπιο. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν μπορούσε να καταφέρει η Τουρκία τη ματέωση του ταξιδιού, θα ήταν πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα για μας. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια αναφορά στη Βρετανία. Έχουν συμπληρωθεί, αν δεν κάνω λάθος, 7 χρόνια από το Brexit. Θυμάστε που όταν η Βρετανία αποφάσισε να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι πλέον τα τελευταία χρόνια ομολογούν ότι ήταν μια λανθασμένη απόφαση αυτή για τη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα το λένε και ανοιχτά, όχι 7, 10 χρόνια. 10 χρόνια έχουν συμπληρωθεί. Θυμάμαι γιατί παρακολουθούσα αυτές τις εκλογές για λογαριασμό της εφημερίδας τότε, βοηθώντας και τους ανθρώπους στα διεθνή, το 2016. Και μάλιστα το 2016 τότε είχαν προηγηθεί εκλογές του 2015, που βγάλαν οριακά την κυβέρνηση των συντηρητικών και θεωρείται μια κυβέρνηση η οποία δεν θα μπορούσε να σταθεί. Πλην όμως έριξε το χαρτί του Brexit τότε και πήγαμε σε εκλογές με το Brexit, αυτό που λέμε, στο τραπέζι, και τις κέρδισε τις εκλογές, τις κέρδισαν οι συντηρητικοί. Τώρα λοιπόν ο νέος πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, είπε δημόσια αυτό που όλο και περισσότερο παραδέχονται, δηλαδή το ενδεχόμενο επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου, να το πούμε έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντιδράσεις ήταν πολύ μεγάλες, όμως το κόστος που πληρώνει η χώρα από την πολιτική του απομονωτισμού είναι μεγάλο και αδύνατο να αγνοηθεί πια. Ήταν κάτι που το λέγανε από την επόμενη μέρα που αποφασίστηκε το Brexit και ψηφίστηκε, από τότε το λέγανε οι άνθρωποι ότι θα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την επανένταξη, την ενιαία αγορά, την τελωνιακή ένωση, την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και μια σειρά άλλα πράγματα, Και 10 χρόνια μετά φαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να επιστρέψει. Λοιπόν, πώς θα πάμε εμείς στο δεύτερο ημίχρονο τώρα. Θα ξεκινήσουμε με την πολύ καλή συνάδελφο, την Κορίνα Βασιλοπούλου, να ρίξουμε μια ματιά πιο προσεκτική τι γίνεται στην Ισπανία, γιατί ένα δεύτερο σώμα στη Βουλή ενδέχεται να ψηφίσει τα δύο διατάγματα που καταψηφίστηκαν στην Ολομέλεια και να περάσουν τα δύο διατάγματα για το στεγαστικό θέμα από την κυβέρνηση του Σάντσες, χωρίς αυτό βέβαια να ακυρώνει την προσφυγή στις κάλπες στις 29 Οκτωβρίου. Αυτά θα πούμε με την πολύ καλή συνάδελφο, την Κορίνα τη Βασιλοπούλου, από την Εφημερίδα των Συντακτών, ειδικευμένη στο εξωτερικό δελτίο και κυρίως στα θέματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ισπανία. Και επίσης θα έχουμε γύρω σε 7.20 με 7.25 την πολύ καλή, κατά τη γνώμη μου, από τις πολύ καλές παρουσίες στη Βουλή, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτή της Νέας Αριστεράς, να συζητήσουμε και τα ευρωπαϊκά και τα δικά μας και μια σειρά άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε, μισή μουσική ανάσα, έρχεται ο Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων των 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλιμο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων για την εφαρμογή του νόμου κατά του παράνομου τζόγου, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα, το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, υπογράμμισε ο Υπουργός. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ως αρχηγικά μέλη φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καραμπούρης και η σύζυγός του. Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα χειρανθρώπων χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν. Στην Αθήνα αναμένεται αργά το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, εξήρεται τη σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό της σύμμαχο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα συμμετάσχει και στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Στο μεταξύ, επιποδός βρίσκεται ολόκληρος ο μηχανισμός της ελληνικής αστυνομίας. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ από το απόγευμα σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας έως και το πρωί της Πέμπτης και ιδιαίτερα αύριο. Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη προχώρησαν σήμερα σε 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου. Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική και δεν υπήρξε εμπλοκή στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ. Διενεργήθηκε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Οι ελεγκτές βρήκαν και κατέσχισαν 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων, τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Δείγματα καπνικών αποστέλλονται προς εξέταση στη χημική υπηρεσία και στις εταιρείες που εκπροσωπούν τα σχετικά σήματα, προκειμένου να εξεταστεί η γνησιότητά τους. Στο διεθνή χώρο τώρα κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους να βγαίνουν στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης στη διάρκεια διαδήλωσης. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπλήθη τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Παρέμβαση για τις εξελίξεις στη Γαλλία έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντας όσα συμβαίνουν στη χώρα στην ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία, είπε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει νέο κανόνα για τις χώρες που θα ενταχθούν στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα επιτρέπει την αναστολή του δικαιώματος ψήφου τους στην Ένωση, εάν υπάρξει οπισθοδρόμηση ως προς τις ευρωπαϊκές αξίες. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας ενέκρινε δύο νέα διατάγματα με μέτρα για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση μετά την απόρριψη παρόμοιων διαταγμάτων την περασμένη εβδομάδα από το Κοινοβούλιο, που πυροδότησε και την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών για τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Ιντοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή απογευματινή μέρος δεύτερον εδώ στον Αλφα Radio 98,9. Και όπως είχα προαναγγείλει, τώρα θα ασχοληθούμε με το γίνεται στην ευρύτερη γειτονιά μας. Καλά είναι εδώ με τις επισκέψεις του Ρούμπιο, τα υπόλοιπα. Μαθαίνω και κάποιες συναντήσεις του Πρωθυπουργού που ενημερώνει με επιχειρηματίες και μια σειρά άλλους ανθρώπους. Θα αναφερθούμε και σε αυτά, αλλά πρέπει να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία. Είναι μια κατάσταση, θα έλεγα, εκρηκτική. Η κυβέρνηση πάει σε εκλογές. Βλέπω ότι γίνεται μια τρίπλα κοινοβουλευτική, να το πω έτσι, σήμερα. Μπας και ψηφιστούν τα δύο διατάγματα, κατατίθενται μάλλον, πιο σωστά, και δεν ξέρουμε ακριβώς που μπορεί να βγάλει η ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ζητήσει τη βοήθεια μιας πολύ καλής συναδέλφου από την Εφημερίδα των Συντακτών, της Κορίνας Βασιλοπούλου, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και τι ακριβώς τι έχει γίνει στην Ισπανία. Κορίνα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλησπέρα, Αντρέα, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την κουβέντα που θα κάνουμε.
0: Πρώτα απ' όλα, τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Σάντσες? Κάνει μια τρίπλα, δηλαδή ξαναθέτει σε ψηφοφορία σε άλλο όργανο τα διατάγματα που αφορούν το θέμα το σταγαστικό?
1: Ναι, γιατί εφόσον έχουν προκηρυχθεί πια εκλογές, τα διατάγματα δεν είναι ανάγκη να περάσουν πάλι από τη Βουλή για να τεθούν σε ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Θα τεθούν σε διαβούλευση σε μια ειδική κοινοβουλευτική ομάδα και ελπίζουν τουλάχιστον να περάσουν τουλάχιστον το ένα από τα δύο, είτε αυτό που θα αφορά το πάγωμα των εξώσεων για τους πιο ευάλωτους στο 2030, είτε την αυτόματη παράταση των ενοικίων.
0: Ναι.
1: Των ενοικιαστηρίων συμβολέων, συγγνώμη, ως το 2028, σε συνδυασμό με την απαγόρευση στα μεγάλα κερδοσκοπικά κεφάλαια να αγοράζουν κατοικίες.
0: Σε αυτό το σώμα μπορεί να περάσει, ενώ δεν πέρασε στην Ολομέλεια?
1: Ναι, γιατί είναι λίγο διαφορετική η σύνθεση. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Είναι και αυτό μια προεκλογική κίνηση, προκειμένου ο Σάντσες να δείξει στους ψηφοφόρους ότι κοιτάξτε, εγώ μέχρι τελευταία στιγμή θα το παλεύω και μέχρι να γίνουν εκλογές, να βγει καινούργια κυβέρνηση και να δούμε τι θα γίνει και τι μέτρα θα πάρει, αν θα πάρει, γιατί με μια δεξιά-ακροδεξιά κυβέρνηση δεν θα περιμένουμε κάτι τέτοιο φυσικά. Εμείς παλεύουμε για να λύσουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Ξέρεις, επειδή γνωρίζεις τα πράγματα πολύ καλύτερα από μένα και φυσικά, πώς το λένε, έχεις ασχοληθεί. Θα λέει ένας παρατηρητής, ας πούμε, εντάξει ρε παιδί μου, ωραία, ο Σάντσες θέλει να κάνει μια προοδευτική πολιτική, να προστατεύσει και τους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους ή μπαίνουν στη διαδικασία της έξωσης κτλ. Γιατί, ενώ έχει κερδίσει δύο θητείες, γιατί δεν το έχει κάνει αυτό?
1: Ακριβώς λόγω της ανεπαρκούς πλειοψηφίας. Ο Σάντσες, για να πάμε 3 χρόνια πίσω, 3 και κάτι, κέρδισε, μάλλον ξαναέγινε κυβέρνηση, χάρη σε άλλη μια τρίπλα. Οι εκλογές ήταν να γίνουν προς το τέλος του χρόνου, του 2023. Γίνονται αυτοδιοικητικές εκλογές, εκλέγονται διοικήσεις στις περισσότερες αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας και δημοτικές παράλληλα. Εκεί το Σοσιαλιστικό Κόμμα υφίσταται μια μεγάλη, θα λέγαμε, ήττα, γιατί έχασε και ορισμένα προπύργια του από τη δεξιά. Και είδαμε για πρώτη φορά το δεξιό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox να συγκυβερνούν σε επίπεδο δήμων και σε επίπεδο περιφέρειας, όπως γίνεται για παράδειγμα στη Βαλένθια. Ο Σάντσες θα μπορούσε να συνεχίσει, αποφασίζει να πάρει ένα ρίσκο. Και έχει αποδειχθεί πολύ δεινός παίκτης μέχρι σήμερα σε αυτό το κομμάτι και πολύ τυχερός βέβαια.
0: Ναι.
1: Το ρίσκο του βγαίνει. Γιατί ενώ είσαι δεύτερο το ΠΣΟΕ, το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, η δεξιά δεν μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση. Το άθροισμα των ψήφων του Λαϊκού Κόμματος και του Vox δεν επαρκούσε. Δεν υπήρχαν άλλοι σύμμαχοι στην Βουλή από τους οποίους θα μπορούσε να ζητήσει στήριξη. Αντιθέτως, ο Σάντσες μαζί με το Σουμάρ το ριζοσπαστικό προοδευτικό σχηματισμό που συγκυβερνά αυτή τη στιγμή. Κέρδισε την υποστήριξη του Ποδέμος που πια έχει κατέβει, κατέβαινε αυτόνομο, και όλων των μικρότερων προοδευτικών και εθνικιστικών κομμάτων. Ανάμεσά τους ήταν και το Ζούντς, το, το δεξιό καταλανικό αυτονομιστικό
0: κόμμα. Που τώρα καταψήφισε τα διατάγματα.
1: Το Ζούντς είναι ένα δεξιό κόμμα, να μην γελιόμαστε, γιατί πριν από 9 χρόνια, όταν γίνονταν τα επεισόδια στην Καταλωνία με το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, κάποιοι που δεν γνώριζαν καλά τα πράγματα είδαν τον Πουτσδεμόν ως ήρωα και τον Ζούντς ως κάτι πολύ προοδευτικό. Δεν είναι καθόλου, έτσι τα πράγματα. Έτσι, το Ζούντς, όπως η παλιά ΣΥΟΥ, που είναι μια εξέλιξή της, το κόμμα που κυβερνούσε στην Καταλωνία από τότε που έπεσε η χούντα του Φράγκο και δημιουργήθηκαν οι, οι αυτόνομες περιφέρειες, εξυπηρετεί τα συμφέροντα της καταλανικής αστικής τάξης, εκείνου του κομματιού της αστικής τάξης που πιστεύει ότι θα είναι καλύτερα εκτός Ισπανίας,
0: μάλιστα, ναι.
1: Που χρησιμοποιεί την απειλή της ανεξαρτησίας προκειμένου να κερδίζει περισσότερα προνόμια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτή τελικά
1: καταψηφίσανε. Άλλες δύο φορές, είχε φέρει δύο φορές φέτος, όχι διατάγματα, έκτακτης ανάγκης όπως έγινε τώρα, με αφορμή την έξωση στην 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, αλλά ένα συνολικό νομοσχέδιο για το πρόβλημα της τέτασης. Το περιλάμβανε μέσα το πρόβλημα των ενοικίων, τη δημιουργία περισσότερων δημοτικών κατοικιών, περιορισμό στη δράση των φαντς και όλα αυτά. Και τις δύο φορές, μία φορά το Φεβρουάριο και άλλη μία το καλοκαίρι που ήθελαν κάποιες τροποποιήσεις, το νομοσχέδιο αυτό καταψηφίστηκε από το σύνολο της δεξιάς, δηλαδή από το Λαϊκό Κόμμα.
0: Ναι.
1: Από το Vox και από το καταλανικό Ζούντς. Αυτή τη στιγμή το ανάθεμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για την καταψήφιση των διαταγμάτων πέφτει στο Ζούντς, που υποτίθεται ότι στηρίζει την κυβέρνηση και το κάνει βέβαια κατά το δοκούν, όπως το συμφέρει. Γιατί από τα δύο, από το δεξιό και το προδεξιό κόμμα, δεν περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό. Το Ζούντς όμως, που έχει στήριξει την κυβέρνηση από το 2018 και που αυτή η κυβέρνηση βοήθησε πάρα πολύ στο να εκτονωθεί το κλίμα στην Καταλωνία, που ήταν, δεν θα πούμε στα όρια εμφυλίου πολέμου, αλλά υπήρχε ένας μεγάλος διχασμός και πολύ έντονη πολιτική και κοινωνική αναταραχή. Το Ζούντς λοιπόν αποφασίζοντας προφανώς να βοηθήσει αυτούς που πραγματικά υπηρετεί, καταψήφισε τα νομοσχέδια παρόλες τις έντονες διαβουλεύσεις που είχαν γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Λοιπόν, δεν είναι ότι ο Σάντσες δεν το έκανε, είναι ότι δεν είχε την επαρκή πλειοψηφία
0: για να το, ναι,
1: για να το περάσει, και ένας από τους υποτιθέμενους συμμάχους του τον πουλήσε δύο φορές.
0: Ναι.
1: Τρεις, τρεις για την ακρίβεια.
0: Δηλαδή και τώρα ευνηδιάστηκε από τους Καταλανούς.
1: Δεν ευνηδιάστηκε ακριβώς. Το περίμενε, γιατί το Ζούντς είχε δείξει πολύ σκληρή στάση από την αρχή. Η ψηφοφορία της Παρασκευής έγινε με το Ζούντς να έχει δηλώσει ότι θα καταψηφίσει. Το επιχείρημα ήταν ότι το νομοσχέδιο για το πάγωμα των εξώσεων βάζει στο ίδιο τσουβάλι μεγαλοϊδιοκτήτες και εταιρείες με μικροϊδιοκτήτες. Ο Σάντσες παρόλα αυτά πήγε στην ψηφοφορία προφανώς για να καταδείξει τους υπαίτιους αυτού του ναυαγίου, ότι ενώ η Ισπανία βράζει αυτή τη στιγμή, έχουν στηθεί κατασκηνώσεις διαδηλωτών στην Πόρτα Ντελ Σολ, την κεντρικότερη πλατεία της Μαδρίτης, για πρώτη φορά ύστερα από 15 χρόνια, υπάρχει ένα νέο κίνημα καναπτυσμένων, αυτή τη φορά εστιάζοντας το πρόβλημα της στέγης, εσείς επιλέγετε να μην βοηθήσετε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, θα τεινάζετε όλα στον αέρα, οπότε θα αναλάβετε και την ευθύνη.
0: αυτό είναι και το κεντρικό του, νομίζω θα είναι και το κεντρικό του προεκλογικό πώς να το πω, επιχείρημα, για να μαζέψει και τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα σε μια πλειοψηφία. Αν... Και να πατήσει και πάνω στην αποδοχή που έχει, φαίνεται να έχει στον κόσμο αυτές τις παρεμβάσεις που πάει να κάνει.
1: Ναι. Αφενός επιχειρεί να μετατοπίσει την ατζέντα, την προεκλογική ατζέντα, στο πολιτικό, στο κοινωνικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί τους τελευταίους μήνες την μονοπολούσαν άλλα θέματα με τη βοήθεια και της δεξιάς. Η μεταναστευτική κρίση στη Θεούτα. Τα σκάνδαλα του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
0: Ναι. Τα σκάνδαλα αυτά αφορούσαν αυτό που λέμε το βαθύ Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας, δηλαδή παράγοντες επί σειρά ετών, ξέρω εγώ, που ήταν στα πράγματα.
1: Ναι, μέρη, ναι, υπήρχε και ένας πρώην υπουργός μέσα. Όχι από την παλιά φουρνιά, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι σοσιαλιστές της φουρνιάς Γκονσάλες δεν είναι πια...
0: Δεν υπάρχουν
1: πια. Ναι. Δεν είναι στο προσκήνιο.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Αλλά σίγουρα ναι. Υπήρχε πρόβλημα. Το παραδέχτηκε, ζήτησε συγγνώμη, παραδέχτηκε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Αλλά λέει τώρα για να γίνουν καλύτερα χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και παίρνει ένα ρίσκο, παρόλο που τα προγνωστικά δεν είναι ευνοϊκά. Δηλαδή τα τελευταία γκάλοπ δείχνουν ότι τα δύο μεγάλα δεξιά κόμματα, το λαϊκό και το ακροδεξιό, θα μπορούσαν να σχηματίσουν την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Άνετα.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο προσπαθεί να κινητοποιήσει όλο το προοδευτικό κοινό. Τους ανθρώπους που τυχόν σκέφτονταν να μην πάνε να ψηφίσουν. Ότι κοιτάξτε, να δείτε εδώ πέρα, για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ισπανίας, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ένα ακροδεξιό κόμμα να έρθει στην κυβέρνηση. Το θέλετε? Γιατί το λαϊκό κόμμα δεν μπορεί να κυβερνήσει αλλιώς. Δεν έχει συμμάχους άλλους.
0: Κοίτα, με όρους, επειδή είναι περίπου, μοιάζουμε λίγο στο μεταπολιτευτικό κομμάτι και η Ελλάδα και η Ισπανία, είναι το αντίστοιχο να κέρδιζε τις εκλογές, ας πούμε, πώς να το πω, η ΕΠΕΝ, ας πούμε, ή μάλλον να συμμετείχε σε κυβέρνηση ΕΠΕΝ τότε.
1: Ναι. Κάτι ανάλογο.
0: Ανάλογο,
1: να πούμε, να φαινοτώσει...
0: Ναι. Τέλος πάντων, για να καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε, γιατί και η Ισπανία πέρασε πόσα χρόνια είχε, 35 ή 40 χρόνια, πόσα χρόνια είχε. 36 χρόνια.
1: Και εγκαθιδρύθηκε η Κούντα. Και το τέλος του 75 πέθανε ο Φράνκο.
0: Πέθανε ο Φράνκο, σωστά. Οπότε, Κορίνα, νομίζω.

0: από την άλλη, το να περίμενε να περάσει ένας χειμώνας με τα σκάνδαλα να σιγοβράζουν, τη δεξιά να τον χτυπά από παντού, την ενεργειακή κρίση, την άνοδο των τιμών και ένα δύσκολο χειμώνα, καλύτερα που το κάνει τώρα, όπου καβαλώντας όλο αυτό το λαϊκό κίνημα και το δικαίωμα στη στέγη, έχει ελπίδα να κινητοποιήσει κόσμο.
1: Εγώ θα σου έλεγα πάντως ότι είναι από τους λίγους πολιτικούς παίχτες, το συμπαθεί κάποιος, δεν το συμπαθεί, και στην Ευρώπη ο Σάντσας. Δεν ήταν, δηλαδή, είναι ξεχωριστή περίπτωση.
0: Ξεχωριστή περίπτωση, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την εσωτερική ισπανική πολιτική.
1: Ναι, όχι, βέβαια. Είχε
0: το θάρρος να μιλήσει ανοιχτά για γενοκτονία στη Γάζα και μάλιστα μπροστά στον ίδιο τον Νετανιάχου.
1: Τα έβαλε και με τον Τραμπ. Ναι, ναι, σωστά. Κορίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και για την ενημέρωση που είχαμε για το τι γίνεται στην Ισπανία και πώς πάει αυτή η μεγάλη χώρα της Ευρώπης σε εκλογές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Γενιφάρμα.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Ξεκινάνε οι οντισιόν.
7: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
8: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
9: Τι κυλιακή είναι αυτή.
10: Είναι ναι και από μένα.
9: Είναι όχι.
11: Όχι, τώρα τους κράζει.
12: Να παίξει αυτό.
13: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και 28 λεπτά ακριβώς η ώρα στον Αλφα Radio 98,9. Ακούσαμε τα όπασα μας είπε η Κόρινα Βασιλοπούλου για τις εξελίξεις στην Ισπανία, τις εκλογές που έρχονται 29 Νοέμβρη, το στεγαστικό που βρίσκεται, θα έλεγα, είναι το νούμερο ένα θέμα και θα καθορίσει από ό,τι φαίνεται και την εκλογική αναμέτρηση σε λιγότερο από 2 μήνες. Και τώρα κάνουμε μια γέφυρα, θα μιλήσουμε και εδώ για την Ισπανία και τη Γαλλία και το γίνεται στην Ευρώπη με την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Αλλά θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, γιατί τώρα είδα ότι είχε ένα διάλογο με την κυρία Ντόρα Πακογιάννη για το γνωστό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Καλησπέρα κυρία Αναγνωστοπούλου.
2: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε.
1: Αυτό δεν το ξέρα ότι είχατε το διάλογο, το είδα τώρα, ευνηδιάστηκα. Δεν το είχα προγραμματισμένο να σας ρωτήσω κάτι. Αν θέλετε μας λέτε τι ακριβώς έγινε.
2: Ναι, γιατί είναι δημόσιο, η αντιπαράθεση έγινε στη
1: Βουλή. Ναι, δεν είναι κάτι κρυφό, δεν ήταν.
2: Ναι. Στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας. Η κυρία Μπακογιάννη μερικές φορές νομίζει ότι πρέπει να μας διδάξει όλους. Και επειδή βέβαια έχουμε και την άφιξη σήμερα του κυρίου Ρούμπιο, του Μάρκο Ρούμπιο, από εκεί ξεκίνησε η όλη κουβέντα, από αυτά που είπα εγώ, ότι δηλαδή εν ολίγης πάντα η αριστερά και όχι μόνο ο δημοκρατικός κόσμος της Ελλάδας κάνει διαδηλώσεις όταν έρχεται Αμερικανός αξιωματούχος. Μπορεί κάποιες φορές να είναι σχεδόν τελετουργικές, ναι. Αυτή τη φορά όμως έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ένας λαός που δείχνει το δημοκρατικό του φρόνημα. Και αυτό πρέπει να το δει ο Μάρκο Ρούμπιο, να το δει και η πρέσβης της χώρας του, των Ηνωμένων Πολιτειών, να καταλάβουν ένα πράγμα, ότι οι χώρες δεν είναι ούτε αποικίες, ούτε προτεκτοράτα, ούτε μπορεί να παρεμβαίνει κανείς, ούτε για τα συμφέροντά του να κάνει συναλλαγές με όσους θέλει ντόπιους και τους άλλους σε βάρος των συμφερόντων της ίδιας της χώρας.
1: Λέτε για το δημοσίευμα της Αμερικάνικης Εφημερίδας που εμφάνισε σε ένα διάλογο την πρέσβυρα να λέει ότι αλλάζουμε τις κυβερνήσεις όπου θέλουμε, ακόμα και στην Ελλάδα, κάπως έτσι το είπε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αυτά τα είπε και η Wall Street Journal και η Financial Times και ηγετικά στελέχη των δημοκρατικών έβαλαν θέμα ότι δεν μπορεί ένα τέτοιο πρόσωπο να εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και λοιπά. Ο Μάρκο Ρούμπιο βεβαίως και τη στήριξε. Ο Μάρκο Ρούμπιο, μην ξεχνάμε, ότι είναι η αιχμή του δόρατος της Πορτοκαλί Διεθνούς. Επειδή άκουσα και για Ισπανία και για Γαλλία, θυμόμαστε τι είχε πει.
1: Είναι στο σχεδιασμό για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της και της Ευρώπης ορισμένες, ναι.
2: Ακριβώς, και της Ευρώπης. Και όχι μόνο. Άρα λοιπόν το να δείξει αυτός ο λαός με τη συμμετοχή του σε διαδηλώσεις ότι υπάρχει και ένας λαός και ότι οι κυβερνήσεις ανεβοκατεβαίνουν επειδή ψηφίζει αυτός ο λαός και επειδή θέλει κάποιος άλλος και ότι τα οικονομικά του συμφέροντα αλλά και τα εθνικά του συμφέροντα δεν μπορούν να πέφτουν, να παίζονται σε τζόγο της υπερδύναμης και του Τραμπ. Άρα αυτά η κυρία Μπακογιάννη βέβαια αντέδρασε, είπε ότι η κυβέρνηση τα έχει διαψεύσει αυτά τα δημοσιεύματα. Για μένα κύριε Πετρόπουλε και νομίζω για κάθε δημοκράτη άνθρωπο, εάν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν την καλέσει να την ρωτήσει αν ισχύουν ή όχι όλα αυτά, για μένα υπάρχει θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Πόσο απλά.
1: Κατανοητό. Έχετε, ναι, απολύτως κατανοητό αυτό που λέτε.
2: Ναι. Και μου είπε ότι το κάνω για κομματικούς λόγους. Εκεί αντέδρασα βέβαια έντονα, της είπα αυτά να τα δει μέσα στο κόμμα της δεν έχω κανένα λόγο κομματικό. Ασταθεί με το Συρίγο, με τον έναν, με τον άλλο, με τον κύριο Σαμαρά που της έκανε like, που του έκανε like η κυρία Γκυρφόιλ σε ανάρτησή του.
1: Α, έχουμε και τέτοια, ναι.
2: Ναι.
1: Έχουμε και τέτοια. Αποτελούν οι δίστα like πια.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
2: Ακριβώς.
1: Είναι σοβαρά θέματα αυτά, αλλά εξίσου σοβαρά θεωρώ ότι σοβαρές είναι και οι εξελίξεις στην Ευρώπη.
2: Συνδέονται όλα,
1: ναι,
2: αυτά.
1: Συνδέονται με έναν τρόπο, αλλά ναι, εδώ έχουμε όχι απλώς διαδηλώσεις της νεολαίας στην Γαλλία, εδώ πάει να πάρει μορφή εξέγερης αυτό το πράγμα. Έχουμε εκατοντάδες παιδιά τραυματισμένα, έχουμε έναν μαθητή ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, θα χάσει το χέρι του.
2: Θα χάσει το χέρι του, ελπίζουμε πως όχι, από χειρομοβίδα.
1: Ναι, από χειρομοβίδα. Έχουμε μια σειρά από γεγονότα στην Γαλλία τα οποία δείχνουν ότι είναι σε τέλμα το πολιτικό σύστημα εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε πάρα πολύ καλά όταν γίνουν εκλογές θα είναι πρώτη δύναμη το εθνικό μέτωπο της κυρίας Λεπέν και σε μάλλον ανεβασμένα ποσοστά φαίνεται η αριστερά να καταποντίζεται ο Μακρόν. Και ταυτόχρονα έχουμε όλη αυτή την ιστορία στην Ισπανία. Πέστε μου για, με το στεγαστικό. Το στεγαστικό από εδώ και πέρα θα ανεβοκατεβάσει κυβερνήσεις. Νομίζω εκεί θα πάμε.
2: Είναι ένα κρίσιμο. Αυτό που δείχνει η Ισπανία είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα, κοινωνικό ζήτημα. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο κοινωνικό ζήτημα, γιατί αν δεν έχει κάποιος στοιχειοδός μία στέγη για να βάλει το κεφάλι του από κάτω, το κοινωνικό ζήτημα γίνεται εκρηκτικό. Εκρηκτικό στην κυριολεξία. Και πολύ καλά έκανε ο Σάντσεφ που το έβαλε στην αιχμή του δόρατος της πολιτικής του. Δηλαδή εκεί πρέπει να τοποθετηθούν οι πολιτικές δυνάμεις με ποιον είναι τελικά.
1: Ναι.
2: Αν είναι με αυτούς που εκμεταλλεύονται όλο τον κόσμο, από τα φαντς μέχρι τους μεγαλοϊδιοκτήτες, μέχρι όλους όσοι νομίζουν ότι μπορούν να δρούνε ασύστολα και ανεξέλεγκτα εναντίον των αναγκών της μεγάλης κοινωνίας, πολύ καλά έκανε. Και βέβαια όλοι ευχόμαστε να είναι ο Σάντσεφ νικητής από αυτή την αναμέτρηση.
1: Ναι.
2: Στη Γαλλία
1: τώρα, ναι.
2: Κύριε Πετρόπουλε, τα πράγματα δείχνουν ότι δεν μπορεί η νεολαία πια να αντέξει να είναι τα όνειρά της ποδοπατημένα, η πραγματικότητά της και το μέλλον της, γιατί η νεολαία χωρίς μέλλον δεν βλέπει ούτε το παρόν της, δεν είναι όπως οι μεγάλοι άνθρωποι, δεν μπορεί να βλέπει αυτό το μέλλον ποδοπατημένο εντελώς, ποδοπατημένο από μια ασφικτική πολιτική οικονομική, η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Ξέρετε τι είναι στη Γαλλία πια να μην έχουμε δημόσια εκπαίδευση σε μια Γαλλία που ήταν το καμάρι αυτό. Το καμάρι ήταν της Γαλλίας, η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία. Και να έχουμε φτάσει τώρα να μην υπάρχει η δημόσια παιδεία, ούτε η υγεία βέβαια, στη Γαλλία. Πόσο καιρό νομίζανε αφελώς όλοι αυτοί ότι θα περνάνε τέτοιες πολιτικές οικονομικού στραγγαλισμού και κατεδάφισης των κοινωνικών αγαθών όπως είναι η παιδεία, χωρίς καμία αντίδραση. Και εγώ, ναι, συγγνώμη.
1: Όχι, ολοκληρώστε, γιατί έχω την ερώτηση να σας κάνω μετά.
2: Και λέω ότι δεν θέλω να προδικάσω πια ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Λεπέν. Μακάρι η αριστερά να καταλάβει ότι εδώ χρειάζεται πραγματικά ένα συνασπισμός δυνάμεων, όχι μόνο για να μην είναι η Λεπέν, γιατί η ακροδεξιά σε αυτά τα οικονομικά θέματα στηρίζει το Μακρόν. Ήτανε το δεκανίκι του Μακρόν πολλές φορές σε αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν η λύση δεν μπορεί να είναι ακροδεξιά ποτέ. ούτε ήταν στην ιστορία ούτε θα είναι.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε, ότι εδώ πέρα σε δύο μεγάλες χώρες όπως είναι η Ισπανία και η Γαλλία έχουμε εξελίξεις καταιγιστικές με επίκεντρο την παιδεία και τη στέγαση. Έχουμε μία Γερμανία που μέσω των περιφερειακών εκλογών δείχνει το παλιό πολιτικό κατεστημένο, να το πω έτσι, δηλαδή κυρίως οι δεξιά και οι σοσιαλδημοκράτες να καταπαντίζονται και να υπάρχει πολύ ενισχυμένη η ακροδεξιά από τη μια μεριά και να ανεβαίνει κάπως η αριστερά. Βλέπω να πηγαίνει η Ευρώπη τα περισσότερα, με οδηγώ αυτές τις τρεις χώρες, σε μια νέα διαίρεση. Δηλαδή πάνε οι πολιτικές περί το κέντρο, ποιος θα εμφανιστεί ας πούμε με πιο ήπιο πολιτικό λόγο, με την οικονομία να έχει ένα ενάρετο κύκλο και όλα αυτά. Μπαίνουμε σε κάπως άγριες εποχές.
2: Βέβαια μπαίνουμε σε άγριες εποχές, γιατί με τον υποτιθέμενο ενάρετο κύκλο και αυτό το συμβιβασμό δεξιάς, νεοφιλελευθερισμού και σοσιαλδημοκρατίας γινόταν πάντα στο έδαφος του νεοφιλελευθερισμού. Δηλαδή τελικά στον οικονομικό στραγγαλισμό των κοινωνιών. Δεν έγινε τα τελευταία πολλά χρόνια ποτέ στο έδαφος της αριστεράς. Δεν είχαμε δηλαδή συμβιβασμό στο έδαφος των κοινωνικών δικαιωμάτων, της ισότητας, της κοινωνικής ισότητας. Είχαμε των κοινωνικών ανισοτήτων και έπρεπε εκεί να βάζει νερό στο κρασί της ο σοσιαλδημοκρατία, όπως έβαλε, και πλάτη συνέχεια στον νεοφιλελευθερισμό.
1: Από τη δεκαετία του 90 το είδαμε, είχαν την ίδια τακτική τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, ναι.
2: Όσο περνάγαν τα χρόνια,
1: ναι,
2: αυτή η απληστία των λίγων εναντίον των πολλών και μιας πελατείας γύρω από τους λίγους, εντάξει, οδήγησε τις κοινωνίες σε αυτό που βλέπουμε τώρα.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι τώρα. Εντάξει, βλέπουμε τις εξελίξεις, βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον πάει να διαμορφωθεί ένα καινούριο πολιτικό σκηνικό, διαφορετικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει στα προηγούμενα χρόνια. Είπαμε ποιες δυνάμεις, κυρίως στην ακροδεξιά, να ανεβαίνει, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις να διαμορφώνεται και ένας έτσι πυρήνας από αριστερά που να διεκδικεί τουλάχιστον καλύτερα ποσοστά. Εδώ, σε αυτό το σχήμα που είπατε, με τη σοσιαλδημοκρατία να υπηρετεί νεοφιλελεύθερα δεδομένα και στην οικονομία και γενικότερα κτλ. Εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσαν να συνονοηθούν οι δυνάμεις που δεν ομνίουν, να το πω έτσι, στον νεοφιλελευθερισμό ή παίρνουν πολύ σοβαρές αποστάσεις από αυτόν.
2: Βεβαίως. Στο έδαφος όμως, κύριε Πετρόπουλε, της αριστεράς. Όχι στο έδαφος ενός κέντρου που δεν υπάρχει. Το έδαφος του κέντρου δεν υπάρχει πια. Αυτά ήταν σε άλλες εποχές, τώρα δεν υπάρχει. Ή θα είναι αυτή η συνεργασία προς τα αριστερά, δηλαδή με αριστερό πρόσημο, στέγαση, ακρίβεια, δημοσιονομικός χώρος. Αν δεν αμφισβητήσεις έτσι όπως είναι δομημένος ο δημοσιονομικός χώρος, αυτά τα απίστευτα εξοπλιστικά προγράμματα, έρχεται και ο Ρούμπιο, ο οποίος μας επέβαλε το 5% στην Ευρώπη για τους εξοπλισμούς. Η Ευρώπη, προσέξτε, δεν μπορεί να πάρει μέτρα για να βάλει φρένο και η Ελλάδα στην εκτείναξη της ενέργειας, εξαιτίας του πολέμου που η Αμερική με το Ισραήλ δημιούργησαν στο Ιράν, δεν μπορεί να βάλει φρένο εκεί. Από την άλλη μεριά όμως δίνει χώρο για τους εξοπλισμούς και όλο αυτό το περίφημο Rearm Europe και τέτοια. Αν δεν πιέσει λοιπόν η αριστερά προς το έδαφος της, στο έδαφος της, και πάει να κινηθεί μεσοβέζικα στο έδαφος αυτού που κάνει ο νεοφιλελευθερισμός, θα έχουμε την ακροδεξία σε εκτείναξη.
1: Ναι.
2: Σε εκτείναξη. Γιατί δεν εμπνέει τον κόσμο και δεν εμπνέει την νεολαία να δει το μέλλον της διαφορετικά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Δεν ήθελα να σε διακόψω προηγουμένως. Είπατε ότι μπορεί να συνοηθούν οι δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν να υπάρχει ένα νέο φιλελεύθερο πρόγραμμα και όλα τα οποία συνεπάγονται από την εφαρμογή του, αλλά είπατε με όρους αριστεράς.
2: Ναι.
1: Και λένε κάποιοι, okay, ναι, προς τα εκεί θα είναι, αλλά δεν έχει αποχρώσεις αυτό. Δηλαδή, μία ενδεχομένως κεντροαριστερή δύναμη δεν μπορεί να είναι να συμπεριλαμβάνεται στους σχηματισμούς που δεν θέλουν μία ακραία νεοφιλελεύθερη ατζέντα.
2: Εγώ θα έλεγα την προσωπική μου άποψη.
1: Γιατί ο Σάντσες, ας πούμε... που τον είχαμε προηγουμένως στη συζήτηση, ο Σάντσες είναι ένας σοσιαλδημοκράτης και μάλιστα το κόμμα του πριν το Σάντσες ήταν και δεξιά σοσιαλδημοκρατίας. Τώρα έχει κάνει κάποια βήματα, δεν το λες όμως και κάθετα κατά του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή κάνει υποχωρήσεις προκειμένου να σε αρκετά πράγματα.
2: Ναι, εγώ θα συμφωνούσα μαζί σας και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Βεβαίως θα μπορούσαν να γίνουν συνεργασίες αρκεί να έχουν μπει 3 προγράμματα, 5, 6, 7 προγραμματικές θέσεις και να πούνε τα κόμματα πολεμάμε για αυτά.
1: Ναι.
2: Πολεμάμε για τη στέγη, πολεμάμε και δεν υποχωρούμε καθόλου σε αυτά. Γιατί είναι θέμα επιβίωσης πια και στοιχειώδους, όχι ισότητας, στοιχειώδους αξιοπρέπειας στην επιβίωση. Αυτό πρέπει να γίνει πραγματικά συνείδηση και το να υπάρχουν τα κόμματα, αυτό που είπατε, συνεργασίες των κομμάτων. Γιατί οι συνεργασίες? Για να γίνεται όσμωση ανάμεσα στα κόμματα, αριστερά, κεντροαριστερά, προς τα που θα κινηθούν. Το ένα κόμμα μόνο του πολύ εύκολα μπορεί να υποστεί πιέσεις, να υπαναχωρήσει κλπ. Αν όμως υπάρχει όσμωση κομμάτων και το ένα κρατάει το άλλο και το ένα επηρεάζει το άλλο, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Είμαστε σε τέτοιες εποχές.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Εγώ, κύριε Πετρόπουλε.
1: Να είστε καλά. Είστε καλή καλά. Συνέχεια, κύριε Αναστοπούλου.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565. Και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες. Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 8 στον Αλφα Ρίντε 98,9 και στη Λαϊκή Απογευματινή. Και τώρα πρέπει να σας πω την καλή είδηση της ημέρας. Πώς μπορείτε να κερδίσετε και να προσφέρετε μερικούς πόντους, αλλά για πολύ καλό σκοπό, και να κάνετε το έργο του Make a Wish Ελλάδας, αγοράζοντας με τις αγορές σας, συγγνώμη, στην Αβίν. Μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα και να βοηθήσετε να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Αν μπείτε λοιπόν στην εφαρμογή της Αβίν, κερδίζω, χαρίστε τους πόντους που θέλετε και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Πάμε να δούμε τελευταίες ειδήσεις πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα Τρίτη. Βέβαια αύριο Τετάρτη εδώ θα είμαστε. Κάτι δηλώσει του Καρβέλα βλέπω για τη Δύση. Γιατί είναι τόσο ψηλά ρε παιδιά? Έχουμε, περιμένουμε το Ρούμπιο. Έχουμε θέματα, Brexit, Grexit, αυτά, δηλαδή. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Έγινε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Ευάγγελου Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκι. Δρομολογούνται, λέει, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Αυτό είναι και το non-paper και από το Μαξίμου που βγήκε. Θα έλεγα μια συνάντηση που νομίζω πέρα από το γήπεδο θα αφορά και άλλα πράγματα. Λοιπόν, επίσης δεν έχουμε προλάβει σήμερα να ασχοληθούμε. Έχουμε τα ποσοστά της φτώχειας που καταγράφονται στην έκθεση του ΩΣΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις για την Ευρώπη, σε ορισμένες χώρες είναι σοκαριστικά. Είναι ένα θέμα που θα ασχοληθούμε αύριο. Διαβάζω εδώ πέρα τώρα ένα δεύτερο θέμα. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τον Φίλιππο Κουμπούρη. Εντάξει, θα δούμε. Να σας επαναλάβω την πολύ καλή είδηση της ημέρας για την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδας και μέσω της εφαρμογής Αβίν κερδίζετε πόντους για να στηρίξετε και εσείς και να χαρίσετε πόντους από το υπόλοιπο στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίσει να βρίσκεται μαζί μας.

Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 8 τελειώσαμε για σήμερα. Θα έρθει σε λίγο να πει το δελτίο ειδήσεων ο Βίκτορ Σαμουήλ. Θα ακολουθήσει η Αφροδίτη Σιμίτη. Εμείς θα είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Αύριο Τετάρτη 6 και 5 θα είμαστε εδώ στο πόστο μας. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της άφεξης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που αντιπολεμικές συγκεντρώσεις λαμβάνουν χώρα σε Σύνταγμα και Προπήλαια. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Κυραπετρίτη αύριο, ενώ θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις και ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα χειρανθρώπων χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την εφαρμογή του νόμου κατά του παράνομου τζόγου, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, υπογράμμισε ο Υπουργός. Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη προχώρησαν σήμερα σε 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, ενώ δεν υπήρξε εμπλοκή στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, διενεργήθηκε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Οι ελεγκτές βρήκαν και κατέσχισαν 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων, τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Δείγματα καπνικών αποστέλλονται προς εξέταση στη χημική υπηρεσία και στις εταιρείες που εκπροσωπούν τα σχετικά σήματα για να εξεταστεί γνησιότητά τους. Στο διεθνή χώρο μαζικές ήταν και σήμερα οι διαδηλώσεις των μαθητών σε όλη τη Γαλλία, με την Ένωση των Μαθητών να μιλά για μια απόλυτα ιστορική στιγμή, κάνοντας λόγο για 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 100.000 στο Παρίσι. Οι γαλλικές αρχές, ωστόσο, υπολογίζουν συνολικά 250 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα. Στο μεταξύ, περίπου 900 σχολεία βρίσκονται υποκατάληψη σε αναστολή μαθημάτων. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Παράλληλα, παρέμβαση για τις εξελίξεις στη Γαλλία έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντας όσα συμβαίνουν στη χώρα στην ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία, είπε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο κανόνα για τις χώρες που θα ενταχθούν στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα επιτρέπει την αναστολή του δικαιώματος ψήφου τους στην Ένωση εάν υπάρξει οπισθοδρόμηση ως προς τις ευρωπαϊκές αξίες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρους στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
2: Τροχός της τύχης κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: When I was 10, I wanted to explore the world. There are these older kids at school who'd gone on.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κλείστο είναι αυτή την ώρα το κέντρο της Αθήνας λόγω των συγκεντρώσεων που πραγματοποιούνται κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις συγκεντρώσεις συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ η τροχέα πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Με εντολή της ελληνικής αστυνομίας έκλεισε και ο σταθμός Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό. Οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί αύριο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Κυραπετρίτη, ενώ θα συμμετάσχει και στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, επισημένοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωσή του μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ υπογράμμισε πως παρά τις παγκόσμιες αναταράξεις η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα. Ακόμη ξεκαθάρισε ότι θα επιμείνει στην τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, αναφέροντας ότι η χώρα κατέκτησε με μεγάλο κόπο την αξιοπιστία που είχε χάσει την προηγούμενη δεκαετία. Ως παράδειγμα θάρρους και επιτυχίας περιέγραψε την Ελλάδα ο επίτιμος διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, σε συζήτηση που ακολούθησε της ομιλίας του Πρωθυπουργού επίσης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Περισσότεροι από 10 γνωστοί τραγουδίστες από το χώρο του λαϊκού και παραδοσιακού τραγουδιού αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της οικονομικής αστυνομίας προκειμένου να καταθέσουν και να δώσουν εξηγήσεις αποκλειστικά υπό την ιδιότητα του μάρτυρα. Φαίνονται ως ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, χωρίς όμως να έχουν αποδοθεί σε αυτούς οι αντίστοιχες εισφορές στα κρατικά ταμεία. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στέλεχων δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Οι κατηγορούμενοι άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα χειρανθρώπων χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, υπογράμμισε ο Υπουργός. Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη προχώρησαν σήμερα σε 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και δεν υπήρξε εμπλοκή στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, διενεργήθηκε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Οι ελεγκτές βρήκαν και κατέσχεσαν 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει βρεθεί στο εσωτερικό της χώρας. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Δείγματα καπνικών αποστέλλονται προς εξέταση στη χημική υπηρεσία και στις εταιρείες που εκπροσωπούν τα σχετικά σήματα για να εξεταστεί η γνησιότητά τους. Στο διεθνή χώρο, μαζικές ήταν σήμερα οι διαδηλώσεις των μαθητών σε όλη τη Γαλλία, με την ένωσή τους να μιλά για μια απόλυτα ιστορική στιγμή, κάνοντας λόγο για 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 100.000 στο Παρίσι. Ωστόσο, οι γαλλικές αρχές υπολογίζουν συνολικά τους διαδηλωτές σε 250.000. Στο μεταξύ, περίπου 900 σχολεία βρίσκονται υπό κατάληψη ή σε αναστολή μαθημάτων. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Την ίδια ώρα, παρέμβαση για τις εξελίξεις στη Γαλλία έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντας όσα συμβαίνουν στη χώρα στην ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο κανόνα για τις χώρες που θα ενταχθούν στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα επιτρέπει την αναστολή του δικαιώματος ψήφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν υπάρξει οπισθοδρόμηση ως προς τις ευρωπαϊκές αξίες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Ιντοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αποκαταστάθηκε κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας αφότου ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο τον κύριο Ρούμπιο υποδέχθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γκυραπετρίτης και η πρέσβυρα των ΗΠΑ στη χώρα μας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη στρατιωτική συνεργασία με έμφαση στη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και στη στρατηγική σημασία των υποδομών στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη. Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, επισημένοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση του μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ υπογράμμισε πως παρά τις παγκόσμιες αναταράξεις η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα. Ακόμη ξεκαθάρισε ότι θα επιμείνει στην τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, αναφέροντας ότι η χώρα κατέκτησε με μεγάλο κόπο την αξιοπιστία που είχε χάσει την προηγούμενη δεκαετία. Ως παράδειγμα θάρρους και επιτυχίας περιέγραψε την Ελλάδα ο επίτιμος διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας σε συζήτηση που ακολούθησε επίσης στη συνέλευση του ΣΕΒ. Περισσότεροι από 10 γνωστοί τραγουδιστές από το χώρο του λαϊκού και παραδοσιακού τραγουδιού αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της οικονομικής αστυνομίας προκειμένου να καταθέσουν και να δώσουν εξηγήσεις αποκλειστικά υπό την ιδιότητα του μάρτυρα. Φαίνονται ως ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, χωρίς όμως να έχουν αποδοθεί αντίστοιχες εισφορές στα κρατικά ταμεία. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι άνοιχαν εταιρείες σε ονόματα χειρανθρώπων χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη προχώρησαν σήμερα σε 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική και δεν υπήρξε εμπλοκή. Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, διενεργήθηκε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Οι ελεγκτές βρήκαν και κατέσκησαν 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων, τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Στο διεθνή χώρο μαζικές ήταν και σήμερα οι διαδηλώσεις των μαθητών σε όλη τη Γαλλία, με την Ένωση των Μαθητών να μιλάει για μια απόλυτα ιστορική στιγμή, κάνοντας λόγο για 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 100.000 στο Παρίσι. Εν τω μεταξύ, περίπου 900 σχολεία βρίσκονται υποκατάληψη ή σε αναστολή μαθημάτων. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Την ίδια ώρα παρέμβαση για τις εξελίξεις στη Γαλλία έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντας όσα συμβαίνουν στη χώρα στην ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γρηγόρης Ψαριανός. Καλό σας βράδυ.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρους στο Αιγαίο και οι νοτιοδυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε, περάστε, καθίστε.
1: Τι θα πάρετε? All the angels sing
0: about Jesus' mighty sword. Είναι ένας υπέροχος κιθαρίστας, κατάμαυρος, με εξαιρετική φωνή, βαθιά, χαμηλή. Don't heed to temptation. Βραχνός και κάπως θυμωμένος, στεναχωρημένος, μυστήριος, σαν να τραγουδάει μέσα από την τρύπα. Down.

0: ξυπνώ.
1: Και αυτό λέγεται το τραγούδι Down in the hole, με στην τρύπα. Τώρα και εμείς σε τρύπα είμαστε εδώ που τα λέμε. Απλώς δεν τραγουδάμε και δεν παίζουμε τόσο ωραία κιθάρα όσο παίζει ο John Campbell. Ούτε τόσο μαύροι είμαστε, ούτε τόσο χαμηλόφωνοι και βραχνοί. Αλλά κυρίως δεν είμαστε σε τρύπα. Είμαστε σε ένα είδος τρύπας, αλλά όχι μια μαύρη τρύπα σκοτεινή και περίεργη. Εδώ ο John Campbell μας απευθύνεται με την κιθάρα του, που παίζει μερικές φορές αυτά τα slide, τα σόλα, ή και με δαχτυλίδι, πώς το λένε, με αυτό το μεταλλικό, τη μεταλλική θήκη για το δάχτυλο που το κάνει, που κάνει την κιθάρα λίγο σαν χαβάγια που γλιστράει. Εξαίρετος, εξαίρετος. Ευχαριστούμε, John Campbell. Να ξανάρθεις, να ξαπεράσεις καμιά μέρα. Τι ώρα είναι? Είναι 22. Θα σας τα ξαναπώ καθαρά όταν θα είναι 22 και 22 και 22. Τώρα είναι 10 και 10.

χαζός που είμαι, λέει, με είχαν προειδοποιήσει για την αγάπη της. Τώρα αυτή ποιος ξέρει, αφού τον βασάνισε, τον παράτησε σε ξύλο και την έκανε. Και αυτός θα έχει πάρει στο κρανίο τώρα. Ο κύριος Ρόμπερτ Κρέι. Ο Ρόμπερτ Κρέι είναι, μοιάζει με τον Τζον Κάμπελ, είναι της ίδιας σχολής. Her lips were so inviting, her hands soft to touch. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Ήρθα και δεν βρήκα την Αφροδίτη, λέω ότι κοπάνισε πάλι οι μικρανίες. Και μου είπαν τα παιδιά εδώ ότι αποσύρθηκε, ότι παρετήθηκε. Και εντάξει, είναι λίγο ζόρικο. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει καθόλου, δεν έχουμε μιλήσει, δεν ξέρω. Αλλά είναι λίγο περίεργο. Την είχα συνηθίσει και στο 2ωρο πριν από μένα τα μεσημέρια του Ιουλίου και του Αυγούστου, και στο 2ωρο το πριν από μένα τώρα στα βραδινά από το Σεπτέμβρη. Την είχα συνηθίσει για καμιά 20 χρόνια στο Best και πιο πριν στον Γκλικ. Την άκουγα και κατά καιρού σε διάφορα ραδιόφωνο που είχε περάσει. Εντάξει, θα ξαναδευτούμε, ελπίζω, κάποια στιγμή. Αλλά μου ήρθε λίγο ξαφνικό. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο μήνας έχει 6-7. 6 έχει ακόμα. Τι, το ίδιο είναι. Σε λιγότερο από 2 ώρες, σε 1,5 ώρα θα έχει 7. Είμαστε σε αυτό το μετέχνιο. Ανάμεσα 6 και 7 Οκτωβρίου.

τώρα, ναι, να στείλω χαιρετίσματα και φιλιά στο Μιχάλη και τη Φωτεινή Ζεντ και την Ιωάννα και τη Μαρία Στάμ και τη Σταυρούλα και την Κλέ και τον Τζι Μις και τη Λιάννα και το Θωμά και όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα και φίλοι και ακροατές της Αφροδίτης και την αποχαιρετούν. Θα τις τα μεταφέρω. Νομίζω θα τα δει και μόνη της κάποια στιγμή, θα τα δει. Λοιπόν, θέλω να σας πω επίσης ότι σήμερα τώρα πρέπει να ήρθε έτσι, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος θα μείνει στην Αθήνα μέχρι μεθαύριο το πρωί, μέχρι αύριο αργά το βράδυ, μεθαύριο το πρωί θα μείνει μια μισή ολόκληρη μέρα εδώ και δεν θα πάει από εδώ μετά στην Τουρκία, ούτε στην Άγκυρα, ούτε στην Κωνσταντινούπολη, ούτε ήρθε εδώ αφού είχε πρώτα πάει εκεί. Αυτό σημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά, το είπαμε και χτες, που ένας κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος έρχεται μόνο εδώ και δεν πάει στην Τουρκία. Αυτό είναι ένα σήμα, ένα μήνυμα που στέκεται λίγο απέναντι στα φιλιά και στις αγκαλιές και τα σαλιαρίσματα του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Ρετζέπ Ταϊπ Μπιραλάχ. Τώρα τι σημαίνουν αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Το ενδιαφέρον είναι ότι θα υποθούν πολλά πράγματα που μας αφορούν όλους και κυρίως τη χώρα και με τον ομότιμο του, με τον Γεραπετρίτη θα μιλήσει πολύ ο Μάρκο Ρούμπιο και με τον Πρωθυπουργό βέβαια. Αυτά θα τα μάθουμε αύριο βράδυ στο σύνολό τους ή περίπου στο σύνολό τους. Θα μάθουν τα περισσότερα. Ή αν όχι τα περισσότερα, τουλάχιστον αυτά που μπορεί να ανακοινωθούν και να δημοσιοποιηθούν, έτσι.

0: Καλησπέρα σύντροφοι και συναγωνιστές λοιπόν, και σας ευχαριστούμε για τις καλησπέρες σας και για τα καλωσορίσματά σας. Ναι. Έχω μαζέψει κάτι τραγούδια που θέλω να σας τα παρουσιάσω. Ένα ωραίο πακέτο ξένα και ένα άλλο πακέτο επίσης ωραίο. Ελπίζω να σας αρέσουν, εμένα μου αρέσουν πολύ. Και άλλο ένα πακετάκι ελληνικά για τη δεύτερη ώρα. Αλλά δεν θα το κάνουμε σήμερα γιατί δεν είναι όλα έτοιμα.
1: Time takes a cigarette.

0: Αυτό είναι ένας ύμνος για το rock and roll που είναι παράξενος ύμνος, είναι σαν αποχαιρετισμός, σαν αποχώρηση από το, από τον κήπο της rock μουσικής. Το κομμάτι λέγεται Rock and Roll Suicide, μια rock and roll αυτοκτονία που έγραψε και τραγούδισε υπέροχα βέβαια ο Θεός, ο David Bowie, ο οποίος, ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί, ότι είναι από τους καλλιτέχνες που επηρέασαν τρομακτικά όλους τους άλλους συναδέλφους, τους συντεχνούς. Περισσότερα από τους Beatles, περισσότερα από τον Presley, περισσότερα από τους Rolling Stones, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον. Όλοι, και οι σύγχρονοι του και οι μετέπειτα, οι μετά τον David Bowie, έχουν δηλώσει ότι έχουν επηρεαστεί όσο από κανέναν άλλον και όσο καθόλου από άλλους, όσο έχουν επηρεαστεί στη δουλειά τους, στα πράγματα που έκαναν, σε αυτά που τραγούδησαν, σε αυτά που έγραψαν, γενικά στη στάση τους απέναντι στην τέχνη τους, έχουν επηρεαστεί κυρίως από τον David Bowie. Και αυτό έχει μετρηθεί στατιστικά, έχουν δηλώσει, έχουν πάρει συνεντεύξεις ας πούμε και εξομολογήσεις από πάρα πολλούς δημοσιογράφοι όλων των μέσων και των εντύπων και των ραδιοφώνων όλου του κόσμου. Και το ρεζουμέ είναι αυτό, ότι ο David Bowie επηρέασε όσο κανείς άλλος και τους σύγχρονους ομότεχνους του και όλους τους μετέπειτα, και εξακολουθεί να επηρεάζει και να εμπνέει. Να σας πούμε ότι Γενάρη, 10 Ιανουαρίου γεννήθηκε, 8 Ιανουαρίου πέθανε, δηλαδή άλλες δύο μέρες και θα πέθανε τη μέρα των, θα πέθανε τη μέρα των γενεθλίων του. Καλά, έχουμε και άλλες ιστορίες, ας πούμε, για τον David Bowie, αλλά δεν είναι του παρόντος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: και μετά από ποιες έτσι πολιτικές αντιπαραθέσεις και με τους βασιλικούς και τους βενιζελικούς κλπ. Αν δεν έχετε διαβάσει την ιστορία, ρίχτε μια ματιά στην ιστορία, δεν κάνει κακό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ.
3: Η εκτίμηση που θα ακούσεις δεν είναι 5.000, δεν είναι 8.000.
4: Πόσο είναι?
2: Εξαγωνία.
5: Είναι ωραίο κομμάτι, μουσιακό.
6: Εγώ θέλω να δω πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
7: Cash or Trash. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 69-47-989-989 για τα μηνυματάκια σας στο Viber. Και ο φίλος μου Δημήτρης Παναγόπουλος με την άβρα του.

Στη Γενική Διεύθυνση και πολύτιμη συνεργάτη, η συντρόφισσα η Πόπη Ματζίκα και ο Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας για μισή ώρα ακόμα και κάτι, μέχρι να πάμε στα μεσάνυχτα που θα ξημερώσει η 7η Οκτωβρίου, μια μέρα τραγική μέρα για όλους μας, αλλά κυρίως για αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν τόσο πολύ και για αυτούς που χάθηκαν βέβαια, και για αυτούς και για αυτές που δεν ήταν μόνο, ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι κάτω από 40, πάνω από 1500 άτομα από αυτή την μπούκα που κάνανε οι δολοφόνοι, οι τρομοκράτες της Χαμάς, αυτά τα σκουλίκια, τα σκουπίδια της Ιφιλίου,

0: και τα τσιράκια του Ιράν, την μπούκα που κάνανε τέτοια μέρα πριν από 3 χρόνια στο Νότιο Ισραήλ, στο φεστιβάλ που κάποιοι νέοι από όλο τον κόσμο είχαν πάει και τραγουδούσαν για την ειρήνη και για τη φιλία ανάμεσα στους λαούς της Μέσης Ανατολής. Αλλά επειδή υπήρχε μια προσέγγιση ήδη, είχαν ξεκινήσει διαδικασίες για προσέγγιση του Ισραήλ με τα Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο και την Ιορδανία, με κάποιες από τις μουσουλμανικές χώρες που περιβάλλουν το Ισραήλ, και είχε γίνει μια προσέγγιση και ήταν έτοιμη μια συμφωνία, η συμφωνία του Αβραάμ, η λεγόμενη, η μεγάλη συμφωνία του Αβραάμ, που θα συμμετείχε και το Ισραήλ για μόνιμη ειρήνη και διευθέτηση των πραγμάτων στη Μέση Ανατολή και ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, και όλα αυτά ήταν στο πρόγραμμα. Όμως αυτά τα σκουπίδια της ιστορίας, αυτά τα καθήκια της Χαμάς, τα τσιράκια του Ιράν, αυτοί οι ισλαμοφασίστες δολοφόνοι, δεν ήθελαν να γίνει αυτή η συμφωνία του Αβραάμ, δεν ήθελαν να γίνει προσέγγιση του Ισραήλ με τους Άραβες, και προβοκάροντας αυτή την προσπάθεια επίλυσης των θεμάτων της Μέσης Ανατολής, επειδή το μόνο τους ενδιαφέρει να εξαφανιστεί το Ισραήλ και οι Εβραίοι και οι Ισραηλινοί και όλα, μπουκάρανε στο Supernova το φεστιβάλ αυτό και έσφαξαν, αποκεφάλισαν, βίασαν και κράτησαν ομήρους εκατοντάδες άτομα για 2 χρόνια, και οι προοδευτικάροι της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής είχαν βγάλει το σκασμό, δεν έβγαλαν άχνα για αυτή τη σφαγή που έγινε στις 7 Οκτωβρίου σαν σήμερα 3 χρόνια πριν στο Νότιο Ισραήλ από τους αλυταράδες δολοφόνους ισλαμοφασίστες της Χαμάς. Στην Ευρώπη και στην Αμερική οι προοδευτικές δυνάμεις και οι αριστεράτζες δεν έβγαλαν άχνα που τώρα τραβάνε τα βυζιά τους για την γενοκτονία που κάνει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, και Free Palestine και όλα αυτά αυτές οι αηδίες. Αυτά είχα να σας πω λίγα λεπτά πριν ξημερώσει η 7η Οκτωβρίου του 2026, 3 χρόνια μετά τη μεγάλη εκείνη σφαγή. Να δείτε τις 5 σεζόν, τους 5 κύκλους της ταινίας στο Netflix, το Φάουντα, το Χάος, και να δείτε, ψάξτε να βρείτε και τα ντοκιμαντέρ που έχουν ανέβει σε κάποιες πλατφόρμες και που γύριζαν κυρίως οι ίδιοι οι σφαγείς βιαστές και δολοφόνοι της Χαμάς, για να κοκορεύονται και να κάνουν τους μάγκες. Ήταν 6.000 άτομα αυτοί που μπουκάρανε στο Ισραήλ και κάνανε αυτή τη σφαγή πριν από 3 χρόνια ακριβώς. Από αυτά τα 6.000 άτομα, 4.000 είναι eliminated, έχουν εξοντωθεί, έχουν εξαφανιστεί, έχουν πάει για πιλάφια με τις παρθένες πάνω, με τον Αλλάχ, να πούμε, στην κατασκήνωση που έχει ο Αλλάχ με τις παρθένες και τα πιλάφια. Οι 4.000 από τους 6 μένουν ακόμα, 2.000. Οι Ισραηλινοί έχουν υποσχεθεί ότι δεν θα μείνει στο τέλος κανένας από όλα αυτά τα καθήκια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Γεια σου Σοκράτη, με την παρέα σου. Σοκράτης Μάλα μας. Από τον κύκλο αυτών των χαμένων καλλιτεχνών, τους θρυπλαστελίνιδες. Τσιγάρο ατέλειωτο, υπέροχο τραγούδι.

τελευταίο μήνυμα που του στείλα του Σοκράτη ήταν μία ένα στιχάκι, ένα αστιάκι του Σταύρου Ξαρχάκου που μου άρεσε πολύ και το διασκεύασα λίγο και έλεγε «Χαμάς δε χαμάς, ο καιρός περνάει».

Λατίνος και η πτώση. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Little Marco, όπως το λέει χαϊδευτικά ή και περιπεκτικά ο πρόεδρος, ένας είναι ο πρόεδρος, έτσι, ο Ντόναλντ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, λοιπόν, που φτάνει απόψε το βράδυ στην Αθήνα, είναι κάτι περισσότερο από υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο μόνος σοβαρός ρεπουμπλικανός στην κυβέρνηση Τραμπ. Ειδικά ως προς τις διεθνείς σχέσεις, ο Ρούμπιο είναι ρεπουμπλικανός βγαλμένος από το καλούπι του Ρόναλντ Ρέιγαν, δηλαδή πιστός στο δόγμα ειρήνη δια της ισχύως, καθώς επίσης είναι γεράκι απέναντι στη Ρωσία και στην Κίνα. Μένει σταθερός επιπλέον στο δόγμα του 20ου αιώνα για τη στρατηγική σχέση των ΗΠΑ και της Ευρώπης, κάτι που υπενθύμισε στο ακροατήριό του όταν μίλησε στην τελευταία ομιλία του στη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Εν αντιθέση με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο οποίος την προηγούμενη χρονιά είχε σοκάρει την Ευρώπη με την επιθετικότητά του απέναντί της και είχε κάνει το διευθύνοντα τη διάσκεψη να βάλει τα κλάματα δημοσίως. Ο Ρούμπιο όμως επιβεβαίωσε την αξία που εξακολουθούν να έχουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες οι δεσμοί με την Ευρώπη. Η διαφορά ύφους και προσέγγισης του Ρούμπιο είχε επιτρέψει τότε μια πρόσκαιρη ανακούφιση στην τρομοκρατημένη Ευρώπη και ίσως για τον λόγο αυτόν ο πρόεδρος Τραμπ είχε διοχετεύσει στην αγορά τη φήμη ότι σκεπτόταν να τον τερματίσει τον Μάρκο Ρούμπιο, γιατί ήθελε να κάνει τσαμπουκάδες και να εκβιάζει την Ευρώπη ο Ντόναλντ Ντακ. Το περιστατικό, ο Τραμπ δηλαδή, ο Ντόναλντ Ντακ είναι υπέροχος. Το περιστατικό πάντως δείχνει τα περιορισμένα όρια μέσα στα οποία μπορεί να κινείται ο Ρούμπιο εφόσον θέλει να επιβιώσει πολιτικά. Συμπληρώνουμε ότι είναι ίσως ένας από τους δύο επόμενους υποψήφιους για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών και ίσως και ένας από τους δύο υποψήφιους επόμενους προέδρους εφόσον πάρει το χρήσμα και εφόσον βγουν οι Ρεπουμπλικάνοι στις εκλογές μετά από 2 χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προτεραιότητα του είναι η επιβίωση, γιατί είναι πάρα πολύ φιλόδοξος ο Μάρκο. Για το λόγο αυτόν έχει κάνει τις κολοτούμπες του και μάλιστα με περισσή χάρη, όπως στην περίπτωση μιας υπηρεσίας διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, τη λειτουργία της οποίας ο Ρούμπιο υποστήριζε με πάθος ως γερουσιαστής, ανέχθηκε όμως τη διάλυσή της από τον Τραμπ. Η υπηρεσία ήταν USAID, ήταν αυτή η υπηρεσία. Ανέχθηκε όμως πολύ πιο ταπεινωτικές καταστάσεις, αν θυμηθούμε ότι το 2016, όταν οι δυο τους ήταν αντίπαλοι για τη διεκδίκηση του χρήσματος του υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές, ο Ρούμπιο χαρακτήριζε τον Τραμπ απατεώνα. Δικαιώθηκε απολύτως. 1,5 δισεκατομμύριο κονόμησαν, θυμίζω, ο Τραμπ και η οικογένειά του από τα κρυπτονομίσματα κατά τον πρώτο χρόνο της προεδρικής του θητείας. Αυτά, μεταξύ άλλων, γράφει σήμερα στην Καθημιστά Νέα ο Στέφανος Κασιμάτης και τα συνυπογράφουμε και με τα δύο χέρια. Και επίσης, να συμπληρώσουμε τώρα, να βάλουμε ένα αστερίσκο. Σήμερα που θα ερχόταν εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να συζητήσει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, τον Γεραπετρίτη, και με τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, βγήκανε στους δρόμους τα άτομα του δρόμου. Έτσι. Βγήκανε στους δρόμους και διαμαρτύρονταν έξω τώρα οι Αμερικάνοι, ένας είναι ο εχθρός, ο υπεριαλισμός και τέτοια, τα γνωστά αυτές οι γνωστές μαριονέτες που ξέρετε που βλέπουμε κάθε λίγο και λιγάκι στους δρόμους με κάτι κόκκινα σημαίακια ή κάτι παλούκια και κάτι και με το βήμα αυτό που παρελάβουν αγωνιστικά οι αγωνισταράδες αυτοί, βγήκαν να διαμαρτυρηθούν για την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Και μάλιστα είναι δύο ειδών αυτοί οι ψυχοπαθείς. Η μισή ήταν στο Σύνταγμα, στη Βουλή, και η άλλη μισή στα προπήλαια, γιατί πλακώνονται και μεταξύ τους, έτσι, ως γνωστόν. Ήθελα κάπως να το σκεφτούμε αυτό και να το συζητήσουμε με τον εαυτό μας. Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της υπερδύναμης των ΗΠΑ στην Ελλάδα να συζητήσει, επειδή εκτιμάει την Ελλάδα και τη στηρίζει και αυτό και μπούρου μπούρου μπούρου, και βγαίνουνε διάφοροι αούγκανοι
και ουρλιάζουν στους δρόμους και φωνάζουν γι' αυτό με τα συνδύματα. Καταλάβατε. Δηλαδή, δεν ξέρω, είμαστε λίγο ή πολύ βλαμμένοι. Όταν λέω είμαστε, εννοώ πάνω από τους μισούς, έτσι. Είναι πλειοψηφία οι βλαμμένοι στη χώρα, από ό,τι έχω μετρήσει εγώ. Και τους είχε μετρήσει μάλιστα και ο Αλέξης Τσίπρας. 62% τους είχε βγάλει τους βλαμμένους. Ο τρελός και η τρελή. Και ας τους τρελούς την τρέλα τους, μέχρι να καταστραφούμε τελείως. Μεγάλες κινητοποιήσεις αούγκανων για να διαμαρτυρηθούν για την επίσκεψη του Αμερικάνου την Περιαλιστή, να πούμε, η οποία είναι τσιράκια των μουλάδων, αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται, γουστάρουν τη Χαμάς, τη Χεσμπολάχ, τους Χούθη, τους Μουλάδες, το Ιράν, τους Χομεϊνίδες και τον Πούτιν. Αυτά τα αούγκανα που μας κυνηγούν συνέχεια.

0: μετά τον τρελό και τους τρελούς. Δεν τους πειράζει κανένας, δεν τους ενοχλεί. Είναι κράτος εν κράτη. Ό,τι ώρα γουστάρουν, κρεμάνε τα βρακιά τους στην Ακρόπολη, τις μπουγάδες τους, βγαίνουν στους δρόμους με τα μικρά σημαίακια και τα τεράστια ρόπαλα, με το βήμα της χήνωνας να πούμε, και φωνάζουνε.
1: Έξω τώρα οι Αμερικάνοι, ένας είναι ο εχθρός, ο υπεριάσμος. Ρε φίλε, μήπως έχεις ένα τάλιρο να πάρει το ριζοσπάστινο.
0: Και διάφορα τέτοια, ας πούμε, τέτοια άουγκανα. Και τρελαίνονται για το Ιράν, για τους Χομεϊνίδες, τους Μουλάδες και τους τρομοκράτες της Χαμάς, τους Χούθη, της Χεσμολάχ. Τρελαίνονται. Τους λατρεύουν. Λατρεύουν τον Κιουμ Γιονγκ-ουν στη Βόρεια Κορέα. Λατρεύουν τους Μαδούρους και τους Τσάβες. Λατρεύουν τον Βλαδόλφο Πούτλερ. Και το σημερινό, την σημερινή εφαρμογή του σύμφωνου φιλίας, ειρήνης και αγάπης, του σύγχρονου σύμφωνου Μολότοφ-Ρίμπερντροπ, που έκανε ο Χίτλερ με το Στάλιν του 1939. Πάντα τέτοια, συντροφή.
2: Πάντια σου φίλο, μη μου φωνάζεις.
0: Είναι γνωστό ότι οι ακροαριστεροί, οι αναρχομπάχαλοι, οι ακροδεξιοί, οι φασίστες, οι νεοναζί, οι χρυσαυγίτες, όλοι αυτοί μαζί λατρεύουνε τους ισλαμοφασίστες, τους τζιχαντιστές και συχαίνονται το Ισραήλ και τους Εβραίους. Έτσι. Είναι δηλαδή, μιλάμε δύο οικογένειες στην οικονομική συσκευασία της μιας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 69-47-989-989 το τηλεφωνάκι μας στο Viber για να στέλνετε μηνύματα. Αν πάρετε τηλέφωνο δεν απαντάει κανένας, είναι μόνο για γραπτά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, καταγγελίες, εμπνεύσεις, ό,τι τέτοια θέλετε, ό,τι θέλετε μας γράφετε στο Viber στο 69-47-989-989. Ναι, συντρόφισα και ήθελα τώρα να παρέμβω σε κάτι διαφημιστικά που ακούμε και διάφορες ειδήσεις στα δελτία και τα λοιπά. Αποφεύγουμε να λέμε αρχή διαφάνειας. Δηλαδή καλό είναι να λέμε αρχή της διαφάνειας, να το ξεχωρίζουμε λίγο, γιατί αρχή διαφάνειας είναι λίγο, είναι όπως λέμε ο παππούς της. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε αν θέλετε. Πανδώρα του Στέφανου Κασιμάτη, ο Λατίνος και η πτώση, τελευταίο μέρος. Αν κάτι αποκομίζει ο Ρούμπιο από τη συμφωνία που έχει κάνει με το διάβολο, αυτό είναι η προώθηση της πολιτικής του στην Κεντρική και τη Λατινική Αμερική, στα οποία ειδικεύεται λόγω της καταγωγής του από την Κούβα. Είναι Κουβανός ο Μάρκο Ρούμπιο, έτσι, και λατρεύει τον Τσε Γκεβάρα, το Φιντελ Κάστρο και λοιπά, και τις οικογένειες που έχουν διαδεχτεί αυτό το καθεστώς μέχρι να γκρεμιστεί, να καταρρεύσει. Το πρώτο που έκανε ως υπουργός ήταν να διώξει τους Κινέζους από τη διόρυγα του Παναμά, ο Μάρκο Ρούμπιο. Βεβαίως ήταν υπέρ της επέμβασης στη Βενεζουέλα, και της απαγωγής του Μαδούρο. Πέραν των άλλων, και επειδή ο έλεγχος των πετρελαίων σφίγγει ακόμα περισσότερο τον κλοιό στην αγαπημένη του πατρίδα, στην Κούβα, η κυβέρνηση της οποίας υποχρεώνεται σε μεταρρυθμίσεις υπό την αμερικάνικη και τη διεθνή πίεση. Το μεγαλύτερο κέρδος όμως του Μάρκο Ρούμπιο είναι η ελπίδα της δικής του επιβίωσης. Αν τα καταφέρει αξιοπρεπώς, τότε θα έχει ρόλο στην προσπάθεια να συμμαζευτούν τα ερείπια μετά το πέρασμα του Τραμπ από το κόμμα που ίδρυσε ο Αβραάμ Λίνκολν, από τους Ρεπουμπλικάνους. Θα μπορεί να προβάλλει ως αντίπαλο δέος στον αντιπρόεδρο Βάνς. Προημερών μόλις, ο Τραμπ έδειχνε σε δημοσιογράφους τις εξκαφές για την αίθουσα χορού της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου και τους είπε να προσέχουν, γιατί μόνο ένας Λατίνος μπορεί να επιβιώσει από τέτοια πτώση. Ίσως αυτός ο Λατίνος να είναι ο Μάρκος ο Ρούμπιο, ο φίλος μας. Του Στέφανου Κασιμάτη από την Παντόρα και το κουτί της στα νέα σήμερα.
5: Είναι ο αέρος φωτιά που σου καίει τα σωθήκα. Μαύρη τρύπα γκρεμός, πέφτεις γίνεται χαμός.

0: μετά.
1: Μετά το Ρούμπιο, μια ρούμπα.
0: Βάρδα ψυχή μου, βάρδα, και πάρτα όλα σβάρνα.
1: Βάρδα Φουρνέλο.
0: Μπορεί και να μισεί.
1: Ρούμπα από το Βαγγέλη Γερμανό.
0: Βάλε Φουρνέλο κάψτη και ας γίνουν όλα στάχτη.
1: Τη ρούμπα τη χαρίζουμε στο Ρούμπιο.

0: αυτοί που λατρεύουν τον Πούτιν, τους τρομοκράτες, τους δολοφόνους και το Ιράν και τους μουλάδες, κράζουνε τους Ευρωπαίους που έρχονται και επισκέπτονται τη χώρα μας, βρίζουνε ανηλαιώς την Ευρώπη και συχαίνονται τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αγαπάνε μόνο ολοκληρωτικά καθεστώτα, φασίστες κόκκινους, μαύρους, κουκκινό, μαυροκόκκινους, γενικά όλων των χρωμάτων.
1: Βάρδα ψυχή μου, βάρδα.
2: Έξω τώρα οι Αμερικάνοι, λόγοι.

0: Λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι Αναστασή και πάλι.
1: Βάρδα, Φουρνέλο, Βάρδα. Βάρδας Αναγνωστόπουλος, έτσι είναι μια προσφορά της μεγάλης εταιρείας. Βάρδας Αναγνωστόπουλος που δεν υπάρχει πια. Δυστυχώς. Αλλιώς θα τους βάζαμε εδώ χορηγούς.

Αυτά από το Βαγγέλη. Άσε ρε μάνα. Αυτό το έλεγα στη μάνα μου.

0: σκηνή ρετάλι, γελάνε οι άλλοι και κλαίω εγώ.
1: Υπέροχη Latin διασκευή από τον αγαπημένο μου το λογό, το Γιάννη Λογοθέτη. Άσε ρε μάνα, το έλεγα στη μάνα μου και μου είπε άσε βλακίες ρε. Υπέροχη διασκευή, πολύ ωραία λόγια, εξαιρετικό φινάλε, καταπληκτικό.

τέτοια ξεφτύλα εγώ ολογώ. Αριστούργημα. Έχει και αναφορές στους Ρωμά, έτσι. Έχει ένα τσιγκάνο τον που πουλάει, ο Τηλέμαχος, ο τσιγκάνος που πουλάει ρολόγια. Παλιά οι Ρωμάκοι, οι Αιγύπτιοι και όλοι αυτοί πουλάγανε ρολόγια, μπανάνες, καρέκλες. Τώρα κλέβουνε καλώδια και σιδηροτροχές. Και καπάκια.

ο ποιητής της μιας δραχμής. Με φωνάζουν εν γέννη, άλλοι να με λένε αλήτη και άλλοι ρίτσο και ελίτη. Γιάννης Λογοθέτης, Γιώργος Μαργαρίτης, παρακαλώ. Την αγάπη σας.

0: παλεύουν όλοι. Άλλοι να με λένε αλήτη και άλλοι ρίτσο και ελίτη. Ο κύριος Γιώργος Μαργαρίτης τραγουδά Γιάννη Λογοθέτη, τον ποιητή της Μιας Δραχμής. Λίγο πριν το τέλος για απόψε,
1: μιας δραχμής για τα μάτια μιας μικρής.
0: Ποιητής της μιας δραχμής για τα μάτια μιας μικρής. Ποιητής αυτή την πόλη, αχ να με δουλεύουν όλοι.

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα θα σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι από τα παραμύθια. Τα παραμύθια είναι ακυκλοφόρητα τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Ρωμανός, ο φίλος μας, σε στίχους υπέροχους, υπέροχους, καταπληκτικούς στίχους που είναι πάρα πολύ μεγάλης έμπνευσης και με φοβερό χιούμορ του επίσης φίλου μας, του Γιάννη Ευσταθιάδη, ο οποίος είναι κειμενογράφος, έχει γράψει διαφημίσεις πάρα πολλές, Μόνος ή Μάνος και Μπικ, όλες τις διαφημίσεις αυτές που θυμάστε όλα τα χρόνια στις τηλεοράσεις, οι μισές διαφημίσεις αυτές είναι ξυρίζει, ανάβει. Όλες τις διαφημίσεις που θυμάστε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, οι μισές είναι του Γιάννη Κακουλίδη, Θεός χωρέστον, και άλλες μισές του Γιάννη Ευσταθιάδη. Ο Γιάννης Ευσταθιάδης λοιπόν έχει γράψει κάτι υπέροχα παραμύθια που τα τραγουδάει ο Γιώργος Ρωμανός και διάφοροι άλλοι φίλοι και του Ρωμανού και δικοί μας. Ακούστε τελευταίο κομμάτι για σήμερα, για την τρία γουρουνάκια. Δηλαδή είναι το παραμύθι τα τρία μικρά γουρουνάκια, αλλά προσέξτε τα λόγια και ο τίτλος είναι «Για την τρία γουρουνάκια». Για την Τρία, που ξέρετε, στον πόλεμο της Τρίας, Ινδοδίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, Γιώργος Ρωμανός, Γιάννης Ευσταθιάδης, καλή νύχτα, φιλιά από την Πόπη Ματζίκα και από εμάς όλους, να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, και αύριο ξημερώνει μια μέρα δύσκολη, που είναι μια μέρα από αυτές που λέμε αποφράδες ημέρες. Καλό βράδυ, άντε γεια.

γουρουνάκια κινούν βιαστικά. Φεύγουν με λεωφορεία υπεραστικά. Μα το λάστιχο sky bump και boom σαματά. Και το πρώτο τους ταξίδι εδώ σταματά. Για την τρία γουρουνάκια ορμάνε ξανά. Με στρατό τους αλογάκια μου βόσκουν σανά. Μα ο ένας ο ύπος δούριος ήταν πολύ. Κι απ' τα τρία γουρουνάκια βουτάει το φαΐ. Θέλανε

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο

ταξίδια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε. Μη

να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Είναι ο Alpha Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται κι όλοι μόνοι ξυπνούν. Κι όλοι είναι χίλια κομμάτια που δεν μπορούν να ενωθούν.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος